Τον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον 23ο Ψαλμό. Ο Ψαλμός περιγράφει την είσοδο και εγκατάσταση της Κιβωτού της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου που έστησε ο Δαβίδ στην κορυφή του όρους Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πρόκειται δηλαδή για ψαλμό εγγενείων. Τα περιστατικά περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο του δευτέρου βιβλίου των βασιλειών και στο 16ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των παραλυπωμένων. Τα ιστορικά στοιχεία στα οποία παραπέμπει το ποίημα είναι τα εξής. Όταν αναλαμβάνει τη βασιλεία του Ισραήλ ο Δαβίδ, πρώτη του μέρημνα είναι να μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης στο όρος Σιών που δεσπόζει της πόλεως Σαλήμ. Στα εβραϊκά η πόλη λέγεται Γερού, ενώ πάλι στα εβραϊκά Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί προφέρονται Γερού Σαλήμ, δηλαδή πόλη της ειρήνης, που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως Ιερουσαλήμ. Στο όρος Σιών, που ουσιαστικά πρόκειται για λόφο, δεν υπήρχε ακόμη ναός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Νάθαν έχει πληροφορήσει τον Δαβίδ ότι θέλημα του Θεού είναι να μην χτιστεί ναός ακόμη, κάτι που θα ευλογηθεί να γίνει από διάδοχο του Δαβίδ. Η ιστορία μας λέει ότι αυτός ο διάδοχος είναι ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομώντας. Επομένως, για τόπο στέγασης της Κιβωτού της Διαθήκης κατασκευάζεται μία σκηνή κατά το πρότυπο της σκηνής που είχε κατασκευαστεί στην έρημο του Σινά. Επισημειώνω ότι στην Κιβωτό της Διαθήκης φυλάσσονταν οι δύο λίθινες πλάκες του νόμου, μία στάμνος που περιείχε μικρή ποσότητα από το μάνα, την ουράνια τροφή που έθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο, και η ράβδος του Ααρών. Το χαρακτηριστικό του ποίηματος είναι ο διαλογικός του χαρακτήρας, ο οποίος αποτυπώνεται σε τρία διαλεγόμενα μέρη: ο λαός, ο μονοδός και ο χορός των ιερέων. Ανάμεσα στα διαλογικά μέρη υπονοούνται μουσικά διάστηχα που παίζονται με κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Ας δούμε τώρα αυτόν τον ψαλμό. Ψαλμός το Δαβίδ της μιας Σαββάτων. Ξεκινάει ο λαός ψάλλοντας τους δύο πρώτους στίχους. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τον χορό του λαού ακολουθεί ένας μονοδός. «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού», απαντάει ο χορός στο ερώτημα του μονοδού. «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού, αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Ισραήλ, του Θεού Ιακώβ». Στον ψαλμό είναι αποτυπωμένη μία λέξη στο σημείο αυτό, διάψαλμα. Πρόκειται για τυπική καταγραφή μουσικού διαλύματος. Εδώ εισάγεται η μουσική από τα όργανα. Και εδώ σταματάει αυτός ο εσωτερικός διάλογος μεταξύ λαού και μονοδού, αφού διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον λόφο, να εισέλθει δηλαδή στον τόπο του Θεού. Ο λαός είναι έτοιμος να εισέλθει στην πόλη εισάγοντας αυτή την Κιβωτό της Διαθήκης που θα τοποθετηθεί στη σκηνή του μαρτυρίου.
Αναφωνεί τώρα με πανηγυρικό τρόπο. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Παρεμβάλλεται ένα στίχος από τους ιερείς φύλακες της πόλεως. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ο χορός, ο λαός δηλαδή, απαντάει: Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Επαναλαμβάνεται ο παραγγελτικός στίχος από το λαό: Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ακούγεται από τους ιερείς το ίδιο ερώτημα: Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Και το ποίημα τελειώνει με τη θριαμβική απάντηση: Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Και η πομπή εισέρχεται στην πόλη. Αυτά όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού. Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε τον ψαλμό τροπολογικά, όπως τον ερμήνευσε η εκκλησιαστική παράδοση, ανάγοντας το περιεχόμενό του στη νέα κατάσταση που εγγενίασε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Η Εκκλησία από πολύ νωρίς έδωσε στον ψαλμό χριστολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο ψαλμός αναφέρεται σε έναν βασιλιά που θέλει να εγγενιάσει το ναό του Θεού επάνω στο όρος Σιών, και ο βασιλιάς αυτός είναι ο Χριστός. Με αυτή την προφητικού χαρακτήρα προσέγγιση παίρνουν άλλες προεκτάσεις οι λέξεις, οι συλλαβές, οι προτάσεις, όλος τελικά ο ψαλμός. Ενδιαφέρον είναι ότι στην επιγραφή του ψαλμού υπάρχει ως υπότιτλος, ως υπόδειξη, η έκφραση της μιας Σαββάτων. Ο υπότιτλος αυτός υπάρχει μόνο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενώ απουσιάζει από την Εβραϊκή Βίβλο. Μία Σαββάτων ονομάζεται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αυτή που στη χριστιανική παράδοση ονομάζεται Κυριακή. Μια τέτοια ημέρα οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες διαπιστώνουν ότι ο τάφος του Χριστού είναι άδειος, και όπως εξηγεί ο άγγελος, ο Χριστός που ζητάνε ηγέρθη ουκ εστιν όδε. Από εκείνη την αυγή η ιστορία αλλάζει. Εγγενιάζεται ένας νέος τόπος της παρουσίας του Θεού, όχι με στοιχεία τόπου, αλλά με στοιχεία τρόπου. Η ορατή Ιερουσαλήμ γίνεται άνω Ιερουσαλήμ. Το τοπικό βασίλειο του Δαβίδ γίνεται βασιλεία του Θεού. Και η σκηνή του μαρτυρίου γίνεται τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας.

η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Είπαμε, ξεκινώντας από τη φράση μιας Σαββάτων, ότι οι ερμηνευτές της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος, βλέπουν στον ψαλμό χριστολογικό περιεχόμενο. Ο λαός θέλει να εγκαταστήσει στη Σιών τον βασιλιά του, τον Θεό, όχι πια την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά τον βασιλιά του, και αυτός ο βασιλιάς είναι ο ένδοξος Ιησούς Χριστός. Η Σιών γίνεται πλέον σημείο μεταφυσικό. Δεν είναι μια αισθητή πόλη, αλλά μια νοητή πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πατερική ερμηνευτική ο ψαλμός αυτός υποσημαίνει την ανάληψη του Χριστού. Και αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται στην υμνολογία της εορτής, όπως παραδείγματος χάρη στο ιδιόμελο δοξαστικό «Κύριε αναλαμβανομένου σου όθεν ουκ εχωρίσθης, εστρατιέ των αγγέλων και πάντων των ασωμάτων, εν αγαλιάσι ευώων, τες ανωτέρες δυνάμεσιν, άρατε πύλασι άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ο γαρ θρόνος ο χερουβικός, ανέλαβέσε μετασαρκός κύριε δόξαση». Και σε μια πρόχειρη νεοελληνική μετάφραση, «Κύριε, πηγαίνοντας εκεί από όπου ποτέ δεν έφυγες, στους κόλπους του πατρός δηλαδή, οι στρατιές των αγγέλων που σε συνόδευαν έλεγαν στις ανώτερες δυνάμεις, στους αρχαγγέλους, ανοίξτε τις πόρτες εσείς που κατέχετε τα κλειδιά, γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Νομίζω ότι όλο το βάρος αυτό το ιδιόμελο πέφτει στο «ανέλαβέσαι μετασαρκός ο θρόνος ο χερουβικός». Επομένως δεν πρόκειται για την εγκατάσταση του Υιού, αλλά πρόκειται για την εγκατάσταση του ενανθρωπίσαντος Υιού. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την εγκατάσταση αυτού που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει «Υιό του ανθρώπου». Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο δοξασμένος που θα καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Ας πάμε τώρα στην αρχή πάλι του ποίηματος. Στους δύο πρώτους στίχους έχουμε μία σύνοψη, ποιητική βέβαια σύνοψη, όλου του έργου της δημιουργίας που περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της κτήσεως. Γι' αυτό και όλη η γη και το πλήρωμα αυτής, δηλαδή όλα τα κτιστά, όλος ο κτιστός κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή την οικουμένη, ανήκουν στον Κύριο. Από τον Κύριο προέρχονται και στον Κύριο ανήκουν. Και έχει αυτή την ποιητική έκφραση ότι αυτή η γη, τη γη τη θεμελίωσε πάνω στις θάλασσες και έβαλε τους ποταμούς να την αρδεύουν, σύμφωνα με την αντίληψη που είχαν ότι πάνω στην Άβυσσο θεμελιώνεται η γη από τη δύναμη του Κυρίου. Στον 94 μάλιστα ψαλμό ο ίδιος ποιητής θα υπενθυμίσει ότι «Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, και αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν». Σε αρκετούς ψαλμούς ο ποιητής μας υπενθυμίζει συνεχώς τον δημιουργό. Ποιος είναι ο δημιουργός? Γιατί το κάνει αυτό? Όχι για να δοξαστεί μόνον ο δημιουργός, αλλά για να σπουδάσουμε, να παιδαγωγηθούμε πάνω στο θέμα των ορίων. Υπάρχουν όρια. Τα όρια αυτά δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Επομένως όλη η πορεία, η λεγόμενη οδός, είναι μια πορεία επί των ορίων αυτών, τα οποία συνεχώς υποδεικνύονται. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη το κυρίαρχο στοιχείο είναι να βρεθεί η λεγόμενη οδός Κυρίου, κάτι που περνάει και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μόνο που στην Καινή Διαθήκη κορυφώνει

γίνεται αυτή η αποκάλυψη. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη η οδός Κυρίου αναζητάται, σχολιάζεται, κατατίθεται η διεύθυνσή της κυρίως από τον προφητικό λόγο, στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται όταν ο Χριστός την ενυποστασιάζει αυτή την οδό, ταυτίζοντάς την με τον εαυτό του. «Εγώ είμαι η οδός». Ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζοντας τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης όπως αποκαλύπτεται πλέον με την παρουσία του Χριστού, θα πει την περίφημη φράση «του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Εάν του Κυρίου είναι η γη και εάν του Κυρίου είναι ό,τι υπάρχει, αυτό που την πληρώνει, που γεμίζει τη γη, τότε η γη εν δυνάμει φέρει αγιασμό. Τότε η γη και το πλήρωμα της γης εν δυνάμει φέρει και τη σωτηρία της. Ο Κύριος σώζει. Στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν προσφέρουμε τη δημιουργία στον Πατέρα, υπογραμμίζουμε ότι από τα δικά του του προσφέρουμε. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομε. Ναι μεν είμαστε οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας, αλλά της δικής του δημιουργίας. Γι' αυτό και μπορεί αυτή η δημιουργία που φέρει αυτή την αγιότητα εσωτερικά, θεμελιακά, να γίνεται Χριστός, να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αφού λοιπόν έχει εξαγγείλει ο λαός τη δοξολογία του για τη δημιουργία, για την κτήση, για το πλήρωμα της γης, για τα πάντα που τα βλέπει, επιμένω, εν δυνάμει Άγια, αν και γνωρίζει ότι μέσα στη δημιουργία υπάρχουν άκανθε και τρίβολοι, δηλαδή υπάρχει το κακό, υπάρχει η αμαρτία, αφού λοιπόν αναπέμψει αυτή τη δοξολογία, στρέφεται προς ένα ορατό κέντρο που συνέχει τη δημιουργία του Θεού και που είναι το όρος του Κυρίου, κατά την αντίληψη του ποιητή, το όρος Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πορευόμενος ο λαός προς αυτό το όρος, θέτει το ερώτημα: ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου? Ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο Τόπο? Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού? Όταν ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, έλαβε πείρα της μεγάλης θεοφάνειας μέσω του Μωυσή και αποδέχτηκε την πρόσκληση του Θεού για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Θεού και λαού του. Η Διαθήκη αυτή εκφράστηκε με θείες αποκαλύψεις, με κορυφαία την αποκάλυψη του νόμου του Θεού που ονομάστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή, αποτυπωμένη στις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, αποτέλεσε το κέντρο της ζωής του λαού του Θεού. Γύρω από το ορατό αυτό κέντρο που εμπεριείχε την νοητή παρουσία του Κυρίου, αναπτύχθηκε και η συγκρότηση του λαού. Έκτοτε η μαρτυρία της Διαθήκης ως κυβωτός της Διαθήκης όριζε την ενότητα του λαού. Ήδη από την εποχή της ερήμου, από την εποχή δηλαδή της νομαδικής ζωής, οι σκηνές του λαού στείνονταν γύρω από την κυβωτό της Διαθήκης σε κάθε μετακίνηση. Και όταν ο λαός εγκαταστάθηκε σε μόνιμο τόπο, γύρω από την Ιερουσαλήμ, πάλι η κυβωτός της Διαθήκης καθόριζε ένα κέντρο αναφοράς του λαού σε μια δυναμική αντίστοιξη μεταξύ ορατού και νοητού τόπου της παρουσίας του Θεού. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Δαβίδ εγκατέστησε την κυβωτό της Διαθήκης στην κορυφή της πόλεως Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών. Και αυτός ο τόπος θεωρήθηκε Άγιος. Η παρουσία των πιστών σε αυτόν τον τόπο νοείται ως παρουσία σε τόπο Άγιο, αφού θεωρείται τόπος του Θεού. Γι' αυτό και το ερώτημα του τρίτου στίχου «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?» Το ερώτημα διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά, ήδη από τις πρώτες αποκαλύψεις των Πατριαρχών. Κορυφώνεται στον προφητικό λόγο και ιδίως στους τρεις μεγάλους προφήτες,
το διατυπώνει ο Δαβίδ και σε έναν άλλο ψαλμό του, τον 14ο, «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου». Είναι διαρκές το ερώτημα. Διαβάζω ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον Ισαΐα, όπου ο Κύριος θα αποκαλύψει στον προφήτη του ποια είναι η Ιερουσαλήμ. «Ότι έστε εν τέσσες χάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι, δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και στον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσετε νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Ο οίκος Κυρίου λοιπόν είναι ο λόφος, η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά. Η αναφορά αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική. Υπάρχει μία ύψωση διαφορετικού περιεχομένου και η διατύπωση αυτή στον Ισαΐα αναφέρεται στον ερχόμενο Μεσσία, τον ερχόμενο Σωτήρα, ο οποίος θα θεμελιώσει την καινούρια πόλη. Στον Νέο Ισραήλ, σε αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία, ναι μεν η αντίληψη ενός ιερού τόπου εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτός ο ιερός τόπος ανοίγεται σε οικουμενικές διαστάσεις, με διαρκώς παρόν το ίδιο ερώτημα, πιο δυναμικό όμως αυτή τη φορά. Όταν έχει ετοιμαστεί ο θρόνος, στη λεγόμενη Αγία αναφορά της Θείας Λειτουργίας, όταν λοιπόν ο θρόνος έχει ετοιμαστεί, το αρνίον έχει θυσιαστεί και το αρνίον αναστημένο μας προσφέρεται, ο ιερεύς θέτει ένα πλάγιο ερώτημα. Ποιος θα έρθει να ενωθεί με τον Κύριο που είναι Άγιος? «Τα Άγια της Αγίης», εκφωνεί ο ιερέας. Και η απάντηση του λαού είναι ότι κανείς μας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κανείς δεν είναι Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Επειδή όμως η δημιουργία είναι του Κυρίου, η κτήση είναι του Κυρίου, τα πάντα είναι του Κυρίου, και εμείς είμαστε του Κυρίου, προσερχόμαστε να ενωθούμε μαζί Του, ξέροντας ότι δεν προσερχόμαστε με ατομικές προϋποθέσεις. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος είναι αυτός που αξίζει, που θα έχει τη χάρη να ανέβει στον τόπο της παρουσίας του Θεού, απαντάει ο λαός: «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού». Τώρα, αφού πάμε προς τον τόπο, πρέπει να καταθέσουμε και τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στον Άγιο Τόπο. Είπα προηγουμένως, στη Θεία Λειτουργία δεχόμαστε πως δεν το αξίζουμε να βρεθούμε στον τόπο Κυρίου, δηλαδή να κοινωνήσουμε. Όμως καταθέτουμε μία προϋπόθεση. Δεν προσερχόμαστε απροϋποθέτως. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προαίρεσή μας. Θέλουμε να πάμε. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Θέλουμε να πάμε. Δηλαδή είμαστε οι κρούοντες, όπως μας περιγράφει η εικόνα της Αποκαλύψεως. «Το κρούοντι ανοιγήσετε». Αυτή είναι όλη η περιουσία μας και όλη μας η δύναμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μπορεί να προσεγγίσει τον τόπο τον Άγιο του Θεού? Ο άνθρωπος που έχει αθώα τα χέρια και είναι καθαρός στην καρδιά, θα επισημάνει ο ποιητής. Ο άνθρωπος που δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Ο άνθρωπος που δεν αδίκησε τον πλησίον του. Το «ουκ έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού» είναι σαφέστατα εβραϊσμός, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Σημαίνει «όποιος δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια».
Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, που δεν πρέπει να ασχολείται με μάταια πράγματα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον 5ο στίχο του 23ου ψαλμού, που ουσιαστικά είναι συμπληρωματικός του 4ου στίχου. «Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού». Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει την πράξη, τα αθώα χέρια, που έχει τη βούληση, την αγαθή καρδιά, που δεν ασχολείται με τα μάταια, αυτός είναι ευλογημένος να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να εισέλθει στον Άγιο Τόπο. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ότι ευλογείσαι. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ελεημοσύνη του Θεού. Θα σταθώ λίγο στη λέξη ελεημοσύνη. Το εβραϊκό κείμενο έχει την εβραϊκή λέξη τσεδακά, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι εβδομήκοντα όμως, όταν μεταφράζουν, έχουν υπόψη τους όλη τη σοφιολογική γραμματεία που έχει αναπτυχθεί εντωμεταξύ στην εβραϊκή παράδοση, και ξέρουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ταυτισμένη με το έλεος του. Η δικαιοσύνη τελικά είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό στους εβδομήκοντα οι δύο λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε μια ταύτιση σε αυτό το στίχο. Σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αντί της λέξης δικαιοσύνη, οι εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, όπως κάνουν εδώ. Επομένως, η ευλογία και η ελεημοσύνη του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού σε όσα αποφασίζουν να ανέβουν στον τόπο του. Είναι ελεήμων ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι δεν έχεις τίποτα να κουβαλήσεις για να ανέβεις στο όρος του, μόνο τον εαυτό σου. Συνεχώς συγχωρεί ο Κύριος τον άνθρωπο, δηλαδή έρχεται στον χώρο που βρίσκεται ο άνθρωπος, κάτι που κατεξοχήν κάνει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται και ενώνεται με τον άνθρωπο για να προσλάβει τον άνθρωπο, τον αποτυχημένο άνθρωπο, και να του αντιστρέψει αυτή την πορεία, να τον πάει στη ζωή. Στον 6ο στίχο συνεχίζει ο χορός και λέει: «Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ». Άρα, για να λέει εδώ το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, σημαίνει ότι ο ποιητής έχει υπόψη του θεοφάνεια. Το να φτάσεις στο όρος του Κυρίου σημαίνει ότι φτάνεις στην όψη του Κυρίου, στο όψεσθε των Κύριων. Αυτό που αναζητάει ο Μωυσής στη Β' Κυρίου συνάντησή του με το Θεό στο Σινά: «Να σε δω». Και τον βλέπει. Τον βλέπει βέβαια με αντεστραμμένους όρους. Δεν τον βλέπει κατά πρόσωπο, αλλά τον βλέπει. Βλέπει την παρουσία του μέσω των ενεργειών του, των δυνάμεών του. Την παρουσία του μέσω μιας άκτιστης δύναμης της θεότητας που συνέχει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, κυριαρχεί επί της δημιουργίας και συνέχει. Και τη συνέχει. Η διατύπωση του Θεού Ιακώβ παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ, όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Και εκάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου είδος Θεού, είδον γάρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εσώθη μου η ψυχή». Η γενεά των ανθρώπων που διψάνε, που ζητάνε τη συνάντηση με τον Κύριο, η γενεά των ζητούντων τον Κύριο, θα μάθει ότι μπορεί να τον δει τον Θεό. Εάν τον ζητάς, θα τον δεις τον Θεό. Και αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Ιακώβ ο ποιητής. Είναι μια εικόνα που έχει το «αύτη» με τη σημασία του τι αυτή. Τέτοια είναι η γενιά όσων ζητάνε τον Κύριο, όσων ζητάνε το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Είναι μια εικόνα που διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Όταν η γυναίκα στη Σαμάρια θέτει το ερώτημα στον Χριστό «Πού?», το ίδιο ερώτημα θέτει. Είναι το ερώτημα συνάντησης με τον Κύριο. Ψάχνει τον τόπο του Θεού. Και βλέπετε εκεί τη συγκλονιστική αντιστροφή που κάνει ο Χριστός, όπου αντί να της απαντήσει «Πού θα προσκυνήσω τον Θεό», της απαντάει «Πώς θα προσκυνήσω τον Θεό» και καταθέτει εκείνη τη φράση την περίφημη, η οποία συχνά παρεξηγείται, «εν πνεύματι και αληθεία». Πιο πολύ βάρος βέβαια κατά τους πατέρες έχει το «νινίδε εστί», «έρχεται ώρα εν οι πάντες οι αληθινοί προσκυνητές» και η ώρα αυτή τώρα είναι. Για να της αποκαλύψει αυτό που δεν είχε αποκαλύψει τόσο εμφανώς ακόμα στους άλλους, στην αρχή της πορείας, της δράσης του, το περίφημο «εγώ είμαι ο λαλόνση». Το «εμπνεύματι και αληθεία», που πολύ συχνά μεταφράζεται «πνευματικά και αληθινά», δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το «πνευματικά και αληθινά» δεν σημαίνει τίποτα. Όλες οι φιλοσοφίες και όλες οι θρησκείες πνευματικά και αληθινά ζητούν να είναι η προσέγγιση μας προς κάθε μεταφυσική αρχή. Εάν όμως το πνευματικά το δούμε όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «εν αγίω πνεύματι», «εν πνεύματι» σημαίνει «εν αγίω πνεύματι», και «εν αληθεία» σημαίνει «εν το προσώπο του Ιησού Χριστού», ο ίδιος έχει αποκαλύψει αυτό που έκρυψε από τον Πιλάτο όταν το ρώτησε, δηλαδή έχει αποκαλύψει στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό λοιπόν το ερώτημα της ειδής, της όψεως, το όψεσθε, διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση και διακατέχει αργότερα και τη Χριστιανική παράδοση. Στην Χριστιανική παράδοση μάλιστα έχουμε το κορυφαίο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί οι μαθητές είδον τον Κύριον καθώς εστί. Υπάρχει μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη, συνεχίζω την προσέγγιση στη φράση του Θεού Ιακώβ. Υπάρχει λοιπόν μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη του Πατριάρχη Ιακώβ, η συνάντηση όπου όλη τη νύχτα παλεύει με έναν άγγελο. Παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ. Όταν είδε, έζησε την παρουσία του Θεού, και τότε μάλιστα ο ίδιος ο Θεός του είπε «θα λέγεσαι Ισραήλ». Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός, διότι άντεξε στον αγώνα μιας νύχτας και νίκησες. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου «είδος Θεού». «Είδον των Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή», όπως ανέφερα παραπάνω, καταθέτει ο Ιακώβ. Αυτό είναι και το ερώτημα του Ιουδαίου. Έτσι διαμορφώνεται και το περιεχόμενο του έργου του Μεσσία. Τι θα κάνει ο Μεσσίας? Θα μας φανερώσει το πρόσωπο του Θεού. Η επιμονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που επιμένει ότι ο Υιός μας δείχνει τον Πατέρα, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εν το κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο», ή η άμεση κατάθεση από τον Χριστό, «ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα», δείχνει ότι ο λαός που λαχταράει να ανέβει στον τόπο του Θεού θα δει. Το ξέρει ότι θα δει. Γι' αυτό λαχταράει να πάει εκεί, σε αυτόν τον τόπο. Τώρα πια είναι έτοιμος ο λαός, έχει ανυψώσει τη λαχτάρα του, έχει τραγουδήσει τη λαχτάρα του, να ζήσει στον τόπο του Θεού και στην όψη του Θεού, και γι' αυτό ζητάει να ανοιχτούν οι πύλες για να επιτευχθεί αυτή η υπερφυής είσοδος. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Οι ιερείς φύλακες θέτουν το ερώτημα «τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ο λαός θα απαντήσει, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Αυτό μπορεί να το καταλάβει εύκολα ένας άνθρωπος. Ο πόλεμος είναι μια εμπειρία του ανθρώπου και ξέρει τι σημαίνει κάποιος να είναι δυνατός στον πόλεμο. Στη δεύτερη απάντηση όμως που δίνει, που είναι επανάληψη ουσιαστικά όταν ξαναθέτουν την ερώτηση οι φύλακες, ο λαός απαντάει ότι δεν είναι απλώς δυνατός εν πολέμο ο Κύριος, αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στηνεί ο βασιλεύς της δόξης. Η κλίμακα ανεβαίνει, μας πάει αλλού. Θα το εξηγήσω αυτό, όμως θέλω να σας θυμίσω αυτοί οι δύο στίχοι, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Χρησιμοποιούνται στην ακολουθία των εγγενείων ενός ναού μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά τον εγγενιασμό ενός τόπου του Θεού. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ακολουθία εις εγγένεια ναού. Αφού κάνουν μία ακολουθία μέσα στο ναό, βγαίνουν με τα Άγια Λείψανα και κάνουν τρεις κύκλους ψάλλοντας διάφορα τροπάρια. Όταν τελειώνει ο τρίτος κύκλος, γύρω από το ναό, στέκονται μπροστά στην πύλη του ναού που είναι κλειστή. Διαβάζουμε. «Ήτα ο αρχιερεύς και υψάλτε μετά των κληρικών, των πυλών και κλεισμένων, ψάλουσι το παρόν ησύχων πλάγιων του Δευτέρου, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ετέρων δε αντιφωνούντων έσωθεν του ναού, τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης. Εμείς πάλιν έξωθεν αντιφωνούμεν, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνει ο βασιλεύς της δόξης. Ταύτα δε ψάλλονται εκ τρίτου και ευθύς ο αρχιερεύς έρει τα Άγια Λείψανα μετά του δίσκου και τίθης είναι επί της κεφαλής αυτού και σφραγίζει τρεις τα σπήλας μετά αυτών των Λείψανων και των πυλών ανοιγωμέντων και πάντων εισερχομένων κλπ. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη όπου έχουμε χρήση αυτών των στίχων του ψαλμού. Υπάρχει όμως και μία εθιμική τάξη που δεν θα την έλεγα εκκλησιαστική, από μία ευσέβεια του λαού που επικρατεί σε πολλά μέρη. Στη Μικρασία, από ό,τι θυμάμαι στις διηγήσεις της μικρασιάτισσας γιαγιάς μου, το είχαν πολύ συχνά αυτό το έθιμο, όπου δύο φορές έχουμε επανάληψη αυτής της στιχομηθείας. Η μία είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν γυρνάει ο Επιτάφιος, και η άλλη είναι στην Ανάσταση, όταν ο ιερεύς μετά το Χριστός Ανέστη μπαίνει μέσα στο ναό. Στην Ανάσταση μάλιστα είναι πιο πανηγυρικό, γιατί εκεί, πίσω από την πόρτα, έχουν βάλει κάποιον να υποδύεται τον διάβολο ή τον θάνατο αν θέλετε, ο οποίος κρατάει σφραγισμένη την πύλη και κάποια στιγμή συντρίβεται αυτός και ακούγονται διάφοροι θόρυβοι μέσα, σαν να σπάνε οι αλυσίδες του Άδη, σαν να σπάνε οι πόρτες, και ανοίγει θριαμβευτικά για να μπει μέσα ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Δεν είναι εκκλησιαστική τάξη, αλλά είναι έξοχη πράξη ευσέβειας από τον λαό ως έθιμο. Άλλη διάσταση τώρα. Οι πύλες μπορεί να είναι οι πύλες του θανάτου που πρέπει να συντριβούν, να σηκωθούν. Ο τόπος του θανάτου θα γίνει τόπος ζωής. Για να γίνει ο τόπος θανάτου τόπος ζωής, πρέπει να εγκατασταθεί ο βασιλεύς και επί του τόπου αυτού να στήσει τη βασιλεία του. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν στην υμνολογία μας τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Στο Στο τροπάριο που διάβασα παραπάνω από τη δεύτερη μέρα της αναλήψεως, το δοξαστικό του όρθρου, προσέξτε τι λέει. Ο Χριστός αναλαμβάνεται ένσαρκος όμως στον θρόνο του, στα δεξιά του πατέρα του. Τον συνοδεύουν άγγελοι, στρατιές αγγέλων. Αλλά οι στρατιές των αγγέλων βλέπουν ότι πρέπει να τον αναγγείλουν σε κάποιες ανώτερες από αυτούς δυνάμεις, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός που έρχεται. Δεν μπορεί να μπει. Άρατε πείλασι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ειδοποιούν οι άλλες αγγελικές δυνάμεις. Εδώ λανθάνει μία διδασκαλία που κυρίως εμφανίζεται σε τροπάρια και στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, ότι ο Χριστός διέλαθε και τις νοερές ακόμα δυνάμεις. Η σάρκωσή του διέλαθεν και νοερές δυνάμεις, κυρίως όμως διέλαθεν τις δυνάμεις του σκότους. Δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ο θάνατος κατάπινε έναν δίκαιο άνθρωπο. Θέλετε τον πιο δίκαιο από όλους που εμφανίστηκαν? Θέλετε τον πιο άγιο? Αλλά αντιλαμβάνονταν τον Χριστό μόνο ως άνθρωπο. Υπάρχει μια χαριτωμένη εικόνα που εμφανίζεται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και που λέει ότι ο Χριστός με το θάνατό του ενήργησε ως σοφός ψαράς, ο οποίος έριξε το αγκίθρι της θεότητάς του καλυμμένο από το δόλωμα της ανθρωπότητάς του για να πιαστεί ο θάνατος. Και έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Είναι μια εξαιρετική εικόνα που περιλαμβάνεται στο συναξάρι της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα στο εκτεταμένο συναξάρι, όχι το σύντομο. Θέλω να πω με αυτά ότι όλη η ιστορία μιας πόλεως στην οποία πρέπει να μπούμε, να εγκατασταθούμε, γιατί είναι πόλης του Κυρίου, δεν μπορεί να επιτευχθεί ως ενέργημα του ανθρώπου εάν δεν έχουμε κάποιον εκεί να εγκαταστήσουμε ως βασιλιά. Ο λαός λέει το τραγούδι αυτό, ο λαός ανεβαίνει για να εγκαταστήσει κάτι και εμείς ανεβαίνουμε για να εγκαταστήσουμε κάτι. Επειδή θεωρείται έπαρση μεγάλη να πούμε ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον Χριστό μας που μας έχει αναλάβει ως άνθρωπος, στα τροπάρια λίγο υποχωρούμε και λέμε: όλοι σου προσφέρουν κάτι, Χριστέ μας, η γη σου προσφέρει το σπήλαιο, οι μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα, οι ποιμένες σου προσφέρουν την προσκύνηση, οι άγγελοι σου προσφέρουν τον ύμνο, εμείς δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε και σου προσφέρουμε τη Μαρία την Παρθένο. Γι' αυτό περνάει αργότερα η Παναγία ως η βασίλισσα η οποία εγγενιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ και είναι η πρώτη που εισέρχεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, την ετοιμασμένη από τον Υιό της. Η Αποκάλυψη μάλιστα στο τέλος του πρώτου αιώνα, ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτός ο ψαλμός. Όταν περιγράφει την είσοδο στη μεγάλη πόλη Ιερουσαλήμ, όταν περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία μάλιστα Άνω Ιερουσαλήμ ως Άνω την κάνει κάτω. Την Ιερουσαλήμ την βλέπει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης να κατεβαίνει και να κατεβαίνει πλέον δοξασμένη αυτή η Ιερουσαλήμ και να απλώνεται αυτή η Ιερουσαλήμ σε όλη την οικουμένη, η Ιερουσαλήμ να γίνεται η οικουμένη και ο λόφος Ιώ να γίνεται η ίδια η δημιουργία, η ίδια η κτήση.

Στον τελευταίο στίχο, στη δεύτερη απάντηση που δίνει ο λαός στο ερώτημα του ιερέα «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης», ακούμε την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων». Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης πολύ συχνά την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων» την απαντάμε με την έκφραση «Κύριος Παντοκράτορ». Προσέξτε, η ελληνική λέξη «παντοκράτορ» σημαίνει αυτός που κρατεί τα πάντα. Δεν αναφέρεται σε έναν δυνατό που νικάει σε μάχες ή που αντιμετωπίζει τα αδύνατα στοιχεία, αλλά αυτός που κρατάει τα πάντα. «Κρατώ τα πάντα» στα ελληνικά σημαίνει «συνέχω». Για να συνέχω πρέπει να έχω συγκροτήσει. Προηγείται αυτό το κράτος ως παρουσία και εκφράζεται μετά ως δύναμη. Αλλά πρώτα υπάρχει η παρουσία αυτού του κόσμου που συνέχεται από τον Παντοκράτορα Θεό. Το Παντοκράτορ οι Εβδομήκοντα το αντιλαμβάνονται ως μία παντοκρατορική παρουσία του Κυρίου μέσα στη δημιουργία, δηλαδή ως μία δύναμη η οποία κρατάει τις δυνάμεις και δεν αφήνει τις δυνάμεις να γίνουν άτακτες, συνέχει τις δυνάμεις. Αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων τον επικαλούμαστε στην αδύναμη πορεία μας, στην πορεία μιας αδυναμίας ή πολλών αδυναμιών. Κάθε φορά στο απόδειπνο ψέλνουμε το στίχο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών, εν θλίψεση ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς». Το θέμα των δυνάμεων θα πάρει τεράστιες προεκτάσεις στη θεολογία της Εκκλησίας. Ναι μεν, και στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου έχουμε τη θεολογία των δυνάμεων του Κυρίου, τις οποίες ενεργεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ετοιμάζουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να εγκαθίστανται αυτές οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Μάλιστα πολύ πιο συγκεκριμένα στην Α προς Κορινθίους επιστολή θα υποστηρίξει ότι η αποδοχή των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος θα μας επιτρέψει να πούμε τον Θεό Πατέρα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα εντός μας δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Τι εννοεί? Όχι, δεν μπορώ να πω το πόν λεκτικά, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ως Υιός του Ουρανίου Πατρός, να γίνω πραγματικά Υιός του Ουρανίου Πατρός. Και σε άλλα σημεία ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτές τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις μέσα από τη θεολογία των Πατέρων θα σχολιαστούν ιδιαίτερα. Θα αναπτυχθεί η δύναμή τους και η παρουσία τους. Είχα πει κάποτε σε άλλες εκπομπές, όλες οι δογματικές διατυπώσεις του σώματος της Εκκλησίας, αυτά που ονομάζουμε όροι ή σύμβολα της πίστεως, παρουσιάστηκαν και διατυπώθηκαν μόνο όταν υπήρξε προσβολή. Δεν ήταν μια καταστατική ανάπτυξη δηλαδή, ελάτε να δούμε τι γίνεται, όχι. Όταν το αυτονόητο της ζωής, το αυτονόητο κυρίως της εμπειρίας, προσεβάλλεται από την αίρεση, τότε έρχονταν να διατυπώσουν αυτή την εμπειρία και μάλιστα με τον όρο, μια λέξη που σημαίνει το όριο, το σύνορο. Το φαινόμενο, όχι το νοούμενο, αυτό που φαίνεται από την αλήθεια και μπορώ να διατυπώσω, όχι αυτό που είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να διατυπώσω, αλλά μπορώ να ζήσω. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν οι διάφορες αιρέσεις, κυρίως από τον 4ο αιώνα με τον μονοφυσιτισμό, αλλά μετά και στην οικονομαχία και φτάσαμε στην κορύφωση με τον ησυχασμό, διατυπώθηκε και αυτή η θεολογία των δυνάμεων. Βέβαια, έκαναν οι ερμηνευτείς πατέρες κάποια μετακίνηση, επειδή η λέξη δύναμης εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους παρερμηνείας, γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τη λέξη ενέργεια. Δύναμης του Θεού και ενέργεια του Θεού όμως είναι το ίδιο πράγμα. Η
Για να μην υπάρξει όμως σύγχυση, προτίμησαν τη λέξη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πηγάζει από τη θεότητα. Είναι δύναμης, πηγάζει από τη θεότητα. Η θεότητα είναι άκτιστη. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτή την ενέργεια άκτιστη. Ή, σε πληθυντικό αριθμό, οι άκτιστες ενέργειες. Η ανάπτυξη που έγινε μετά τον 11ο αιώνα είναι γιατί στη Δύση εμφανίστηκε μια θεολογία που ήθελε τη χάρη του Θεού κτιστή, δηλαδή δημιουργημένη όπως δημιουργήθηκε ο κόσμος εκ του μηδενός. Άρα χριστική. Ο Θεός δηλαδή για τους δυτικούς δημιουργεί δυνάμεις, τη χάρη του όπως την ονομάζουμε, για να βοηθήσει. Να βοηθήσει κάποιον, να τον γιατρέψει, να τον καθοδηγήσει, να επέμβει κλπ. Όταν εκλείψει η ανάγκη, η χάρη μηδενίζεται, απογίνεται. Δηλαδή για τη δυτική αντίληψη η χάρη γίνεται και απογίνεται. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη της θεολογίας στη Δύση γύρω από τις κτιστές ενέργειες του Θεού, την οποία θεολογία έρχεται να αντιμετωπίσει το 14ο αιώνα με τη θεολογία της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Κυρίου υπάρχουν ούτως ή άλλως, οι ενέργειές του δηλαδή διαποτίζουν τη δημιουργία, αλλιώς δεν είχε νόημα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στο δωμάτιο του Σμερνιακόβ έβγαλε το παλτό του και το πέταξε στο μπάγκο. Πήρε μια καρέκλα. Τα χέρια του τρέμανε. Την τράβηξε γρήγορα κοντά στο τραπέζι και κάθισε. Ο Σμερνιακόβ πρόφτασε και κάθισε στο μπάγκο του πριν από αυτόν. «Πρώτα απ' όλα, είμαστε μόνοι?» ρώτησε αυστηρά και απότομα ο Ιβάν. «Δεν μας ακούει κανένας από εκεί?» «Κανένας. Κανένας δεν θα ακούσει τίποτα. Το είδατε και μόνο σας πως μας χωρίζει ο διάδρομος από τους άλλους. Άκου λοιπόν, φιλαράκο μου, τι ήταν εκείνο που είπες όταν έφευγα από το νοσοκομείο? Πως αν δεν πω ότι ξέρεις να υποκρίνεσαι πως σε έπιασε κρίση, τότε κι εσύ δεν θα τα καταθέσεις όλα στον ανακριτή για εκείνη την κουβέντα μας κοντά στην αυλόπορτα?» «Ποια όλα? Τι εννοούσες? Με φοβέριζες δηλαδή? Μπας και έκανα συνωμοσία μαζί σου? Νομίζεις πως έχω να φοβηθώ τίποτα από σένα?» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τα είπε όλα αυτά με παραφορά, δίνοντάς του να καταλάβει πως παίζει πια με ανοιχτά χαρτιά και να λείπουν οι υπενιγμοί και τα μισόλογα. Τα μάτια του Σμερνιακόφ άστραψαν μοχθηρά. Το αριστερό ματάκι άρχιζε να τρεμοπαίζει και απάντησε αμέσως. Μίλαγε όμως και πάλι συγκρατημένα και αργά, όπως άλλωστε το συνήθιζε. «Θες να τα πούμε ανοιχτά?» Σαν να του έλεγε «ορίστε». «Εννοούσα τότε, και γι' αυτό και το είπα, πως εσείς, αν και ξέρατε από πριν πως θα γίνει ο φόνος του πατέρα σας, τον εγκαταλείψατε. Και για να μην σχηματίσει ο κόσμος κακή γνώμη για τα αισθήματά σας και για τίποτε άλλο ακόμα, σας έδωσα την υπόσχεση να μην αναφέρω τίποτα στις αρχές». Ο Σμερνιακόφ τα πρόφερε αυτά χωρίς να βιάζεται και φαίνονταν πως δεν είχε χάσει καθόλου την αυτοκυριαρχία του. Όμως στη φωνή του διακρίνονταν ένας τόνος σταθερότητας και επιμονής, κάτι σαν μίσος και πρόκληση μαζί. Κοίταξε με θράσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τόσο που αυτός τα έχασε για μια στιγμή. «Πώς? Τι? Μα είσαι στα καλά σου ή σου έστριψε?» «Είμαι εντελώς στα καλά μου. Μα μήπως τάχα το ξέρα τότε πως θα γίνει ο φόνος?» ξεφώνησε τέλος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και χτύπησε δυνατά τη γροθιά του στο τραπέζι. «Τι θα πει αυτό το «και για τίποτε άλλο ακόμα»? Λέγε, λέγε, κανάλια!» Ο Σμερνιακόφ σώπαινε, εξακολουθώντας να περιεργάζεται με το ίδιο θράσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Λέγε, λέγε, βρωμόμουτρο, ποιο τίποτε άλλο ακόμα?» ούρλιαξε αυτός. Με το «τίποτε άλλο ακόμα» εννοούσα πως ίσως και εσείς θα επιθυμούσατε τότε σφοδρά το θάνατο του πατέρα σας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αναπήδησε απότομα και με όλη του τη δύναμη του έδωσε μια γροθιά στον ώμο, έτσι που ο άλλος χτύπησε με την πλάτη στον τοίχο. Αμέσως το πρόσωπό του πλημμύρισε από δάκρυα και πρόφερε: «Ντροπή σας, ντροπή σας, κύριε, να χτυπάτε έτσι έναν αδύναμο άνθρωπο!» Έβγαλε ένα λερωμένο μαντίλι με γαλάζια καρό και βάζοντάς τον μπροστά στα μάτια του, έκλαιγε, έκλαιγε άφωνα,
Πέρασε έτσι κάπου ένα λεπτό. «Φτάνει! Πάψε!» είπε επιτακτικά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, καθώς ξανακάθονταν στην καρέκλα του. «Μη με κάνεις να χάσω και την τελευταία στάλα της υπομονής μου». Ο Σμερνιακόφ πήρε το κουρέλι από τα μάτια του. Η κάθε γραμμή του ζαρωμένου προσώπου του εξέφραζε την προσβολή που μόλις τώρα είχε υποστεί. «Ώστε νόμισες, βρε παλιάνθρωπε, πως ήθελα τότε να σκοτώσω τον πατέρα μου μαζί με τον Δημήτρη? Δεν ήξερα τι σκεφτόσαστε τότε», πρόφερε προσβεβλημένος ο Σμερνιακόφ. «Γι' αυτό κιόλας σας σταμάτησα τότε κοντά στην αυλόπορτα, για να σας ψυχολογήσω». «Τι να ψυχολογήσεις, ε? Τι?» «Μα αυτό ακριβώς. Θέλατε ή όχι να σκοτώσουν το γρηγορότερο τον πατέρα σας?» Περισσότερο απ' όλα αγανακτούσε τον Ιβάν Φιοντόροβιτς αυτός ο θρασής τόνος που κράταγε με επιμονή ο Σμερνιακόφ. «Εσύ τον σκότωσες», αναφώνησε ξαφνικά. Ο Σμερνιακόφ χαμογέλασε περιφρονητικά. «Το πως δεν το σκότωσα εγώ, αυτό το ξέρετε και μόνο σας πολύ καλά. Και νόμιζα πως ένας έξυπνος άνθρωπος ούτε κουβέντα δεν θα έκανε πια για αυτό το ζήτημα». «Μα γιατί? Γιατί με υποπτεύτηκες τότε?» «Όπως σας είναι πια γνωστό, ο μόνος λόγος ήταν ο φόβος μου. Γιατί στην κατάσταση που βρισκόμουν τότε, τρέμοντας από το φόβο μου, τους υποπτευόμουν όλους. Σκέφτηκα λοιπόν να ψυχολογήσω και σας, γιατί είπα μέσα μου, αν και εσείς έχετε την ίδια γνώμη με τον αδερφούλη σας, τότε πάει πια. Τελείωσε αυτή η δουλειά και θα χαθώ κι εγώ μαζί σας, σαν μύγα». «Άκου εδώ. 2 εβδομάδες πριν έλεγες άλλα». «Τα ίδια εννοούσα και όταν σας μίλαγα στο νοσοκομείο. Μονάχα που νόμιζα πως θα με καταλαβαίνατε και χωρίς περιτά λόγια, και πως δεν θα θέλατε να μιλήσουμε ανοιχτά, σαν έξυπνος άνθρωπος που είσαστε». «Για κοιτάκι. Όμως απάντησε. Απάντησε μου τώρα. Επιμένω. Τι σε έκανε να νομίσεις τότε να με υποπτευθείς πως θα έκανα μια τέτοια παλιοδουλειά? Δεν θα μπορούσατε ποτέ να σκοτώσετε εσείς ο ίδιος, και ούτε το θέλατε. Όμως θέλατε να τον σκοτώσει κάποιος άλλος. Αυτό το θέλατε, έτσι δεν είναι?» «Και τι ήρεμα, τι ήρεμα που το λέει. Τι λες? Μα γιατί να το θέλω? Τι θα κέρδιζα εγώ από αυτό?» «Ε, πώς? Πώς τι θα κερδίζατε? Και η κληρονομιά?» Έχισε το φαρμάκι του ο Σμερνιακόφ, σαν να εκδικούνταν κιόλας. «Θα είχατε να παίρνατε και τα 3 αδέρφια κάπου από 40.000, ίσως και περισσότερες. Όμως αν ο Φιόντορ Παύλοβιτς παντρευόταν εκείνη την κυρία Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, αυτή θα έγραφε όλη την περιουσία του στο όνομά της, αμέσως μετά το γάμο κιόλας. Γιατί δεν θα ήταν δα και καμία ανόητη? Και εσείς τα 3 αδέρφια δεν θα παίρνατε ούτε 2 ρούβλια από τον πατερούλη σας? Και μήπως τάχα πολλοί θέλανε να στεφανωθούνε? Παρατρίχα που λένε. Φτάνει να του κούναγε έτσι το μικρό της δαχτυλάκι και εκείνος θα έτρεχε το κατόπι της. Θα πήγαινε ως την εκκλησία με τη γλώσσα απ' έξω». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανε μία τρομερή προσπάθεια να συγκρατηθεί. «Καλά,
πρόφερε στο τέλος. «Βλέπεις πως δεν όρμησα επάνω σου. Δεν σε έσπασα στο ξύλο. Δεν σε σκότωσα», συνέχισε. «Νομίζεις λοιπόν πως προόριζα τον αδερφό μου, τον Δημήτρη, για αυτή τη δουλειά? Ε, νομίζεις πως αυτόν υπολόγιζα? Και πως να μην υπολογίζεται, αφού άμα σκότωνε αυτός θα έχανε τους τίτλους του, το βαθμό και την περιουσία του, και θα τον στέλνανε και εξορία μάλιστα. Τότε όλη την περιουσία του πατερούλη σας θα την μοιράζατε στα δύο, εσείς με τον αδερφό σας, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, που θα πει πως δεν θα παίρνατε μονάχα από 40, μα από 60.000. Σίγουρα λοιπόν υπολογίζατε στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς». «Ας είναι. Το καταπίνω κι αυτό. Άκου εδώ, κανάλια. Αν υπολόγιζα

Η τσερμαστιά αυτό αποδείχνει. Σκεφτείτε το και μόνο σας. Είχατε σκοπό να πάτε στη Μόσχα και παρόλες τις παρακλήσεις του πατέρα σας να πάτε στην τσερμαστιά, αρνηθήκατε. Και μόλις σας πέταξα εγώ ένα λογάκι, συμφωνήσατε. Για ποιο λόγο συμφωνήσατε τότε να πάτε στην τσερμαστιά, αφού δεν πήγατε στη Μόσχα, μα στην τσερμαστιά, μόνο και μόνο γιατί σας το είπα εγώ, θα πει πως κάτι περιμένατε από μένα. Όχι. Όχι. Μα το Θεό, όχι, ούρλιαξε, τρίζοντας τα δόντια του ο Ιβάν. Πώς όχι. Εσείς, σαν καλός γιος, θα έπρεπε τότε να με πάτε αμέσως στο τμήμα και να με σπάσετε στο ξύλο, ή τουλάχιστον να μου σπάσετε εκεί, επί τόπου, τα μούτρα. Όμως εσείς δεν θυμώσατε καθόλου και κάνατε όπως σας είπα και φύγατε. Πράγμα εντελώς παράλογο, ενώ έπρεπε να μείνετε για να προστατέψετε τη ζωή του πατέρα σας. Πώς λοιπόν να μην έβγαζα κι εγώ το συμπέρασμα που έβγαλα? Ο Ιβάν καθόταν σκυθροπός, ακουμπώντας σπασμωδικά με τις δυο γροθιές στα γόνατά του. Ναι, κρίμα. Κρίμα τότε που δεν σου σπάσα τα μούτρα, είπε ο Ιβάν χαμογελώντας πικρά. Στο τμήμα δεν μπορούσα να σε πάω, γιατί ποιος θα με πίστευε τότε και πώς θα μπορούσα να το αποδείξω? Όμως τα μούτρα, κρίμα, κρίμα που δεν το σκέφτηκα. Αν και απαγορεύεται τώρα το ξύλο, όμως θα σου έκανα τα μούτρα σου κρέας. Ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε σχεδόν με απόλαυση.

0: στις συνηθισμένες περιστάσεις της ζωής, πρόφερε αυτός με έναν τόνο αυτάρεσκα, διδακτικό, σαν αυτό που έπαιρνε καμιά φορά όταν συζητούσε με τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς για τη θρησκεία και τον κορόιδευε μπροστά στο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Στις συνηθισμένες περιστάσεις της ζωής, πραγματικά ο νόμος απαγορεύει το ξύλο και όλοι πάψανε πια να δέρνουν. Όμως, στις εξαιρετικές περιστάσεις της ζωής, όχι μονάχα στη χώρα μας, μα και σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην πιο πλέρια γαλλική δημοκρατία, εξακολουθούν να δέρνουν, όπως και τον καιρό του Αδάμ και της Εύας, και ποτέ δεν θα πάψουν. Μα εσείς ούτε και σε αυτήν την εξαιρετική περίπτωση δεν τολμήσατε τότε να το κάνετε. Μα τι βλέπω εκεί? Μαθαίνεις γαλλικά? Είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, δείχνοντας με ένα κίνημα του κεφαλιού του το τετράδιο που βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι. Και γιατί όχι? Γιατί να μην μαθαίνω? Έτσι μορφώνομαι και έχω υπόψη μου πως μπορεί καμιά φορά να βρεθώ σε εκείνες τις ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης. «Άκου εδώ, έκτρωμα», είπε ο Ιβάν και τα μάτια του αστράψανε και έτρεμε ολόκληρος. «Δεν τις φοβάμαι εγώ τις κατηγόριες σου. Κατέθεσε εναντίον μου ό,τι θέλεις, και αν δεν σε σπάσω τώρα στο ξύλο, αυτό το κάνω μόνο και μόνο γιατί υποπτεύομαι πως εσύ έκανες αυτό το έγκλημα και θέλω να σε πάω στο δικαστήριο. Θα σε ξεσκεπάσω. Περίμενε και θα δεις, παλιωτόμαρο. Έχω τη γνώμη πως καλύτερα είναι να σοπάσετε, γιατί σε τι μπορεί να με κατηγορήσετε τη στιγμή που είμαι εντελώς αθώος? Και ποιος θα σας πιστέψει? Όμως αν κάνετε την αρχή, θα τα διηγηθώ κι εγώ όλα, γιατί πώς αλλιώς θα αμυνθώ? Έτσι δεν είναι?
1: Τι νομίζεις? Νομίζεις πως σε φοβάμαι?
0: Κι αν ακόμα οι δικαστές δεν με πιστέψουν, όμως ο κόσμος θα με πιστέψει και θα είναι έσχος αυτό για σας. Θέλεις να πεις πάλι πως με έναν έξυπνο άνθρωπο η κουβέντα έχει πάντα ενδιαφέρον? Αυτό θέλεις να πεις? Είπε ο Ιβάν τρίζοντας τα δόντια του.
2: Ακριβώς. Φανείτε έξυπνος λοιπόν.
0: Ο Ιβάν σηκώθηκε τρέμοντας από το θυμό του. Έβαλε το παλτό του και μην απαντώντας πια στο Σμερνιακόφ, χωρίς καν να τον κοιτάξει, βγήκε βιαστικά. Το φρέσκο βραδινό αγέρι τον δρόσισε. Το φεγγάρι έλαμπε ζωηρά. Ένας φοβερός εφιάλτης από ιδέες και αισθήματα μαζί κόχλαζε στην ψυχή του.
1: Να πάω και να καταγγείλω τώρα το Σμερνιακόφ? Μα τι να κάνω? Τι να καταγγείλω, αφού είναι αθώος? Αυτός θα με κατηγορήσει. Αλήθεια, γιατί πήγα τότε στην Τσερμασνιά?
0: Γιατί αναρωτιόνταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα βέβαια κάτι περίμενα να γίνει.
1: Έχει δίκιο.
0: Και ξαναθυμήθηκε για εκατοστή φορά την τελευταία εκείνη νύχτα που έβγαινε στη σκάλα και κρυφάκουγε. Όμως τώρα υπόφερε τόσο πολύ από αυτή την ανάμνηση που σταμάτησε στη μέση του δρόμου σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέση του. Ναι, αυτό περίμενα τότε. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό το ήθελα. Το ήθελα να γίνει ο φόνος. Δεν ξέρω. Ήθελα άραγε να γίνει ο φόνος. Το ήθελα.
1: Πρέπει να σκοτώσω το Σμερνιακόφ. Αν δεν θα έχω τώρα το θάρρος να σκοτώσω τον Σμερνιακόφ, τότε είμαι ανάξιος να ζω. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, χωρίς να περάσει τότε από το σπίτι του, πήγε κατευθείαν στις Κατερίνας Ιβάνοβνας και την τρόμαξε με την εμφάνισή του. Ήταν σαν παλαβός. Της διηγήθηκε όλη την κουβέντα που έκανε με τον Σμερνιακόφ. Της τα είπε όλα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Όσο κι αν εκείνη προσπάθησε να τον καθησυχάσει, αυτός τίποτα. Πηγαίνω έρχονταν στο δωμάτιο και έλεγε. Έλεγε. Μίλαγε χωρίς σειρμό. Μίλαγε παράξενα. Τέλος έκατσε. Ακούμπησε τους αγκώνες στο τραπέζι. Στήριξε το κεφάλι στις παλάμες του και πρόφερε έναν παράξενο αφορισμό. Αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο Δημήτρη, τότε σίγουρα είμαι κι εγώ συνένοχος. Γιατί τον παρακίνησα. Τον παρακίνησα όμως. Δεν ξέρω ακόμα. Όμως αν σκότωσε αυτός και όχι ο Δημήτρη, τότε δεν χωράει αμφιβολία πως εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Φωνιάς. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, μόλις τα άκουσε αυτό, σηκώθηκε σωπαίνοντας από τη θέση της. Πήγε στο γραφείο της. Άνοιξε μια κασετίνα που βρίσκονταν εκεί πάνω. Έβγαλε από μέσα κάποιο χαρτάκι και το έβαλε μπροστά στον Ιβάν. Γι' αυτό το ίδιο χαρτάκι, μίλησε αργότερα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς στον Αλιώσα, λέγοντάς του πως υπάρχει κάτι που αποδείχνει με μαθηματική ακρίβεια πως σκότωσε ο Δημήτρη. Ήταν ένα γράμμα που είχε γράψει ο Δημήτρη στην Κατερίνα Ιβάνοβνα, όντας μεθυσμένος. Εκείνο, το ίδιο βράδυ που συναντήθηκε με τον Αλιώσα, στα χωράφια, καθώς αυτός πήγαινε στο μοναστήρι, μετά τη σκηνή στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας, όταν την πρόσβαλε η Γκρούσεκνα. Τότε, όταν χώρισε με τον Αλιώσα και ο Μύτια τράβηξε για το σπίτι της Γκρούσεκνας, δεν είναι γνωστό αν την είδε. Μα το βράδυ εκείνο βρέθηκε στην ταβέρνα, η πρωτεύουσα, όπου και τα κοπάνισε για τα καλά. Όταν μέθησε, ζήτησε να του φέρουν χαρτί και καλαμάρι και έγραψε ένα σπουδαίο ντοκουμέντο σε βάρος του. Ήταν ένα αλλοπαρμένο, φλίαρο και ασυνάρτητο γράμμα, κυριολεκτικά μεθυσμένο. Έμοιαζε με τη διήγηση ενός μεθυσμένου που γυρίζει στο σπίτι του και αρχίζει να λέει με εξαιρετική ζωηρότητα στη γυναίκα του ή σε κάποιον άλλον από τους δικούς του για το πως μόλις τώρα τον προσβάλανε. Τι παλιάνθρωπος είναι αυτός που τον πρόσβαλε. Τι θαυμάσιος άνθρωπος απεναντίας είναι αυτός ο ίδιος και πως θα του δείξει εκείνου του παλιάνθρωπου. Και όλα αυτά πολύ φλίαρα, ασύνδετα και με έξαψη, χτυπώντας τις γροθιές του στο τραπέζι με μεθυσμένα δάκρυα. Το χαρτί που του δώσανε ήταν ένα βρώμικο κομματάκι επιστολόχαρτο κακής ποιότητας και από το πίσω μέρος ήταν γραμμένος κάποιος λογαριασμός. Το χαρτί δεν είχε φτάσει για τη μεθυσμένη φλιαρία του και ο Μύτια όχι μονάχα είχε γεμίσει όλα τα περιθώρια, μα οι τελευταίες αράδες γράφτηκαν κάθετα προς τις άλλες. Το γράμμα έλεγε τούτα.

Μοιραία Κάτια, αύριο θα βρω λεφτά και θα σου δώσω. Θα σου δώσω τις 3.000. Και τότε πια, αντίο, σκληρό καρδί γυναίκα. Όμως αντίο και αγάπη μου. Ας τελειώνουμε. Αύριο θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους. Όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, σου δίνω το λόγο της τιμής μου, πως θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Θα πάω στο κάτεργο, μα τις 3.000 θα σου τις επιστρέψω. Αντίο. Υποκλίνομαι μπροστά σου ως τη γη, γιατί δείχτηκα παλιάνθρωπος απέναντί σου. Συγχώραμε. Όχι, καλύτερα να μην με συγχωρείς. Αυτό θα είναι πιο εύκολο βάσταχτο για μένα, αλλά και για σένα. Κάλλιο να πάω στο κάτεργο παρά να έχω την αγάπη σου, γιατί τώρα αγαπώ άλλην που σήμερα τη γνώρισες από την καλή. Πώς λοιπόν μπορείς να με συγχωρέσεις? Θα σκοτώσω αυτόν που με έκλεψε. Θα φύγω από όλους σας και θα πάω στην Ανατολή για να μην βλέπω κανέναν. Ούτε και αυτή να μην βλέπω. Γιατί δεν είσαι μονάχα εσύ που με τυραννάς. Είναι και εκείνη. Αντίο. Ιστερόγραφο. Σε καταργέμαι. Κι όμως σε λατρεύω. Το ακούω στο στήθος μου. Έμεινε μια χορδή και ηχή. Κάλλιο να σκίσω στα δύο την καρδιά μου. Θα σκοτωθώ. Όμως πρώτα θα σκοτώσω το παλιό σκυλό. Θα του αρπάξω τις 3.000 και θα σου τις πετάξω. Κι ας είμαι παλιάνθρωπος απέναντί σου, όμως κλέφτης δεν θα είμαι. Να περιμένεις τις 3.000. Είναι κάτω από το στρώμα του παλιόσκυλου, με μια ροζ κορδελίτσα. Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης. Δεν είμαι εγώ ο κλέφτης. Αυτός είναι που με έκλεψε. Γι' αυτό θα τον σκοτώσω. Κάτια, μη με κοιτάς περιφρονητικά. Ο Δημήτρη δεν είναι κλέφτης, μα φωνιάς. Σκότωσε τον πατέρα του και κατάστρεψε τον εαυτό του για να δειχτεί δυνατός. Να δειχτεί δυνατός ο ίδιος και να μην το τυραννάει η περηφάνια του και για να μην σε αγαπάει. Ιστερόγραφο. Σου φιλάω τα πόδια. Αντίο. Ιστερόγραφο. Κάτια, παρακάλα το Θεό να μου δώσουν οι άνθρωποι τα λεφτά. Τότε δε θα βάψω τα χέρια μου με αίμα. Μα αν δεν μου τα δώσουν, θα τα βάψω. Σκότωσέ με. Δούλος σου και εχθρός σου, Δημήτρη Καραμαζόφ. Όταν ο Ιβάν διάβασε το ντοκουμέντο, σηκώθηκε έχοντας πιστεί. Θα πει λοιπόν πως σκότωσε ο αδερφός του. Αυτό σκότωσε και όχι ο Σμερνιακόφ. Και αφού δεν σκότωσε ο Σμερνιακόφ, θα πει πως δεν σκότωσε κι αυτός, ο ίδιος. Αυτός ο ίδιος ο Ιβάν. Το γράμμα αυτό πήρε ξαφνικά για αυτόν σημασία μαθηματικής απόδειξης. Δεν του μείνε πια καμία αμφιβολία για την ενοχή του Μίτια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ιβάν ποτέ δεν υποπτεύτηκε ότι ίσως ο Δημήτρη να σκότωσε μαζί με τον Σμερνιακόφ. Αυτό δα
δεν ήταν καθόλου πιθανό. Τα γεγονότα έτσι δείχνανε τουλάχιστον. Ο Ιβάν ησύχασε εντελώς. Το άλλο πρωί θυμόταν με περιφρόνηση το Σμερνιακόφ και τις ηρωνίες του. Ύστερα μάλιστα από μερικές μέρες απορούσε πως είχε προσβληθεί τόσο πολύ από τις υποψίες του. Αποφάσισε να τον περιφρονήσει και να ξεχάσει. Έτσι πέρασε ένας ολόκληρος μήνας. Δεν ρώταγε πια κανέναν για τον Σμερνιακόφ. Άκουσε μονάχα κανά δύο φορές πως είναι βαριά άρρωστος και χάνει τα λογικά του. «Θα καταλήξει στην τρέλα», είχε πει μια φορά ο νεαρός γιατρός, και ο Ιβάν το πρόσεξε αυτό. Την τελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα ο Ιβάν άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα. Είχε πάει κιόλας και είχε ζητήσει τη συμβουλή του γιατρού που του είχε φέρει η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αυτόν από τη Μόσχα. Τον ίδιο ακριβώς καιρό οι σχέσεις του με την Κατερίνα Ιβάνοβνα είχαν φτάσει στο απροχώρητο. Λες και ήταν δύο εχθροί ερωτευμένοι. Οι επιστροφές της Κατερίνας Ιβάνοβνας στο Μύτια, στιγμιές μα δυνατές, έκαναν τον Ιβάν να φρενιάζει. Το παράξενο είναι πως ως την τελευταία σκηνή που περιγράψαμε και που έγινε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν πήγε εκεί ο Αλιώσα γυρνώντας από το Μύτια, αυτός, ο Ιβάν, δεν την άκουσε ούτε μία φορά να αμφιβάλλει όλον αυτόν τον μήνα για την ενοχή του Μύτια, παρόλες τις επιστροφές της σε αυτόν που τόσο πολύ μισούσε ο Ιβάν. Είναι αξιοπαρατήρητο ακόμα και τούτο. Ενώ αισθάνονταν πως μέρα με τη μέρα μισεί το Μύτια, όλο και περισσότερο καταλάβαινε ταυτόχρονα πως δεν τον μισούσε για τις επιστροφές της Κάτιας αυτών, μα μόνο και μόνο γιατί αυτός σκότωσε τον πατέρα. Το αισθάνονταν αυτό και το παραδέχονταν. Το παραδέχονταν ο ίδιος απόλυτα. Παρόλα αυτά, καμιά δεκαριά μέρες πριν από τη δίκη πήγε στο Μύτια και του πρότεινε να δραπετεύσει. Σχέδιο που, καθώς φαίνεται, το είχε σκεφτεί από καιρό. Εδώ, εκτός από την κύρια αιτία που τον έσπρωξε σε αυτό, έφταιγε και κάποια γρατζουνιά στην καρδιά του που του την είχε κάνει μια φράση του Σμερνιακόφ, πως τάχα αυτόν τον Ιβάν τον συμφέρει να καταδικάσουν τον αδερφό του, γιατί τότε το ποσό της πατρικής κληρονομιάς θα αυξάνονταν για αυτόν και για τον Αλιώσα από 40 σε 60.000 ρούβλια. Αποφάσισε να θυσιάσει 30.000 από μέρους του, μονάχα για να βοηθήσει το Μύτια να δραπετεύσει. Γυρίζοντας τότε από τον Μύτια, ήταν τρομερά μελαγχολικός και τρομαγμένος. Άρχισε ξάφνου να αισθάνεται πως θέλει την απόδραση, όχι μονάχα για να θυσιάσει τις 30.000, ούτε για να επουλώσει τη γρατζουνιά, μα για κάτι άλλο. «Μην είναι τάχα, γιατί μέσα μου είμαι κι εγώ το ίδιο φωνιάς», αναρωτήθηκε. Κάτι το ξεχασμένο, μα φλογερό, του κατάτρωγε την ψυχή. Το κυριότερο ήταν που όλον αυτόν τον μήνα υπόφερε πολύ η υπερηφάνεια του, μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Ήταν έτοιμος να χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού του μετά την κουβέντα που έκανε με τον Αλιώσα, όταν αποφάσισε να πάει στο Σμερνιακόφ, γιατί τον έπιασε αναπάντεχα μια αβάσταχτη σιγανάκτηση. Σκέφτηκε ξαφνικά πως η Κατερίνα Ιβάνοβνα μόλις πριν από λίγο του φώναξε μπροστά στον Αλιώσα: «Εσύ μονάχα, εσύ με έπεισες πως αυτός, δηλαδή ο Μύτια, είναι ο φωνιάς.
Μόλις το θυμήθηκε αυτό ο Ιβάν, έμεινε σύξυλος. Ποτέ του δεν είχε προσπαθήσει να την πείσει πως ο Μύτια είναι ο Φωνιάς. Απεναντίας, υποπτεύονταν και τον εαυτό του ακόμα και της το είχε πει όταν γύρισε από τον Σμερνιακόφ. Απεναντίας αυτή του έδειξε τότε το ντοκουμέντο και του απόδειξε την ενοχή του αδερφού του. Και να που ξαφνικά τώρα του φώναξε: «Πήγα εγώ η ίδια στο Σμερνιακόφ». Πότε πήγε? Γιατί? Ο Ιβάν δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Θα πει λοιπόν πως και αυτή δεν ήταν και τόσο βέβαιη για την ενοχή του Μύτια. Και τι μπορούσε να της πει ο Σμερνιακόφ? Τι να της είχε πει άραγε? Τρομερός θυμός τον συνεπήρε τότε. Δεν καταλάβαινε πως μπόρεσε μισή ώρα πριν να μην της απαντήσει σε αυτά τα λόγια και να μην βάλει αμέσως τις φωνές. Παράτησε το κουδούνι και τράβηξε βιαστικός για το σπίτι του Σμερνιακόφ. «Τούτη τη φορά ίσως και να τον σκοτώσω», σκέφτηκε στο δρόμο.

στα μισά κιόλας του δρόμου, άρχισε να φυσάει δυνατό ξεροβόρι, το ίδιο που φύσαγε το πρωί, και άρχισε να πέφτει ψηλό, πυκνό, ξερό χιόνι. Έπεφτε στο χώμα, μα δεν πρόφτενε να στρωθεί. Αγέρας το σήκωνε, το στριφογύριζε, και σε λίγο άρχισε σωστή χιονοθύελα. Στο μέρος της πολιτείας όπου έμενε ο Σμερνιακόφ δεν υπήρχαν καθόλου σχεδόν φανάρια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς προχωρούσε στο σκοτάδι, μην προσέχοντας τη χιονοθύελα, βρίσκοντας το δρόμο του με το ενστικτό του. Τον πονούσε το κεφάλι. Τα μελίκια του χτυπούσαν οδυνηρά. Στους καρπούς των χεριών του ένιωθε παράξενους σπασμούς. Λίγο πριν φτάσει στο σπιτάκι της Μαρίας Καντράτιευνας, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς συνάντησε έναν μεθυσμένο. Έναν κοντό μουζίκο που φόραγε ένα μπαλωμένο κοντογούνι και παραπατώντας κάτι μουρμούριζε, έβριζε, και ξάφνου παράταγε τις βρισχές και άρχιζε να τραγουδάει με μια βραχνή μεθυσμένη φωνή. «Πήγε ο Βάνκα μου στο Πίτερ, δεν τον περιμένω πια». Όμως πάντα σταματούσε σ' αυτόν τον δεύτερο στίχο και άρχιζε πάλι κάποιον να βρίζει. Ύστερα ξανάρχιζε ξαφνικά το ίδιο τραγούδι. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς αισθάνονταν από ώρα τώρα τρομερό μίσος γι' αυτόν, χωρίς καν να το σκέφτεται καθόλου, και ξαφνικά το συνειδητοποίησε. Αμέσως ένιωσε την ακατάσχετη επιθυμία να του δώσει μια γροθιά και να τον πετάξει χάμω. Την ίδια ακριβώς στιγμή είχαν φτάσει κοντά ο ένας τον άλλον και ο μουζίκος παραπάτησε και έπεσε με όλη του τη δύναμη πάνω στον Ιβάν. Αυτός τότε τον έσπρωξε με λύσα. Ο μουζίκος τεινάχτηκε μακριά και ξαπλώθηκε σαν κούτσουρο στην παγωμένη γη, βγάζοντας ένα στεναγμό. «Οχ, οχ, γιατί?» και σώπασε. Ο Ιβάν τον πλησίασε. Εκείνος ήτανε ανάσκελα, εντελώς ακίνητος, ανέστητος. «Θα πεθάνει, θα πεθάνει από την παγωνιά», σκέφτηκε ο Ιβάν και προχώρησε πάλι προς το σπίτι του Σμερνιακόφ. Στο διάδρομο η Μαρία Κοντράτιευνα, που έτρεξε να του ανοίξει κρατώντας ένα κερί, του ψιθύρισε πως ο Σμερνιακόφ είναι πολύ άρρωστος. Όχι μονάχα δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, μα φαίνεται σαν να έχει χάσει τα λογικά του, και το τσάι ακόμα, είπε, να το πάρουμε. Δεν θέλησε ούτε καν αυτό να πιει. «Τι δηλαδή, κάνει φασαρίες?» ρώτησε απότομα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τι λέτε, απεναντίας, είναι εντελώς ήσυχος. Μονάχα μη μιλήσετε μαζί του πολλή ώρα», παρακάλεσε η Μαρία Κοντράτιευνα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο. Είχαν ανάψει τη σόμπα και έκανε πολύ ζέστη, όπως και την προηγούμενη φορά. Όμως μέσα στο δωμάτιο είχαν γίνει μερικές αλλαγές. Ο ένας πάγκος δεν υπήρχε και στη θέση του είχαν βάλει ένα παλιό πέτσινο ντιβάνι από μίμηση ακαζού. Εκεί πάνω είχαν βάλει ένα στρώμα με αρκετά καθαρά άσπρα μαξιλάρια. Στο ντιβάνι κάθονταν ο Σμερνιακόφ, φορώντας την ίδια εκείνη η ρόμπα. Το τραπέζι το είχαν μεταφέρει μπροστά στο ντιβάνι, εκεί που το δωμάτιο είχε γίνει πολύ στενάχωρο. Στο τραπέζι βρίσκονταν κάποιο χοντρό βιβλίο με κίτρινο εξώφυλλο, μα ο Σμερνιακόφ δεν το διάβαζε. Κάθονταν εκεί δίχως να κάνει τίποτα.
υποδέχτηκε με ένα παρατεταμένο και σιωπηλό βλέμμα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και φαίνονταν πως δεν παραξενεύτηκε καθόλου από την επίσκεψή του. Το πρόσωπό του είχε αλλάξει πολύ. Είχε αδυνατήσει. Είχε χλωμιάσει. Τα μάτια του είχαν μπει μέσα στις κόκκες του και από κάτω είχαν μελανιάσει. «Ωστε, στα αλήθεια είσαι άρρωστος, ε?» είπε σταματώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Ούτε το παλτό μου δεν θα βγάλω. Θα κάνω γρήγορα. Πού να κάτσω?» Πήγε στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Πήρε μια καρέκλα, την έφερε κοντά στο τραπέζι και κάθισε. «Τι με κοιτάς? Τι με κοιτάς και δεν λες τίποτα? Μια ερώτηση ήρθα μονάχα να σου κάνω. Μα το Θεό, δεν θα φύγω από εδώ προτού μου απαντήσεις. Ήρθε εδώ πέρα η κυρία Κατερίνα Ιβάνοβνα?» Ο Σμερνιακόφ σώπασε για πολλή ώρα, κοιτώντας όπως και πρώτα ήρεμα τον Ιβάν. Μα ξαφνικά έκανε μία βαριεστημένη χειρονομία και του απέτρεψε το πρόσωπο. «Τι θα πει αυτό?» ξεφώνισε ο Ιβάν. «Τίποτα. Πώς τίποτα? Ναι λοιπόν, ήρθε. Τι σας νοιάζει εσάς? Αφήστε με ήσυχο.» «Όχι, όχι, δεν θα σε αφήσω ήσυχο. Λέγε, λέγε πότε ήρθε.» «Το ξέχασα πια», είπε ο Σμερνιακόφ, χαμογελώντας τότε περιφρονητικά, και ξάφνου γύρισε και πάλι το πρόσωπό του στον Ιβάν. Κάρφωσε το βλέμμα του πάνω του, ένα βλέμμα γεμάτο έξαλλο μίσος. Το ίδιο εκείνο βλέμμα που τον κοίταζε και την άλλη φορά, στην προηγούμενη του συνάντηση, ένα μήνα πριν. «Κι εσείς άρρωστος φαίνεστε. Τα μάγουλά σας πέσανε. Χάσατε το χρώμα σας», είπε στον Ιβάν. «Να μη σε νοιάζει η υγεία μου. Απάντησε σε αυτό που σε ρωτάω. Γιατί κιτρίνησαν τα μάτια σας? Τα σπράδια είναι κατακίτρινα. Μήπως τάχα κάτι σας βασανίζει?» Χαμογέλασε περιφρονητικά και ξάφνου ξεκαρδίστηκε στα γέλια. «Δεν θα φύγω προτού μου απαντήσεις. Το άκουσες?» ξεφώνισε ο Ιβάν. «Γιατί μου φορτώνεστε? Ω, μα γιατί με βασανίζετε?» είπε ο Σμερνιακόφ. «Βρε, που να πάρει και να σε σηκώσει. Λίγο με νοιάζει για σένα. Απάντησέ μου και φεύγω αμέσως.» «Δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω», πείσμωσε και πάλι ο Σμερνιακόφ. «Σε βεβαιώνω πως θα σε αναγκάσω να μου απαντήσεις.» «Μα γιατί ανησυχείτε τόσο?» είπε ο Σμερνιακόφ και τον κοίταξε κατάματα, όχι μονάχα με περιφρόνηση, μα σχεδόν με συχασιά. «Μήπως γιατί αύριο αρχίζει η δίκη? Εσείς δεν πρόκειται να πάθετε τίποτα. Πιστέψτε το επιτέλους, δεν θα πάθετε τίποτα. Πηγαίνετε στο σπίτι σας, πλαγιάστε και κοιμηθείτε ήσυχα. Δεν έχετε τώρα τίποτα να φοβηθείτε.» «Δεν σε καταλαβαίνω, δεν σε καταλαβαίνω. Τι μπορώ να φοβηθώ εγώ αύριο?» πρόφερε απορώντας ο Ιβάν, και ξάφνου πραγματικά μία ρηπή παγωμένου τρόμου φύσηξε την καρδιά του. Ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε από πάνω έως κάτω. «Τι, δε με καταλαβαίνετε?» πρόφερε μακρόσυρτα και επιτιμητικά. «Όρεξη που την έχετε.
ένας έξυπνος άνθρωπος σαν και σας να παίζει ακόμα κωμωδία? Ο Ιβάν τον κοίταξε σιωπηλά. Αυτός ο αναπάντεχος τόνος που παρά ήταν πια υπεροπτικός στη φωνή του πρώην λακέτου του έκανε εντύπωση. Τέτοιον τόνο δεν είχε μεταχειριστεί ούτε την περασμένη φορά. «Σας λέω πως δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Δεν θα καταθέσω τίποτα εναντίον σας. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος σας». Πώς τρέμουν τα χέρια του? Γιατί τραμουλιάζουν έτσι τα δάχτυλά σας? Πηγαίνετε στο σπίτι σας. Δεν σκοτώσατε εσείς. Ο Ιβάν ανατρίχιασε. Θυμήθηκε τον Αλιώσα. «Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ. Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ», τράβλησε. «Α, το ξέρετε», έκανε ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν τεινάχτηκε πάνω και τον άρπαξε από τον ώμο. «Πες τα όλα, πες τα όλα κάθαρμα, πες τα όλα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά», από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Ο μεσαιωνικός ελληνισμός. Ένας κόσμος έξω από τον κόσμο. Καθώς περνούσαμε μέσα στο μοτόρι τη δυτική πλευρά του Άθο, ένας γέρος καλόγερος καυσοκαλυβίτης άνοιξε το στόμα του να μας πει. Τράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιο Όρος και τα φαρδιά κάτασπρα γένια του ανατρίχιασαν μέσα στο δροσερό αεράκι του στερνού καλοκαιριού. Τα κόκκινα ξεχυλωμένα του μάτια κοίταξαν τη ραχοκοκαλιά του βουνού που ανέβαινε μοναξιασμένη μέσα στο λαμπρό φως του καταμεσήμερου, και ο λόγος του απλώθηκε καθώς ο αρχαίος ολολιγμός «Παν ο Μέγας τέθνηκε» ή το άλλο εκείνο του «Εκλυλπότος Χριστηρίου». «Ουκέτη φίβος έχει καλύβιν». Τον σίμωσα. Το μοτόρι σκαμπαντέβαζε φορτωμένο νεαρούς μοναχούς, λιγοστούς λαϊκούς, φουσκωμένα τα γάρια. Εκείνος είχε ζήσει στα καυσοκαλύβια στην πολλήν ερημιά 50 χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο αγαθό πουλί, ξεραγκιανό και λιγνό, με μαδημένες φτερούγες. Είχε αποφασίσει να δρασκελίσει το σύνορο, να υπερπηδήσει το άβατο. Η απόφασή του είχε στοιχήσει ανυπόφορο δισταγμό. Μα ήταν άρρωστος, πονούσαν τα κόκαλά του και έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον κόσμο, να πάει στους γιατρούς και να μάθει αν έφτασε η ώρα να τον προσκαλέσει στην Άνω Καλιά των Αγγέλων ο Κύριος. Δεν έμαθε τίποτε. Τι να ξέρουν οι άνθρωποι από τα μυστικά του Θεού? Μονάχα που είδε τις πολιτείες, την αγωνία και τον πάταγο του αιώνα και ανατρόμαξε, γιατί τόνιωσε σύριζα στην ψυχή του πως άφιλος έχει καταντήσει τούτος ο κόσμος και πως είναι τόσο απελπισμένος. Γιατί γέροντα ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιο Όρος? Με κοίταξε καθώς ένα παιδί που έχει πέσει σε λάθος. Συλλογίστηκε. Ύστερα είπε: «Γιατί είδα τι γίνεται τώρα στις πλατείες και στις πολιτείες και έλειωσε η καρδιά μου. Πού να απομείνει τόπος για το Θεό μέσα στην κόλαση που έχει γίνει η πλάση του? Κάθε μέρα και πιο πολύ τούτο το βουνό ερημώνεται. Εμείς οι γέροι, οι αγκιστρωμένοι στους βράχους του, φεύγουμε και οι άλλοι που έρχονται ολοένα και λιγοστεύουν». Έπιασε το κομποσκίνι του και αφοσιώθηκε στην οερή προσευχή του. Μόλις που είχαμε περάσει τα κατάφυτα βουνά, τις κατάσκιες νάπες, τα δάση της Χαλκιδικής, όπου η καστανιά, η αριά, η οξιά, η φλαμουριά και το κυπαρίσι σχηματίζουν μυστικούς παραδείσους, σταματήσαμε για λίγο στην Ουρανούπολη με τον κατάψιλο πύργο της ορθωμένο στην παρυφή της Θεριάς. Είχαμε αφήσει πίσω μας τη χαμηλή Ιερισσό με τη φαρδιά αμμουδιά, το στενό κομμάτι της γης που το είχε σκάψει ο Ξέρξης και είναι τώρα γεμάτο βούρλα και άλλα τέτοια θάμνα του αρμυρού νερού. Σημάδι πως η παράδοση μπορεί να λιθεύει και να είχε περάσει κάποτε η μία θάλασσα από εκεί, προσπαθώντας να σμίξει την άλλη. Είχαμε αφήσει στο δεξί μας χέρι και το νησί την Αμουλιανή και τα άλλα μικροσκοπικά νησάκια περιχημένα μακάριο φως. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να μπαρκάρουμε στο μοτόρι και ακούσαμε τον άφκληρο του Παπαδιαμάντη να πληροφορεί σαν από έθος αρχαίο: «Εδώ αρχίζει το όρος». Ήταν μια πράσινη ακροθαλασσιά που άρχισε να ανεβαίνει στα μάτια μας, να ξετυλίγεται πότε αμμουδερή, πότε στρωμένη μεγάλα κάτασπρα βότσαλα, πότε καταδυναστευμένη από άγριους βράχους. Ψυχή ανθρώπου δεν σάλευε μήτε στον άμμο, μήτε στο βράχο. Σιωπή, μοναξιά
και άπλετη ηλιολαμπή. Κάπου κάπου ένα αφημένο σπιτάκι βασανισμένο από τον άνεμο του χειμώνα, με σφαλισμένα παράθυρα, με κλειστές πόρτες, έτοιμο να κατερρυπωθεί μέσα στην πολλή εγκατάλειψη. Στην Ουρανούπολη είχαμε αντικρίσει για στερνή φορά τη γυναίκα. Το όρος επί χίλια χρόνια την αγνοεί. Όποιος πηγαίνει να καλογρέψει το ξέρει πως μπορεί να περάσουν και 20 και 40 και 60 χρόνια, μια ζωή, και να μην ξαναδεί τη γυναίκα παρά μόνο στη θύμησή του και στην εικόνα της Παναγιάς, που είναι η μόνη γυναίκα του όρους, η άσπηλη, η άμωμη, η αϊπάρθενη. Περιβόλη της Παναγιάς έχουν ονομάσει το όρος. Ακόμη και τις εκκλησιές, τις ακαταμέτρητες, καθώς η άμμος της θάλασσας σε αρσενικούς αγίους, όσο επί το πολύ αφιερώνουν. Μία Αγία Άννα, μία Αγία Παρασκευή είναι η εξαίρεση. Ο Άθος είναι η Χερσόνησος χωρίς γυναίκα. Ο Παπαντονίου έγραψε κάποτε, μιλώντας για την πρωτεύουσα του όρους, της Καριές: τα χαμόγελα της ζωής δεν λείπουν από την πεθαμένη πολιτεία. Είναι μερικά μπαλκόνια με γλάστρες. Είναι και παράθυρα με κουρτίνες. Τώρα θα ειδείς, νομίζεις, και το γυναικείο χέρι που θα σιάξει τα κουρτινάκια, που θα ποτίσει τα βασιλικά. Μα η τρελή φαντασία σου χάνεται και ξαναβλέπεις εκείνο που είναι. Μία κοινωνία χωρίς γυναίκα. Και με όλα τα αυτά, το Άγιο Όρος είναι αυτό. Κραυγή του όντος που σχηματίζει την κοινωνία. Είναι το ξόρκισμα της γυναίκας, η στέρηση και ο θάνατος που γίνονται πρόγραμμα και σκοπός, η κραυγή κατά της κοινωνίας. Το όρος είναι αντιθηλυκή πολιτεία. Σταθμοί στην ιστορία του έχουν γίνει ισπανιότατες παραβιάσεις του πανάρχιου κανόνα από ιδιόρυθμες και θαραλέες γυναίκες. Παραβιάσεις σε περιορισμένο τόπο και χρόνο. Άκουσα αγαθό προηγούμενο να ομολογεί: δεν πάει πολύ καιρός που ήρθε μια συντροφιά με δικό της πλεούμενο. Άντρες και γυναίκες. Κολύμπησαν. Βγήκαν στην αμμουδιά. Στάθηκα στον εξώστη να βάλω φωνή. Οι γυναίκες, μόλις ένιωσαν την παρουσία μου, έσπευσαν να πέσουν στη θάλασσα. Ο Παπαντονίου προσθέτει: έχουν αφήσει κοτέτσια μόνο με πετινούς, βουστάσια μόνο με ταύρους, κοπάδια γιδιών μόνο με τράγους και κοινωνία μόνο με γενιάδες. Θέλω να πληροφορήσω πως οι κότες έχουν εισβάλει ήδη στο όρος, επίσης οι γάτες. Κάπου αντίκρισα και ένα σκυλί. Δεν μπόρεσα να μάθω σε ποιο γένος ανήκει. Τα μοναστήρια άλλοτε διατηρούν μεγάλα κοπάδια στην Αμουλιανή και σε άλλους τόπους. Σήμερα μόνο η Μεγίστη Λαύρα έχει κοπάδια στο μετόχι της των Βορείων Σποράδων, την Κύρα Παναγιά, ένα ολόκληρο νησί δικό της, σημά στην Αλόνισο. Εξάλλου το ραδιόφωνο δεν είναι άγνωστο. Μερικά φύλλα εφημερίδων, και μάλιστα από τις λαϊκότερες, ανεβαίνουν ίσα με τις μακρινές σκήτες. Και οι καλόγεροι έχουν γίνει πιο ευκίνητοι. Το μοτόρι είναι πάντα γεμάτο. Πηγαίνει και φέρνει. Πότε για τα μετόχια, πότε για τις αρρώστιες, πότε για τα οικονομικά ζητήματα, οξύτατα πάντα, των μοναστηριών. Μήπως είναι και ταύτα ένας λόγος που ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιο Όρος? Μπορεί. Η κυριότερη, ωστόσο, αιτία βρίσκεται στην προοδευτική απείσχανση της ασκητικής ροπής. Όσοι αποφασίζουν να ασκητέψουν σήμερα δεν είναι πολλοί. Και οι περισσότεροι ανάμεσα στους λιγοστούς είναι απαίδευτοι και χωρίς σταθερό εσωτερικό έρμα. Αλλά υπάρχει και το αντιστάθμισμα, μια μικρή πινακοθήκη ηρωικών προσωπικότητων
που ασκούνται με βαθύτατη αφοσίωση και με βαθύτατη συνείδηση ευθύνης, οι εραστές του απόλυτου. Προσπάθησα να τους αναζητήσω, να τους γνωρίσω και να συναμιλήσω μαζί τους, να συλλάβω μέσα στα μάτια τους την αρχαία φωτιά. Είμαι αληθινά ικανοποιημένος που το κατόρθωσα.

Γιατί το όρος δεν είναι μόνο η φύση, η τέχνη, η πίστη, η παράδοση, η ιστορία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το νόημα. Αν δεν κάνεις δικό σου το νόημα, ξένος πηγαίνεις και ξένος επιστρέφεις από το όρος. Αν το κάνεις δικό σου, τα πάντα ξαναβρίσκουν το πραγματικό τους ανάστημα. Υπάρχει μια περιπέτεια του ανθρώπου, μια περιπέτεια ψυχής εκεί, που έχει αφήσει ζωντανά τα χνάρια της. Και ένας κόσμος αλλότροπος, ιδιόρυθμος, ο μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος, σταματημένος στην πιο ελκυστική του ώρα, αυτός ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός, καθώς τον ονόμασε με κάποια αισθητική κατάνοιξη ο Καβάφης. Μόλις γνωρίσεις κάπως το όρος, αισθάνεσαι πως έχεις ήδη οπισθοχωρήσει μέσα στο χρόνο. Ό,τι μπορεί να θυμίσει το σύγχρονο σύμπαν σιγά σιγά απαλήφεται. Δεν απομένουν παρά οι μικρές και πέρα για πέρα σποραδικές παραβιάσεις που εμνημόνευσα παραπάνω. Οι κοσμικές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις καταργούνται. Δεν θα πεις καλημέρα, καλησπέρα και τα παρόμοια. Θα πεις ευλογή.

Η λεγόμενη ευρωπαϊκή μουσική απαγορεύεται. Γέλια δεν ακούς πουθενά, μήτε τραγούδια. Το όρος είναι πάντα βυθισμένο στη σιωπή του. Το μόνο πλάσμα του Θεού που έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει είναι το πουλάκι μέσα στη βαθιά φιλοσιά. Ουρλιάζουν και τα τσακάλια μέσα στη νύχτα. Και κάπου κάπου λαλεί πετεινός ασυλλόγιστος, ερημίτης και τούτος. Η φωνή του όρους είναι η υμνοδία. Άλλωστε, και ποια άλλη φωνή να ακουστεί σε μια βουνίσια Χερσόνησο που κατέχει περίπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα και που κατοικείται από 1500 περίπου ψυχές, καλόγερους και λαϊκούς. Στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας, οι καλόγεροι μόνο έφταναν τις 6.500 και πολλοί τότε μιλούσαν για πληθυσμιακή καθίζηση του άθο. Στα 1956, οι 6.500 είχαν γίνει 1.900. Σήμερα έγιναν 1.200. Πρόκειται για κατακόρυφη πτώση. Και μάλιστα, αν συλλογιστεί κανείς πως η πτώση δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα. Ολοένα και λιγοστεύουν και στο όρος οι άνθρωποι που ασκούνται με σωστή συνείδηση προσωπικής ευθύνης, καθώς παρατήρησα ήδη. Οι λιγοστοί συνειδητοί πασκίζουν με ασάλευτη επιμονή, με άγιο πείσμα να διασώσουν την αρχαία απλότητα, την αφοσίωση, τη μεταρσίωση, την υπερβατική ουσία του ασκητικού βίου. Αυτοί αποτελούν την άγκυρα της ελπίδας. Αλλά δεν επιθυμώ να προχωρήσω πριν πω το λόγο μου, λόγω αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον πολιτικό διοικητή του όρους, τον κύριο Μανώλη Ρούνη, άνθρωπο νεότατο και λογιότατο, φίλο από χρόνια παλιότερα, που με πρόθυμη καρδιά και άγρυπνο νου συμμόχθησε συναναβαίνοντας τα κρυμνώδη και μου συμπαραστάθηκε από την πρώτη ίσαμε τη στερνή στιγμή. Ο κύριος Ρούνης, πρώτος διοικητής της δεύτερης χιλιατηρίδας του όρους, έπειτα από τη μακρόχρονη και κατά πάντα λαμπρή διοίκηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, είχε πολλές φορές από τα πρώτα του χρόνια ζήσει την ώρα του άθο. Έτσι, κατόρθωσε να κερδίσει την πλήρη γνώση, γεωγραφική, ιστορική, καλλιτεχνική και τη γνώση των αναγκών του και να αναλάβει το λειτουργήμα του, το διακόνημα, το υψηλότατο, όπως θα το ονομάσουν εκεί. Με γενναία συνείδηση ευθύνης και με την πρόθεση, χρησιμοποιώντας την ανεξάντλητη δραστηριότητά του, την πρόθεση να κάνει το καλύτερο. Χωρίς τον κύριο Ρούνη, η περιήγηση και η δική μου και του νεαρού μου συντρόφου θα ήταν δύσκολη και λειψή. Το περιβόλι της Παναγιάς. Μάγεμα υφήσεις και όνειρο. Όσο προχωρούσε το μοτόρι, τόσο χανόταν ο κόσμος από τα μάτια μας. Αυτό το έξω, καθώς το ονομάζουν στον άθο, η Χαλκιδική, η άλλη Ελλάδα, έσβηνε στο βάθος του συγκητικού κόλπου η Αμουλιανή. Γραφόταν αχνή και χρυσή, τρεμάμενη μέσα στην πολλήν εθρία, η δεύτερη γλώσσα της στεριάς, η Σιθωνία. Και παραπέρα, μόλις που να την μαντεύει κανείς, η Κασάντρα. Την κάθε στιγμή συλλογιόμουν το στίχο του Σολομού. Μάγεμα υφήσεις και όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Ένιωθα αναγάλια βαθύτατη να κατασταλάδει στα σπλάχνα μου, μια προοδευτική απολύτρωση. Είναι τόσο δύσκολο στους καιρούς μας να τα βγάλεις πέρα με τους ανθρώπους. Η καλοκαιρινή Ελλάδα έλαμπε ολόγυρά μου πασίχαρη. Το όρος ξεδιπλωνόταν σιγά σιγά. Κάτω από τους αγέροχους κοκκινοπούς, σταχτικούς, γαλαζοπράσινους βράχους, άλλους απείραχτους από το χειμέριο κύμα, άλλους δεινότατα καταρακωμένους,

ανοίγονταν οι μικρές αγκάλες της σιωπηλής ακατοίκητης αμμουδιάς, οι ακροθαλασσιές με τα βότσαλα. Το όρος είναι αλίμενο και για τούτο, σαν πιάνουν οι κακοί καιροί, η συγκοινωνία μεταμορφώνεται σε περιπέτεια. Βδομάδες ολόκληρες το μοτόρι νοθρεύει άνεργο στην Τρυπητή ή στην Ουρανούπολη. Άνθρωπος από τον κόσμο δεν έρχεται. Και μάλιστα από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου, όπου το κύμα πυργώνεται ορμητικό σε φαντασμαγορικές οροστοιχίες. Ακόμη και τον Αύγουστο μήνα, το μήνα της Παναγιάς, με τα μελτέμια που παραφρονούν, τα μοναστήρια απομονώνονται και μόνο σε ώρα πολλής ανάγκης χρησιμοποιούν τις εσωτερικές συνδέσεις, τα δυσανάβατα μονοπάτια. Δεν υπάρχει παρά ένας δρόμος για μάξι διαμπερής. Από το λιμάνι της Δάφνης στις Καριές. Από το Σκαριές στο μοναστήρι το Μεγαλώνυμο των Ιβύρων. Εκεί περνάει το λεωφορείο με μόχθο πάντα πολύ. Από τον κόσμο δρόμος δεν έρχεται. Πολλοί σχεδιάζουν ένα τέτοιο δρόμο από την Ουρανούπολη στον κόλπο της Ιερισσού να γυροφέρνει το όρος. Αντιστέκει την ψυχή μου καθώς το συλλογίζω με τούτο το πράγμα. Ένας δρόμος άνετος, ασφαλτωμένος, μπορεί και ηλεκτροφωτισμένος, θα παραδώσει το όρος στην εσωτερική και την εξωτερική περιήγηση. Θα οργανώνονται ομαδικές εκδρομές. Χιλιάδες άνθρωποι θα πηγαίνουν-έρχονται. Η πατροπαράδοτη φιλοξενία των μονών δεν θα μπορεί πια να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Θα εισβάλλει ο ξενοδόχος. Η κάποια χυδαιότητα που και σήμερα ταλαιπωρεί το όρος θα πολλαπλασιαστεί. Τέλος, και το άβατο θα καταργηθεί. Οι σιωπηλές ακροθαλασσιές θα γίνουν λάφυρα κοσμικής ασυνειδησίας.

Ο άθος πρέπει να απομείνει δυσκολοπλησίαστος, να μην χάσει το ύφος του, τον εσωτερικό του ρυθμό, την ψυχή του, αυτή τη λιγοστή ψυχή που το απομένει. Ακόμη και εκείνος που δεν πιστεύει σε τίποτα, δεν έχει το δικαίωμα να μοιάνει τόση ομορφιά, τόση πίστη, τόση κακοπάθεια, τόση θλίψη, την παραφυλακή και την παρακαταθήκη 40 γενεών, αυτή τη θάλασσα, τις προσευχές, τις γονικλησίες, τις συμνοδίες, αυτή την ασταμάτητη αγρυπνία μέσα σε 10 αιώνες. Θα συνηγορούσα μόνο για τη σύνδεση του άθου με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Είναι μία ανάγκη που γίνεται άμεσα αισθητή τώρα που ολοένα και λιγοστεύει ο αριθμός των μοναχών και λείπουν τα χέρια για το μήλο, για το λιοτρίβι, για τον τόρνο, για το πριόνι. Υπάρχουν μερικές γεννήτριες στη Μεγίστη Λαύρα και αλλού. Δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Σαν έρχεται η νύχτα, οι καλόγυροι ανάβουν μία-μία τις λάμπες και τις κρεμούν στους τοίχους των διαδρόμων, των κελιών, των κοινόχρηστων χώρων. 30, 40, 60 και περισσότερες λάμπες τοποθετημένες σε μεγάλα τραπέζια για τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο. Έχει μυστική χάρη η νυχτερινή παρέλαση του κατώτερου προσωπικού με τις αναμένες λάμπες στα χέρια ανάμεσα στους ατελεύτητους διαδρόμους βυθισμένους τη νύχτα και στη σιωπή. Μα δεν είναι λίγος ο μόχθος. Το μοτόρι πιάνει στην πρώτη σκάλα της μονής του ζωγράφου βουλγάρικης, χαμένης στο εσωτερικό του βουνού σε απόσταση κάπου μιας ώρας με το υποζύγιο. Οι σκάλες δεν είναι μόνο μικρές αποβάθρες για την άμεση χρεια. Παρακολουθούνται από χτίρια συχνά πολύ φαδριά και πολύ όρουφα, τους αρσανάδες ή ταρσανάδες, όπου σοδιάζονται όσα το κάθε μοναστήρι από τα δάση του και τα άλλα του κτήματα στέλνει στον κόσμο, όπου ασφαλίζονται από τους κακούς καιρούς τα μικρά πλεούμενα και όπου διαμένουν για λίγο ή για πολύ λαϊκοί μεροκαματιάριδες και καλόγεροι φύλακες. Οι αρσανάδες, οχυρωμένοι και με κατάλληλους πύργους, αφημένους τους περισσότερους στην τύχη τους πια, προσθέτουν ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο. Οι πύργοι ανήκουν στις εποχές του κατατρεμού, όταν τη θάλασσα κυβερνούσαν οι κουρσάροι και οι καλόγεροι πολεμούσαν σκληρά για να σώσουν τον τόπο τους. Πόσες ηρωικές περιπέτειες, πόση αγωνία, πόσο άγιο πείσμα ανακαλούν στη θύμηση αυτοί οι απολυθωμένοι μάρτυρες. Οι αμμουδιές διαδέχονται τις αμμουδιές, οι κάβοι τους κάβους, οι αρσανάδες τους αρσανάδες. Τα μοναστήρια αρχίζουν να ξετυλίγονται, ολόκληρες πολιτείες, το ένα ύστερα από το άλλο, στα δυσκολοπλησίαστα ψηλώματα. Έπειτα, από τη μονή του ζωγράφου, η μονή του Δοχειαρίου, του Ξενοφόντος, η ρωσική του Παντελεήμονος, του Ξηροποτάμου, η Δάφνη, το μοναδικό λιμάνι, ανυπεράσπιστο και τούτο στον άνεμο. Εκεί, μία μικροσκοπική πολιτεία, το καφενείο, το ταχυδρομείο, το τελωνείο, η διοίκηση της χωροφυλακής, μερικά μαγαζιά, μερικά σπίτια, ένας τόπος να καταλύσεις τη νύχτα. Νιώθεις πως όλα έχουν γίνει πολύ απλά. Τα μαγαζιά τα κρατούν λαϊκοί ή καλόγεροι. Δυστυχώς και καλόγεροι που εγκαταλείπουν τον ασκητισμό για να μεταμορφωθούν σε μαγαζάτορες και στη Δάφνη και στις Καριές, με πληροφορεί σε μια ήσυχη ώρα ο Άγιος Αντιπρόσωπος Θεόφιλος ο Βατοπεδινός. Υπάρχει και ένας γυρολόγος, λαϊκός άνθρωπος, που έβγαλε το γυμνάσιο, καθώς σπέβδει να μου πει, και κουβαλάει από μοναστήρι σε μοναστήρι την πραμάτιά του, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, με το ακαταπώνητο υποζύγιό του, ακαταπώνητος και εκείνος, με βροχή,
με χαλάζει, με την κάψα του καλοκαιριού, με όποιον καιρό. Και την απλώνει την πραμάτιά του στα πεζούλια και την περιεργάζονται οι καλόγεροι και παίρνουν ό,τι τους χρειάζεται από κλεπτοφάναρο και σαπούνι και χτένι ίσα με βελόνι για να μπαλώσουν το ράσο τους και βιβλίο και επιστολόχαρτο. Ο γυρολόγος είναι ο σύνδεσμος του όρους με την κοινωνία των ανθρώπων. Τον βρήκα στον Παντοκράτορα, ύστερα στη Μονή των Ιβύρων, στη μεγάλη γιορτή της Παναγιάς. Μικρά καταστήματα βρίσκονται οργανωμένα και σε μεγάλα μοναστήρια, καθώς στο Βατοπέδι. Πουλούν κομποσκίνια, κομπολόγια, μικρά εικονίσματα, ξυλόγλυπτους σταυρούς, χαρτοκόπτες και άλλα παρόμοια. Από τη Δάφνη ανηφορίζουμε προς τις Καριές. Αφήνουμε προς τα αριστερά τη Μονή του Ξεροποτάμου και εισχωρούμε στα βαθύτερα του βουνού. Και τότε το βουνό μας αποκαλύπτει τους θησαυρούς του, αυτή τη θαλερή φύση που έκαμε τους αρχαίους ανθρώπους, καθώς τους ονόμαζε ο Κόντογλους, ο Καυσοκαλυβίτης. Γραφόταν Καυσοκαλυβίτης γιατί εμόνασε 9 μήνες στα Καυσοκαλύβια και σπούδασε εκεί την τέχνη της αγιογραφίας. Το έκανε να το πούνε το Άγιο Όρος Περιβόλη της Παναγιάς. Ολόκληρη η περιήγησή μου υπήρξε μια σειρά γοητευτικά ξαφνιάσματα. Αυτός ο τόπος που φαίνεται στην πρώτη ματιά τόσο απόκριμνος, τόσο τραχής, τόσο βασανισμένος, τόσο άξενος, είναι ένα ατελεύτητο δάσος που ανάμεσά του ανοίγονται κοιλάδες κατανυχτικής ομορφιάς. Και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι, όσοι έζησαν για λίγο ή για πολύ στο όρος, δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν το θαυμασμό τους. Ο Νικηφόρος ο Γρηγοράς, άνθρωπος του 14ου αιώνα, γράφει ανάμεσα σ' άλλα και ταύτα: «Το όρος Άθος θαυμάζεσθε άξιον είναι δοκίμη, ότι προς αέρα κέκρατε πάνη της ευφυός και ότι πολύ τίνει και παντοδαπεί τη χλώη κοσμήτε και σφόδρα φιλοτίμος υπήν εκ του ράστου των εντυχανόντων την αίσθησιν δεξιούτε και πολλήν ευθύς προβάλλεται την της τέρψεως ειδονήν και ρή πανταχώθεν όσπερ εκ θησαυρών το τε εύπνουν της οσμής και το του άνθους εύχρουν και καθαρές τος πλήστον ομιλή τες του ηλίου ακτήσει. Δεν δρεσείτε πολυειδέση κομμά και άλση και λιμόνας ποικίλους εργαχειρών ανθρωπίνων πλουτή». Και ο Ευγένιος Βούλγαρης, που πολύ εταλαιπωρήθηκε στην Αθωνιάδα σχολή, περιγράφει με λυρικό πάθος το φυσικό κάλος του τόπου και καταλήγει: «Όλα καλά, όλα γλυκυθυμίες ουκ έχουν υπήν όσεις πρόξενα». Η γλυκυθυμία είναι ο χαρακτηριστικός ψυχικός τόνος του όρους. Η χλωρίδα είναι άφθονη και πολύμορφη. Τα κατάδροσα νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα των βράχων θρέφουν τη χλώη και συντηρούν τους απέραντους πλατανιάδες όπου η σκιά και η γαλήνη ευεργετούν και το σώμα και το πνεύμα. Αριές, οξιές, καστανιές, ο σκληρός δέντρος του λαού Ιδρύς, το πουρνάρι, το σκήνο, το κυπαρίσι και έπειτα τα μικρά αμπέλια στις πλαγιές και οι λαχανόκηποι και οι ανθόκηποι που αναδίνουν οσμήν ευωδίες πνευματικής σχηματίζουν ένα σύμπαν πλασμένο από τις λυρικότερες ονειροπολήσεις. Το κορύφωμα νομίζω αποτελούν οι δεντροστοιχίες στα κράσπεδα των στενών και δύσβατων δρόμων, οι σχισματισμένες από την Απολλώνια Δάφνη. Αυτά τα βάγια, τα παρθενικά, τα αμύαντα, τα ακυλίδωτα που εφραίνουν την όσφρηση. Περνώντας ανάμεσά τους, ο Οδυπόρος αισθάνεται πως θητεύει σε έναν υπερούσιο σύμπαν και άλλο δεν επιθυμεί
παρά να απολυσμονηθεί, να αποθέσει τη βιωτική μέρημνα μόνος αντίκρι στον άπειρο χώρο και στον άπειρο χρόνο.

Η πολιτεία των καριών. Καθώς ανεβαίνουμε προς τις καριές, το όρος μας παίρνει ολοένα και περισσότερο στη μυστική του αγκάλι. Μέσα στο λεωφορείο που δεινά κλειδονίζονται οι συνομιλίες είναι χαμηλόφωνες. Το κλίμα της απουσίας πληθαίνει. Όσοι πηγαίνουν σε εκείνους τους τόπους για πρώτη φορά αισθάνονται την εσωτερική μετατόπιση. Εγκαταλείπουν τον οικείο κόσμο και μεταφέρονται σε ένα χώρο όπου πραγματοποιείται με το ρυθμό ενός βραδικίνητου ψαλμού η υλοποίηση του υπερβατικού ή και αντίστροφα η υπέρβαση του αισθητού. Ο ησυχασμός είναι το κύριο στοιχείο της ώρας. Ένας ησυχασμός που για τους περισσότερους πηγάζει από στέρφα διάθεση αδράνειας, για τους άλλους από σφοδρή επιθυμία αναγωγής. Από ένα σημείο του δρόμου και πέρα μας αποκαλύπτονται οι καριές, μια μικρή ευχάριστη πολιτεία με κόκκινες στέγες απλωμένη ανάμεσα σε σίδεντρα και περιβόλια. Εκεί εδρεύουν οι εξουσίες του όρους, έρημοι δρόμοι, σιωπηλά μικρά καταστήματα, περίπου χωρίς πελατεία, ένας ακομάτιαστος χρόνος βυθισμένος στην έγλη ενός παρελθόντος που μαρμέρει με μισοζυσμένη αναλαμπή. Ένα συμπαθητικότατο πρόσωπο, ο κύριος Σπύρος Τσιγκάς, γραμματέας της διοίκησης, νέος άνθρωπος, καλλιεργημένος 10 χρόνια εκεί, νοσταλγός των εγκοσμίων, μας υποδέχεται. Ο διοικητής μας περιμένει στο μέγαρό του, γεμάτος πρόσχαρη προθυμία, έτοιμος να αναλάβει την επίπονη ξενάγηση από μοναστήρι σε μοναστήρι, από πλαγιά σε πλαγιά. Η πρώτη μας μέριμνα είναι η μετάβαση στην ιερή κοινότητα. Το κτίριο είναι μεγάλο, με ευρύχωρες αίθουσες, με φαρδιές σκάλες. Οι οικοδόμοι του όρους δεν έχουν φιδωλευθεί την έκταση, το ύψος, την πέτρα και το μόχθο. Τα πάντα εκεί είναι άφθονα, τόσο που να συλλογιέται κανείς πως καμιά ελληνική πολιτεία δεν έχει να παρουσιάσει οικοδομικά συγκροτήματα μεγαλύτερα από εκείνα που υπάρχουν στο όρος. Οι άγιοι αντιπρόσωποι των μονών αναπαύονται στον εξώστη. Άσπρες γενιάδες απλωμένες στο στήθος και υποβλητική γαλήνη. Κατά τον καταστατικό χάρτη του Άθο, η διοίκηση είναι αυτόνομη. Τα 20 μοναστήρια διαιρούνται σε 5 τετράδες. Η κάθε τετράδα ασκεί την εξουσία για ένα χρόνο με πρόεδρο ή πρωτεπιστάτη τον αντιπρόσωπο ενός από τα 5 μεγαλύτερα μοναστήρια. Αλλά και τα λοιπά μοναστήρια στέλνουν αντιπρόσωπό τους στις καριές και έχουν ιδρύσει αντιπροσωπεία ή κύματα μεγαλύτερα ή μικρότερα, συχνά πολύ περιποιημένα και εφοδιασμένα με τις ανέσεις του σύγχρονου βίου, όπου διαμένει ο αντιπρόσωπος με τους υποτακτικούς του. Μόνο το μοναστήρι του Κουτλουμοσίου δεν έχει ιδρύσει αντιπροσωπείο, γιατί βρίσκεται πολύ σημά στις καριές. Το όρος ανήκει στο Πατριαρχείο της πόλης. Ο πολιτικός διοικητής επικοινωνεί με το ελληνικό κράτος διαμέσου του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εκείνος ακολουθεί φυσικά το γρηγοριανό ημερολόγιο. Έτσι στέλνει στην ιερή κοινότητα έγγραφο με ημερομηνία, ας πούμε, 18 Σεπτεμβρίου, και παίρνει απόκριση με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Πρώτος, ο πατήρ Ζαχαρίας ο Βατοπεδινός, μας υποδέχεται με πολύ καλοσύνη. Ανεβαίνουμε στον απάνω όροφο. Ο Άγιος Πρώτος κάθεται στην επίσημη καθέδρα του. Οι άλλοι ημικυκλικά ολόγυρά μας. Έρχεται ο δίσκος με το γλυκό του κουταλιού, το δροσερό νερό, το πιωτό, ο καφές, η πατροβαράδοτη εθιμοταξία της ελληνικής φιλοξενίας. Σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε αντιπροσωπείο, σε κάθε σκήτη παντού. Όταν συμβαίνει να λείπει το γλυκό του κουταλιού,
υπάρχει το λουκούμι. Συνομιλούμε με άνεση για τον έξω κόσμο. Στο αναμεταξύ ετοιμάζονται τα διαμονητήρια. Μας κατεβοδών με ένα πλήθος ευχές και αρχίζει η περιήγηση. Φυσικά, από το Πρωτάτο, τη μεγάλη εκκλησιά των Καριών, που βρίσκεται στην αντικρινή πλευρά. Όλες οι εκκλησίες του Άφου είναι χτισμένες κατά το σχήμα του βυζαντινού ρυθμού μετρούλο. Μόνο το Πρωτάτο είναι ρυθμού βασιλικής, κατά το πρότυπα του 6ου αιώνα. Χωρίζεται σε τρία κλήτη. Το κεντρικό είναι το μεγαλύτερο. Στο Πρωτάτο ηγεμονεύει ο Πανσέλινος, αυτή η μυστική, η ακαθόριστη φυσιογνωμία της Μακεδονικής σχολής, άνθρωπος του 14ου αιώνα από τη Θεσσαλονίκη. Η εκκλησία του Πρωτάτου, κτίσμα του 10ου αιώνα, δηλαδή του 1ου αιώνα της αθωνικής ιστορίας του μοναχισμού, είναι κατάγραφη. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εκκλησίες του όρους. Δεν υπάρχει σπιθαμή γυμνής επιφάνειας πουθενά. Αισθάνεσαι παντού τον αγιογραφικό οργασμό, ένα εικονιστικό μεθύσι που παίρνει το χαρακτήρα μιας ανταπόδοσης προς τη θύελλα της εικονομαχίας. Ο Μανουήλ Πανσέλινος, επηρεασμένος και από την Ιταλική Αναγέννηση, αναπτύσσει τη μεγαλοφυΐα του κατά τρόπο που συντεριάζει τα δεδομένα της βυζαντινής ζωγραφικής με την προσπάθεια να μην παροραθεί το ανθρώπινο στοιχείο. Η μεγάλη του δόξα είναι που, χωρίς να πιστήσει στην εικονογραφική παράδοση της Ορθοδοξίας, χωρίς να προδώσει το Βυζάντιο, θέλησε και κατόρθωσε να το ανανεώσει. Ο Παντοκράτορας του Πρωτάτου είναι μια λαμπρή επιβεβαίωση. Ο Αναπεσόν, το συλλογισμένο βρέφος με την κρουστή σάρκα και την εξεταστική έκφραση επίσης. Ο Πανσέλινος εισάγει στη μουντή παλέτα της βυζαντινής αγιογραφίας ολόφωτους τόνους, ρόδινους ανοιχτούς, αντάβιες μακρινών ουρανών. Το θείο και το ανθρώπινο συνυπάρχουν ομόρροπα στην αισθητική του συνείδηση. Εικονογραφεί την ευαγγελική παράδοση με ασάλευτη πίστη. Είναι κατανυχτικός, χωρίς να είναι λιπόσαρκος. Μεγάλος χρωματιστής και μεγάλος σκιοφωτιστής. Είναι γεμάτος εφηβική ρώμη και δροσιά. Η προσωπογραφική του δύναμη ξαφνιάζει. Και ακόμη η ικανότητά του να χαρακτηρίζει, να διαφοροποιεί, να μεταδίνει το όραμά του με τρόπο άμεσο και πιστικό. Είναι ο ζωγράφος μιας ακμής, όχι ένας επίγονος ξεσυρμένος στον αιώνα του, καθώς το κύμα που έφτανε αργά στο γυαλό.

πρέπει να εγκαταλειφθεί κανείς στην απερίγραπτη γοητεία του πρωτάτου για να νιώσει ΣΥΡΙΖΑ στην ψυχή του το πάθος που κινεί τον Πανσέλινο. Η γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια, η κίνηση, η ευρύτατη πινακοθήκη των προγόνων και των προδρόμων του Χριστού, των στρατιωτικών Αγίων, των Ευαγγελιστών, είναι ένα σύνολο μορφών που απομένουν ανεπανάληπτες. Εσκηνέ του 12ου, γράφει ο κύριος Σωτηρίου, διεσπαρμένε εις τους στίχους της Βασιλικής των Καριών, εξέρχονται των χειρών του Πανσέλινου, αληθώς αριστοτεχνικέ, με τα συμμετρικά των συμπλέγματα, την έξαρση των κυρίων προσώπων, τας ευγενής ή μεσιδηράν θέλησιν μορφάς των στρατιωτικών Αγίων και των Μαρτύρων, τας ασκητικάς μορφάς των αναχωρητών και οσίων, τας εμβριθείς και πλήρης ζήλου και σοφίας μορφάς των πατέρων, την ουρανίαν αλλά και μελαγχολικήν παιδικήν μορφήν του αναπεσόντος Ιησού. Ο ενετέρα μορφή Χριστός είναι το θαυμαστό ένιγμα του πρωτάτου, ένα πρόσωπο που κυμαίνεται ανάμεσα ουρανού και γης, μια μορφή αυθαρσίας έξω από τα σαφή σύνορα του κόσμου τούτου. Είναι ο Χριστός ύστερα από την Ανάσταση και πριν από την Ανάληψη. Ο αναστημένος Χριστός που έχει κατέβει εν κατωτάτης της γης, που λύτρωσε τους πεπεδημένους, που φώτισε το ζωφερό μυστικό του θανάτου και σημότερα πια στη θεία παρά στην ανθρώπινη φύση εκτελεί τη στερνή του θητεία στη γη. Οι μαθητές που τον συναπαντούν στον δρόμο τους, αλλαξομορφισμένο, νιώθουν να τους συνεπέρνει ο άνεμος του μεταφυσικού οραματισμού. Εδώ ο Πανσέλινος έχει εκφράσει τον εαυτό του, το γήινο, το εγκόσμιο και με το μεταφυσικό στοιχείο, τη διπλή του υπόσταση που αποτελεί το μεγάλο θέλγητρο της τέχνης του. Το όρος είναι το περιβόλι της Παναγιάς και πηγαίνοντας από μοναστήρι σε μοναστήρι, από καθολικό σε καθολικό, είναι και σαν να πορεύεται κανείς από Παναγιά σε Παναγιά. Η Παναγιά του πρωτάτου είναι το περιώνυμο άξιον εστί, καθώς των Ιβύρων είναι η Πορταΐτισσα και του Χιλανταρίου η Τριχερούσα. Βγαίνουμε από το πρωτάτο ώρα από μεσημεριανή, με τα μάτια φορτωμένα οράματα. Έχουμε συναναστραφεί μέσα σε ένα κύκλο θάμβους και θαυμασμού, τα υπέρ των λόγων και υπέρ την ουσίαν. Η ακοή μας είναι γεμάτη από τον ανάκουστο κελαϊδισμό του αρχαγγελικού ένου. Μισομεθυσμένοι περπατούμε για να πάμε στο Διόνυσο των εκφουρνάτων αγράφων, τον αγιογράφο, το συγγραφέα της ερμηνείας που μας πρόσφερε τον ονομαστό κώδικα της Βυζαντινής ζωγραφικής και που, καθώς ο Αριστοτέλης, συγγράφοντας την ποιητική του, είχε στο νου του τον δίποδα τύρανο, είχε και εκείνος τον Πανσέλινο και την αγιογραφική παράδοση της ένδοξης μακεδονικής σχολής. Μικρό, μισοειρυπωμένο σπίτι, σκάλα που τρέμει, θαμποφωτισμένο, κατάγραφο από το χέρι του Διονύσιου και των μαθητών του, ένα παρεκκλησάκι, ένα σταματημένος καιρός που έχει ξεπεζέψει στον αιώνα μας. Εκεί δούλεψε, δίδαξε, προσευχήθηκε, εκεί μετασιώθηκε ο Διονύσιος. Ήταν η καλή εποχή του όρους, τότε που οι άνθρωποι είχαν πίστη, δεν είχαν γίνει ακόμη χίλια κομμάτια από το σαράκι του δισταγμού ή και από την τυφλή άρνηση. Πόσο τους αγαπώ αυτούς τους γεμάτους, τους ολόκληρους ανθρώπους, όποιοι κι αν είναι. Προχωρούμε στο αντιπροσωπείο της Μονής Φιλοθέου. Εκεί η μόνη εκκλησιά, η αφαιρωμένη στον εθνομάρτυρα Κοσμά τον Ετωλό, στην περιοχή του Άθου. Φιλοθεήτης υπήρξε ο Κοσμάς και το παλιό του μοναστήρι που τον ανάστησε
με την ακατάλητη δύναμη μιας πονεμένης ορθοδοξίας, καυχαίται για τη φώτιση που έδωσε ο Θεός στον κοσμά και για τη φώτιση που έδωσε ο κοσμάς στο δουλωμένο γένος. Αυτός ο ταπεινός και θερμός εμψυχωτής, ο παιδαγωγός στο πλατύτερο και βαθύτερο νόημα του όρου, πέρασε πολλές νύχτες αγρύπνιας και στοχασμού στη λεύτερη εκείνη πέτρα, την αδούλωτη, που ήταν κατά τα χρόνια της σκλαβιάς το όρος. Γιατί καθώς ξέρουμε, το όρος το ευλαβήθηκε και ο δυνάστης και δεν το μίανε. Ακόμη και ο καϊμακάμις της περιοχής παρακολουθούσε τις ιερές ακολουθίες από το κατηχουμενείο. Και άλλος Τούρκος υπάλληλος δεν πατούσε το πόδι του στους ιερούς περιβόλους. Πιάνει να νυχτώνει όταν βρισκόμαστε στο εργαστήρι των Ιωσαφαίων, των ονομαστών αγιογράφων, και έπειτα στο Σαράγι. Έτσι, για το καταπληκτικό της μέγεθος έχει ονομαστεί η σκήτη του Αγίου Ανδρέου, η Ρωσική. Είναι ένας οικοδομικός κολοσσός, βυθισμένος στη σιωπή του θανάτου. Η εκκλησία του θεωρείται η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Τα πάντα ανασένουν μαρασμό, άφεση στο χρόνο, φθορά. Ποιο χέρι να τα φροντίσει, ποια πίστη να τα κυβερνήσει? Όλη η Ρωσική Αυτοκρατορία με την έπαρσή της, με τη χλειδί της, με τον αμετάθετο στόχο της, την κάθοδο στο Αιγαίο, βρίσκεται εξαπλωμένη εκεί, σώμα νεκρό, παραδομένο σε μια ιστορία που είπε τη στερνή της λέξη. Σε ένα τμήμα της είναι εγκατεστημένη η Αθωνιάδα σχολή. Τα παιδιά λείπουν, καλοκαίρι ακόμα, και βουή μεγάλη επικρατεί. Ο Ιλαρίων, Έλληνας εξαϊλωμένος από την προσευχή, την υποταγή, την υπομονή, τη φιλαλληλία, ένα δύσκολα κινούμενο φέρετρο μιας νισταγμένης ψυχής, παίρνει απάνω του την ευθύνη να μας ξεναγήσει. Από τους Ρώσους καλόγερους, που άλλοτε ξεπερνούσαν, καθώς μας είπαν, τους 700, έχουν απομείνει 3, κατάκητοι, ανίκανοι να φροντίσουν τον εαυτό τους. Και τους φροντίζει έτοιμος να καταρρεύσει και εκείνος ο Ιλαρίων, που έχει καταντήσει πια ένα διάφανο πρόσωπο, περιχυμένο από τρεμάμενη φλόγα. Τα κάτασπρα μισομαδημένα μαλλιά του, τα μισομαδημένα κάτασπρα γένια του προσπαθούν να διασωσθούν απάνω σε ένα δέρμα που έχει γίνει περγαμηνή. Ο Ιλαρίων είναι η βασανισμένη αρετή που δυσκολότατα επιζεί σε τούτον τον αμαρτωλό αιώνα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να του υποκληθούμε βαθιά. Επιτέλους ένας άνθρωπος.

Ο έρωτας του απόλυτου. Το βαθύτερο νόημα του ασκητισμού. Το όρος βρίσκεται βέβαια σε παρακμή. Η λέξη είναι σκληρή, αλλά αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Έτσι, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, καθώς δεν την αποφεύγουν και οι πατέρες του όρους. Και μάλιστα όσοι, προχωρημένοι στα χρόνια, παρακολουθούν με θλίψη την προοδευτική κατερρύπωση των ψυχών. Πόσοι απομένουν στον άθο σήμερα, κάτοχοι του αρχαίου ήθους, άνθρωποι αληθινά εμφορημένοι από τον έρωτα του απόλυτου, έχουν καταντήσει ευκολομέτρητοι. Οι άλλοι, είτε είναι ναυάγια ζωής, είτε απερίσκεπτοι νεανίσκοι, νιώθουν το αγγελικό σχήμα σαν το χιτώνα του Νέσου και νοσταλγούν με πάθος τα εγκόσμια που έχουν χωρίς αποφασιστικότητα εγκαταλείψει. Αλλά καθώς όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, έτσι και το ιδανικό του ασκητικού βίου, δεν πρέπει να κρίνεται από μια περίοδο της ιστορίας του ή από τις παρερμηνίες και τις παραφθορές του. Είναι ευτύχημα ότι υπάρχουν ακόμη στη Χερσόνησο πρόσωπα που εκφράζουν με αναμφισβήτητη πληρότητα την καθοσίωση. Αυτά μας επιτρέπουν να αναπλάσουμε ολόκληρη την περιπέτεια του όρους και να εισχωρήσουμε στα βαθύτερα στρώματα μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς που έχει και τη στερνή του τη στιγμή, τη δικαίωσή της. Καθώς ο ποιητής, έτσι και ο ασκητής, δεν γίνεται. Γεννιέται. Ή και σωστότερα, και γεννιέται και γίνεται. Ανήκει σε μια ιδιαίτερη φυλή, σε ένα ιδιαίτερο βιολογικό είδος. Είναι πλασμένος για την άσκηση. Ασκητικοί τύποι υπάρχουν παντού, σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο, μέσα στον κόσμο ή έξω από τον κόσμο. Άνθρωποι στραμμένοι προς τα μέσα, ικανοί με την ισχυρή βούληση που κατέχουν να πραγματώσουν πνευματικά και ψυχικά αθλήματα που βρίσκονται έξω από τις δυνατότητες του κοινού ανθρώπου. Και μάλιστα, αν ο στόχος που θέτουν στην άσκησή τους είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά και πολύ μακριά. Περιφρονητής των εγκοσμίων, εραστής του απόλυτου, εκπληκτικά αυτοπιθαρχημένος, υπήρξε και ο αρχαίος φιλόσοφος, ο κυνικός, ο πυθαγορικός, ο στοϊκός. Επίσης, ο Ινδός ασκητής, μολονότι αντιπαραβολή του βουδικού ασκητισμού προς τον ορθόδοξο ασκητισμό, ερεθίζει και εξορκίζει το όρος. Κάθε μορφή ασκητισμού έχει ένα δικό της, ένα άλλο περιεχόμενο. Αλλά το πυρηνικό στοιχείο της συμπεριφοράς μένει το ίδιο. Ο ασκητισμός εξουσιάζεται από τον πόθο της απαλλαγής, από τη μέρημνα των εγκοσμίων και της σιγανής προσαρμογής προς το ιδανικό της αυτοκάθαρσης και της αυτοτελείωσης. Περιφρονεί τις μικρές ανθρώπινες ευτυχίες, τους δεσμούς, τη χαρά των αισθήσεων. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιο παράγειο πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρόγει τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Δέκες κοινωσόν εν ημίν και καθάρισον εμάς ο Πάης Χιλίδος. Και σώσον ο έθνοντας φυκάσιμον.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, λάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένοιγε του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουέν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε μη σήμερον και άφεση μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εἰ και τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, επισωθήσον το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία τους εχθρημού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανωνε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ενέχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, κινήν και οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας οικεσίες ημών πανίμητη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθη την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος σε όσοι υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύθησαν οι θηλυφοντές με, πολλοί επανίστατε πε με, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σύντε, Κύριε, αντιλήπτων μου, η δόξα μου κυψών κεφαλή μου, φωνή μου προσχύρωνε και έκραξα και πήκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος, εξηγέρθηνο ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδωλα, ούτω κύκλος είναι επιτεθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσε μου, Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εθραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις αν μη και επεστήριξες επί με τη χείρα σου. Ουκ εσύν ίαση είσαι της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσύν ειρήνη είναι της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επερήραν την κεφαλή μου, όσοι ο φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλεπόρησε και κατεκάθινε ως τέλους, όλη την ημέρα σκητροπάζανε πορευόμην, ότι εψώμιο βλύσαν εμπεγμάτων, και ουκ εσύν ίαση είσαι της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αιγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ενταράχθη κατά λύπη με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω τις ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μυαλά άλλης αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου κακών και ο σύ άλλος σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακών και ουκ έχωνε το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι πισή Κύριε ήλπισα σείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη πω ότι πηχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αληθήν υπόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόμουν όποι όμιστε και παντός. Ότι την ανομία μου εγώ ανεγγυλώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθόν εδιεφαλόμουν με καταδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη έποστης επ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη έποστης επ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησε σε ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, Αγία ρήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο θυσίν του ειδεί τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελεώς επερζώα στα χείλη με επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ονοματί σου ρώτας χείρας μου, ως εξταίατος και επιόητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη γαλιάωσες εν αίσθη το στόμα μου, ή εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου ετις όρθιση μελέτων εισέ. Ότι η γενής βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου γαλιάσου με. Εγωλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθείς του ισχύρας τρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθείστε επί το Θεό, επενεθείστε πάω σωμνίων αυτό, ότι νεφράγει στόμα λουντονάθηκα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήτης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιό Πνεύματι, και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί Κύριε και Υιό Πνεύματι, και νυν και εκεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι πλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με το κατεβαίνω των εισλάκων. Εγεννήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντης εν τάφο, ον ουκ εμνήσεις έτη. Και αυτοί και τις χειρός απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και σχιά θανάτου. Επ' εμέ πληστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς από εμού, έθετα με ευδέλη με αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμού μισθένης εν αποπτωχίας. Εκεί έγραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέδασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πεις θαυμάσια, η γιατρινωστή σου και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε τη σαν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου για επιλελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Το χώσι με εγώ και εν κόπη σε εκνότητός μου. Υψωθείστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθαν οι οργοί σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας από μου φίλο και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκρασα κυνηγητή εναντίον σου. Εισερθέ τον οποίο όσοι προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ονομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Το λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτερμής. Τον επιπλώντα να χαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σε τον ιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώδος αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστής του δέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησε νημέν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδου και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατήσει ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς τον απέγουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φεμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε τυχούς εσμέν. Άνθρωπος συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού το εξανθήσει. ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και ουκ επιγνώστε έτη του τόπον αυτού. Το δέλος του Κυρίου από το αιώνας και ως το αιώνας επί τους φορμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάωση τη δεθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμαζε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς με νότσι, τη δύση μου, τη λυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις χρήση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιό σου παζών, ότι καταδίωξον εχθρός τη ψυχή με ταπείνωση εις γίνει η ζωή μου, εκάθε

ολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντως τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει χρήση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεγάλη ευθεία. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, κινήν και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

0: Ελέησον της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού.

0: ευλογήστε ο Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανην ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα έθε κυκλωσάνμε και το ονόματι Κύριου ημίν άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανην ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακύριο έγινε το αύτη και σε δεμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Πάσον την οικουμένη να βλεψία νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εγγόν Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τύχτες θε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, η πρώην τύχτους αστήρα εφράνθητη, η δούγα συνέλαβε σιλίου λίχνος σαφώς, φωτίζει το μέλλοντα. Πάσαν την οικουμένη να βλεψία νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εκβόν Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν, ο μέλλον τύχτεστε.
2: Την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και οι άγγελοι άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επηγής πεφανέρωτε, Θεός έναν σιγή του ενός εισαρκωμένος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας τον πρωτόπλα.

Η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελισάβετ φυρώσεως ηλευθέρωτε, η Παρθένος δε πάλιν Παρθένος έμεινεν, ούτε φωνή.

και Αγίου Πνεύματι, Ελισάβε τη Ρώσε, ω ηλευθέρωτε, η Παρθένο δε πάλι, Παρθένο έμεινε. Ποτέ φωνή του Γαβρίλα τρει συνέλαβε, αλλά εν ειδή προσκυρτά τον ενταστρή Παρθενική Θεό.

0: Η προστάτη πάση χυμαζομένη βοηθάνα ελάος αυτού τε ηγεσίε Χριστέ. Σώσον τον κόσμο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Τριγώνη Φιλέρημος ο Ιερός Βαπτιστής, Κηρύξας μετάνοια και φανερός σας Χριστόν γενόμενων άνθρωπων, πάντων αμαρτανόντων εγεννήθη προστάτης, πάση χυμαζομένης βοηθών αενάος, αυτού τες ηγεσίες Χριστέ, σώσον τον κόσμο σου.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών οικείσασα τον ποιητήν του Πατμός, ημών οικοσμήσασα την ανθρωπότητα.

0: Ατών, αυτόν εκδισοπούσα εκτενώσον εσωμάτων σας.
1: Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιτριμών εξάλληψε τον εμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιο με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιο σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεσαι το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτην μου. Ιδού γάρ αλήθεν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπω και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλεκανθήσουμε. Ακουτίς μη αγαλίαση και εύρωσύνη να γαλιάσοντος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία την έλυσε απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του στηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδούσου και σε βύση επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία εδώ κάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησης θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυ επί το θυσιαστήριόν σου μόσους. Η γράν διουδεύσα ως εξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτες ανεβά το λυτρωτήχη θεημονάσομεν, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκατα φεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτρ του λόγου και παρθένε, των δυσχυρών και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς παθών με ταράτους η προσβολέ πολλής αθυμίας επιπλώσει μου την ψυχή, ειρήνευσο κόρη τη γαλήνη, τι του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δισοπό παρθένε λιτρωθήνε με το δεινόν, σίγαρνην προσφεύγων ανατείνω, και τη ψυχήν για τη διάνοιαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και τη ψυχήν, επισκοπιστίας και προνοίας παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτωρ, ως αγαθία καθούται λοχεύθρια. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβη περιμών, τις στηρευούσεις ψυχής μου τους λογισμούς, τους ακάρπους έκτυλων στηρευούσεις ο βλαστός, εφημήν ορμίζοντος τη σύν, εν ιδί μητρική αγίην σύλληψην. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβη περιμών, ο ιερός Ζαχαρίας εν τον ναό εις ερθόντε θέατε, θείον άγγελον αυτό, εφανώς μηνύοντα ιών, μεταγύρας ιερεύ έξι των πρόδρομων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λίγνος ηλίου της δόξου φωταυγής, εν ιδί άρχεται, αναλάμει μητρική ιδίου σκότος λέλειται παθών, και στη ρώσος δεσμά ο μέγας πρόδρομος, κινήν και οικείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, τον ενεγαστρίσου δεσπότην η μητρική Θεοτό και πάναγνε, βασταζόμενον γαστρή κατηδών εσχύρτησε σαφώς, Ιωάννης ως αυτού υπάρχουν πρόδρομος. Ουρανία σαψίδο οροφουργή Κύριε και της Εκκλησίας Δομήτωρ σήμε στερέωσον. Τη αγάπη της ή των ευετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, προστασίαν και σκέπη ζωή σε μη στήθιμη, σε Θεογενή των παρθένες ή με κυβέρνησον, προστολημένα σου των αγαθών η αιτία, των πιστών το στήριγμα μόνη υπονύμνητε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηγετεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων, και της αθυμίας της άλλη διασκεδάσε μου, σίγαρ Θεόνυφε των αρχηγών της Γαλήνης, το Χριστόν εκεί σας μόνοι πανάχραντε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ευεργέτητε κούσα το καλόν αίτιον, της ευεργεσίας το πλούτον πάσιν ανάβλησον, πάντα καρδίνας ως δυνατόν ενισχύ, το Χριστόν κοιείς σα Θεό μακάριστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάθεσιν, εξεταζομένο παρθένε σήμη βοήθησον, τον ιαμάτουρ γάρον ελυπίζε γινώσκο, θησαυρών πανάω με τον αδαπάνητον. Υπεραγία Θεοτό και σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβη περιμών, εις θύρα σήμερο καρπών ιερών συλλαμβάνει, τον μετέπειτα πάσα να καρπίων των ψυχών, αξίνη την νοητή, αποτέμνη μέλλονται χάριτη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβη περιμών, κοφεύσα σεν άδω του νόου, Ζαχαρίας ο μέγας στη φωνή τη του λόγου, αγγελία φοβερά κομίζεται, και λαμπρός μεγάλη είναι η Κύριο των έσπλαχνων, δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι. Ο δείξας τρίβων ασφαλή της πιστής μετανοίας, προτροπή του Αγγέλου, εν ειδή μητρική βλαστή, βλαστάν η Θεία Βουλή, παρελπίδω ένδοξος πρόδρομος, και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Γαστρή φερόμενο Χριστόν της Παρθένος έγνο, ο εξτήρας εσκύρτα, προμηνύων τη χαράν, επιδημούσαν εργή, κατη

0: Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το

Φυσακή κόκκυρη της οικονομίας σου των μυστήριων, κατενόησε τα έργα σου και δόξα σάζουν η θεότητα. Υπεραγία Θεό και σώσον εμάς, τον παθό μου τον τάραχον ή τον κυβερνήτη τεγούσα κύριον και τον κλείδωνα κατέβλασον των αιμομπτεσμάτων θεών ύπευτε. Υπεραγία Θεό και σώσον εμάς, εσπλαγνία στην άβυσον επικαλουμένων της εισπαράσχομη ή τον έσπλαγνο και ίσασα και σωτήρα πάντα τον υμνούντασε. Υπεραγία Θεό και σώσον εμάς, απολάβοντε πάναγνε των σών δωρημάτων ευχαριστήριων, αναμέλπαμεν εφήμνιον, ή γινώσκοντέ σου σε Θεομήτωρα. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίγου ακράδοτων, και κτημένη σε πανίμνητε, δυσχυρίε πάσε γλιτρούμεθα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, φωνή αγγέλουσε των όντων άγγελων, τη Χριστού παρουσία του ιερή ιερέω, προήγγειλε. Στηρωτική απογαστρό εκβλαστάνη μάκαρ πρόδρομε. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, η πρώην άγωνο και η ουτύπτουσα νυν εμφράθη τη στήρα ότι Χριστού βαπτιστήν και πρόδρομων. Καρπογονή πανευκλαιό Ελισάβετ αξιάγαστε, δόξα πατρική ιού και γιο πνεύματι. Αξίνη πρόδρομε τη ει δεήθεω, το μαθό μου ακάνθα και λογισμών. Έκτυλαν προ κόμματα και καρποβόρο μου τον νουν, άρε δέσπα μάκαρ ποιήσων. Και νίκαι οίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Νιδί σε έφερε τον πάντα φέροντα. Τη Παρθένου η Νίκο Βαπτιστή, έγκα τριφερόμενο, σε προσεκίνησε Χριστέ, των σχητών η γαλιά σου του. Φώτισον ημά τη προστάγμαση σου, κύριε, και το βραχίον ίσου του υψηλό. Τη συν ειρήνη παράσχου ημίν φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημά. Έπλησον αγνή ευρωσύνη στην καρδία μου, τη συν ακυρά των διδούσα χαράν. Τη ευρωσύνη υγιεινήσα των αίτιων. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημά, λύτρωση ημά. Εκεί δίνω Θεωτό και αγνή, η αιωνία τεκούσα λύτρωση. Και την ειρήνη τη πάντα νουν υπερέκουσαν. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημά, λύσω την αγλή των πτεσμάτων μου θεώνυφε. Το φωτισμό τη λαμπρότητο, η φω τεκούσα το θείων και προαιώνιων. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημά, ίαση αγνή το παθό μου την ασθένεια. Επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία. Την πρεσβεία σου παράσχομη. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβε περιμών. Μολόντι έδω του ιερού και τα νομικά στον ποιητή λατρεία προσαναφέρονται όφθη το προφήτη Άγιος Άγγελος μηνύων του προδρόμου την θεία σύλληψη. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβε περιμών. Πώς έστε τούτο μη τυλαυγός, πέλο γαρ πρεσβήτη ο σωρά και στήραν σύζυγον και έκτιμε. Έφη Ζαχαρίε προ τον Αρχάγγελον. Φύσου εναντίον λέγε μυρίματα, δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι. Προσάραν βλέψον τον Αβραάμ, είδε πω εκείνη η Σάκ, εν γύρα τέτο και άνθρωπε, και τη λεγόμενη δικαίω πίστευε, πρεσβήτη προσεφώνη ο μέγα Άγγελο. Και νυν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων αμήν, ευλογημένη αγίνε εξή θεοχαρίτε σαφώ, η Ελισάβετε βόαση, ότι και φορών ανάνδρο έγνωσε, τη μόνη μετά τόκων άφθρων μήνασαν. Τη δέηση έχει ο προσκύριον και αυτό απαγγελό μου τα θλίψη σου, τι ακόνη ψυχή μου εμπλήστηκε, η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσει και δέομαι ο Σιωνάς, εκθοράς ο Θεός μου ανάγαγε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς θανάτου και της φθοράς σου έσωσεν, εαυτόν εκδεδοκώ στο θανάτο. Τι τη φθορά και θανάτου μου φύση, κατασχεθήσαν παρθένε δυσόπισον, τον Κύριό σου και Υιόν, της εχθρών κακουργίας μερίσαστε. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, προστάντησε τη ζωή σε πίσταμε και φρουράν ασφαλιστά τη παρθένε των πειρασμών διαλύουσα όχλων και επηρείας δαιμόνων ελάβνουσαν και δέομαι διαπαντός εκθοράς των παθών μου ριστήνεμαι. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς ως τείχος καταβείς και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλαντισμόν εν τες λήψη κόρη και, και το φωτίσω αεί αγαλόμεθα ο δέσποινα κινήν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, εκλείνει νυν ασθενών κατοίκημε και ούκα στην ίαση της αρχή μου, άλλο Θεόν και σωτήρα του κόσμου και το λυτήρα των όσων και ίσα, σου δέουμε της αγαθής, εκθοράς νοσημάτων ανάστησον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, αμφίβολον και έκτιμε τη διάνοιαν εγώ και απίστω τη λόγη σου, του Αρχαγγέλου έφυο ιερεύς, λαού σωτηρίων γάρ, ουκ εμείς εξ οσφίως καρπών ήτησα. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβε περιμών, ο πλάστη τη φύση των Αγγέλων Βασιλεύ, ο λειτουργό αντέφησε, τη παρουσία Άγγελων τη αυτού, η δόκησε τίκτυνσε, τη εμεί μία πίστη, λόγη άνθρωπε, δόξα πατρίκιο και γιο πνεύματι.
Το είδος σου πύρινο και η θεία σου φρικτή και θαυμαστός ο λόγος σου, Ζαχαρίας έφη το λειτουργό. Αλλά ου νου πιστεύωση, υπερφύση λαλούντι ξένα ρήματα. Και νυν και η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο λίγνος των ήλιων, εν εφέλη μητρική, γαστρός καταληπτρόμενων, επεγνωκός υπάχων, εν ζωφερών της μήτρας κοινόματι, προσεκ...

0: Ο Θεό, ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαια ή Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευφραίνεται Λαμβρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η Πανευκλαίης Ελισάβη της Ίζιξ, αξίως συλλαμβάνουσα Ιωάννη τον Πρόδρομο, όν Αρχάγγελος Ευγγελίσα το χέρο και οι άνθρωποι αξίω χρέος τιμώμε. Ως μίσθην της χάριτος.
3: Μίσθην της χάριτος.
2: Το Ιερόν Ευαγγέλιο αναπτύξομαι. Ο Λουκάς ημίν έγραψεν ο Ιερός και Θαυμάσιος και την του Προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην τη Φεδρά και επίσημα. Φυσίγαρ, ως εισήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων, ο θυμιάσε το της εφημερίας καιρό επέστη αυτό ο Γαβριήλ, ευαγγελιζόμενος και λέγον. Έξις Ιεράρχα Ιών εν το γύρα, προφήτηται και πρόδρομον, φωνείται και κήρυκα και λίχνων αήφωτον, το μίσθην της χάριτος.
3: Το μίσθην της χάριτος.
2: Τη 23η του αυτού μηνός εις σύλληψης του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Ανδρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου, τεκή προφήτην και προφήτου τι πλέον. Ικάδε τη τριτάτη γαστηριλάβε πρόδρομον ίσο. Δι' αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εν Αφρική τελειοθέντων. Υπερνιγέντος πριν μια λόχη λόγου, λόχες νυγής είναι και αιτητές Ανδρέας. Έχθραν πλάνη θύς και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συν αυτό την πλάνη. Αντώνιος και Πέτρος ως τερέ πέτρε, προς τας μελιδών εκοπάς εγκαρτέρων. Δι' αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Ποθούσα κάλος η Ραΐς Θεού βλέπειν, σαρκός το κάλος εκδίδωσιν το ξύφι. Για αυτή μέρα μνήμη των οσίων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης των αυταδέλφων. Τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένη χωρί συνήκους συλλαμβάνουν συναγγέλων. Ο Άγιος Νιομάρτης Νικόλαος, ο Εκαρπενησίου, ο Παντοπόλης, ο Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας, εν έτη 1672 ξύφι τελειούται. Για αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκονίτσης της Υπήρου καταγωμένου και αθλήσαντος εν το βραχωρίο της Αιτωλίας εν έτη 1814. Ρίζης δισόδους εκφύς Ιωάννη αθλήσεως είναι κας καρπών καρπούς ειδίστους. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός

0: Για διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεό.

με την στήρα και αφότεροι προπαιδικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν εγέντο δε το ερετεύει αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού κατά το έθος της ερετίας έλεγε του θυμιά

0: Τον και διακονισάντων, τον ελεούντων και ελεησάντων, τη Αγία Μονή Ταύτη, κυπέντων περιστώ των αδελφών ημών, των αντεδεχομένων των πρέσου μέρα και πλούσιων έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, εώς υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάνη και πολλά και εσύ προσκύπτωμε και σωζόμεθα μεθά αγαθέ και την άνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει με ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου σου Θεοθυρίου. Χάρισε δε ο Θεός που της συνευχόμενης ημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντως δε μεταφόβου και αγαλατρεύηση ανενόχως και κατακρίτητον επί των Αγίου σου μυστηρίων και της ουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Δεϊθόμε.

ημών των αρματών αντιδέσει και προσάγει για το Αγίου Σου. Και κάνω σε εμάς προς συνεχίσεις δώρετε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετών αμαρτημάτων και των λαού νοημάτων και καταξίωσε μας ευρύ χάρη ενώπιόν σου του γενέστησε ευπρόσδεκτον θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαρετός του αγαθού εφημάς και επί τα προκειμένα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου. Για τον νυκτηρμόν του μονογενού σου μεθου ευλογητώσει το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια

οποίων το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

αυτούς ή και μόνο γεννήσεως και το πνεύμα σου το Άγιον ή εκ του μειώντος Χριστό είναι παρήγαγες παραπεσόντας ανέστης ασφάλι και ο καπέστης πάντα ποιών έως ημάς των ουρανών ανήγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσαν υπέρ τούτον απάντα ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας την καταξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ σαπτέρυγα πολιώματα μετά σε πτέρωτα.

Same Newman, Sir Blumen, εσύ ευχαριστώ. Έτσι προσφέρουμε στην λυκή τάφη για νέμα χουλατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και εικετεύομεν. Κατάπεψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και επί

0: και την κοινωνία το γυμνεύοντα σε τη σάμινη αυτού και λύνου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Σύ παρακαταθέτε με τη ζωή ημών, άπασα και την αρχή δέσποτα φιλάνθρωπο και παρακαλούμε συγκεντρώμενοι και κατέβομεν. Καταξίωσε με τα λεπτή των απορανίου και πληκτό μυστήριο τάφτη τη ιερά και λαμαρτή τραπέζη. Με τα καθαρού συνειδότο τη άφηση δωματιών, τη συγχώρηση πλημμυρημάτων τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία, τη βασιλεία ουρανών κληρονομία, τη Παρίσια αντιπροσέμιση κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίδα.

0: μα αντιλήσει τον φοβερό Θεό. Συνδέσποτα τα προκείμενα πάσιμη, σαν καθόν εξομάλισον, κατά την εκάστον διακρίαν, τη πλέουση ύπλεψον, τη οδοπορούσε συνόδευσον, του νοσού νεσίασε, ο ιατρό των ψυχών και του σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ηγουμέθου ευλογητώσει, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκεις Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξηγείου και την κατηρίου σου, και από θρόνο δόξης βασιλείας σου και ελθέρεις το Αγιάς ημάς, ο άνοδο πατήσει την καθήμινος και ο δίμηνα ώρα του συνών και καταξίωσον την κρατεά σου και τη μεταδοήμη το χάρτο σώματός σου και του πνεύματος και δημών πατή το λαό, το συλλάσσε τη μητωματολό και τη το συλλάσσε τη τόνε, το συλλάσσε τη πρόσκομεν τ' Άγια της Αγίας.

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Δείπνου σου το μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον υπό φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Καλωσολιστής ομολογός η μνήσιτη μου Κύριε.

ύπνος σου του μυστικού σήμερον ιέτερο, κοινωνόν με παράλαβε, μίλα της ευθρήσου των μυστήριων υπό, φίλοι μας τη δώσου κατάπερο Ιούδας, αλλά σοριστής ομολογώσει, νήστη τη

0: φίλους και πάω σαν τη ζωή νημών. Χριστός αυτό παρατώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε, Συνδέσποτα Φιλάθρο, Ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξιώσα εμάς των ουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Όρθω τόμισον ημών των οδών, στηρίξω εμάς αν το φόβο στους πάντες φορήσουμε τη ζωή. Ασφάλισμα τα βιαβήματα ευχές και εκκλησίες σε δόξου του τόπου και Πατέρου Μαρίας και πάντων Αγίους. Εσύ ο γιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν, το Πατρί και το Υιό

Ευλογών τους ευλογούντες εκεί και αγιάζουν τους επισυπηπηθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευκρίπη του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπισμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρτους σου ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρημα τέλειο, αν οθένεστη κατά μέξου πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαι.

0: Ιου και Λεος έλθεν θυμάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε ο Θεός εμπίσημο δόξα Σε. Στος οριθινός Υιός ημών της πρεσβείας Παναγράντου και Παναμομαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόνιο Πουραλίου δύναμων Αστομάτων, και εσείς του τιμίου και δόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τη σύλληψη του Πανευλαβό σε ορτάζουμε, τον Αγίον Εδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξου και Ελληνίκων Μαρτύρων, Σύνων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγέν επιτελέσαμε, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το καθολικόν της μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη. Είναι 23 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος, το οποίο ξεκίνησε την 31η Αυγούστου. Σήμερα μπαίνουμε σε μία νέα ιστορική περίοδο, την περίοδο της αναγέννησης. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας εκδόσεις Δόμος. Στις 10. Τι είναι αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση, πολιτική μετατόπιση με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11, ο ανθρωπισμός, ουμανισμός και η νέα εικόνα του ανθρώπου από την θεοκεντρική στην ανθρωποκεντρική πολιτική σκέψη με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, η εκκλησία στη Δύση σε θέση κύρους. Σε κρίση, με συγχωρείτε, κύρους, διαφθορά, εξουσία και απώλεια ηθικής νομιμοποίησης με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. Και στις 2.30 αναγνώσματα ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η πυρπόληση της Σμύρνης, ο θρήνος και ο δειρμός στην παραλία της» με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4, η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5, Μακιαβέλη, πολιτική χωρίς θεολογία, ρεαλισμός, εξουσία και αποιεροποίηση της πολιτικής με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6, η πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης, από τη Θεία Τάξη στη διαχείριση της ισχύως με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7, είναι η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιώτης Ασκηθήρων που πανηγυρίζει αύριο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής» Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα, 23 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη σύλληψη του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου και των Ιών του Πέτρου και Αντωνίνου, όλοι αυτοί οι Άγιοι κατάγονται από τη Σικελία. Τη μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών της, των αυταδέλφων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης. Τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλου, ο οποίος μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη, και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, ο οποίος γεννήθηκε στην Γκόνιτσα της Ηπείρου και για τον οποίον θα μιλήσουμε σήμερα.

Ο νεομάρτης Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από ευγενείς μουσουλμάνους γονείς. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. Ο συναξαριστής σημειώνει ότι στο Ισλάμ ο Σέχης είναι ένα είδος πνευματικού πατρός. Θεωρείται ως ζωντανός Άγιος και πιστεύεται ότι η αγιότητά του είναι κληρονομική και μεταδίδεται στους απογόνους του. Σε ηλικία 20 ετών ο Άγιος εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα, έγινε δερβίσης και απολάμβανε τον σεβασμό των συμπολιτών του, όχι λιγότερο από τον πατέρα του. Από εκεί μετέβη στο Βραχώρι, σημερινό Αγρίνιο της Αιτωλίας, εγκαταστάθηκε στο οίκημα Μουσελίμ Σεράι και έγινε ο ιδιαίτερος δερβίσης του εξουσιαστού του τόπου, Ιουσούφ του Άραβα, ο οποίος διετέλεσε και αρχιστράτηγος των Τούρκων στις μάχες για την κατοχή των Ιωνίων νήσων. Ο νεαρός δερβίσης, αν και βυθισμένος στο σκοτάδι της πλάνης εν τούτης, ζούσε κατά τον έμφυτο νόμο της συνείδησεώς του. Συχνά τηρούσε τις νηστείες των χριστιανών και του άρεσε να πολιτεύεται όπως εκείνη. Όταν ο Ιουσούφ αναχώρησε από την Αιτωλοκαρνανία, ο νέος δεν τον ακολούθησε, έμεινε εκεί, άλλαξε τα δερβίσικα ενδύματα με χριστιανικά και ζούσε ως χριστιανός. Του έλειπε μόνο το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή οι συμπολίτες του χριστιανοί δεν του το έδιναν από φόβο μήπως κινδυνεύσουν, βαπτίστηκε στην Ιθάκη και ονομάστηκε Ιωάννης. Επιστρέφοντας, μετέβη στην περιοχή του Ξηρόμερου, όπου νυμφεύθηκε και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλάς. Για να κρύβεται από τους αγαρινούς, εργαζόταν ως αγροφύλακας έξω από το χωριό. Όταν το 1813 ο πατέρας του έμαθε την αποστασία του γιού του, θρηνούσε απαρηγόρητος και έστειλε δυο δερβίσιδες με σκοπό να τον επαναφέρουν στο μουσουλμανισμό. Αυτοί κατέλησαν μεν στην οικία του Ιωάννη, αλλά ο Άγιος δεν δέχθηκε καν να τους δει και ανεχώρησαν άπραγοι. Κάποιος αγαρινός του χωριού κατήγγειλε τότε στον μουσελίμη του Αγρινίου τον Άγιο για την αρνησή θρησκεία του και μάλιστα ενώ ήταν γιος του περίφημου Σέχη. Συνελήφθη λοιπόν χωρίς αναβολή και οδηγήθηκε δέσμιο στο Αγρίνιο. Στις ερωτήσεις του Μουσελίμη ο Άγιος ομολόγησε με παρησία πως ήταν πλέον χριστιανός και κατηγόρησε ως βορβορόδη τη θρησκεία του Μωάμεθ. Κατησχημένος ο Μουσελίμης διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί κρυφά να τον βασανίσουν σκληρότατα. Όταν βεβαιώθηκε πως ήταν αμετάθετος στη γνώμη του, φοβούμενος μήπως χλεβαστεί περισσότερο η θρησκεία τους, έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Οι δήμοι τον οδήγησαν δεμένο στον πλάτανο στο μέσο της λεωφόρου της πόλεως. Εκεί ο Μάρτης ζήτησε να το λύσουν για να κάνει το σημείο του σταυρού, αλλά οι δήμοι δεν δέχτηκαν. Έτσι αναφώνησε μόνον «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθισαν τη βασιλεία σου και έκλεινε την κεφαλή για να δεχτεί τον διαξήφους θάνατο στις 23 Σεπτεμβρίου του 1814». Οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του σε ριάκι για να φαγωθεί από τα σκυλιά. Μερικοί όμως χριστιανοί το έκρυψαν σε κάποιον αγρό στο Βραχώρι. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή Προυσού και φυλάχθηκε σε ειδική κρύπτη όπου ανεβρέθη το 1974.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κόνιτσα και μαρτύρησε στο Βραχώρι, στο σημερινό Αγρίνιο. Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες είναι το χαρακτηριστικό του καιρού, επίσης η πτώση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι που θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγια. Αναλυτικά, για σήμερα αναμένονται αρχικά βροχές, ενεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24, στην Ήπειρο από 4 έως 25 με 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 23, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24 με 25, στην Κρήτη από 14 έως 27, στα Επτάνησα από 17 έως 24 με 25, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 20 με 22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26. Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πέμπτη να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει μια γενικότερη βελτίωση. Λίγα φαινόμενα θα παραμείνουν στην Κρήτη και στα νότια της χώρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένιση. Την Παρασκευή βελτιωμένος θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένιση, ωστόσο αργότερα μπορεί να έχουμε μια άλλη εξέλιξη της θερμοκρασίας και ο καιρός να είναι περισσότερο άστατος.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου το 867, πεθαίνει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ III. Το 1122, ο Πάπας Κάλιστος ο Δεύτερος και ο Ερίκος ο Πέμπτος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καταλήγουν σε συμφωνία γνωστή ως το Κονκορδάτο της Βόρμς, βάζοντας τέλος στη διαμάχη τους. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανικού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1719 το Λιχνεστάιν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Γερμανική Αυτοκρατορία. 1795 ιδρύεται στο Παρίσι η Βουλή των Πεντακοσίων. 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1846 ο Γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Γκέιλ ανακαλύπτει τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον Ποσειδώνα. Για τον πλανήτη αυτό θα μας μιλήσει στη συνέχεια της εκπομπής ο Διευθυντής του Ευγενηρίου Πλανηταρίου, κ. Μάρνος Κιτσόνας. Το 1913 ο Γάλλος αεροπόρος Ρολάν Γκαρός πραγματοποιεί πτήση 558 μιλίων, από τα οποία τα 437 πάνω από τη θάλασσα, διανύοντας την απόσταση από το Φρεζί κοντά στις Κάνες

σε δοκιμή ατομικής βόμβας. 1956 το Μουσείο της Ακρόπολης, που παρέμενε κλειστό από την περίοδο της κατοχής, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του με νέες αίθουσες. 1964 ανοίγει η Όπερα του Παρισιού με καινούργια οροφή, την οποία έχει φιλοτεχνήσει ο Μαρκ Σαγκάλ. 1973 πεθαίνει ο χιλιανός ποιητής Πάμπλου Νερούδα. 1991 το Κοινοβούλιο της Αρμενίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας από τη Μόσχα. 1993 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναθέτει στο Σίδνεϊ την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000, 37 χρόνια μετά την Ολυμπιάδα της Μελβούρνης. 1995 στην Πάτμο φτάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τις εκδηλώσεις της επετείου των 1900 χρόνων από τη συγγραφή της Αποκάλυψης του Ιωάννη. 2000. Ο Πύρος Δήμας κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, σηκώνοντας 175 κιλά στο αρασέ, 215 στο ζετέ και 390 στο σύνολο, και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων με χρόνο 11 και 12. 2004 πεθαίνει συγγραφέας και δημοσιογράφος Διδός Σωτηρίου. 2005 ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του και 6 τραυματίζονται όταν καταπλακώνονται από το στέγαστρο στον αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου Σαντορίνης. 2006 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ο στρατός του Λιβάνου αναπτύσσεται στην μπλε γραμμή που λειτουργεί ως σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Νοτίου Λιβάνου με την υποστήριξη των κυανόκρανων του ΟΗΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου. 2020. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάποιο χωνευτό ατσάλι από χρώμιο που κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Περσία ήδη τον 10ο αιώνα.

Είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι σαν σήμερα το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης. Γι' αυτό το γεγονός θα μιλήσουμε τώρα, γιατί η πρώτη πολιορκία της Βιέννης αποτελεί σημαντικό σταθμό στη γεωπολιτική εξέλιξη της Ευρώπης. Η Βιέννη αντιστάθηκε γενναία, αντέχοντας την πολιορκία και απέκρουσε τις επιθέσεις των Τούρκων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους και αποχώρησαν. Για να δούμε τώρα το υπόβαθρο της πολιορκίας της Βιέννης. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453, ο δρόμος προς την Ευρώπη έμενε ανοιχτός για την εξάπλωση των Τούρκων, που προχώρησαν καταλαμβάνοντας σταδιακά την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Αλβανία και την Ουγγαρία, προχωρώντας μέσα από τα Βαλκάνια μέχρι που έφτασαν στη Βιέννη, μία από τις μεγαλοπόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Μέσα στα φιλόδοξα επεκτατικά του σχέδια την αποκαλούσαν Κόκκινο Μήλο, όπως ονόμαζαν άλλοτε την Κωνσταντινούπολη. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1529 οι Τούρκοι βρέθηκαν έξω από τα τείχη της πόλης. Λόγω του ότι η άφιξή τους είχε προαναγγελθεί από χρόνια, πολλοί κάτοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την πόλη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Αυστριακών βρίσκονταν στην Ιταλία, όπου ο αυτοκράτορας Κάρολος Κουίντος ήταν απασχολημένος με την δική του επεκτατική πολιτική. Πώς ξεκίνησε η πολιορκία? Ο Σουλεϊμάν ξεκίνησε με 10.000 στρατό από την Κωνσταντινούπολη, πέρασε από την νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας επιπλέον στρατεύματα. Η πορεία μέσα

Από την Ουγγαρία ήταν δύσκολη λόγω αντίξεων καιρικών συνθήκων και λόγω του ότι δεν υπήρχε αξιόλογο δικό σύστημα. Στη Βιέννη έφτασαν οι πρώτοι 20.000 δελίδες, οι οποίοι λαιλάτισαν όλα τα μέρη και σκότωσαν τον άμαχο πληθυσμό με τον πλέον φρικιαστικό τρόπο. Οι σκηνές αυτές σώθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και μεταφέρθηκαν σε όλη την Ευρώπη, ενώ επιβεβαιώνονται και από τα τουρκικά χρονικά της εποχής. Στη συνέχεια έφτασε και ο τουρκικός στρατός, ο οποίος στρατοπέδευσε γύρω από τη Βιέννη. Τόσο πολυάριθμος ήταν ο στρατός που το στρατόπεδο των Τούρκων ήταν επταπλάσιο της πόλης. Ο Σουλεϊμάν διεμήνησε στους πολιορκημένους ότι αν αλλαξοπιστήσουν δεν θα είχαν κάτι να φοβηθούν. Αν όμως αρνούνταν θα τους σκότωνε όλους. Οι πολιορκημένοι απάντησαν ότι προτιμούν να πεθάνουν αλλά δεν αλλάζουν πίστη. Ο Σουλεϊμάν δεν διέταξε την έφοδο, διότι σύμφωνα με την πολεμική τακτική των μουσουλμάνων, οι στρατιώτες θα λιλατούσαν την πόλη επί τρεις ημέρες και δεν θα άφηναν τίποτε. Αν όμως η πόλη παραδίδονταν, τότε όλα τα λάφυρα θα ήταν δικά του. Άρχισε τότε την πολιορκία βάζοντας κανόνια να βομβαρδίζουν την πόλη. Τα βλήματα αρχικά έκαναν μεγάλες ζημιές, διότι έπεφταν στα πέτρινα σοκάκια της Βιέννης, εξωστρακίζονταν και χτυπούσαν τους τοίχους των σπιτιών. Οι πολιορκημένοι τότε γρήγορα ξέστρωσαν όλα τα σοκάκια και έτσι τα βλήματα έπεφταν στο μαλακό χώμα και βούλιαζαν. Ο Σουλεϊμάν έβαλε το στρατό να σκάψει βαθιά χαντάκια για να πλησιάζουν στα τείχη, χωρίς να τους πιάνουν τα βλήματα. Από εκεί έσκαβαν υπόγειες σύραγγες μέχρι κάτω από τα τείχη για να τα ανατινάξουν. Οι Ευρωπαίοι αρχικά δεν είχαν εμπειρία με αυτή την πολιορκητική δράση και δεν κατανοούσαν σε τι ωφελούσε το σκάψιμο των Τούρκων. Αποφάσισαν να κάνουν έξοδο και ευνηδίασαν τους Τούρκους, σκοτώνοντας πολλούς και πιάνοντας έναν εχμάλωτο. Με τα βασανιστήρια που του έκαναν έμαθαν ότι το σχέδιο ήταν να τεινάξουν τα τείχη κάτω από τα θεμέλια. Οι πολιορκημένοι τότε έστησαν βάρδιες στα υπόγεια των σπιτιών κοντά στα τείχη και αφουγκράζονταν μέρα νύχτα. Έβαζαν και κουβάδες με νερό, διότι η επιφάνεια του νερού ήταν πιο ευαίσθητη από την ακοή. Έτσι κατόρθωσαν να ανακαλύψουν τα κοντινότερα λαγούμια και κάνοντας εφόδους άρχισαν να τα καταστρέφουν. Μετά έπιασε μεγάλη βροχή, χειμώνιασε και οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Αλλά ο καιρός ξανάφτιαξε και οι Τούρκοι συνέχισαν και τελικά στις 12 Οκτωβρίου κατόρθωσαν να ανακτινάξουν ένα λαγούμι και να γκρεμίσουν τα τείχη κάνοντας άνοιγμα 30 μέτρων. Οι Τούρκοι ξεχύθηκαν στην πόλη αλλά οι πολιορκημένοι άντηξαν με γενναιότητα. Οι Τούρκοι τότε υποχώρησαν άτακτα. Ο Σουλεϊμάν έκανε έκτακτο συμβούλιο και έταξε στους γενίτσαρους πλούσια λάφυρα αν κατόρθωναν να πάρουν το κόκκινο μήλο. Ακολούθησε νέα έκρηξη στα τείχη στις 14 Σεπτεμβρίου και νέα επίθεση των Τούρκων. Και πάλι οι πολιορκημένοι αμύθηκαν με γενναιότητα ποθώντας τους Τούρκους μέχρι που υποχώρησαν με μεγάλες απώλειες. Οι Τούρκοι τελικά αποχώρησαν και δεν επέστρεψαν. Οι φρικαλαιότητες των Τούρκων έμειναν μέχρι σήμερα ανεξίτηλες στη μνήμη των Ευρωπαίων. Η νίκη των πολιορκημένων είχε ύψιστη σημασία για την Ευρώπη, διότι η επέκταση των Τούρκων αναχαιτίστηκε για 1,5 αιώνα μέχρι που ξαναεμφανίστηκαν. Αν η Βιέννη είχε καταρρεύσει, οι Τούρκοι στη συνέχεια θα είχαν καταλάβει όλη την Ευρώπη μέχρι τις όχθες του Ρήνου και η αναγέννηση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, ούτε βέβαια και η σημερινή πραγματικότητα θα είχε υπάρξει. Η αναχέτηση της πρώτης πολιορκίας της Βιέννης έσωσε την Ευρώπη από τη δουλεία και το μαρασμό. Η τουρκοκρατία δεν έφτασε ποτέ στη Δυτική Ευρώπη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ο Θανάσης Παντελιός είναι σήμερα στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι το δεύτερο διεθνές συμπόσιο για το Βυζάντιο που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Το συμπόσιο συνδιοργανώνουν το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε τη χαρά στο σημείο αυτό της εκπομπής να φιλοξενούμε την πρόεδρο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου, την κυρία Μελαχρινή Παϊσίδου. Κυρία Παϊσίδου, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Φαίνεται πως το Βυζάντιο εξακολουθεί να ενδιαφέρει τους ερευνητές.
3: Ναι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Όντως το Βυζάντιο, ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει μια ιδιαίτερη όθηση. Η μελέτη των Βυζαντινών σπουδών, του Βυζαντινού πολιτισμού, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί είναι το άμεσο παρελθόν μας. Και αναφορικά με την Ελλάδα, η πληθώρα των Βυζαντινών και των Μεταβυζαντινών μνημείων πραγματικά χρειάζεται, έχει ανάγκη από τη μελέτη, την προσοχή μας, τη χρηματοδότηση από την πολιτεία και τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους διεθνείς διοργανώσεις όπως η επικείμενη στη Γρανάδα.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το θέμα αυτού του συμποσίου, κυρία Παϊσίδου?
3: Ναι, το θέμα είναι ευρύτατο. Κράτος και Εκκλησία, αυτή η αμφίδρομη σχέση, mm-hmm. Και πώς διαμορφώθηκε και τι διακυμάνσεις παρουσίασε μέσα από τις διάφορες εκφράσεις του Βυζαντινού πολιτισμού σε αυτά τα 1000 χρόνια της ιστορικής πορείας, 1100 χρόνια από τον 4ο αιώνα μέχρι και τα μέσα του 15ου. Με άξονα αυτή τη θεματική, όλες οι ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών και των τεσσάρων φορέων που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση θα περιπλέκονται γύρω από αυτήν την σχέση, η οποία δεν ήταν πάντοτε ακύμαντη. Μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς θεσμούς, από τη μία πλευρά η πολιτεία, από την άλλη η εκκλησία, δύο πολύ μεγάλους άξονες που άλλοτε συμπορεύονταν, άλλοτε συγκρούονταν σε αυτήν την μεγάλη, σε αυτή την αυτοκρατορία.
0: Ίσως και γι' αυτό έχει τόσο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, γιατί όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για μία εξελικτική πορεία, δεν μιλάμε για μία σχέση ακύμαντη, δεν μιλάμε για μία σχέση που έμεινε πάντα η ίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μία σχέση που επηρέασε ολόκληρη την κοινωνία του Βυζαντίου.
3: Βεβαίως, βεβαίως, και θα λέγαμε ότι ήταν μια σχέση και οι δύο θεσμοί πηγαίνανε ο ένας δίπλα στον άλλον, ναι, είτε παράλληλα είτε συναντώμενοι οι δύο θεσμοί, δεν γινόταν διαφορετικά, το ένα δεν μπορούσε να αντέξει χωρίς το άλλο. Έτσι.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, κυρία Παϊσίδου, να σας ζητήσω να μας πείτε δύο λόγια και για το Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, γιατί βέβαια οι άλλοι φορείς που συμμετέχετε είστε νομίζω πολύ γνωστοί στο ελληνικό κοινό και εσείς έχετε ξαναμιλήσει στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και πολλοί ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Ίσως πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε για το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών στη Γρανάδα.
3: Ναι, βέβαια ως προς αυτό ο πλέον αρμόδιος για να μιλήσει είναι ο διευθυντής του, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, ο κύριος Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός, ένα πρόσωπο το οποίο έχει τιμηθεί και από την Ακαδημία Αθηνών και από ξένες ακαδημίες, είναι φιλόλογος και είναι ο κινητήριος μοχλός αυτού της διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου. Το κέντρο αυτό Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών εδρεύει στη Γρανάδα, εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, του ΕΚΙ Πανεπιστημίου. Έχει μια πολύ πλούσια εκδοτική παραγωγή, διδακτική, έχει πολλές διακρίσεις, βραβεία και μια δραστηριότητα η οποία κακώς βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Νομίζω ότι με αφορμή και αυτό το συνέδριο, εμείς τουλάχιστον ως Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που συμμετέχουμε στη διάχυση και μέχρι να γίνει το συνέδριο αλλά και μετά από αυτό, θα κρατήσουμε έτσι πολύ ψηλά την ενημέρωση του κοινού για αυτό το κέντρο. Ο κύριος Μορφακίδης μάλιστα είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικά χρόνια, εγώ τότε δεν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, είχε μιλήσει στο ΚΒΕ. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή ότι στο ευρύ κοινό ένα τόσο πολύτιμο για τον ελληνισμό, για το Βυζάντιο κέντρο στη Δύση, στην Ισπανία, είναι εμπολής άγνωστο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό έχετε δίκιο.
0: Έχετε αναλάβει κάποια εισήγηση, υποθέτω, σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο?
3: Ναι, πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαστε τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, δηλαδή τέσσερις εισηγητές θα πάμε, συν δύο κυρίες από τη Θεολογική Σχολή, δύο συνάδελφοι από τη Θεολογική Σχολή. Οπότε συνολικά οι συμμετοχές θα είναι έξι πρόσωπα από τη Θεσσαλονίκη, όχι από τη Θεσσαλονίκη γιατί θα έχουμε και Αθήνα και Βενετία, συγγνώμη, από Ελλάδα.
0: Τι θέμα έχετε αναλάβει να παρουσιάσετε?
3: Το θέμα το δικό μου είναι, για να σας το διαβάσω τη λέξη, σχέση κράτους και εκκλησίας μέσα από τα επιγραφικά δεδομένα της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, αναγνώσεις και προτάσεις. Καθότι είμαι αρχαιολόγος, θα ήθελα να προωθήσω περισσότερο αυτό το κομμάτι. Τα τείχη της Θεσσαλονίκης είναι γεμάτα επιγραφές, είτε εκκλησιαστικών προσώπων, είτε αυτοκρατόρων ή άλλων αξιωματούχων, κρατικών αξιωματούχων. Οι εκκλησίες μας οι Βυζαντινές επίσης έχουν ανάλογο επιγραφικό υλικό. Επίσης από τις ανασκαφές έχουν προκύψει τέτοια στοιχεία, όπως επίσης και από ιστορικές πηγές. Θα γίνει λοιπόν ένας συνδυασμός, στη δική μου εισήγηση, όλων αυτών των γνωστών και μη στοιχείων και μέσα από τη μελέτη θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε και να αξιολογήσουμε την εξέλιξη αυτών των σχέσεων, κυρίως στη μέση και στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Οι επιγραφές πάντα δίνουν πολλές πληροφορίες. Ξέρετε, και εμείς εδώ στην Αθήνα, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, αυτή την περίοδο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Κάθε Σεπτέμβριο το ραδιόφωνο της Εκκλησίας έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα και το θέμα μας είναι θρησκεία και πολιτική. Είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος και ξεκινήσαμε φέτος με το τέλος των ελληνιστικών χρόνων, οπότε περάσαμε και από το Βυζάντιο, σήμερα μπαίνουμε στην περίοδο της αναγέννησης, αλλά βλέπουμε έτσι και από τις αντιδράσεις των ακροατών μας πόσο πολύ, πόσο ενδιαφέρον έχουν αυτά τα ιστορικά θέματα και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σημερινές καταστάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, να εξηγήσουμε πώς βασίζονται στην ιστορία και τι έχει προηγηθεί.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι απαραίτητο στοιχείο, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εάν δεν ξέρουμε πού βασιζόμαστε, ποια είναι τα θεμέλια μας. Οπότε μέσα από αυτή την ιστορική διαδρομή και από ποικιλόμορφες σχέσεις, από τη μελέτη των θεσμών και όλα αυτά, πραγματικά μπορεί κανείς και να ερμηνεύσει και να διδαχθεί και να δει πώς θα μπορούσε να προχωρήσει καλύτερα.
0: Μάλιστα.
3: Έχοντας μπροστά μου όλες τις θεματικές των συναδέλφων, ναι, πραγματικά αυτό βλέπω. Και η εισήγηση του κυρίου Αραμπατζή, του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, και του κυρίου Ταξίδη, του καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου μας, και του κυρίου Σέμογλου, συναδέλφου στο τμήμα μου.
0: Γνωστά ονόματα, συγγνώμη που σας διακόπτω, στους ακροατές μας, γιατί τους έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς σε ιστορικά αφιερώματα.
3: Ναι. Έτσι, και οι κυρίες Λάμπρου και Καραμανίδου από τη Θεολογική Σχολή. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα εκπροσωπηθεί πολύ καλά σε όλο το φάσμα του Βυζαντινού πολιτισμού, γιατί άλλωστε και το δικό μας το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών δεν εστιάζει μόνο στην ιστορία και στην αρχαιολογία, βασίζεται πάρα πολύ στα κείμενα, επομένως μεσαιωνική φιλολογία, και στα ιστορικά κείμενα και στα θεολογικά, ώστε να δούμε μέσα από όλο αυτό το σύνολο το αμάλγαμα του Βυζαντινού πολιτισμού που μας ενδιαφέρει πολύ, και να το κρατήσουμε ζωντανό αλλά και ελκυστικό, και να δείξουμε πόσο πολύ κοντά μας βρίσκεται βυζαντινό και νεοελληνικό. Και εδώ πάλι λίγο θα επανέλθω στο κέντρο της Γρανάδας, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Οι τίτλοι δεν είναι μόνο καινές λέξεις, είναι κέντρο βυζαντινών, νεοελληνικών και κυπριακών σπουδών. Όλο αυτό είναι μια σειρά, είναι μια γραμμική σχέση.
0: Μάλιστα. Κυρία Παϊσίδου, να πούμε ότι θα γίνει αυτό το Διεθνές Συμπόσιο για το Βυζάντιο από 18-20 Νοεμβρίου, και να σας παρακαλέσουμε όταν με το καλό επιστρέψετε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα.
3: Με μεγάλη μου χαρά, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μελαχρινή Παϊσίδου, η πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου.

0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 1846 ο γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Gale ανακαλύπτει τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον Ποσειδώνα. Τώρα νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον Ποσειδώνα, πέρα από το ότι έχει το όνομα του θεού της θάλασσας. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο και γι' αυτό ζητήσαμε την βοήθεια του Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, του κυρίου Μάνου Κιτσόνα, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Κύριε Κιτσόνα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από τους πλανήτες για τον οποίο ίσως δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα εμείς οι μη ειδικοί, και να σας πω την αλήθεια, ίσως δεν γνωρίζουμε γιατί πήρε και το όνομα Ποσειδώνας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ο Ποσειδώνας είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ο πιο μακριά από μας πλανήτης, ναι, του ηλιακού συστήματος. Είναι ο πιο μακρινός, είναι σε μία απόσταση, σκεφτείτε, 30 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο, τόσο μακριά είναι. Και όχι μόνο είναι πολύ μακριά, είναι και πολύ δύσκολο και να τον δούμε. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι ο τελευταίος που ανακαλύφθηκε, και ανακαλύφθηκε πρώτα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ανακαλύφθηκε πρώτα με μαθηματικούς υπολογισμούς. Δηλαδή έκαναν υπολογισμούς επιστήμονες, ναι, παρατηρώντας τις τροχές άλλων πλανητών και συγκεκριμένα του ουρανού, που είναι αμέσως πιο κοντά από το, ναι, Ποσειδώνα, και με βάση αυτούς τους υπολογισμούς είπαν ότι κάπου εκεί υπολόγισαν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πλανήτης. Και έτσι όντως λίγο καιρό μετά ο Ποσειδώνας ανακαλύφθηκε, όπως είπατε, είναι η επέτειο σήμερα, πριν 180 χρόνια, και επιβεβαίωσε τους μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο γερμανός αστρονόμος Γκάλ τον εντόπισε με τηλεσκόπιο και ήταν, ναι, ακριβώς εκεί που είχαν κάνει τους μαθηματικούς υπολογισμούς. Να πούμε επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι ανήκει βέβαια στους πλανήτες αέριους παγωμένους γίγαντες, δηλαδή τους μακρινούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Είναι παγωμένος γιατί είναι τόσο μακριά, όπως είπαμε, από τον ήλιο, ναι, και είναι γίγαντας γιατί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος φυσικά από τη Γη. Οι τέσσερις αυτοί μεγάλοι πλανήτες γίγαντες είναι ο Δίας ο μεγαλύτερος, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός. Για να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο, δηλαδή το δικό του έτος, ας το πούμε, είναι 165 χρόνια για να το κάνει αυτό. Φανταστείτε, μάλιστα, λοιπόν σε τι απόσταση βρίσκεται για να χρειάζεται να κάνει τέτοια τόσο πολύ μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Ένα άλλο στοιχείο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον βέβαια, όπως είπατε, είναι το όνομά του, ναι, γιατί ονομάστηκε Ποσειδώνας, ναι, έτσι. Επειδή έχει αυτό το έντονο μπλε χρώμα, το οποίο οφείλεται και στο μεθάνιο το οποίο βρίσκεται στην ατμόσφαιρά του, του δίνει αυτό το χρώμα το μπλε, ο αστρονόμος που τον προέβλεψε, γιατί αυτός του έδωσε το όνομα πρώτα, όχι αυτός που τον ανακάλυψε, αυτός, μάλιστα, που είχε κάνει, ο Γάλλος μαθηματικός Λεβεριέ, αυτός ήταν που του έδωσε το όνομα, έδωσε τον Ποσειδώνα που είναι ο θεός της θάλασσας, συνδυάζοντάς το με το μπλε χρώμα που,
0: μάλιστα,
1: ακριβώς αυτό είναι, και έτσι με τη μυθολογία δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: που είχε να κάνει.
0: Δεν είναι τυχαία επιλογή πάντως.
1: Ναι.
0: Προφανώς
1: βέβαια,
0: έχει να κάνει με το χρώμα. Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει πάει ποτέ αποστολή σε αυτόν τον μακρινό πλανήτη?
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Μόνο ένα διαστημόπλοιο έχει πλησιάσει εκεί, το Voyager 2 της NASA, το οποίο να πούμε ότι είχε ξεκινήσει όπως και το Voyager 1 το 1977 το ταξίδι του και έφτασε στην περιοχή του Ποσειδώνα το 1989, δηλαδή 12 χρόνια μετά. Πέρασε κοντά και μας έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες από τον Ποσειδώνα, όπου μπορέσαμε να δούμε κάποιους επιπλέον δορυφόρους. Ξέχασα να αναφέρω ότι μέχρι τώρα έχουμε ανακαλύψει 16 δορυφόρους, 16 φεγγάρια δηλαδή που υπάρχουν, μικρά σχετικά, με το μεγαλύτερο να είναι ο Τρίτονας, ο οποίος έχει και το πιο ενδιαφέρον. Το Voyager λοιπόν το 1989 με τις φωτογραφίες του μας έδωσε τα στοιχεία για επιπλέον 6 δορυφόρους και επίσης μας έδειξε ότι υπάρχουν δακτύλοι, όπως έχει και ο Κρόνος, απλώς βέβαια πιο αμυδρή, ας το πούμε, πιο μικρή, να το πούμε έτσι. Σήμερα η μελέτη του Ποσειδώνα γίνεται με τα διαστημικά τηλεσκόπια, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια με το Hubble, αλλά και με το πιο καινούριο, το James Webb, τα οποία στέλνουν, καταγράφουν αρκετές εικόνες του Ποσειδώνα και μας στέλνουν καινούρια στοιχεία για να το μελετήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο γιατί, όπως σας είπα, είναι μακριά και δεν είναι εύκολο κανείς ούτε φυσικά να πάει διαστημόπλαιο ούτε να το φωτογραφίσει από κοντά.
0: Είπατε ότι είναι πολύ μακριά από τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο να υπάρχει ζωή σε ένα τέτοιο πλανήτη?
1: Είναι εξαιρετικά απίθανο, πρώτα απ' όλα γιατί είναι παγωμένος.
0: Είναι έτσι,
1: δηλαδή δεν υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, το οποίο είναι μια, για να γίνεται αυτό που λέμε ο κύκλος του νερού και να υπάρχει μια ατμόσφαιρα που να μπορεί να προστατεύει τη ζωή. Είναι μια από τις προϋποθέσεις για τη ζωή όπως την ξέρουμε, η ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή. Είναι τόσο μακριά φυσικά που είναι παγωμένα όλα και δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή ζωής εκεί, εκτός αν είναι κάποια πολύ ακραία, όπως είναι οι ακρεόφιλοι οργανισμοί, το οποίο όμως δεν μπορούμε από απόσταση να το εξακριβώσουμε. Πάντως με τις γνώσεις που έχουμε δεν μπορεί να υπάρχει ζωή στην επιφάνεια του Ποσειδώνα.
0: Μάλιστα.
1: Να σας προσθέσω, αν επιτρέπετε, ότι τόσο για τον Ποσειδώνα όσο και για τους άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος έχουμε στο πλανητάριό μας την παράσταση Πέρα από τη Γη, η οποία μιλάει ακριβώς για τους πλανήτες πέρα από τη Γη, δηλαδή το ηλιακό μας σύστημα, και λέει αρκετά στοιχεία για όλους αυτούς και έχει και πάρα πολύ καλές εικόνες βέβαια από πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων του πλανητάριου.
0: Μάλιστα. Άλλωστε και ο Σεπτέμβρης ξεκίνησε πολύ δυναμικά για το Ευγενίδιο με πάρα πολλές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
1: Ακριβώς. Είχαμε και το Φεστιβάλ Επιστήμης που έγινε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασε και συνεχίζουμε. Να σας πω ότι την Τρίτη που μας έρχεται έχουμε σε συνεργασία με το event SINASTRI 2026 το απόγευμα στις 7.30 μια ζωντανή περιήγηση στο διάστημα. Είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς στο πλανητάριο. Εγώ κάνω αυτή την περιήγηση με πιλότο έναν από τους τεχνικούς μας. Δεν είναι βίντεο, δεν είναι μια ταινία δηλαδή. Κάνουμε μια προσομοίωση πτήσης στο διάστημα με το σύστημα του πλανηταρίου και πηγαίνουμε, φεύγουμε και από τη Γη και πηγαίνουμε σε άλλα άστρα γειτονικά, στους γαλαξίες. Νομίζω αξίζει πραγματικά, μπορεί κανείς να είναι δωρεάν, να τονίσω, μπορεί να πάρει κανείς τα εισιτήρια από το ίντερνετ και να βρει όλα τα στοιχεία. Ξαναλέω, είναι την επόμενη Τρίτη στις 29 του μηνός, στις 7.30 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κιτσόνα, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Καλή σας ημέρα.
1: Και Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Μάνο Κιτσόνα.
2: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης.
3: Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
10: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ανάμεσα σε άλλους θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αραχτσί κατά τη διμερή συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο. Σήμερα αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από το Αιγαίο στις ακτές του Λιβάνου, μια κοινή δράση για την προστασία των θαλασσών της Ανατολικής Μεσογείου από τις ολοένα αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών, Αρχιπέλαγος. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο, καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, κύριε Τσιμπίδη. Ο Λίβανος είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη. Αντιμετωπίζει πάρα πολλά θέματα, δύσκολες συνθήκες αυτή την περίοδο και όχι μόνο. Όμως μας συνδέει κάτι κοινό, η Μεσόγειος θάλασσα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτήν την κοινή δράση για την προστασία των θαλασσών της Ανατολικής Μεσογείου?
1: Βέβαια. Να θυμηθούμε καταρχήν, και κρατάω αυτό που είπατε, η Μεσόγειος μας ενώνει. Ξεχάσαμε ότι οι θάλασσες δεν είναι για να μας χωρίζουν, αλλά είναι για να μας ενώνουν. Αυτό το κάνουν αιώνες τώρα, για όσους διαβάζουν έστω και λίγο από την ιστορία. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σταματήσει. Δεν έχουμε επικοινωνία πια με τις μεσογειακές χώρες, τουλάχιστον διαθαλάσσεις. Δεν μπορεί ένας πολίτης, δηλαδή, πρέπει να πάει μέσω Λονδίνου, μέσω Άγκυρας, μέσω αυτό. Λοιπόν, άρα να θυμηθούμε ότι είναι οι γείτονές μας. Έχουμε και κοινά προβλήματα, βέβαια. Όπως είπατε, που είναι οι αλλαγές που έχουμε επιφέρει εμείς οι ίδιοι στη Μεσόγειο, γιατί επικαλούμαστε συνέχεια την κλιματική αλλαγή και μας βολεύει, γιατί καλύπτει όλες μας τις όλα τα μεγάλα λάθη που κάνουμε. Και ένα μεγάλο λάθος ήταν και ο τρόπος που συνδέθηκε η Ερυθρά με τη Μεσόγειο. Και αυτή μας φέρνει τα προβλήματα, και δεν είναι μόνο αυτή, φυσικά είναι και η μη λήψη μέτρων, να το πω έτσι, από τη μεταφορά έρματος, δηλαδή, για όσοι δεν γνωρίζουν, ένα πλοίο για να μετακινηθεί κενό φορτίου πρέπει να φορτώσει νερό, δηλαδή θαλασσινό νερό, δηλαδή μπορεί να το φορτώσει στην Ιαπωνία, στην Κίνα, οπουδήποτε, θα φτάσει στη Μεσόγειο για να πάρει το φορτίο, άρα θα αφήσει το φορτίο με ό,τι κουβαλάει μέσα στη Μεσόγειο. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να μην έχει αποδεχθεί. Είναι γνωστό στον Άιμο εδώ και χρόνια. Υπάρχουν περιοχές της χώρας, φανταστείτε, ακόμα και ο Περσικός κόλπος, η Αραβική θάλασσα όπως θέλετε, γιατί οι Άραβες δεν θέλουν να το λέμε Περσικό, αυτή τη στιγμή, παρόλη την κρίση, κανένα πλοίο δεν μπαίνει και δεν βγαίνει χωρίς να αφήσει το έρμα έξω από τον κόλπο ή αντίθετα. Τώρα, για το συγκεκριμένο πρόσκλημα, να πούμε καταρχήν ότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε για εξαέρωση δημόσιου χρήματος συνέχεια και προγράμματα τα οποία αρχίζουν και τελειώνουν στα πλαίσια ενός χρηματοδοτικού προγράμματος. Είναι μια αυτοχρηματοδοτούμενη προσπάθεια, την προετοιμάζομαι αρκετούς μήνες πριν, ενδιάμεσα ενός πολέμου. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι εδώ, όσο εκπαιδευόντουσαν, φροντίζανε να έχουν συνέχεια καλό σήμα, ώστε να καλούν τις οικογένειές τους κάθε 2 ώρες, ειδικά όσοι μένανε στις νότιες περιοχές, για να δουν αν οι οικογένειές τους είναι ζωντανές. Έτσι, είναι καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Παρόλα αυτά, κρατάμε όμως ότι μέσα σε αυτή την κρίση δεν ξεχάσανε ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ήδη ανακηρύξαμε 3 προστατευόμενες περιοχές. Στο Λίβανο, οι 2 είναι στις εκβολές και η μία είναι στη μοναδική νησιωτική περιοχή του Λιβάνου, η οποία είναι κάποια νησάκια ανοιχτά από την Τρίπολη. Και εκεί θα επικεντρωθεί και η δουλειά μας τους επόμενους μήνες, να το πω έτσι. Εκπαιδεύσαμε, ήρθαν αρκετά άτομα, γιατί τους λείπει η τεχνογνωσία πάνω σε αυτό και ειδικά πάνω στο θαλάσσιο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι ο Αρχιπέλαγος έχει μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτό. Έχει τα προηγούμενα χρόνια, και μιλάω για 2 και 3 χρόνια, που εκπαιδεύσαμε 2 ελληνικά πανεπιστήμια. Κάναμε μια μεγάλη εκπαίδευση σε άλλα 2 μαλαισιανά πανεπιστήμια, τα οποία συνεχίζουμε αυτή τη στιγμή τη δουλειά μας. Επάνω σε αυτό έχουμε μέσα το UNEP, μέσα των ΗΠΑ, έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολλές μεσογειακές χώρες, και γενικά έχουμε μια μεγάλη τεχνογνωσία με αυτό που είναι χαρά μας και να τη μεταφέρουμε, χωρίς, το τονίζω, ποτέ να έχουμε δεχτεί χρήματα για όλα αυτά. Βάζουμε από τη ζέπη μας, να το πω έτσι, από τους λίγους πόρους μας, αλλά θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι προτεραιότητες. Αν δεν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ο πλανήτης που ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρός χώρος στο σύμπαν και τίποτα παραπάνω, ο οποίος συνδέονται, τα προβλήματα συνδέονται, μετακινούνται κτλ. Αυτό λοιπόν. Ολοκληρώσαμε την εκπαίδευση στο Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες και γύρω στις 15 τώρα Οκτωβρίου νομίζω θα μετακινηθούν οι πρώτες ομάδες από εμάς, ώστε να υπάρχει μια διαζώση, συνεργασία και δουλειά βασικά, με μεταφορά και τεχνογνωσίας και εξοπλισμού. Και το ένα αφορά την εδραίωση, την δημιουργία όλης αυτής της προστατευόμενης περιοχής, η οποία θα πρέπει να φέρει αποτελέσματα, γιατί και εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα πάνω στην αλληλεία αυτή τη στιγμή και στην υπεραλίευση. Και αφετέρου να εγκαταστήσουμε πλέον, που είναι και ένα κομμάτι μας, θα φέρει πάρα πολλά σταθμούς οι οποίοι να παρακολουθούμε τις μετακινήσεις αυτές που μας δημιουργεί ειδικά το πρόβλημα του Σουέζ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα ρεύμα το οποίο ξέρουμε ότι σχεδόν όλα τα είδη αυτή τη στιγμή που έχουν μετακινηθεί στο Αιγαίο και στο Βόρεια Μεσόγειο κάνουν αυτή την καμπύλη μέσω από την περιοχή την οποία βρίσκεται και το Ισραήλ. Βρίσκονται και άλλες χώρες στην περιοχή, αλλά ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο Λίβανος ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή
0: περίπτωση.
1: Ένα πολύ καλό ενδιαφέρον project. Έχει τα ρίσκα του αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και το προξενείο στην Βηρητό δεν παίρνει καμία ευθύνη. Μας λέει δεν ενθαρρύνομαι, αλλά δεν μπορεί και να μας εμποδίσει κανείς, τέλος πάντων. Άρα είναι σε εξέλιξη το project αυτή τη στιγμή και πάει πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολλά κοινά μαζί τους, το ξεχάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, έχουμε ένα κοινό πολιτισμό και γενικά η επικοινωνία μας και ο τρόπος που δουλεύουμε καμιά φορά είναι πάρα πολύ πιο εύκολος από ό,τι με τους Βορειοευρωπαίους, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά και να τονίσω και αυτή τη στιγμή μια κύμπα για τους Ευρωπαίους. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε, είναι εν εξελίξη τώρα αυτή τη στιγμή στις βάσεις μας εδώ και τις επόμενες μέρες στη θάλασσα με το Πανεπιστήμιο του Μάστρικτ. Δεν είμαστε ανατολικά, είμαστε και βόρεια, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα διασυνδέσουμε, να γίνουμε και ένας κρίκος ενδιάμεσα. Όχι να γίνουμε, είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και τους Βορειοευρωπαίους να δούνε την περιοχή της Μεσογείου και ειδικά αυτή που εμείς τη λέμε Μέση Ανατολή. Αλλά ξέρετε, όταν είναι μπροστά όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μας υπενθυμίζουν ότι η περιοχή δεν λέγεται Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή τη βαφτίσανε οι Απεγειοκράτες. Είναι η περιοχή της Λεβαντίνης, η οποία έχει εξαφανιστεί από τα λεξιλογιά μας και προσπαθούν να επαναφέρουν το κανονικό της όνομα. Άρα είμαστε και ένας κρίκος μεταξύ ή προσπαθούμε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε κοντά και τη Βόρεια Ευρώπη επίσης με τις νοτιότερες χώρες και το Λίβανο κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε εκεί στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος.
1: Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να θυμηθούμε τις θάλασσες πάλι την Άνοιξη.
0: Σωστά,
1: με τα πρώτα
0: σωστά.
1: Μας μπάνια και αυτό. Να θυμηθούμε επίσης που σας τιμάει και σας προσωπικά, γιατί είστε μια ψύχρεμη φωνή στο ραδιόφωνο, ότι δεν μας κατασπάραξαν τα εισβολικά.
0: Επιζήσαμε αυτό το καλοκαίρι.
1: Σκοτωθήκαν δυστυχώς, είχαμε πάρα πολλά θύματα πάλι στην παράκτια ζώνη, με τζεσκί, με αλεξίπτωτα, με φουσκωτά, με κακότερα.
0: Πνιγμούς είχαμε φέτος σε μια χώρα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξέρουμε όλοι κολύμπη. Μια χώρα που περικλείεται από θάλασσα και να προσέχουμε, βέβαια.
1: Βέβαια, γιατί δεν ήταν τόσο οι κολυμβητές που, εντάξει, αυτό ήταν και δύσκολο να αποφύγεις, αλλά Τα ατυχήματα όμως τα προξενούμε εμείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν προμελετημένα εγκλήματα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα και όχι με τα είδη της θάλασσας.
1: Δεν μας πείραξε κανένα έδαφος. Πουθενά. Ούτε στη στεριά ούτε στη θάλασσα. Δεν ξέρω, μήπως κατέβουν οι αρκούδες τώρα προς τα κάτω που είναι χειμώνας.
0: Που είναι χειμώνας.
1: Και κινδυνεύσαμε. Να θυμόμαστε ότι αλλού είναι τα προβλήματά μας. Και
0: δίκιο.
1: Καλά να σκύβουμε πάνω σε αυτό και να είμαστε και λίγο πριν από αυτά, δηλαδή, για να μπορούμε να τα προβλέψουμε.
0: Που έχετε δίκιο, κύριε Τσιμπίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών, Αρχιπέλαγος.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Για ένα ιστορικό γεγονός θα μιλήσουμε τώρα. Στα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. Για την άλωση της Τριπολιτσάς λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Μαλέση, τον καθηγητή σε στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων και συγγραφέα. Κύριε Μαλέση, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ένα σημαντικό γεγονός στην ελληνική ιστορία η άλωση της Τριπολιτσάς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι σημαντικό απλώς, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κατανοήσουμε τη σημασία του γεγονότος, θα κατανοήσουμε και πώς εδαιώθηκε η Επανάσταση. Γιατί δεν ήταν μια τυχαία πόλη η Τρίπολη ή η Τριπολιτσά, όπως την έλεγαν τότε. Η άλωση της Τριπολιτσάς και ο έλεγχος της πόλης από τους Έλληνες ήταν κομβική σημασία για τον αγώνα, για τον αγώνα της ελευθερίας του 1821. Σωστά λοιπόν το επισημαίνετε.
0: Και ήταν μια πολύ σημαντική πόλη νομίζω και πριν την Επανάσταση. Δεν ήταν διοικητικό, στρατιωτικό, οικονομικό κέντρο της Πελοποννήσου με ιδιαίτερη έτσι στρατηγική σημασία?
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε πολύ σωστά, η Τριπολιτσά είχε μεγάλη σημασία, αλλά έχει και μια προϊστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, στην ιστορία τα γεγονότα είναι, το ένα διαδέχεται το άλλο, συνδυάζονται. Πρέπει να πάμε λίγα χρόνια πριν, το 1770, από τα ορλοφικά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι τότε που έγινε ο ξεσηκωμός το 1770,

Τριπολιτσά να γίνεται διοικητικό, στρατιωτικό, οικονομικό κέντρο, καθώς το Μόρα Βαρεσίς, όπως λέγανε τον Ασά της Πελοποννήσου, ζήτησε την άδεια να την νικήσει την πόλη, να την οχυρώσει, πράγμα το οποίο και έγινε, έχει τη σημασία του αυτό, και δημιούργησε ένα τείχος με ύψος 5-6 μέτρα, 5,5 μέτρα κάπου εκεί, και ένα τείχο ισχυρό γύρω-γύρω και μια περίμετρο 3.500, δηλαδή την οχύρωσε πραγματικά την Τριπολιτσά, ούτως ώστε να καταστεί πρωτεύουσα του Μοριά και να παρέχει ασφάλεια στους Τούρκους κατακτητές. Αυτό έγινε πράγματι, και ο επόμενος διοικητής Μόρα Βαλεσής ήταν ο Χουρσίτ. Η συγκυρία τότε ήθελε το Χουρσίτ να αποστέλλεται από το Σουλτάνο στην Ήπειρο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Αλή Πασά, ο οποίος είχε επαναστατήσει. Έμεινε λοιπόν ο υποδιοικητής. Είμαστε στα 1821 τώρα, όταν οι ψήφιροι περί επικειμένης επαναστάσεως των Ελληνών άρχισαν να πολλαπλασιάζονται. Και το Φεβρουάριο του 1921 ο υποδιοικητής της Πελοποννήσου κάλεσε τους άρχοντες, προεστούς της Πελοποννήσου, καθώς και τους επισκόπους, να τους κρατήσει ως ομοιρούς, ούτως ώστε να μην τολμηθεί η επανάσταση. Κάποιοι πήγαν, κάποιοι δεν πήγαν. Έτσι. Οπότε αυτοί οι οποίοι πήγαν κλείστηκαν στην Τριπολιτσά ως όμοιροι, για να μην τολμήσουν οι Έλληνες να κάνουν επανάσταση. Βεβαίως η επανάσταση έγινε. Κάποιοι οι οποίοι δεν πήγαν, για παράδειγμα, ο παλαιό πατρόν Γερμανός, ξέρουμε ότι ήταν αλλού, δεν πήγε. Δεν πήγαν, ας πούμε, οι Νοταράδες, δεν πήγαν. Ο Μαυρομιχάλης δεν πήγε, πολύ μεγάλη σημασία, έτσι. Και έτσι η επανάσταση ξεκίνησε με ομοίρους εχμαλώτους, αυτούς τους αρχιερείς και τους προκρήτους. Η επανάσταση πήγαινε καλά τον πρώτο χρόνο και είχαν ευθυνδιαστεί πλήρως οι Τούρκοι. Η μία νίκη διαδεχόταν την άλλη. Το θέμα είναι όμως πώς θα εδραιωθεί αυτός ο αγώνας. Και τότε ο γέρος του Μουριά, όπως τον ξέρουμε, κατέστρωσε ένα σχέδιο. Ποιο? Ότι ναι μεν είναι καλό να ελέγχουμε και να καταλάβουμε τα γύρω παραθαλάσσια πλούρια του Μοριά, αλλά όσο δεν ελέγχεται η Τριπολιτσά, η επανάσταση δεν εδραιώνεται. Έδωσε αγώνα για να πείσει τους συμμαχητές, τους άλλους καπετάνιους του Πελοποννήσου. Εδώ βλέπουμε την οξυδέρκεια του Ανδρός, ότι αυτός είναι ο πνεύμονας που τροφοδοτεί όλο το Μοριά. Όλες οι νίκες ήταν σημαντικές, αλλά αυτή θα ήταν καθοριστική. Και πράγματι, με λίγους άντρες στην αρχή, ο Κολοκοτρώνης άρχισε να πολιορκεί την Τριπολιτσά, και η στρατηγική του θα αποδειχθεί πραγματικά καθοριστική σημασία. Έχει προηγηθεί η νίκη στο Βαλτέτσι, βεβαίως. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό ήταν το πλέον σημαντικό. Από το καλοκαίρι του 1921 έχουμε περίπου 7.000 Έλληνες, οι οποίοι είναι κάτω από τις διαταγές του Κολοκοτρώνη. Η πολιορκία θα αρχίσει να σφίγγει, έκοψαν το νερό, οπότε έπρεπε οι Τούρκοι που ήταν μέσα να εξυπηρετούνται από τα πηγάδια που έχουν, από τις τροφές, και έτσι σιγά σιγά ο κλειός γινόταν όλο ένα και πιο ακριβό. Όσες φορές οι Τούρκοι προσπάθησαν, διότι είχαν ανάγκη από τρόφιμα, να κάνουν εξόδους απελπισίας, απέτυχαν. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τη μάχη της Γκράνας, η οποία αποδείχθηκε καταστροφική για τους πολιορκημένους Τούρκους που αποτόλμησαν να βγουν έξω. Ο Κολοκοτρώνης τους ζήτησε να παραδώσουν τα όπλα τους, ούτως ώστε να υπάρξει μια ειρηνική, ρομπουτινά έξοδος και κατάληψη της πόλεως. Δεν το δέχτηκαν. Έτσι, υπέγραψε κάποια συμφωνία με το στοιχείο των Αρβανιτών, που ήταν πολυπληθές επίσης, αλλά

0: δεν ήθελα να υποχωρήσουμε τίποτα. Σκεφτείτε ότι όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, πλήθαινε το πλήθος, συγγνώμη, τέλος πάντων, αυξανόταν το πλήθος των πολιορκητών, διότι φαινόταν η άλωση πλέον γεγονός. Αλλά παρόλα αυτά, η Τούρκια τη στέκονταν. Ξέρετε, ένας ήρωας του Διονυσίου, ο Μανώλης Δούνιας, και γι' αυτό το δικαίως οι κάτοικοι του Διονυσίου τον έχουν, το τιμούν ιδιαίτερα, ήταν αυτός ο οποίος στάθηκε αφορμή. Ο Δούνιας είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιων Τούρκων και τους πήγαινε επί της βάσης σχεδίου τρόφιμα, σίκα, ό,τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή, προκειμένου να επιβιώσουν. Είχε κερδίσει λοιπόν αυτό το παλικάρι ο Δούνιας την εμπιστοσύνη του Τούρκου και αυτό πολλαπλασιαζόταν. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 23 Σεπτεμβρίου, πρωί-πρωί, ανέβηκαν περισσότεροι βάσει αυτή τη τακτική που είχε ακολουθήσει ο Δούνιας και ο ίδιος. Και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρχική φτουρά σε αυτό το μέρος. Οπότε ανεβαίνουν το τείχος αυτό και μετά μπαίνουν μέσα στην πόλη. Ανοίγουν την πύλη, γιατί είχε πολλές πύλες η Τριπολιτσά, την πύλη που νομίζω του ναυπλίου, και αρχίζουν μέσα και ισορμούν οι πολιορκητές από τον Άγιο Πέτρο και από άλλα μέρη, από την Δερκονιά γενικώς, και η Τριπολιτσά πέφτει. Τώρα, το θέμα ήταν πώς θα γίνει, ας πούμε, έτσι, η παράδοση και η άλωση.
1: Ναι.
0: Έγινε το έλα να δεις, που λένε. Κοιτάξτε, πριν από 1-2 χρόνια ο πρόεδρος του Τουρκίας, ο Ερντογάν, μίλησε για την άλλη στην πολιτικά, δηλαδή πως επικαλούνται οι πολιτικοί την ιστορία, θεωρώντας ότι οι Έλληνες προέβησαν σε βιοπραγής. Δεν το κρύβουμε, έγιναν αυτά, αλλά πείτε μου, όταν έγινε η άλωση, θα μπορούσε να υπάρξει τάξη και πειθαρχία?
1: Μάλιστα,
0: προφανώς όχι,
1: μάλιστα.
0: Γιατί μιλάμε για Ατάκτου, ο υψηλάτης, ο οποίος ήταν εκεί, είχε μάθει αλλιώς από το Ρωσικό στρατό, επιχείρησε να επιβάλλει μια τάξη. Είναι δυνατόν? Μιλάμε για τον κλεφταρματολισμό, ο οποίος επί δεκαετίες ζούσε έτσι. Μπήκαν μέσα, δεν μπορούσαν την οπλαρχική να ελέγξουν. Ο Φωτάκος τα λέει πάρα πολύ παραστατικά και μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατούσε. Έγιναν σφαγές στην Τριπολιτά, αλλά επαναλαμβάνω, πρώτον, τι θα μπορούσαν τους εχμαλώτους να τους κάνουν, να τους κλείσουν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως εκείνη την εποχή? Ένα. Και δεύτερον, οι Έλληνες δεν είχαν ξεχάσει ότι τι είχαν υποφέρει. Στην άλωση Τριπολιτάς συνέβησαν πράγματι σφαγές βάσει του πνεύματος της εκδικήσεως που είχαν, για όσα είχαν υποφέρει. Θα θυμίσω ότι το 1770 έχουμε τη σφαγή των Ελλήνων σε αυτή την πόλη, τα ορλοφικά. Εν πάση περιπτώσει, η σημασία ήταν τεράστια από, αν θέλετε να πούμε λίγα λόγια για τη σημασία της αλώσεως.
1: Ναι.
0: Ότι από εκείνη τη στιγμή εδραιώθηκε η Επανάσταση. Ήταν δηλαδή στρατηγικής σημασίας. Από υλικής και ηθικής απόψεως η νίκη ήταν τεράστια. Καταρχάς, περίληψαν στην κατοχή των Ελλήνων τα οπλισμός, αυτά δηλαδή τα οποία χρειαζόταν οι αρματουσιές για να διεξαχθεί ο αγώνας. Επίσης, όλοι οι θησαυροί των Τούρκων περιήλθαν στους Έλληνες. Εδώ, για να καταλάβετε, ο Κολοκοτρώνης είπε ότι από τη στιγμή που έχουν αποθησαυρίσει εκεί οι Τούρκοι ό,τι πολύτιμο είχαν από πλευράς χρυσαφικών και όλα τα σχετικά, θα χρειαστούν για την επανάσταση. πληροφορώ ότι τα περισσότερα δεν πήγαν το κεντρικό ταμείο του αγώνα, διότι έγινε πιάτσικο. Και έγινε πιάτσικο, επαναλαμβάνω, διότι δεν μπορούσε το 1821 να υπάρξει τακτικό στρατό, ο οποίο θα πειθαρχήσει μια κεντρική εξουσία. Έτσι λοιπόν, σημειώθηκε η άλωση με αυτόν τον τρόπο, δεν επωφελήθηκε από υλικής πλευράς ο ελληνικός στρατός, οι ένοπλοι, οι επαναστάτες, όσο θα έπρεπε, όσο θα ήθελαν. Ο Υψηλάτης δυσφόρησε, αλλά ο Υψηλάτης, επαναλαμβάνω, ερχόταν από έναν άλλο στρατό με άλλη νοοτροπία. Έτσι. Η σημασία, επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι από εκείνη τη στιγμή και μετά είχε κοπεί κάθε γραμμή υποχωρήσεως και συμβιβασμού εκ μέρους των Ελλήνων. Δηλαδή, έγινε η άλωση, κυριεύτηκε η πρωτεύουσα του Μοριά και δεν υπήρχε περίπτωση υπαναχωρήσεως των Ελλήνων. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μιλάμε τώρα για το 1821 για κλειστές κοινωνίες. Πόσο γνώριζαν αλήθεια οι μανιάτες τους Αχαιούς ή τους Ηλίους ή τους Κορινθίους? Η κοινή προσπάθεια καταβλήθηκε την άλωση της κοινωνίας, είχε ως αποτέλεσμα την αλληλογνωριμία, την επαφή, την κατανόηση ότι όλοι είμαστε κοινοί αγωνιστές και δεν έχουμε διαφορές μεγάλες. Αυτό, όσο και αν παραξενεύει σήμερα στις ανοιχτές κοινωνίες και τις παγκοσμιοποιημένες, τότε δεν ήταν καθόλου δεδομένο.
1: Μάλιστα.
0: Συναντήθηκε δηλαδή ο Κορίνθιος με τον Μεσίνιο και τον Τζάκονα. Και δημιουργείται η έννοια του ενιαίου στρατού της Πελοποννήσου, του οποίου στρατού θα ηγηθεί ο Κολοκοτρώνης στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα η σημασία ήταν πολλαπλή. Επίσης να πούμε ότι όσοι Έλληνες προεστοί και αρχιερείς ήταν στην πόλη, τους είχαν φυλακισμένους οι Τούρκοι ή για τους ομήρους που έλεγα στην αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα κάτεργο με σιδερένιες λεμαριές στο λαιμό κτλ. Με αλυσίδες. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πεθάνει από την εξάρτηση και όσοι επέζησαν βεβαίως απελευθερώθηκαν τότε, αλλά αυτό είναι και ένα μέτρο για να κατανοήσουμε οι συνθήκες που επικρατούσαν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Μήπως σας κουράσατε?
1: Όχι, δεν μας κουράσατε καθόλου. Μας δώσατε πολλές πληροφορίες και αφορμή για να διαβάσουμε για την άλωση της Τριπολιτσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ευκαιρία της συνομιλίας, κύριε Μαλέση, για όλο όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαλέσης, καθηγητής Στρατιωτικής Σχολή των Ευελπίδων και συγγραφέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο ξεκινάει σε λίγο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

Οικοδόμηση. Πρώτο μέρος. Την 23η Φεβρουαρίου του 532, την της μεγάλης εκκλησίας ανοικοδομήν ήρξατοποιήν ο Ιουστινιανός κατά τον Κεδρινό. Ήταν τότε ήδη 50 χρονών, στην ακμή της βασιλείας και της ισχύος του, και προφανώς επιθυμούσε να επιστέψει αυτή την ακμή με ένα έργο μοναδικό για να το παραδώσει ως ένδοξο ίχνος του στην ιστορία. Είναι αυτονόητο ότι η σύλληψη της ιδέας για την ανοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς δεν μπορεί να ήταν μία έλαμψη στη διάρκεια της στάσης του Νίκα και της πυρπόλησης της ομώνυμης προηγούμενης εκκλησίας. Η υλοποίηση της έμπνευσης ενός τέτοιου έργου από την σύλληψή της μέχρι την ενεργοποίηση των σχεδίων, και μάλιστα σχεδίων τόσο πρωτότυπων και μεγαλοφιών, προϋποθέτει οραματισμό και μακροχρόνιο προγραμματισμό και μελέτη. Προφανώς, ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα, για να μην υποτιμούμε την αυτονόητη γυναικεία εύστροφη συμβολή σε τέτοια έργα, είχαν από καιρό οραματιστεί την επαναοικοδόμηση της Αγίας Σοφιάς, και η καταστροφή της κατά τη στάση του Νίκα αποτέλεσε έναυσμα υποχρεωτικό κατά τέτοιον τρόπο για την υλοποίησή της. Να λάβουμε υπόψη μας και τη διευκόλυνση από την ερήπωση και την ερήμωση της περιοχής από την πυρκαγιά, οπότε διατέθηκαν ελεύθεροι χώροι, φθηνοί, ως οικόπεδα.

Ο χώρος ήταν πυκνοδομημένος από τον καιρό που φιλοξενούσε την Ακρόπολη του Σεπτιμίου Σεβίρου και προφανώς προνομιούχος ως ιδιοκτησία. Στα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως του Ψευτοκοδινού διασώζονται τα ονόματα όσων πούλησαν ή δόρισαν οικόπεδα στην περιοχή για να συμπληρωθεί η αναγκαία έκταση, αναφέροντας μάλιστα και τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν στις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του τιμήματος. Η Χήρα αναρχικά ζήτησε 500 λίτρες νομίσματα. Όταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας πήγε να διαπραγματευτεί χαμηλότερο τίμημα, φιλοτιμήθηκε και συνένεσε σε δωρεάν παροχή, εφόσον λάβαινε την υπόσχεση ότι η ταφή της θα γινόταν στη θέση του οικοπαίδου της, δίπλα στην εκκλησία. Ο ευνούχος αντίοχος, ο Οστιάριος, κατήχε το κομμάτι γης όπου κατόπιν χτίστηκε το ιερό, ο Άμβωνας και το Άγιο Φρέαρ. Κερδοσκοπώντας ασύστολα εκείνος, δεν δεχόταν παρά τις πολλές παρακλήσεις τα 50 λίτρα υπέρπειρα, όσο δηλαδή κοστολογήθηκε η ιδιοκτησία του. Ο μάγιστρος τότε στρατήγιος, ο αδερφοποιητός του Ιουστινιανού και ταμείας του έργου, σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα για να μεταπίσει τον πλεονέκτη ευνούχο. Τούτος ήταν φανατικός φύλαθλος του υποδρόμου και οπαδός των Βένετων, δεν έλειπε δε ποτέ από τις υποδρομίες. Κάποια μέρα λοιπόν που θα γινόταν ένας σημαντικός αγώνας, ο στρατήγιος για μια ασήμαντη αφορμή συνέλαβε τον αντίοχο και τον φυλάκισε στο πρετόριο, μην επιτρέποντάς του να παραστεί στις υποδρομίες. Τον απέλησε μόνον όταν αυτός οδυρώμενος συμφώνησε να πουλήσει το οικόπεδό του στην εκτιμηθήσα τιμή. Μάλιστα, η σχετική δικαιοπραξία έγινε στις κερκίδες του υποδρόμου πριν αλλάξει γνώμη ο πονηρός αντίοχος. Το οικόπεδο στη θέση του νοτίου κλήτους κατήχε ο ευνούχος Χαρίτων ή Χινοπόδης. Αυτός με προθυμία το απέδωσε στον Ιουστινιανό και η προθυμία του ανταμείφθηκε με διπλάσιο τίμημα. Τη γη στη θέση του βαπτιστηρίου και των Ναρθήκων κατήχε ο Πατρίκιος Δαμιανός, που τα παρέδωσε με χαρά αντί συμβολικού τιμήματος. Ο ράφτης Ξενοφών, ο κάτοχος του οικοπαίδου στη θέση του Βορείου Κλήτους, αντίθετα, όχι μόνο ζήτησε διπλάσια από την εκτιμηθήσα τιμή, αλλά απέτησε να τον θρονιάσουν στον υπόδρομο και να τον προσκυνούν οι ενίοχοι. Ο Ιουστινιανός δέχτηκε να παραχωρήσει το αυτοκρατορικό αυτό προνόμιο στον υπηρμένο ράφτη, με την προϋπόθεση όμως ότι θα τον προσκυνούν από τα νότα ως άρχοντα του κάτω κόσμου.

Ο σχεδιασμός του κτηρίου, καθώς και η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών, η εργολαβία θα λέγαμε σήμερα, ανατέθηκε σε δύο περίφημους μηχανικούς της εποχής. Στον Ανθέμιο, τον Τραλιανό, και στον Ισίδωρο, τον Μιλίσιο, έμπειρους γνώστες της ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η ιστορία αποσιωπά δικώντας έναν άλλο μεγάλο συντελεστή του έργου, τον μάγιστρο Ιγνάτιο, που μάλλον ήταν υπεύθυνος των οικοδομικών εργασιών και για τον οποίο δεν βρήκαμε άλλα στοιχεία. Ας τιμήσουμε όμως τη μνήμη του, καταγράφοντας εδώ τη συμβολή του. Ο Ανθέμιος ήταν όχι μόνο αρχιτέκτον, αλλά και μηχανοποιός περίφημος, αλλά και μαθηματικός. Λίγο προημότερα και παράλληλα με το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς, συνεργαζόταν με τον Ισίδωρο στην κατασκευή της Αγίας Ειρήνης, όπου πιθανότατα πειραματιζόταν σε νέες πρωτότυπες τεχνικές για να επινοηθεί ο νέος ρυθμός, που στην Αγία Σοφιά θα λάβει τη μορφή της βασιλικής με περίκεντρο τρούλο. Οι μελέτες του περί των σεισμών εξάλλου και οι σχετικές γνώσεις που απεκόμισε ήταν σημαντικό συμπλήρωμα των υπόλοιπων δεξιοτήτων του, αν σκεφτεί κανείς πως ο ναός θαυμάζεται και για την αντισεισμική του αντοχή. Ο Ανθέμιος πέθανε το 534 και δεν πρόλαβε να δει τελειωμένη την Αγία Σοφιά. Ένα άλλο σπουδαίο έργο του, που σώζεται ως τις μέρες μας και μάλιστα είναι επισκέψιμο, είναι η κιστέρνα του Φιλοξένου. Αξίζει να την επισκεφτεί κανείς και να μνημονεύσει νοερά του ποιήσαντος Ανθεμίου. Ο Ισίδωρος από τη Μίλητο, έγκυρος και αυτός μηχανοποιός, είχε μελετήσει και εκδώσει τα έργα του Αρχιμίδη και είχε σχολιάσει το έργο του Ήρωνα, του Αλεξανδρέα, σχετικά με την κατασκευή και τον υπολογισμό των θόλων. Είχε εντρυφήσει στη μελέτη των παραβολών και των κύλων επιφανειών μαζί με τον Ανθέμιο, μετά το θάνατο του οποίου ανέλαβε μόνος την ευθύνη της αποπεράτωσης του μεγάλου έργου.

την ακριβή θέση της Εκκλησίας επέλεξε ο ίδιος ο Ιουστινιανός, ο οποίος βρήκε το βράχο και πάνω του υπέδειξε τη θέση του θεμελίου ενός πεσού. Αφού λοιπόν εξασφαλίστηκε η οικοδομητέα έκταση, όπως προείπαμε, και αναδείχτηκαν οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες ανάδοχοι του έργου, αναλήφθηκε μια τιτάνια προσπάθεια για εξασφάλιση των αναγκαίων οικοδομικών υλικών και οικονομικών πόρων. Επειδή ο Αυτοκράτορας ήθελε την Εκκλησία ανυπέρβλητον την πολυτελεία και το μεγέθη, διεμήνησε στα πέρατα της αυτοκρατορίας να συναχθούν τα επιτιδιότερα κατασκευαστικά μέσα και τα πολυτιμότερα υλικά για τις φυσικές πηγές και τα εργαστήρια παραγωγής. Και όχι μόνο νέα ύλη, αλλά και πολλά σπαράγματα από περίφημα κτίσματα ανά την αυτοκρατορία μεταφέρθηκαν αποσπασθέντα από το φυσικό τους λίκνο για να κοσμήσουν με το κάλος τους και να πλαισιώσουν με τη φήμη τους το κέλυφος του Θεού Σοφίας, την Μονήν του Λόγου. Αναφέρουμε ενδεικτικά εδώ τους πορφυρούς κίονες της Μαρκίας από την Ηλιούπολη της Αιγύπτου και τους θεοπράσινους κίονες από το ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος και αναλυτικότερα επί αυτών παρακάτω. Προς όλη την αυτοκρατορία στάλθηκαν διαφημιστές του έργου, ενημέρωναν και καλούσαν πολίτες, άρχοντες και ευσεβείς να συνεισφέρουν. Προσωπική φιλοτιμία, φιλοδοξία για την εύνοια του αυτοκράτορα και ματαιόδοξη ελπίδα για προβιβασμό. Όλα αυτά συνδυασμένα με γνήσια ευσέβεια και συντεριασμένα πολλές φορές με ειδωλολατρική σχεδόν δυσιδαιμονία, εξασφάλιζαν τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση. Συνεισφορές ερχόταν από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, ακόμα και από τις πιο απομακρυσμένες επαρχίες. Οι πλούσιοι έδιναν από το περίσσευμα και οι φτωχοί από το υστέρημά τους.

Η Αγία Σοφιά παραμένει έργο του Ιουστινιανού και αυτού τη μνήμη δικαίως διαιωνίζει. Είναι όμως και προϊόν και δημιούργημα ενός λαού που βίωνε την καλύτερη στιγμή του, τη χρυσή εποχή του. Είναι η έκρηξη ενθουσιασμού ενός ολόκληρου αιώνα πέρα από την οικοδόμηση αυτοκρατορικής ισχύος και έκφραση μεγαλείου. Σε αυτό το κτίσμα τότε επικεντρώθηκαν όλοι και όλα και έτσι παραμένει από τότε. Είναι η ψυχή της αυτοκρατορίας και η καρδιά της Ρωμιοσύνης. Αξίζει φυσικά να κάνουμε ειδική αναφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου. Όσοι μας πληροφορούν επ' αυτού κυμαίνουν το συνολικό κόστος μεταξύ 80 και 320 κεντιναρίων χρυσού. Ένα βυζαντινό κεντινάριο αντιστοιχεί σε 450 κιλά, δηλαδή σε αξία όσο μεταξύ 36 και 134 τόνων χρυσού. Σε σημερινές τιμές το κόστος υπολογίζεται περίπου σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτό το υπέρογκο ποσό περιλαμβάνονται η αγορά των οικοπαίδων, η αξία και η μεταφορά των υλικών, τα εργατικά και όλος ο εξοπλισμός, η καλλιτεχνία και ο στολισμός. Η αυτοκρατορία ήταν στην ακμή της ευμάρειάς της και τα οικονομικά μέσα που μπορούσε ο αυτοκράτορας να διαθέσει απεριόριστα. Αν και ο όψιμα αντιλέγων Προκόπιος σε κραυγαλαία αντίφαση προς τους επένους του που προηγήθηκαν σχολιάζει. Επειδή δεν επαρκούσαν οι φόροι και τη υπέρογγοι, μειώθηκαν οι μισθοί των δασκάλων με συνέπεια την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας ως αμάθειας και βαρβαρότητας τα πάντα πεπλήσθε. Όμως υπέρι της οικονομικής δαπάνης και των σχετικών διαθέσιμων πληροφορίες χάνονται στους θρύλους της λαϊκής ευσέβειας και την αχλή του θαύματος. Διοπτασιών επρομηθεύοντο θησαυροί, διεμφανίας αγγέλων ελύονται τα αρχιτεκτονικά ζητήματα. Τα πάντα ενή λόγω αιτιολογούντο επί το υπερφυσικότερον. Αναφέρεται ότι περί το τέλος του έργου στέρεψαν οι πηγές χρηματοδότησης και τα διαθέσιμα χρήματα. Τότε παρουσιάστηκε άνδρας μεγαλοπρεπής και λαμπρός, αγένιος σαν ευνούχος και πρόσφερε τη χρυσή πύλη των τείχων για να παραλάβουν το υπεσχημένο δάνειο σε χρυσό από το αρχοντικό του. Πράγματι, οι απεσταλμένοι παρέλαβαν αμύθιτη ποσότητα χρυσού και ανακάμψαντες διεφήμισαν στον αυτοκράτορα την ευγένεια αλλά και τον πλούτο του φιλότιμου δανειστή. Ο καιρός περνούσε και ο αυτοκράτορ ανέμεινε ο ανοιχτοχέρης δανειστής να ζητήσει τα χρωστούμενα. Αλλά αυτός ήταν άφαντος. Εξαπέστειλε τότε πάλι ο βασιλεύς τους ανθρώπους του σε αναζήτηση του πρόθυμου και μάλιστα διακριτικού δανειστή και αυτοί, φτάνοντας στο γνωστό τους μέρος, δεν βρήκαν παρά ερημιά και μόνο χέρσα γη. Τότε κατάλαβε ο αυτοκράτορας ότι τον άγγελό του τον έστειλε ο Θεός προς αρρωγήν του έργου με το σάφτην θεοχάρακτον δωρεά του χρυσίου. Και δόξασε τον μεγάλο δωρεοδότη.

Στο εργοστάσιο δούλευαν ταυτόχρονα 10.000 εργάτες. 100 αρχιμάστορες επιστατούσαν την εργασία 100 εργατών ο καθένας. Ήταν κατανεμημένοι σε δύο ομάδες που δούλευαν η κάθε μια στην κάθε πλευρά της οικοδομής, αμυλόμενοι τις συντελέσει ταχύτερων των λαχών εκατέρω μέρος. Δεν ήταν μόνο το φιλότιμο που τους κινητοποιούσε στην άμυλα, αλλά και τα φιλοδορήματα που ο Ιουστινιανός σκόρπιζε πρωί-πρωί σε μορφή ασημένιων κερμάτων στο έδαφος του εργοταξίου για να τα βρουν αυτοί που πρώτοι θα έπιαναν δουλειά. Ο Αυτοκράτορ τόση είχε τη λαχτάρα του έργου, ώστε συχνά κοιμόταν σε κτίσμα που έχτισαν για το σκοπό αυτό δίπλα στην οικοδομή, για να παρίσταται και να επιβλέπει αυτοπροσώπως την πορεία του έργου. Το κτίσμα αυτό, σωζόμενο μέχρι τις μέρες μας, αποτέλεσε κατόπιν το βαπτιστήριο της Αγίας Σοφιάς, επιλεγόμενο και ευκτήριος του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Αναγνωρίζεται από το οκταγωνικό του σχήμα με την τούβλινη τυχοποιία του, ίδια με του κυρίως ναού και τον τρούλο του, προσκολλημένο στην νοτιοδυτική έξοδο της Αγίας Σοφιάς. Είναι το αρχαιότερο κτίσμα του συγκροτήματος μετά το σκευοφυλάκιο που ανήκει στην πρώτη Αγία Σοφιά. Σεβάσμιος και ιερός τόπος. Άνοιγε τις πύλες του μόνο το Μεγάλο Σάββατο και την παραμονή των Θεοφανίων για τους κατηχουμένους και προς το βάπτισμα προσερχομένους. Σήμερα είναι το μαυσολείο των Σουλτάνων Μουσταφά του Πρώτου και Ιμπραήμ. Ενώ ο ναρθικάς του με εκτεθειμένη εκεί την Κολυμπήθρα άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του στους επισκέπτες.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνονται σειρά διμερών επαφών μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Ιρανό ομόλογο του Αμπάς Ραχτσί κατά τη διμερή συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Σήμερα αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 22 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα μας απασχολήσει αυτήν την ώρα είναι: τι είναι η αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση? Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Υπάρχουν ορισμένες εποχές στην ιστορία που δεν μπορούν να χωρέσουν εύκολα σε έναν ορισμό. Μία από αυτές είναι η Αναγέννηση. Τι ήταν λοιπόν πραγματικά η Αναγέννηση? Ήταν μια καλλιτεχνική επανάσταση? Η επιστροφή της Ευρώπης στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη? Ήταν η απαρχή της νεωτερικότητας? Ή μήπως ήταν μια πολύ πιο σύνθετη ιστορική διαδικασία που γεννήθηκε μέσα από τις κρίσεις και τις αντιφάσεις του ύστερου μεσαίωνα? Όταν ακούμε τη λέξη αναγέννηση, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει στο Λεωνάρντο Νταβίντσι, τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Ραφαήλ, επίσης πηγαίνει στη Φλωρεντία, στη Ρώμη και κυρίως στα μεγάλα έργα τέχνης. Όμως, πίσω από αυτά τα έργα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που αλλάζει. Οι πόλεις αναπτύσσονται. Το εμπόριο και οι τράπεζες αποκτούν τεράστια δύναμη. Νέες κοινωνικές ομάδες εμφανίζονται. Οι λόγοι αναζητούν αρχαία χειρόγραφα. Η τυπογραφία αλλάζει τη διάδοση της γνώσης και ο άνθρωπος αρχίζει να κοιτάζει με διαφορετικό τρόπο τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Την ίδια όμως στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες κρίσεις. Την πανόλη, πολέμους, θρησκευτικές συγκρούσεις, την κρίση της παπικής εξουσίας και τελικά τη μεταρρύθμιση. Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών και η σχέση του βυζαντινού ελληνικού κόσμου με τη Δύση αποκτά νέα σημασία. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Κολόμβος θα ανοίξει ένα νέο γεωγραφικό ορίζοντα, ενώ ο Κοπέρνικος θα αμφισβητήσει την εικόνα του σύμπαντος. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε την Αναγέννηση όχι μόνο μέσα από τους πίνακες και τα γάλματά της, αλλά κυρίως ως ένα μεγάλο ιστορικό πέρασμα από τον μεσαιωνικό κόσμο προς μια νέα εποχή. Θα αναζητήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους, τις πόλεις, τις ιδέες και τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτή τη μεγάλη αλλαγή και θα θέσουμε το ερώτημα: τι ακριβώς αναγεννήθηκε στην Ευρώπη, αλλά και μήπως η αναγέννηση δεν είναι μόνο πολιτισμική αναβίωση, αλλά και πολιτική μετατόπιση. Η αναγέννηση ήταν ένα κορυφαίο πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό και πνευματικό κίνημα που σηματοδότησε τη μετάβαση της Ευρώπης από τον Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή. Χαρακτηρίστηκε από την αναβίωση του ενδιαφέροντος για την κλασική αρχαιότητα, ελληνική και ρωμαϊκή, την άνθηση των τεχνών και των επιστημών, καθώς και από την ανάδειξη του ανθρωπισμού, του ουμανισμού, ο οποίος έθεσε τον άνθρωπο και την επίγεια ζωή στο επίκεντρο, σε αντίθεση με την θεοκεντρική θεώρηση του Μεσαίωνα. Πότε εμφανίζεται η Αναγέννηση? Η Αναγέννηση εμφανίζεται περίπου στα μέσα του 14ου αιώνα και διαρκεί μέχρι τον 17ο. Έτσι έχουμε την πρώιμη Αναγέννηση, 14ος-15ος αιώνας. Οι βάσεις μπαίνουν στην Ιταλία με επίκεντρο τη Φλωρεντία. Την ακμή της Αναγέννησης, τέλη 15ου
αρχές 16ου αιώνα, εδώ είναι και η περίοδος των μεγάλων δημιουργών, του Λεωνάρντο Νταβίντσι, του Μιχαηλάγγελου, του Ραφαήλ, με επίκεντρο τη Ρώμη και τη Βενετία, και την ύστερη αναγέννηση και διάχυση 16ου-17ου αιώνας. Το κίνημα εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, Γαλλία, κατοχώρες, Αγγλία, Γερμανία και αλλού. Πώς εμφανίζεται η αναγέννηση? Με άλλα λόγια, ποια είναι τα αίτια? Η αναγέννηση δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, αλλά ήταν το αποτέλεσμα μια σειράς ιστορικών, οικονομικών και κοινωνικών ανακατατάξεων. Να ξεκινήσουμε με την οικονομική ακμή των Ιταλικών πόλεων κρατών. Πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Βενετία και η Γένοβα πλούτησαν από το εμπόριο. Η εμφάνιση μιας ισχυρής αστικής τάξης πλουσίων οικογενειών, όπως ήταν οι Μέδικοι, δημιούργησε τους μεκίνες, τους ανθρώπους δηλαδή που χρηματοδοτούσαν με γενεοδορία συνήθως καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και επιστήμονες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την αναγέννηση αν δεν αναφερθούμε και στους Έλληνες λογίους, καθώς πριν και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλοί Έλληνες λόγοι κατέφυγαν στην Ιταλία, μεταφέροντας μαζί τους πολύτιμα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα και δίνοντας τεράστια όθηση στη μελέτη της κλασικής αρχαιότητας. Ένα άλλο κεντρικό, θα έλεγε κανείς, γεγονός αυτής της περίοδου είναι η εφεύρεση της τυπογραφίας. Να θυμίσουμε ότι γύρω στο 1450 ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος εφήβρε την κινητή τυπογραφία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική παραγωγή βιβλίων και έτσι οι νέες ιδέες, η γνώση αλλά και τα κλασικά κείμενα μπόρεσαν να διαδοθούν με μεγάλη ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη. Κάτι που πρέπει ακόμη να επισημάνουμε είναι η κρίση του φεουδαρχικού συστήματος και της Εκκλησίας. Οι κοινωνικές δομές του Μεσαίωνα έχουν αρχίσει να κλονίζονται, επιτρέποντας τους ανθρώπους να σκεφτούν πιο ελεύθερα έξω από τα αυστηρά εκκλησιαστικά δόγματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στρέφοντας το βλέμμα τους στην ορθολογική παρατήρηση της φύσης.

Τι είναι η αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση? Αυτό το θέμα μας απασχολεί αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Έχουμε ήδη πει για την περίοδο της αναγέννησης 14ου-17ου αιώνας ότι ήταν ουσιαστικά ότι η αναγέννηση ήταν ένα σύνθετο πολιτιστικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κίνημα και όχι μόνο, που σηματοδότησε τη μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή με επίκεντρο τη Φλωρεντία και την Ιταλία. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αναγέννησης? Ο ανθρωπισμός, η αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας, η καλλιτεχνική καινοτομία, αλλά και κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Ανθρωπισμός, στροφή από την θεοκρατία του Μεσαίωνα στον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στη λογική, την ελευθερία και τις δυνατότητές του. Πώς εννοούμε την αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας? Με την επιστροφή στις αξίες, τα γράμματα, τη φιλοσοφία, τα καλλιτεχνικά πρότυπα της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης. Τι εννοούμε όταν λέμε καλλιτεχνική καινοτομία την περίοδο της αναγέννησης? Την χρήση της προοπτικής, του βάθους, του ρεαλισμού και της πιστής απόδοσης της ανθρώπινης ανατομίας και της φύσης στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Όμως έπαιξαν το ρόλο τους και κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, καθώς αυτή την περίοδο έχουμε την εξασθένιση της φεουδαρχίας, την άνοδο της αστικής τάξης, την ανάπτυξη των γραμμάτων, χάρη κυρίως στην εφεύρεση της τυπογραφίας. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι υπήρξε καθοριστική η συμβολή των Βυζαντινών λογίων για τη γέννηση και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αναγέννησης, καθώς λειτουργήσαν ως μια ζωντανή γέφυρα, θα έλεγε κανείς, με την κλασική αρχαιότητα. Πώς βοήθησαν? Με την διάδοση της ελληνικής γλώσσας και των κειμένων, τη θεμελίωση του ουμανισμού και της φιλοσοφίας και την κριτική των κειμένων. Να τα δούμε λίγο αυτά τα στοιχεία. Οι λόγοι που εγκαταστάθηκαν στη Δύση, ιδιαίτερα πριν και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δίδαξαν την ελληνική γλώσσα σε Ιταλούς και Ευρωπαίους ουμανιστές. Μετέφεραν, αντέγραψαν και διέσωσαν ανεκτήμητα χειρόγραφα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλοσόφων, ιστορικών και δραματουργών. Πώς θεμελίωσαν τον ουμανισμό και τη φιλοσοφία? Εισήγαγαν και επανερμήνευσαν τα έργα του Πλάτωνα στη Φλωρεντία, στρέφοντας το ενδιαφέρον στη σχολαστική ρητορική και στη μεταφυσική φιλοσοφία. Εμπλούτησαν τη μελέτη του Αριστοτέλη μέσω των αρχαίων και βυζαντινών σχολείων, περιορίζοντας τη μονομερή επίδραση των αραβικών ερμηνεών στα πανεπιστήμια της Βενετίας και της Πάντοβα. Συνέβαλαν στην παραγωγή ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων εκδόσεων αρχαίων ελληνικών κειμένων, ενώ επηρέασαν άμεσα ή έμεσα τη μελέτη και τη μελέτη της Διαθήκης στην Δύση, προσφέροντας τα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα ως βάση για την λατινική μετάφραση. Αυτά θα τα δούμε, όλα αυτά τα στοιχεία θα τα δούμε πιο αναλυτικά στη σημερινή εκπομπή. Όμως είπαμε στην αρχή ότι η αναγέννηση δεν είναι απλά μια επιστροφή στην κλασική αρχαιότητα. Γιατί λειτουργεί ως πολιτικός καταλύτης που αποδόμησε την φεουδαρχική δομή της Ευρώπης και έθεσε τα θεμέλια για το σύγχρονο κοσμικό κράτος. Η μετατόπιση αυτή βέβαια δεν έγινε τυχαία, αλλά μέσα από ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στη δομή της εξουσίας και στην οικονομία. Έχουμε έτσι αυτή την περίοδο

του Βατικανού και επιτρέποντας στους ηγεμόνες να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους. Άρα έχουμε μια ευθεία αμφισβήτηση της παπικής εξουσίας. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και την γέννηση της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Με το έργο του ηγεμόνας, ο Νικολό Μακιαβέλη, αποσύνδεσε πλήρως την πολιτική από τη χριστιανική ηθική και μεταφυσική. Η πολιτική άρχισε να αντιμετωπίζεται ως μια τέχνη διαχείρισης και διατήρησης της εξουσίας με βάση την ορθολογική στρατηγική, την ανθρώπινη ψυχολογία και τις πραγματικές συνθήκες και όχι ως η εκπλήρωση ενός θείου σχεδίου. Έχουμε μιλήσει για την παρακμή της φεουδαρχίας. Οι τοπικοί φεουδάρχες χάνουν σταδιακά τη δύναμή τους. Οι μονάρχες στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ισπανία εκμεταλλεύτηκαν τον πλούτο της αναγεννησιακής οικονομίας για να δημιουργήσουν μόνιμους επαγγελματικούς στρατούς και κεντρικές γραφειοκρατίες. Η εξουσία μετατοπίστηκε από τον κατακερματισμό των φέουδων προς τη συγκέντρωση της δύναμης στα χέρια του βασιλιά, προαναγγέλλοντας, θα έλεγε κανείς, την έλευση της απόλυτης μοναρχίας και αργότερα των σύγχρονων εθνικών κρατών. Η μετατόπιση αυτή, την περίοδο της αναγέννησης, έγινε και με την άνοδο της αστικής τάξης. Η άνθρωση του εμπορίου, των τραπεζών και των τεχνών δημιούργησε μια νέα ισχυρή κοινωνική τάξη, τους αστούς, εμπόρους και τραπεζίτες. Η πολιτική επιρροή πια δεν εξαρτώνταν αποκλειστικά από την καταγωγή και την κατοχή γης, αλλά από το οικονομικό κεφάλαιο. Οι αστεί άρχισαν να διεκδικούν πολιτικό ρόλο, αμφισβητώντας τα παραδοσιακά προνόμια των ευγενών. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για την περίοδο της αναγέννησης, που όπως είπαμε έθεσε τα θεμέλια για το σύγχρονο κοσμικό κράτος, χωρίς να αφαιρθεί και στην επανάσταση της πληροφορίας, και εννοούμε βέβαια την τυπογραφία. Η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο έτρεψε τα ριζοσπαστικά πολιτικά κείμενα σε μαζικά προσβάσιμα αγαθά. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι κυβερνήτες έπρεπε να λάβουν υπόψη τους μια ευρύτερη κοινή γνώμη, καθώς οι ιδέες για τη δικαιοσύνη, τη διακυβέρνηση και τα δικαιώματα διαδίδονταν με ταχύτητα που η λογοκρισία δεν μπορούσε να ελέγξει. Η αναγέννηση λοιπόν δεν άλλαξε απλά την αισθητική της Ευρώπης. Επαναπροσδιορίσε την έννοια της εξουσίας, μετατόπισε το κέντρο βάρους της πολιτικής από το θείο δίκαιο και τον φεουδαρχικό κατακερματισμό στον ορθολογισμό, την κεντρική διοίκηση και το εθνικό συμφέρον, σπρώχνοντας τον δρόμο για το διαφωτισμό και τις μεγάλες πολιτικές επαναστάσεις της νεότερης εποχής.

0: Τι είναι η αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση? Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Θα δούμε τώρα αναλυτικά αυτά για τα οποία μιλήσαμε μέχρι τώρα και στο τέλος θα οδηγηθούμε, νομίζουμε, στην απάντηση τελικά τι ήταν ακριβώς η αναγέννηση. Έχουμε πει ότι η αναγέννηση είναι μια περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το μεσαίωνα στην νεωτερικότητα. Χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια αναβίωσης και υπέρβασης ιδεών και επιτευγμάτων της κλασικής αρχαιότητας. Συνέβη μετά την κρίση του ύστερου μεσαίωνα και συνδέθηκε με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Εκτός από την τυπική περιοδοποίηση, οι υποστηρικτές μιας μακράς αναγέννησης τοποθετούν την αρχή της στον 14ο και το τέλος της στον 17ο αιώνα. Η παραδοσιακή άποψη εστιάζει περισσότερο στις πρώιμες νεότερες πτυχές της αναγέννησης και υποστηρίζει ότι ήταν μια ρήξη με το παρελθόν. Πολλοί ιστορικοί πάντως σήμερα εστιάζουν περισσότερο στις μεσαιωνικές πτυχές της και υποστηρίζουν ότι ήταν μια επέκταση του μεσαίωνα. Ωστόσο, οι απαρχές της περίοδου, η πρώιμη αναγέννηση του 15ου αιώνα και η ιταλική πρωτοαναγέννηση από περίπου το 1250 ή το 1300 συμπίπτουν σημαντικά με τον ύστερο μεσαίωνα που χρονολογείται συμβατικά περίπου από το 1250 έως το 1500. Και ο ίδιος ο μεσαίωνας ήταν μια μακρά περίοδος γεμάτη σταδιακές αλλαγές, όπως η νεότερη εποχή, και ως μεταβατική περίοδος μεταξύ των δύο η αναγέννηση έχει αρκετές ομοιότητες και με τις δύο. Ειδικά στην όψιμη της πρώτης και στην πρώιμη υποπερίοδο της δεύτερης. Η διανοητική βάση της αναγέννησης ήταν η εκδοχή της του ουμανισμού που προήλθε από την έννοια της ρωμαϊκής humanitas και την εκ νέου ανακάλυψη της κλασικής ελληνικής φιλοσοφίας, όπως αυτή του Πρωταγόρα που είπε ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων. Αυτή η νέα σκέψη εκδηλώθηκε στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, την πολιτική, την επιστήμη και την λογοτεχνία. Τα πρώτα παραδείγματα ήταν η ανάπτυξη της προοπτικής στην ελαιογραφία και η αναζωογόνηση της γνώσης κατασκευής κυροδέματος. Αν και η εφεύρεση μεταλλικού κινητού πιεστηρίου επιτάχυνε τη διάδοση των ιδεών από τον ύστερο 15ο αιώνα, οι αλλαγές της αναγέννησης δεν ήταν ομοιόμορφες ανά την Ευρώπη. Τα πρώτα ίχνη εμφανίζονται στην Ιταλία ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα, ιδιαίτερα με τα γραπτά του Δάντη και τους πίνακες του Τζιώτο. Ως πολιτιστικό κίνημα η αναγέννηση περιελάμβανε την καινοτόμο άνθηση της λογοτεχνίας στα λατινικά και τις λαϊκές γλώσσες, ξεκινώντας με την αναβίωση της μάθησης του 14ου αιώνα με βάση τις κλασικές πηγές που οι σύγχρονοι απέδωσαν στον Πετράρχη, την ανάπτυξη της γραμμικής προοπτικής και άλλων τεχνικών απόδοσης μιας πιο φυσικής πραγματικότητας στη ζωγραφική και τη σταδιακή αλλά εκτεταμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στην πολιτική αναγέννηση συνέβαλε στην ανάπτυξη των διπλωματικών διαδικασιών και συμβάσεων στην επιστήμη, σε μια αυξημένη εξάρτηση από την παρατήρηση και την επαγωγική λογική. Αν και η αναγέννηση είδε επαναστάσεις σε πολλές πνευματικές και κοινωνικές αναζητήσεις, καθώς και την εισαγωγή της σύγχρονης τραπεζικής και του τομέα της λογιστικής, ίσως είναι περισσότερο γνωστή για τις καλλιτεχνικές της εξελίξεις και τη συμβολή πολυμαθών, όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και ο Μιχαηλάγγελος, που εμπνεύστηκε τον όρο «αναγεννησιακός άνθρωπος». Η αναγέννηση ξεκίνησε στη δημοκρατία της Φλωρεντίας, ένα από τα πολλά κράτη της Ιταλίας. διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για να εξηγήσουν την προέλευση και τα χαρακτηριστικά της, εστιάζοντας σε μια ποικιλία παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και αστικών ιδιαιτεροτήτων της Φλωρεντίας εκείνη την εποχή. Δηλαδή, της πολιτικής της δομής, της προστάτηδας της κυρίαρχης οικογένειας των Μεδίκων, της μετανάστευσης στην Ιταλία Ελλήνων λογίων και των κειμένων τους μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Άλλα μεγάλα κέντρα ήταν πόλεις κράτη της Βόρειας Ιταλίας όπως η Βενετία, η Γένοβα, το Μιλάνο, η Μπολόνια και η Ρώμη. Από την Ιταλία η αναγέννηση εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη, στη Φλάνδρα, τη Γαλλία, τα Βρετανικά νησιά, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία και αλλού. Η αναγέννηση έχει μια μακρά και πολύπλοκη ιστοριογραφία και σύμφωνα με τον γενικό σκεπτικισμό των διακριτών περιοδολογήσεων υπήρξε μεγάλη συζήτηση μεταξύ των ιστορικών που αντιδρούσαν στην εξίμνηση της αναγέννησης και μεμονωμένων πολιτιστικών ηρώων ως ανδρών της αναγέννησης κατά τον 19ο αιώνα, αμφισβητώντας τη χρησιμότητά της ως όρου και ιστορικής οριοθέτησης.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ορισμένοι παρατηρητές έχουν αμφισβητήσει αν η αναγέννηση ήταν μια πολιτιστική πρόοδος από τον Μεσαίωνα, θεωρώντας την αναγέννηση ως μια περίοδο απεσιοδοξίας και νοσταλγίας για την κλασική αρχαιότητα, ενώ οι ιστορικοί της κοινωνίας και της οικονομίας έχουν αντίθετα εστιάσει μεταξύ των δύο εποχών, οι οποίες συνδέονται με πάρα πολλούς δεσμούς. Ο όρος πάντως αναγέννηση εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ζωές των Καλλιτεχνών του Τζόρτζο Βαζάρι περίπου 1550, που ονομάστηκε η αναγέννηση στη δεκαετία του 1830. Η λέξη έχει επεκταθεί σε άλλα ιστορικά και πολιτιστικά κινήματα όπως η Καρολίγκη Αναγέννηση 8ος και 9ος αιώνας, η Οθωμανική Αναγέννηση 10ος και 11ος αιώνας και η Αναγέννηση του 12ου αιώνα.

Τι είναι η αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση, είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτισμός, μέρος δεύτερο. Η αναγέννηση ως πολιτιστικό κίνημα άσκησε έντονη επίδραση στην πνευματική ζωή της Ευρώπης κατά την πρώιμη σύγχρονη εποχή. Με εφαλτήριο την Ιταλία και έχοντας εξαπλωθεί στο σύνολο της Υπήρου μέχρι τον 16ο αιώνα, άφησε το σημάδι της στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την τέχνη, την πολιτική, την επιστήμη, τη θρησκεία και σε άλλες πτυχές της πνευματικής αναζήτησης. Οι λόγοι της εποχής επιστράτευσαν την ουμανιστική μέθοδο μελέτης, επιδιώκοντας παράλληλα τον ρεαλισμό και το συναίσθημα στην τέχνη. Οι λόγοι της εποχής, όπως έχουμε πει, αναζήτησαν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών, καθώς και στα εδάφη της καταραίουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα λογοτεχνικά, ιστορικά και ρητορικά κείμενα της αρχαιότητας, συνήθως γραμμένα στα λατινικά ή τα αρχαία ελληνικά, πολλά από τα οποία είχαν πέσει στην αφάνεια. Ακριβώς αυτή η εστίαση στα λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα διαφοροποιεί τους λόγιους της αναγέννησης από τους προγενέστερους του 12ου αιώνα, οι οποίοι έδωσαν περισσότερη προσοχή στα ελληνικά και αραβικά κείμενα που πραγματεύονταν τις φυσικές επιστήμες, τη φιλοσοφία και τα μαθηματικά. Οι ουμανιστές της αναγέννησης δεν απέρριπταν το χριστιανισμό. Αντιθέτως, ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της εποχής αφιερώθηκαν σε αυτόν, ενώ και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρηματοδότησε πολλά από αυτά. Εν τούτης, έλαβε χώρα μια λεπτή αλλαγή, θα έλεγε κανείς, στον τρόπο που οι μορφωμένοι άνθρωποι προσέγγιζαν το θέμα της θρησκείας, κάτι που αντικατοπτρίστηκε σε πολλές εκφάνσεις της πνευματικής ζωής. Επιπροσθέτως, πολλά ελληνικά χριστιανικά συγγράμματα, ανάμεσα στα οποία και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά, ταξίδεψαν από το Βυζάντιο στη Δυτική Ευρώπη, απασχολώντας τους λόγιους για πρώτη φορά μετά την όψιμη αρχαιότητα. Αυτή η στροφή προς τα ελληνικά χριστιανικά έργα και κυρίως η μελέτη της Καινής Διαθήκης στην πρωτότυπη της γλώσσα, όπως προωθήθηκαν από τους ουμανιστές Λαβρέντιο Βάλα και Έρασμο, άνοιξαν το δρόμο για την προτεσταντική μεταρρύθμιση. Καλλιτέχνες όπως ο Μαζάτζο προσπάθησαν να απεικονίσουν την ανθρώπινη μορφή με ρεαλιστικό τρόπο, αναπτύσσοντας τεχνικές ώστε να αποδίδονται η προοπτική και το φως με φυσικό μέγεθος. Πολιτικοί φιλόσοφοι και ιδιαίτερα ο Νικολό Μακιαβέλη εστίασαν στη ρεαλιστική περιγραφή της πολιτικής ζωής ώστε να γίνει κατανοητή διαμέσου της λογικής. Σημαντική συμβολή στον αναγεννησιακό ουμανισμό αποτέλεσε το κείμενο του Τζοβάνι Πίκο Ντέλα Μιράντολα «Λόγος περί της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», που απαρτίζεται από μια σειρά θέσεων για τη φιλοσοφία, τη φυσική σκέψη, την πίστη και τη μαγεία. Πέρα από τη μελέτη της κλασικής αρχαιότητας, οι συγγραφείς της αναγέννησης υιοθέτησαν τη χρήση της καθομιλουμένης γλώσσας, κάτι που σε συνδυασμό με την εφεύρεση της τυπογραφίας επέτρεψε σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε βιβλία και κυρίως στη βίβλο. Η αναγέννηση δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια διανοούμενων να μελετήσουν και να βελτιώσουν τα εγκόσμια τόσο μέσα από την αναβίωση ιδεολογιών της αρχαιότητας όσο και διαμέσου καινοτόμων προσεγγίσεων στη σκέψη. Ορισμένοι μελετητές όπως ο Ρόντνι Στάρκ αποδίδουν λιγότερη σημασία στην αναγέννηση, εστιάζοντας στις καινοτομίες που εισήχθησαν στις ιταλικές πόλεις, κράτη, νωρίτερα, κατά την κορύφωση του Μεσαίωνα, οπότε και συνδυάστηκαν η λογοδοτική διακυβέρνηση, ο χριστιανισμός και η γέννηση του καπιταλισμού. Αυτή η ανάλυση υποστηρίζει πως την περίοδο που τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, η Γαλλία και η Ισπανία, είχαν
απολυταρχικές μοναρχίες, ενώ άλλα βρίσκονταν υπό την εξουσία της Εκκλησίας, οι ανεξάρτητες Ιταλικές δημοκρατίες, πατώντας στις αρχές του καπιταλισμού που πρωτοεμφανίστηκαν σε μοναστηριακά κτήματα, δημιούργησαν μια εμπορική επανάσταση χωρίς προηγούμενο, η οποία προηγήθηκε και χρηματοδότησε την αναγέννηση.

Τι είναι η αναγέννηση, η πολιτισμική αναβίωση, η πολιτική μετατόπιση? Αυτό το θέμα μας απασχολεί αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνδυάσει την αναγέννηση με την Ιταλία και εν μέρη δικαίως, καθώς οι ιδιαίτερες πολιτικές δομές που απαντώνται στην Ιταλία κατά τα τέλη του Μεσαίωνα οδήγησαν ορισμένους μελετητές στο συμπέρασμα πως το ασυνήθιστο αυτοπολιτικό περιβάλλον επέτρεψε την ανάδυση μιας σπάνιας πολιτιστικής άνθησης. Η Ιταλία δεν υπήρχε βέβαια ως πολιτική οντότητα κατά την πρώιμη σύγχρονη εποχή. Αντιθέτως, η Χερσόνησος ήταν διαιρεμένη σε πολλά κρατήρια. Το βασίλειο της Νάπολης ήλεγχε τον Νότο, η δημοκρατία της Φλωρεντίας και τα παπικά κράτη το κέντρο, οι Μιλανέζοι και οι Γενοβέζοι τον Βορρά και τη Δύση αντίστοιχα και η δημοκρατία της Βενετίας στην Ανατολή. Η Ιταλία του 15ου αιώνα αποτελούσε μια από τις περισσότερο αστικοποιημένες περιοχές της Ευρώπης. Πολλές από τις πόλεις της έστεκαν ανάμεσα σε ρωμαϊκά ερείπια. Συνεπώς είναι πιθανό η στροφή της αναγέννησης προς την κλασική αρχαιότητα να συνδέεται με το γεγονός ότι ξεκίνησε από την κοιτίδα της παλαιότερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο ιστορικός και πολιτικός φιλόσοφος Κουέντιν Σκίνερ τονίζει πως ο Ότο του Φράιζινγκ, ένας Γερμανός επίσκοπος που επισκέφθηκε την Ιταλία τον 12ο αιώνα, μαρτυρά μια ευρέως διαδεδομένη νέα μορφή πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, παρατηρώντας πως η Ιταλία φαίνεται να είχε εξέλθει από τον φεουδαλισμό, με αποτέλεσμα η κοινωνία της να στηρίζεται στους εμπόρους και στις συναλλαγές. Σύμφωνα με το παραπάνω, ήταν η αντιμοναρχική ιδεολογία αντιπροσωπευτικό δείγμα της οποίας η διάσημη τοιχογραφία της πρώιμης αναγέννησης με τίτλο «Αλληγορία της καλής και της κακής διακυβέρνησης» στη Σιένα, ένα έργο του Αμπρόντζιο Λορεντσέτη, της οποίας το κυρίαρχο μήνυμα είναι οι αρετές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της καλής διακυβέρνησης. Κρατώντας σε απόσταση ασφαλείας τόσο την Εκκλησία όσο και τις αυτοκρατορίες, αυτές οι δημοκρατικές πόλεις αφιερώθηκαν στην έννοια της ελευθερίας. Ακόμη και τα κρατήδια που βρίσκονταν κάπως μακρύτερα από την κεντρική Ιταλία ανέδειξαν αξιοσημείωτες εμπορικές δημοκρατίες, ιδίως η δημοκρατία της Βενετίας. Παρόλο που στην πραγματικότητα επρόκειτο για ολιγαρχικά κράτη, με ελάχιστη ομοιότητα με τις σύγχρονες δημοκρατίες, είχαν πράγματι χαρακτηριστικά δημοκρατίας με λογοδοτικές κυβερνήσεις, με μορφή συμμετοχής στη διακυβέρνηση και πίστη στην ελευθερία. Η σχετική πολιτική αυτονομία που απολάμβαναν διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική πρόοδο. Ομοίως, η ιδιότητα των Ιταλικών κρατηδίων ως σημαντικών εμπορικών κέντρων τα κατέστησε σταυροδρόμια ιδεών. Οι έμποροι έφεραν μαζί τους ιδέες από τις άκρες του κόσμου, ιδιαίτερα από την Εγγύς Ανατολή. Η Βενετία ήταν η εμπορική πύλη της Ευρώπης με την Ανατολή και παραγωγός εξαιρετικής ποιότητας γυαλιού, ενώ η Φλωρεντία ήταν η Μέκα των υφασμάτων, θα έλεγε κανείς. Ο πλούτος που εισήλθε στην Ιταλία μέσω των δραστηριοτήτων αυτών επέφερε σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά καλλιτεχνικά εγχειρήματα, ενώ οι ιδιώτες απέκτησαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πνευματική καλλιέργεια και μελέτη. Η αναγέννηση αφορά μόνο την Ιταλία? Όχι. Κατά τον 16ο αιώνα οι αναγεννησιακές ιδέες εξαπλώθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στις κάτω χώρες αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα σημαντικός ανθρωπιστικός πολιτισμός με κυρίαρχη μορφή τον Έρασμο του Ρότερνταμ. Ο Έρασμος συνδύασε την κλασική παιδεία με μια κριτική στάση απέναντι σε ορισμένες πρακτικές της Εκκλησίας. Η ανάγκη επιστροφής στις πηγές της χριστιανικής παράδοσης έγινε σημαντική. Η μελέτη των αρχαίων κειμένων δεν περιορίζονταν πλέον στους παγανιστές συγγραφείς.
Οι ανθρωπιστές μελετούσαν επίσης την Αγία Γραφή και τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας και η φιλολογική κριτική απέκτησε μια νέα σημασία. Αυτήν την περίοδο έχουμε και την μια, θα λέγει κανείς, επιστημονική επανάσταση, καθώς η αναγέννηση συνδέεται με την αλλαγή της σχέσης ανθρώπου και φύσης. Η συστηματική παρατήρηση και η μαθηματική περιγραφή του φυσικού κόσμου ενισχύθηκαν. Ο Νικόλαος Κοπέρνικος πρότεινε τον 16ο αιώνα ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η Γη και οι άλλοι πλανήτες κινούνται γύρω από τον ήλιο. Αργότερα, ο Γαλιλαίος θα χρησιμοποιήσει την τηλεσκοπική παρατήρηση για να ενισχύσει μια νέα εικόνα του ουρανού και ο Κέπλερ θα διατυπώσει μαθηματικούς νόμους για την κίνηση των πλανητών. Η επιστημονική επανάσταση δεν ταυτίζεται βέβαια με την αναγέννηση και συνεχίζεται πέρα από αυτήν. Ωστόσο, οι πνευματικές αλλαγές της αναγέννησης δημιούργησαν ένα σημαντικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη μιας νέας επιστημονικής κουλτούρας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή η Ευρώπη αρχίζει να επεκτείνει και τον γεωγραφικό της ορίζοντα. Έτσι, ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στην Αμερική, ανοίγοντας μια νέα εποχή στις σχέσεις Ευρώπης και νέου κόσμου. Ο Βάσκο Νταγκάμα φτάνει στην Ινδία, ακολουθώντας το δρόμο γύρω από την Αφρική. Ο Μαγκελάνος και η αποστολή του συνδέθηκαν με την πρώτη περίπλου της Γης. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι απλά γεωγραφικές, καθώς άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία. Νέες εμπορικές διαδρομές δημιουργήθηκαν και η Ευρώπη απέκτησε πρόσβαση σε νέες αγορές και πρώτες ύλες. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή αποικιακή επέκταση συνδέθηκε βέβαια με τη βία, με υποδούλωση, με τεράστιες δημογραφικές καταστροφές για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Υπάρχουν διχογνωμίες μεταξύ των ιστορικών αναφορικά με το βαθμό που η αναγέννηση βελτίωσε τον πολιτισμό του Μεσαίωνα. Τόσο ο Μισελέ όσο και ο Μπούκχαρτ περιέγραψαν με θέρμη τα βήματα προόδρου που συντελέστηκαν κατά την αναγέννηση προς τη σύγχρονη εποχή. Ο Μπούκχαρτ παρομοίωσε την αλλαγή με ένα πέπλο το οποίο αφαιρέθηκε από τα μάτια των ανθρώπων επιτρέποντάς τους να δουν καθαρά. Από την άλλη πλευρά, πολλοί ιστορικοί σήμερα τονίζουν πως πολλοί από τους αρνητικούς κοινωνικούς παράγοντες που ήθιστε να συσχετίζονται με την μεσαιωνική εποχή, παραδείγματος χάρη, φτώχεια, πόλεμος, θρησκευτική και πολιτική διωγμή, κατά τα φαινόμενα χειροτέρεψαν κατά την αναγέννηση, η οποία υπήρξε μάρτυρας της ανόδου της μακιαβελικής πολιτικής, των θρησκευτικών πολέμων, των δολοπλοκιών που άσκησαν οι Βοργίες και της εξάπλωσης των κυνηγιών μαγισσών. Πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν κατά την αναγέννηση δεν την αντιμετώπιζαν ως χρυσή εποχή, όπως τη φαντάστηκαν ορισμένοι συγγραφείς του 19ου αιώνα, αλλά αντίθετα εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις κοινωνικές αυτές ασθένειες. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες, συγγραφείς και μεκίνες των τεχνών που υπήρξαν κομμάτι της πολιτιστικής αυτής επανάστασης θεωρούσαν πως ζούσαν σε μια νέα εποχή που ήταν σε πλήρη αντιδιαστολή με τον Μεσαίωνα. Ορισμένοι μαρξιστές ιστορικοί προτιμούν να περιγράφουν την αναγέννηση με υλικούς όρους, υιοθετώντας την άποψη πως οι αλλαγές στην τέχνη, τη γραμματεία και τη φιλοσοφία υπήρξαν κομμάτι μιας γενικότερης οικονομικής τάσης από τον φεουδαλισμό προς τον καπιταλισμό, που είχε ως αποτέλεσμα την άνθηση μιας αστικής τάξης με αρκετό ελεύθερο χρόνο για την ενασχόληση με τις τέχνες. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το ερώτημα ήταν η αναβίωση, η αναγέννηση ήταν μια πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση. Θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι η αναγέννηση ήταν μια πολιτισμική αναβίωση, η οποία όμως λειτουργήσε ως ο καταλύτης για μια βαθιά πολιτική μετατόπιση. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποκλειστικά το ένα ή το άλλο, καθώς και τα δύο φαινόμενα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα. Ποιες ήταν οι κύριες πολιτικές μετατοπίσεις της αναγέννησης? Η αυτονόμηση της πολιτικής από τη θεολογία, καθώς η πολιτική έπαψε να θεωρείται ως απλή προέκταση του θείου νόμου. Οι στοχαστές άρχισαν να αναλύουν την εξουσία με βάση την ανθρώπινη φύση, την ιστορία και τον ορθολογισμό και όχι τα θρησκευτικά δόγματα. Η γέννηση της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης με το έργο του Νικολό Μακιαβέλη, ο ηγεμόνας η πολιτική εξετάστηκε για πρώτη φορά ως μια τέχνη απόκτησης και διατήρησης της δύναμης. Η ηθική διαχωρίστηκε από την πολιτική αποτελεσματικότητα. Η άνοδος του κεντρικού κράτους εξασθένησε το φεουδαρχικό σύστημα όπου ο κάθε ευγενής είχε το δικό του στρατό. Η εξουσία συγκεντρώθηκε στα χέρια των μοναρχών, δημιουργώντας τις βάσεις για τα πρώτα έθνη κράτη με κεντρική διοίκηση, μόνιμους στρατούς και ενιαία φορολογία. Αναγεννησιακός ανθρωπισμός. Ο άνθρωπος και όχι ο Θεός έγινε το κέντρο του κόσμου. Αυτό οδήγησε στην ιδέα του ενεργού πολίτη, όπως θα λέγαμε σήμερα, πολιτικός ουμανισμός, ο οποίος οφείλει να συμμετέχει στα κοινά και να διαμορφώνει τη μοίρα της κοινωνίας του, αντί να αποδέχεται μυρολατρικά την κοινωνική του θέση. Η ισχύ των πόλεων κρατών. Στην Ιταλία, η άνοδος πόλεων, όπως η Φλωρεντία και η Βενετία, ανέδειξε μια νέα πολιτική τάξη, τους πλούσιους εμπόρους και τους τραπεζίτες. Αυτοί είναι που αντικατέστησαν την παραδοσιακή στρατιωτική αριστοκρατία και χρησιμοποίησαν την τέχνη και τα γράμματα ως εργαλεία πολιτικής περιβολής και νομιμοποίησης.

Τι είναι η αναγέννηση, πολιτισμική αναβίωση ή πολιτική μετατόπιση? Αυτό το ερώτημα μας απασχόλησε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο ανθρωπισμός και η νέα εικόνα του ανθρώπου» από την θεοκεντρική στην ανθρωποκεντρική πολιτική σκέψη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Θα αναφερθούμε σήμερα αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στο κίνημα του ανθρωπισμού που έχουμε κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Βρισκόμαστε στον 15ο και τον 16ο αιώνα, Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση, μια εποχή που και αυτή εδώ σηματοδοτεί πολλές εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε και στην συνέχεια και στους επόμενους αιώνες προφανώς, πώς τα πράγματα επηρεάζονται, ποια είναι η ζύμωση που γίνεται, υπάρχει αυτή η εξάπλωση της εκοσμίκευσης. Θα δούμε βεβαίως και τις σχέσεις θρησκείας και πολιτικής μέσω του ανθρωπισμού εδώ. Θα δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει, αν θέλετε, αν θα μπορούσαμε έτσι να το πούμε, τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει ο ανθρωπισμός και σε ποια πεδία, και πώς αλλάζει ίσως και η εικόνα που έχει πλέον ο άνθρωπος για τον εαυτό του, για τον κόσμο, για την κοινωνία, για τον Θεό. Θα τα δούμε όλα αυτά με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Ηλιόπουλος, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Χαίρετε και χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Εμείς είναι χαρά μας που σας ακούμε και είστε κοντά μας για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε έτσι στην περίοδο της Αναγέννησης στην Δύση και έχουμε αυτό το κίνημα του ανθρωπισμού ή αλλιώς ουμανισμού. Δεν ξέρω αν αυτά τα δύο, αυτές οι δύο λέξεις ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, έτσι, περιγράφουν το ίδιο πράγμα. Με τι έχουμε να κάνουμε και πώς φτάνουμε εκεί, πώς φτάνουμε δηλαδή σε αυτό το κίνημα?
1: Μάλιστα. Καταρχάς, ναι, ο ουμανισμός συνδέεται ενοιολογικά με τον ανθρωπισμό, είναι η λατινική μεταφορά της λέξης. Ο ουμανισμός βέβαια ιστορικά έχει συνδεθεί με εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Εισαγωγικά θα έλεγα ότι όταν μιλάμε για μεταβάσεις, παράδειγμα για τη νέα εικόνα του ανθρώπου όπως είπατε, ή για την θεοκεντρική και ανθρωποκεντρική σκέψη, μπορούμε να το δούμε περισσότερο mm-hmm. ως επαναπροσδιορισμούς mm-hmm. πάνω στην εμφατικότητα των εννοιών. Δηλαδή ήδη από την αρχή της φιλοσοφίας ιστορικά η έρευνα περί του ανθρώπου ταυτίζεται με την έρευνα περί του θείου. Mm-hmm. Είναι οντολογικά ερωτήματα και αυτά τα οντολογικά ερωτήματα είναι απόλυτα συναφή. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές τις εποχές και στο Μεσαίωνα βέβαια για τον οποίο θα πρέπει να κάνουμε κάποια αναφορά, αλλά και στη συνέχεια στην αναγέννηση τη μεταρρύθμιση, αναπροσδιορίζεται αυτή η σχέση. Mm-hmm. Δεν καταλύεται ποτέ. Mm-hmm. Πάντα είναι δύο παράλληλα ερωτήματα. Η διαφορά λοιπόν στην έμφαση σε αυτή την εποχή, αν μπορούμε να πούμε, είναι μια διαφορά στη μετατόπιση της συνολική. Δηλαδή έχουμε στην αναγέννηση έναν κόσμο που μπορεί να παραμένει οντολογικά θεοκεντρικός. Αυτό mm. δεν βγαίνει ποτέ από το προσκήνιο. Ο άνθρωπος όμως αποκτά συγκριτικά, mm. πάντοτε θα βάζουμε τη λέξη συγκριτικά στη σημερινή συζήτηση, πολύ μεγαλύτερο βάρος. Ως τι? Μεγαλύτερο βάρος ως ερμηνευτής, ως ένα όν το οποίο διαμορφώνεται μέσα στην ιστορική πράξη, αλλά είναι και δημιουργός της ιστορικής πράξης. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι παλαιότερα πριν από αυτές τις εποχές, ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι και artifex sui, αυτοδημιουργός. Άρα αυτοδημιουργός, αλλά και δημιουργός της ιστορικότητάς του. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πρώτη τοποθέτηση.
0: Μάλιστα. Πώς φτάνουμε όμως σε αυτό το σημείο, ώστε ο άνθρωπος να αναλαμβάνει αυτό το μεγαλύτερο βάρος προφανώς, να δίνεται μεγαλύτερη σημασία στον άνθρωπο, να είναι περισσότερο ίσως από πριν ο άνθρωπος το επίκεντρο, όπως είπατε, ως ερμηνευτής και δημιουργός της ιστορικής πράξης?
1: Είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε δει και στην αρχαιότητα. Δεν είναι τόσο καινοφανές όσο πολλές φορές θέλουμε να θεωρούμε μέσα στα αρκετά κλινικά ιστορικά σχήματα. Τα ιστορικά σχήματα ποτέ δεν είναι απόλυτα κλινικά. Θα έλεγα εδώ επικουρικά το εξής. Μέσα στην αρχαιότητα αυτή η σχέση, αυτή η συμπόρευση μεταξύ Θεού και ανθρώπου μέσα στην ιστορία αναπλάθεται και αναπροσαρμόζεται πολλές φορές. Mm-hmm. Ας δούμε λίγο τι έχουμε στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα έχουμε τη φιλοσοφία ως θεολογία. Αυτή είναι η πρώτη φιλοσοφία, είναι μια θεολογία η οποία σταδιακά αρχίζει να ρίχνει όλο και περισσότερο φως πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί? Γιατί η ανθρώπινη ύπαρξη είναι χαρακτηριστική της σχέσης με το Θείο, άρα εμέσως επεξηγεί και τα περί του θείου. Στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη λοιπόν, ήδη ο ανθρωποκεντρισμός είναι εντονότατος. Εκεί λοιπόν η πολιτική συνδέεται με την δυνατότητα του ανθρώπου να ενεργεί κατά τη βούλησή του, αλλά συνδέεται όμως, πολύ σημαντικό και το ξεχνάμε στη σημερινή εποχή, και με ένα σύνολο από αναγκαιότητες, οι οποίες είναι μεταφυσικές αναγκαιότητες, είναι γνωσιολογικές αναγκαιότητες. Αυτό είναι μια κληρονομιά. Αν το δούμε τώρα στην εξέλιξη της ελληνικής σκέψης μέσα στη Ρώμη, παράδειγμα αν πάμε μέχρι τον Κικέρνα και τον Σενέκα, αν πάμε στο Λουκρίτιο κτλ., θα δούμε ότι αυτοί οι μετασχηματισμοί στην πολιτική φτάνουν σε πολύ προοδευτικές θέσεις. Δηλαδή ξεκινάμε από έναν ανθρωπισμό κικερώνιο. Ο Κικέρον αναφέρεται στην Humanitas ως μια έννοια η οποία περισσότερο συνδέεται με την καλλιέργεια των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσω της παιδείας, μέσω του ήθους, μέσω ακόμα και της δημόσιας συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Αλλά φτάνει αργότερα στον Σενέκα να σημαίνει η Humanitas μια αίσθηση κοινής, επιτρέψτε μου την λέξη, ανθρωπινότητας. Δηλαδή υπάρχει ένα μεταφυσικό θεμέλιο στην ανθρωπινότητα, το οποίο καταλήγει όμως, μπορεί να απολύγει έως την πολιτική σκέψη. Γι' αυτό έχουμε στο Σενέκα ιδιαίτερα ρηξικέλευτες απόψεις για την δουλεία, για τον ρόλο της γυναίκας κτλ. Αυτά αφορούν τη Δύση σε αυτό το πρώιμο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μεσαίωνα τώρα οι μετασχηματισμοί είναι αρκετοί.
0: Ναι. Έχουμε αρκετούς μετασχηματισμούς και θέλουμε να τους δούμε αυτούς τους μετασχηματισμούς με την βοήθειά σας. Επικεντρωνόμαστε στη Δύση, έτσι αυτό το κατά την περίοδο της αναγέννησης νομίζω ουσιαστικά, κύριε Ηλιόπουλε, έτσι δεν είναι? Όπου ποιες είναι οι ιστορικές συνθήκες, αν θέλουμε να δώσουμε έτσι δύο στοιχεία βασικά, δύο ναι. χαρακτηριστικά.
1: Στην αναγέννηση αυτό που συναντάμε κατά κύριο λόγο είναι, έχουμε έναν όρο, τον όρο χουμανίστα, είναι ο δάσκαλος, είναι ο μελετητής, δηλαδή είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα scholar στα αγγλικά. Αυτός μελετά τα στούδια humanitatis. Άρα κατά κύριο λόγο ο αναγεννησιακός ουμανισμός ως ανθρωπισμός είναι ένα πρόγραμμα μορφωτικό και φιλολογικό. Τι περιλαμβάνει? Τη γραμματική, τη ρητορική, την ποίηση, την ιστορία, την ηθική φιλοσοφία. Στόχος του αυτού του προγράμματος δεν είναι απλώς η συσσόρευση γνώσης ή η φιλολογική αναφορά μέσα σε κλειστές βιβλιοθήκες, αλλά είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στον ορίζοντά του. Φιλοδοξεί να διαμορφώσει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ικανός να μιλήσει, να αναπτύξει δηλαδή την οράτιο, να κρίνει, να πείσει και να δράσει. Επομένως λοιπόν πίσω από μια εξελιγμένη οράτιο, από ένα λέγειν το οποίο είναι πολύ πιο προοδευτικό, υπάρχει μια ράτιο, ένας ορθός λόγος ο οποίος διαμορφώνει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινωνικό σώμα. Οι ρίζες αυτές λοιπόν έχουν να κάνουν περισσότερο σε αυτή τη μορφή της Humanitas με το σύνθημα της αναγέννησης που είναι το ad fontes, πίσω στις πηγές. Αυτό είναι καθοριστικό.
0: Μάλιστα.
1: Οι ουμανιστές δηλαδή δεν έχουν απλώς μια φιλοδοξία, αλλά ενεργά αναζητούν χειρόγραφα, συγκρίνουν παραλλαγές. Κυριότατο για εμάς, πολύ χρήσιμο, αποκαθιστούν εκείνη την εποχή λατινικά και ελληνικά κείμενα, μαθαίνουν ελληνικά, ξαναμεταφράζουν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, βλέπουμε πόσο πίσω πάνε, διορθώνουν αυτές τις παλαιότερες μεταφράσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η φιλολογία μετατρέπεται σε ένα εργαλείο, το οποίο σταδιακά φτάνει μέχρι το να γίνει ένα εργαλείο κριτικής εξουσίας.
0: Μάλιστα. Αυτό το πίσω στις πηγές, γιατί είναι σημαντικό, γιατί στρέφονται οι ουμανιστές, οι ανθρωπιστές αυτή της αναγέννησης πίσω στις πηγές, δηλαδή ουσιαστικά στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής και της ρωμαϊκής γραμματείας, έτσι?
1: Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτημα, κάνετε άριστα που το θέτετε. Δεν είναι τόσο, γι' αυτό προσπάθησα από την αρχή να δείξω λίγο την κατεύθυνση, δεν είναι τόσο ότι δεν υπάρχει έμφαση στον άνθρωπο μέσα στο Μεσαίωνα. Παράδειγμα, αν κοιτάξουμε τον Ακινάτη, έτσι, θα δούμε ότι για τον Ακινάτη ο άνθρωπος θεωρείται έλογο και κοινωνικών. Αλλιώς, γιατί αξίζει κιόλας να σωθεί, έτσι. Η πολιτική κοινότητα, ομοίως, έχει ένα φυσικό χαρακτήρα. Και ο νόμος δεν είναι μια απλή αυθαίρετη εντολή του Άρχοντα, ο οποίος, να το πούμε απλοϊκά, λύνει και δένει, αλλά πρέπει να υπηρετεί το κοινό αγαθό. Αυτή είναι ήδη μια πολύ ισχυρή θεωρία της πολιτικής. Αυτό όμως που δεν καταφέρνει ίσως τόσο καλά ο Μεσαίωνας ή ο λόγος για τον οποίο, για να είμαι ακριβέστερος, η αναγέννηση γυρνά πίσω σε μια κριτική μορφή ιστορικής κοινωνικής ύπαρξης, είναι ότι ο μεσαίωνας δεν επαρκεί σε μια κριτική του εαυτού του. Η αναγέννηση έρχεται ως μια κριτική δύναμη. Αλλά δεν είναι μόνο μια κριτική προς το μεσαίωνα, είναι μια κριτική και προς την εξουσία. Mm-hmm. Παράδειγμα, οι ουμανιστές όταν μπορούν μελετώντας τα κείμενα να αποδείξουν ότι ένα κείμενο είναι πλαστό ή ότι είναι μεταγενέστερο ή κακώς μεταφρασμένο, αυτή τη δύναμη ποιος την έχει? Ο φιλόλογος. Εδώ μιλάμε για ισχυρούς φιλόλογους. Mm-hmm. Τότε λοιπόν αυτός ο φιλόλογος μπορεί να αποδυναμώσει και την πολιτική ή εκκλησιαστική αυθεντία που στηρίζεται σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με την αδιάσταση. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση του Λορέντσο Βάλα. Ο Λορέντσο Βάλα χρησιμοποίησε τη φιλολογική ανάλυση για να δείξει ότι η λεγόμενη δωρεά του Κωνσταντίνου, όπως την ονόμαζαν, ένα κείμενο που χρησιμοποιεί το κατεξοχήν για να θεμελιώσει παπικές αξιώσεις κοσμητής εξουσίας, δεν μπορούσε να προέρχεται από την εποχή του Κωνσταντίνου. Άρα εδώ έχουμε κάτι εξαιρετικά νεωτερικό. Ποιο είναι αυτό? Η κριτική της γλώσσας, η κριτική του κειμένου γίνεται κριτική της εξουσίας. Δεν χρειάζεται πλέον να επιτεθείς φιλοσοφικά στην αυθεντία και ή να το κάνεις μέσα σε ένα θεολογικό περίγραμμα. Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ πιο απλό, το οποίο το παραγνωρίζουμε σε σχέση με την αναγέννηση. Μπορείς απλώς να ελέγξεις το έγγραφο πάνω στο οποίο η αυθεντία και η εξουσία στηρίζεται.
0: Μάλιστα. Χρησιμοποιήσατε αρκετές φορές μια λέξη, κριτική, κύριε Λιόπουλε. Ναι. Γιατί μπαίνουν σε αυτό το οι ανθρωπιστές, οι μελετητές εκείνης εποχής και οι φιλόλογοι και οι φιλόσοφοι προφανώς, γιατί μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία της κριτικής με σκοπό, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ουσιαστικά ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον αναγεννησιακό ανθρωπισμό να μπορεί να μιλήσει, να κρίνει, να πείσει και να δράσει? Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με το ότι ίσως συνδέεται με το ότι ο άνθρωπος πλέον είναι το κέντρο,
1: είναι
0: και
1: το
0: οι δυνατότητες του, και οι δυνατότητες, ναι, του.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, η αντίστασή μου είναι ακόμα στο αν ο άνθρωπος κατεξοχήν εκεί είναι στο κέντρο. Εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι σταθερά στο κέντρο, απλώς υπάρχουν διαφορές τονισμού. Mm-hmm. Τώρα, γιατί έχουμε αυτή την κριτική? Την κριτική την έχουμε για ένα πολύ απλό λόγο, ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες, ακόμα και μεταφυσικά αν τις ελέγξουμε, όχι μόνο ιστορικά, αδυνατούν να επιτύχουν την τελειότητα. Άρα η κριτική λοιπόν υφίσταται μέσα στην αναγκαιότητά της σε κάθε ιστορική εποχή. Δεν υπάρχει περίπτωση ο μεσαίωνας να ξεφύγει από αυτό. Παράδειγμα, έχουμε περιπτώσεις όπως είναι ο William του Όκαμ. Ο William του Όκαμ, πέρα από τις πολύ ωραίες φιλοσοφικές θέσεις που διατυπώνει, οξύνει και τη σύγκρουση γύρω από τα όρια της παπικής εξουσίας. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm. Από την άλλη, αν κάποιος διαστείλει το φαινόμενο της αναγέννησης έως το σημείο όπου να πει με ασφάλεια ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με μια κριτική προς την παπική εξουσία, θα αποτύχει παντελώς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το πνεύμα μιας νέας εποχής, μιας νεανικής διάθεσης αυτής της εποχής, να κάνει κριτική προς το παλαιό, το οποίο παλαιό δεν είναι τόσο κακό όσο νομίζουμε. Ο μεσαίωνας δεν είναι μια κακή εποχή, έχει κατηγορηθεί υπερβολικά ίσως κατά το παρελθόν. Ο ουμανιστής αυτό που κάνει δεν είναι να απορρίπτει τη λογική του μεσαίωνα. Επιμένει όμως σε κάτι άλλο. Επιμένει ότι για να καταλάβουμε καλά τα πράγματα, αυτά τα οποία κληρονομούμε από τους θεσμούς, για να καταλάβουμε τα κείμενα των συγγραφέων τα οποία κληρονομούμε, πρέπει να επιστρέψουμε στη γλώσσα και στο πρωτότυπο κείμενο. Mm-hmm. Αυτή η ιστορικοποίηση της γνώσης έχει πολιτικές συνέπειες. Άρα λοιπόν αυτή η κριτική είναι αναμενόμενη, όπως είναι η κριτική αναμενόμενη σε κάθε εποχή. Εγώ νομίζω ότι δεν αξίζει εδώ μια παραπάνω έμφαση στο γεγονός ότι ο άνθρωπος γίνεται κέντρο, όσο χρειάζεται ή αρμόζει η σωστή επίγνωση πάνω στο ότι ο άνθρωπος σταθερά αποτελεί ένα κέντρο. Τώρα λοιπόν αποτελεί ένα κέντρο με έναν νέο τρόπο, ο οποίος θέλει να ελέγξει τα πράγματα γύρω από τον άνθρωπο, να αποκαταστήσει τη σχέση του με τα πράγματα, με τη γλώσσα, με την ιστορικότητά του.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας εδώ πάντοτε, κύριε Ηλιόπουλε. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Πάνο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωάννη.

0: διαγνώσει ακόμα περισσότερο την ατομικότητα. Τι είναι η ατομικότητα, σε τι βοηθά. Mm-hmm. Εάν λοιπόν στο μεσαίωνα έχουμε μία έμφαση ή ένα κέντρο βάρους το οποίο κλείνει περισσότερο προς τη θεολογία, mm-hmm. οι ουμανιστές της αναγέννησης, ενώ εξακολουθούν να είναι κατά κανόνα, έτσι, όχι απολύτως, αλλά κατά κανόνα χριστιανοί, επιδιώκουν αυτή την αναμόρφωση. Ο Θεός δεν εξαφανίζεται από την κοσμολογία, ούτε από την ηθική, ούτε από την πολιτική νομιμοποίηση. Πού αλλάζει όμως το βάρος? Θα έλεγα ότι είναι σε τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το γνωσιολογικό επίπεδο. Δηλαδή, κατά την περίοδο αυτή αυξάνεται η εμπιστοσύνη, ας το πούμε με απλά λόγια, στην ανθρώπινη ικανότητα να αναγνώσει ένας κριτικός μελετητής, να ερμηνεύσει τις πηγές. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι το ανθρωπολογικό. Mm. Ο άνθρωπος, εδώ αλλάζει πάλι ο τονισμός, παρουσιάζεται περισσότερο ως ένα αυτοδιαμορφούμενο «ον». Το τρίτο επίπεδο. Το τρίτο είναι το ηθικό. Η αρετή δεν νοείται μόνο ως υπακούει σαν υπερβατικό κανόνα. Δηλαδή δεν ενεργώ μόνο κατά την κρίση του Θεού. Ενεργώ και κατά την ατομική μου κρίση. Mm. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ενεργητική διαμόρφωση χαρακτήρα. Ναι. Και το τέταρτο επίπεδο, το οποίο αναγκαία απορρέει από το τρίτο, είναι το πολιτικό. Δηλαδή οι θεσμοί, οι νόμοι, η ελευθερία της πόλης, βασική έννοια, αλλά και η διατήρηση του κράτους αντιμετωπίζονται ολοένα περισσότερο ως έργα ανθρώπινης πράξης και ιστορικής ευθύνης. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Τώρα, αν δούμε την Ιταλική Αναγέννηση ως μια εποχή κατά την οποία αναδύεται το νεότερο άτομο, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος πάβει πλέον να βιώνει τον εαυτό του μόνο μέσα από τις...
1: Δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Πάνο Ηλιόπουλο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί του. Μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Ηλιόπουλος, εξ αφορμής βεβαίως του σημερινού μας θέματος, μιλάμε για τον ανθρωπισμό, κάποια έτσι πολύ βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κινήματος ουσιαστικά, τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει, που έχουν να κάνουν έτσι με το γνωσιολογικό επίπεδο αρχικά, την ικανότητα ερμηνείας των πηγών. Πλέον ο άνθρωπος είναι ένα αυτοδιαμορφούμενο «ον». Όσον αφορά την αρετή, ο άνθρωπος ενεργεί και κατά την ατομική του κρίση. Και όσον αφορά τους θεσμούς, τους νόμους, την ελευθερία της πόλης, το κράτος, όλα αυτά συνδέονται, έχουν άμεση σχέση με τα, και θεωρούνται ότι είναι έργα της ανθρώπινης πράξης και της ιστορικής ευθύνης βεβαίως που απορρέει από αυτή την ανθρώπινη πράξη. Νομίζω, κύριε Ηλιόπουλε, είστε πάλι κοντά μας. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, μια μικρή διακοπή. Να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε. Αναφερόσασταν στην Ιταλική, νομίζω, κυρίως αναγέννηση.
0: Μάλιστα. Η αναγέννηση λοιπόν Ιταλική είναι μια εποχή κατά την οποία αναδύεται το νεότερο άτομο, αλλά ξανά σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή η κύρια μεταβολή, θα έλεγα ότι είναι πως ο άνθρωπος σταματά να βιώνει τον εαυτό του σε αυτές τις συλλογικές ταυτότητες που, όπως είπα και πριν, του κληρονομεί η θρησκευτικότητά του και αρχίζει περισσότερο να αποκτά μια πιο έντονη προσωπική αυτοσυνείδηση. Αυτή είναι μια επιδραστική εικόνα, αλλά δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται ότι αυτός ο αναγεννησιακός ουμανισμός, στην Ιταλία ειδικά, αποτελεί και μια ενιαία φιλοσοφική θεωρία για τον άνθρωπο. Δεν έχουμε μια θεωρία. Mm-hmm. Είναι κυρίως ένα λόγιο κίνημα των Studia Humanitatis και δεν υπάρχει μια κοινή μεταφυσική πολιτική ιδεολογία. Mm-hmm. Ωστόσο, η φλωρεντινή πολιτική κρίση, παράδειγμα, στις αρχές του 15ου αιώνα, συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός νέου ιδεώδους ενεργού προτύπου πολιτιότητας και ελευθερίας.
1: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο ναι, αυτό τι έχουμε με τη φλωρεντινή πολιτική κρίση, όπως μας είπατε.
0: Ναι, κοίταξε, εκεί πέρα, εκείνη την εποχή έχουμε τον Λεωνάρντο Μπρούνι, παράδειγμα, έτσι. Ο Μπρούνι υπερασπίζεται την αξία της βίτα ακτίβα, του ενεργού βίου. Η παλαιότερη χριστιανική παράδοση, αν τη δούμε, συχνά έδινε μια ανώτερη θέση στον θεωρητικό ή στον μοναστικό βίο. Mm-hmm. Οι ουμανιστές της πόλης όμως, όπως ο Μπρούνι, αντιτείνουν ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όχι μόνο στο θεωρητικό βίο, αλλά στη βίτα κοντεμπλατίβα, αλλά και μέσα στη δημόσια δράση. Mm-hmm. Αυτό είναι μια επιστροφή.

0: Κικέρωνα. Ο Κικέρων λέει ότι αν κάποιος δεν υπηρετεί την πόλη, είναι προδότης. Ναι. Ο Βρούνι λέει ότι το να υπηρετεί κανείς την πόλη, το να αναλαμβάνει αξιώματα, να νομοθετεί και να συμμετέχει, μπορεί να είναι μια εξίσου υψηλή μορφή ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Αυτό πια δεν αποκλείεται για τους ουμανιστές. Και αν επιμείνω στον Βρούνι, θα έλεγα περαιτέρω ότι ειδικά σε αυτόν η επανερμηνεία του Αριστοτέλη έχει ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή πλέον ο Αριστοτέλης δεν διαβάζεται απλώς ως η σχολαστική αυθυντία του μεσαίωνα, αλλά και ως πολιτικός φιλόσοφος.
1: Μάλιστα. Πλέον είναι σαν να κινούνται κάπως τα πράγματα περισσότερο, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πολιτική, θα λέγαμε, σκέψη, έτσι.
0: Αναγκαστικά, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, κύριε Ηλιόπουλε?
0: Αναγκαστικά. Αναγκαστικά, γιατί το να μεταβείς, κοιτάξτε, υπάρχει το περιθώριο λοιπόν. Δεν είναι τόσο θεοκρατικό το περιβάλλον στο μεσαίωνα, και επιμένω να το λέω αυτό για τους ακροατές σας, όσο νομίζουμε πολλές φορές. Αλλά παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι το περίγραμμα είναι θεολογικό, που είναι ένας διακριτός όρος. Εντάξει, η αναγέννηση δεν επιθυμεί να το καταργήσει. Δεν είναι αυτή η τάση. Επιθυμεί όμως να αλλάξει το φωτισμό πάνω στο πράγμα, το οποίο είναι ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να έχει ακριβώς παραμεριστεί, αυτή τη φορά έρχονται οι ουμανιστές και του λένε, με απλά λόγια, το κοιτάνε ιστορικά στο πρόσωπο: ξέρεις κάτι, μπορείς να γυρίσεις πίσω στους ανθρώπινους σου ρόλους. Δεν σημαίνει αυτό ότι καταργείς τη θρησκευτικότητα, δεν καταλύεται το θρησκευτικό περίγραμμα, ούτε γίνεται τίποτα περισσότερο από μια αμφισβήτηση της εξουσίας, είτε της παπητής είτε της κρατικής. Ωστόσο, υπάρχει ιστορική ανάγκη για ένα προσδιορισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα.
1: Ιστορική ανάγκη για ένα νέο προσδιορισμό του τι είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, του τι είναι ο άνθρωπος, χωρίς όμως, ξαναλέω, το να πάμε σε εντελώς καινοφανείς ορισμούς. Δηλαδή, η αναγέννηση δεν είναι τόσο πρωτότυπο πείραμα όσο μερικές φορές υποθέτουμε. Αλλά είναι μια, να το δούμε γραμμικά, μια επιστροφή στα κείμενα, κατά κύριο λόγο στα αρχαία κείμενα, τα οποία ήδη μας αναλύουν τις σχέσεις αυτές. Δηλαδή, τη σχέση με το κράτος και τη σχέση με το Θεό. Άρα λοιπόν εδώ η αναγέννηση ξαναθυμάται, εντός εισαγωγικών, ότι ο πολίτης οφείλει να έχει αρετή. Αλλά η αρετή αυτή ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική ικανότητα. Δηλαδή μια ικανότητα που επικουρεί τη δυνατότητα του πολίτη να θέτει το ιδιωτικό του συμφέρον, που πάντοτε υπάρχει ιστορικά. Δεν χάνεται το μεσαίωνα επειδή έχουμε αυτό το θεολογικό περίγραμμα. Να θέτει το ιδιωτικό συμφέρον σε σχέση με το κοινό. Να συμμετέχει στην ελευθερία και στις διαδικασίες της res publica, του κοινού αγαθού. Άρα λοιπόν εδώ η αρετή κατά τον ουμανισμό βοηθιέται στο να αποκτήσει μια θεσμικότερη ίσως διάσταση. Ναι.
1: Έχουμε αυτή την ατομική συνείδηση που είναι πιο έντονη πλέον, και επίσης την σημασία της ατομικής κρίσης. Δηλαδή μέσω της αρετής καλείται ο άνθρωπος να ενεργεί κατά την ατομική του κρίση.
0: Έτσι.
1: Εδώ το ατομικό, το άτομο, βλέπουμε ότι αναδεικνύεται περισσότερο, προβάλλεται περισσότερο. Δίνεται μάλλον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο άτομο, αυτό θέλω να πω.
0: Πολύ σωστά το διατυπώνετε. Προβάλλεται γιατί το άτομο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να ασκήσει κριτική. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί κατανοούν την ανάγκη της κριτικής, της επαναφοράς της κριτικής. Δεν είναι μια κριτική αποδομητική ή μηδενιστική. Δεν μιλάμε για μια μηδενιστική εποχή η οποία θέλει να αποτινάξει το θεολογικό περίγραμμα. Γι' αυτό και παρατήρησα πριν ότι αρκετοί από τους ουμανιστές είναι χριστιανοί. Απλούστατα αυτό που έχουμε είναι ότι ξαφνικά μέσα σε μια, ας το πούμε έτσι με ένα απλό παράδειγμα, μια ιστορική σούπα όπου οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να επιπλέουν χωρίς αλλαγές, χωρίς το δικαίωμα μιας κριτικής, να υπάρχει μια καθαρότερη πολιτική και καθαρότερη ανθρωποκεντρική αντίληψη. Αυτό είναι στην ουσία ο ουμανισμός και γι' αυτό παράγει τέχνη. Γιατί για τους ίδιους λόγους η ελευθερία της νόησης παρωθεί και προς την ελευθερία του εκφράζεστε. Και μέσα στην τέχνη λοιπόν η αποτύπωση η ανθρωπολογική είναι πολύ διακριτή, ξεχωρίζει μέσα στην αναγέννηση και είναι η έμφαση στον άνθρωπο ο οποίος ξανακοιτάζεται στον καθρέφτη.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Ηλιόπουλε. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή πολύ σύντομη σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι και μαζί τους συζητάμε ο κύριος Πάνος Ηλιόπουλος, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον οποίο συζητάμε με θέμα «Ο ανθρωπισμός και η νέα εικόνα του ανθρώπου από τη θεοκεντρική στην ανθρωποκεντρική πολιτική σκέψη», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν από την διακοπή, κύριε Ηλιόπουλε. Σημείωσα έτσι κάποιες λέξεις πολύ χαρακτηριστικές που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως. Η ελευθερία της νόησης ουσιαστικά οδήγησε και στην ελευθερία του εκφράζεσθε. Έτσι, αυτός ο αναγεννησιακός ανθρωπισμός, ουσιαστικά ανθρωπισμός αναγέννησης, οδηγεί και σε αυτό, οδηγεί και σε μία ίσως αλλαγή όσον αφορά την έκφραση μέσω της τέχνης.
1: Αλλάζει λοιπόν η αντίληψη της εποχής. Αυτό είναι θεμελιακό ούτως ή άλλως. Θυμίζω ότι και τούτο δεν είναι καινοφανές, γι' αυτό είπα πριν για την κικερόνια σύνδεση μεταξύ του ratio et oratio, δηλαδή ο λόγος πρέπει να διαμορφώνει και το λέγειν, άρα να υπάρχει και μια επάρκεια στην ελευθερία της έκφρασης. Αλλά για να βάλουμε και νέους όρους εδώ να το συνδέσουμε με την παρούσα συζήτησή μας, θα έλεγα ότι αν πάρουμε φιλοσόφους όπως είναι για παράδειγμα ο Πίκο ντε λα Μιράντολα, έχουμε και μια διάκριση σχετικά με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αυτοδιαμόρφωση συμβάλλεται από την αξιοπρέπεια. Μιλάμε λοιπόν στον Μιράντολα για την dignitas hominis. Η dignitas δεν είναι όρος λατινικός ο οποίος τότε δημιουργείται, ούτε δημιουργείται από τον Πίκο ντε λα Μιράντολα. Είναι ήδη στον Σενέκα. Ο Σενέκας μιλάει για το dignum, το οποίο είναι ο άνθρωπος, το άξιον έναντι της φύσης, το άξιον έναντι του Θεού. Εδώ λοιπόν ο Πίκο ντε λα Μιράντολα το δημιουργεί σε μια εμβληματική, διατύπωση στην εποχή του, συγκεκριμένο στο έργο Οράτιο, όπου ο άνθρωπος παρουσιάζεται σε ένα πλάσμα στο οποίο δεν έχει δοθεί μια απολύτως σταθερή και κλειστή θέση στην κοσμική ιεραρχία. Αυτό αξίζει να το παρατηρήσουμε με την αδειά σας. Δηλαδή, από τη μία μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να υποβιβαστεί προς το ζωώδες, άρα να απολέσει την dignitas hominis για την οποία μιλάμε. Από την άλλη όμως, θα μπορούσε καλύτερα να ανυψωθεί προς το νοητό, προς το θείο. Η αξιοπρέπεια, η dignitas του αναγεννησιακού ανθρώπου δεν είναι απλώς ένα προνόμιο που κατέχει οντολογικά. Αυτό που κατέχει ο άνθρωπος οντολογικά είναι η δυνατότητα να μορφοποιεί τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και μιλήσατε προηγουμένως και είπατε ότι ο άνθρωπος πια θεωρείται ότι είναι ένα αυτοδιαμορφούμενο όν, έτσι. Αυτό εννοούσατε.
1: Ναι, είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία της αναγέννησης αυτό. Και φυσικά για να διαμορφωθεί ο άνθρωπος, ειδικά μέσα από μια ατσάλωση που, τέτοια όπως είναι η αυτοδιαμόρφωση, χρειάζεται και ένας επαρκής χώρος εσωτερικότητας. Δηλαδή εδώ από τη μία έχουμε μεν τον άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να εκφραστεί, να είναι κριτικός προς την εποχή του, αλλά αυτό το περιβάλλον της νόησης και της έκφρασης καλλιεργείται μέσα σε συνθήκες εσωτερικότητας. Δεν μπορεί αυτό να αποβληθεί από τη συζήτηση. Μπορούμε να το δούμε για παράδειγμα στον Πετράρχη, τον ποιητή, το 14ο αιώνα. Ο Πετράρχης στην εσωτερική συνομιλία, την χαρακτηρίσουμε έτσι, που έχει με τον Αυγουστίνο στο έργο Secretum, μετατρέπει αυτή την αυτοεξέταση σε ολόκληρο φιλοσοφικό πεδίο. Όπου τι διαγιγνώστηκε? Ότι η ανθρωπίνη προσωπικότητα, όπως συνομιλεί με τον εαυτό της αρχικώς, μέσα στην εσωτερικότητά της, δεν αποτελεί ένα αδιάφορο συμβάν, ας το πούμε έτσι, μέσα στην κοσμική τάξη. Αλλά υπάρχει μια φιλοσοφική πυκνότητα στη σύγκρουση του εαυτού, του ανθρώπου με τον εαυτό του. Έχει σημασία ο άνθρωπος πρωτίστως κριτικά να απευθυνθεί στον εαυτό του μέσα στην ιστορικότητα στην οποία έχει εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο και στη συνέχεια να συγκρουστεί με το περιβάλλον του.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν και εδώ μια πολιτική συνέπεια, εάν δεχτούμε ότι το πολιτικό αφορά και την ίδια την ατομικότητα.
0: Υπάρχει αυτή η ανθρωποκεντρική πολιτική σκέψη λοιπόν, Τη βλέπουμε, νομίζω, πολύ χαρακτηριστικά και μέσα από το παράδειγμα που μας δώσατε από τον ποιητή Πετράρχη. Εδώ ίσως θέλει να τονίσει ο ίδιος αυτό το είδος της αυτοεξέτασης έχει να κάνει και με μια αυτοκριτική. Ασκώ κριτική στον εαυτό μου και αφού την ασκήσω προφανώς και με τρόπο έτσι που να πώς να το πω, κάπως στιβαρό και όσο γίνεται πιο με περισσότερη ειλικρίνεια, έτσι δεν είναι, για να ασκήσω, για να ασκήσω κριτική και στην πολιτική εξουσία.
1: Φυσικά, κοιτάξτε, η εικόνα του εαυτού είναι πάντοτε ένα ερώτημα, εντάξει, δεν έχουμε μια καλή ερμηνεία ούτως ή άλλως, ούτε φιλοσοφική ούτε ψυχολογική για το τι είναι ο άνθρωπος. Κάνουμε υποθέσεις. Απλώστατα εδώ μέσα σε μια διαδικασία αυτοκριτικής έχει σημασία να διακρίνουμε και το σκοπό. Δηλαδή ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε παιδεία κατά την αναγέννηση, ώστε να μην θεωρούμε απλώς ότι η ανθρώπινη ζωή, ο βίος που μας αναλογεί ατομικά, ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προπαρασκευή για τη μεταθανάτια ζωή. Οι αναγεννησιακοί στοχαστές δεν το βλέπουν καθόλου έτσι, ούτε ο Πετράρχης. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την κριτική προς τον εαυτό έχουμε τις προϋποθέσεις μιας ars vitae ξανά, δηλαδή μιας τέχνης ζωής, όπου η τέχνη ζωής συμπίπτει με μια τέχνη συγκρότησης του χαρακτήρα. Και γιατί τον θέλουμε το χαρακτήρα? Τον θέλουμε για να ζούμε ευδαιμονικότερα, αλλά τον θέλουμε γιατί και η πολιτική χρειάζεται χαρακτήρες. Δηλαδή η πολιτική χρειάζεται ανθρώπινους χαρακτήρες τέτοιους ώστε να μπορούν να ελέγχουν τα πάθη. Ανθρώπινους χαρακτήρες τέτοιους ώστε να μπορούν να μιλούν δημόσια και να υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ του ατόμου και της πόλεως. Γι' αυτό και βλέπουμε, και δεν είναι παράξενο αν το καλοσυλλογιστεί κανείς, ότι υπάρχει αυτή η έντονη τάση επιστροφής που είδαμε και στην εισαγωγή της σημερινής μας συζήτησης, μια έντονη τάση επιστροφής στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Όπως στην περίπτωση του Μαρσίλιο Φιτσίνο. Εδώ έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό ανθρωπολογικό μοντέλο. Παρουσιάζει ο Φιτσίνο την ανθρώπινη ψυχή ως ευρισκόμενη σε μια ενδιάμεση θέση. Δηλαδή, η ανθρώπινη ψυχή θα συνδέει το αισθητό με το νοητό, θα συνδέει το σώμα με το πνεύμα, άρα αυτό, εφόσον είναι σύνδεσμος, θα την παρουσιάζει ως ένα δεσμό μέσα στον κόσμο. Δίνει στον άνθρωπο μια κοσμική κεντρικότητα. Πρόκειται, αν το δει κανείς επιπόλαια, για ένα βαθιά θεολογικό πλαίσιο και όχι για κοσμικό ατομικισμό, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να παραλείψει κανείς και να παρατηρήσει ότι αυτή η ιδέα μιας ψυχής ως κόπουλα μούντι που την λέει ο Φιτσίνο σημαίνει ότι η ανθρώπινη ψυχή αποκτά και ενεργητικό ρόλο. Μπορεί να νοηματοδοτεί τον κόσμο. Αυτή είναι μια τεράστια μετακίνηση μέσα στην αναγέννηση και στο Φιτσίνο συγκεκριμένα.
0: Και μέσα στον ανθρωπισμό, έτσι. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες απόψεις και δεν ξέρω αν αυτή εδώ η άποψη έχει ίσως και μια πολιτική, μια προέκταση προς την πολιτική, να είναι ενεργός ο πολίτης, ο άνθρωπος, έτσι. Να έχει μια ενεργή δημόσια δράση που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Αυτό είναι προαπέτηση ήδη της αρχαιότητας. Η κριτική της αναγέννησης στρέφεται κυρίως προς το γεγονός, γι' αυτό και μόνο η επιστροφή στα παλαιότερα κείμενα μπορεί να της δώσει αυτό τον αέρα τον ιστορικό να κάνει το αποφασιστικό βήμα. Είναι ότι ο καλός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι με μια φράση, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος θεάται το αγαθό ή εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει τον χώρο των αρετών. Είναι και αυτός που αναλαμβάνει το βάρος της πόλης. Πώς θα επιβιώσει η πόλη εάν δεν υπάρχει ο ενεργός πολίτης? Υπάρχει ήδη το αριστοτελικό δυνάμει και ενεργεία. Ο Αριστοτέλης δεν λέει ότι τα πράγματα εγκαταλείπονται στο δυνάμει, λέει ότι θα πρέπει να μετουσιωθούν στο επίπεδο του ενεργεία. Αυτό συμβαίνει στην αναγέννηση και γι' αυτό μας δίνει και την εντύπωση, αν σταθούμε μόνο στο επίπεδο των εντυπώσεων, μιας ιδιαίτερα ενεργητικής εποχής. Βέβαια υπάρχουν και μετακινήσεις που μας προκαλούν. Αυτό είναι καλό, το θέλουμε. Έχουμε μετακινήσεις όπως του Μακιαβέλη ή έχουμε για παράδειγμα την θεωρία του Τόμας Μόρ ή του Εράσμου. Έχουν πολύ ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία εδώ σε σχέση με την πολιτική.
0: Ο Μακιαβέλη, τι είναι αυτό, πώς αντιλαμβάνεται ίσως την πολιτική, την πολιτική εξουσία και κυρίως μέσα, νομίζω το εμβληματικό του έργο είναι ο Ηγεμόνας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο Ηγεμόνας. Ο Μακιαβέλη είναι μια ισχυρή τομή. Κακά τα ψέματα, δεν σας κρύβω ότι δεν τον συμπαθώ πάντα για αυτό που είναι, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ακριβώς χρήσιμος, επειδή κιόλας μας κάνει να μην τον συμπαθούμε πολλές φορές. Mm-hmm. Ο Μακιαβέλη, σε κάποιο βαθμό, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι μια αρκετά παρεξηγημένη προσωπικότητα, τουλάχιστον ως προς το γεγονός ότι θεωρούμε κάκιστα ότι ισχυρίζεται πως η ηθική δεν έχει σημασία. Δεν λέει αυτό ο Μακιαβέλη. Απλώς ο Μακιαβέλη λέει κάτι πολύ πιο προσγειωμένο, το οποίο αξίζει να το παρατηρήσουμε. Λέει ότι η πολιτική πάβει να είναι κυρίως καθρέφτης του ιδανικού. Και τι καθίσταται? Καθίσταται μια τέχνη ευθύνης μέσα στο ενδεχόμενο. Έχουμε δύο κόσμους, αν το δούμε έτσι λίγο σχηματικά. Από τη μία είναι ο κόσμος ως πράγμα, δηλαδή ο κόσμος τον οποίο μπορώ να τον δω ως αντικείμενο, να τον αναγιγνώσκω στο παρόν σημείο που είμαι ή να τον δω στο παρελθοντικό του ορίζοντα, αλλά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο. Ο Μακιαβέλη λοιπόν κάνει μια απλή ερώτηση. Υπάρχει τέχνη πολιτικής ευθύνης μέσα στο ενδεχόμενο? Πώς πρέπει να ενεργεί ο ηγεμόνας? Εδώ λοιπόν αυτό που μας λέει, αυτό για το οποίο μας μιλάει για την πραγματική αλήθεια του πράγματος. Δηλαδή το λέει στο κείμενο Veritae effettuale della cosa, έτσι. Η πραγματική αλήθεια του πράγματος. Μπορεί να είναι λίγο παράδοξη αυτή η φράση.
0: Τι θέλει να πει με αυτή τη φράση όμως? Τι θέλει να πει με αυτή τη φράση?
1: Αυτό που θέλει να πει είναι ότι η πολιτική θεωρία δεν πρέπει να εγκαταλείπεται στο ιδανικό, αλλά πρέπει να ξεκινά από το σημερινό, από την εμπειρία. Από το φόβο τον ανθρώπινο, έτσι. Ας μην παραβλέψουμε τα πάθη. Ο φόβος, η φιλοδοξία, η επιθυμία επικράτησης πολιτικής, η σύγκρουση που είναι αναπόφευκτη στον ανθρώπινο κόσμο και στις ανθρώπινες υποθέσεις, πάνω απ' όλα η αστάθεια, αλλά και κυρίως αυτό που αντιμετωπίζει και η σημερινή πολιτική, που είναι οι πραγματικές συνέπειες των αποφάσεων. Ξέρετε, είναι αυτό που πολλές φορές συζητούμε όλοι ανάμεσα στις παρέες μας, ότι υπάρχουν δύο επίπεδα πολιτικής. Είναι η πολιτική όπως κατανοείται από τον μέσο άνθρωπο που δεν κατέχει όλες τις πληροφορίες, αλλά και δεν έχει και την ευθύνη για τις συνέπειες. Ο Μακιαβέλη διακρίνει και το δεύτερο επίπεδο πολιτικής, που είναι εκείνο το οποίο αναλογεί σε εκείνους τους οποίους οι συνέπειες τους αφορούν. Τους αφορούν με την έννοια ότι παράγονται από τους ίδιους. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια του πράγματος. Αυτό που συμβαίνει και όχι αυτό που ιδανικά φαντάζομαι ότι συμβαίνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κύριε Ελιόπουλε. Μας έχει απομείνει λίγος χρόνος ακόμη, θα τον εκμεταλλευτούμε μόλις επιστρέψουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά, κάτι λιγότερο από 10 λεπτά στην διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας συνομιλία με τον κύριο Πάνο Ηλιόπουλο, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αναφερόμαστε στον ανθρωπισμό. Στον ανθρωπισμό κατά την αναγέννηση και αυτή τη νέα εικόνα του ανθρώπου. Προηγουμένως αναφερόμασταν στον Μακιαβέλη, μας λέγατε, κυρίως μέσα από το πολύ γνωστό του έτσι έργο, το εμβληματικό του έργο «Ηγεμόνας», τις απόψεις του περί πολιτικής. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε κάτι ακόμη να προσθέσουμε, κάτι σημαντικό, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Πιστεύω πως ναι, γιατί είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος είναι αρκετά ρηξικέλευτος για την εποχή. Θα έλεγα ότι αν είναι κάτι να κρατήσουν οι ακροατές σας κυρίως σε αυτό το σημείο, είναι ότι ο Μακιαβέλης στην ουσία ανασκευάζει την έννοια της βιρτού, της αρετής. Mm-hmm. Μιλάει για την βιρτού. Η αρετή λοιπόν κατά του Μακιαβέλη δεν είναι η χριστιανική αρετή την οποία την κατανοεί η εποχή ούτως ή άλλως αρκετά καλά, ούτε υποβιβάζεται στο να σημαίνει απλώς μια ηθική καλοσύνη την οποία μπορεί να έχει ο καθένας. Mm-hmm. Είναι κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αναπροσδιορίζεται ως μια ικανότητα πολιτικής δράσης. Ποια είναι η νέα αρετή, ποια είναι η μακιαβελική αρετή? Είναι η αρετή που συμπυκνώνει την τόλμη, την ευελιξία των αποφάσεων, την προνοητικότητα του ηγεμόνα, την γνώση των συσχετισμών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάβει να υποθέτει και επιθυμεί να γνωρίζει, και κυρίως μιλάμε επίσης για την ικανότητα διάσωσης των θεσμών. Ας μην το παραλείψουμε. Mm. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η αρετή για τον Μακιαβέλη ως πολιτική αρετή είναι η ενέργεια, το ενεργήν με το οποίο ο άνθρωπος προσπαθεί να δώσει μορφή ή να διασώσει την υπάρχουσα μορφή σε έναν ασταθή κόσμο. Mm-hmm. Εάν το δούμε αυτό διλημματικά, θα έλεγα ότι παρατήρηση που την έχουμε ξανά πίσω στην λατινική φιλοσοφική, σε λατινικές φιλοσοφικές πραγματίες, ο αντίπαλος πόλος είναι η φορτούνα. Είναι mm-hmm. η μοίρα, η τύχη.
0: Οπότε η αντίθετη έννοια δηλαδή εδώ είναι η τύχη, έτσι, της αρετής.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε μια αντιπαραβολή την οποία την έχουμε ήδη στο έργο του Σενέκα, τις επιστολές του προς το Λουκίλιο. Είναι η βιρτούς και η φορτούνα. Είναι η αρετή έναντι της τύχης. Η τύχη έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Δεν είναι ο θείος νους. Η τύχη ως φορτούνα είναι η απρόβλεπτη μεταβολή. Mm-hmm. Είναι η συγκυρία. Γιατί φοβόμαστε τη συγκυρία? Γιατί είναι το στοιχείο εκείνο που δεν ελέγχεται από την ανθρώπινη βούληση. Άρα είναι δυνάμει καταστρεπτικό. Mm. Ο Μακιαβέλη λοιπόν, όταν αντιπαρατάσει αυτή την πολιτική αρετή της προγνωστικότητας, της ευελιξίας κτλ., στην ουσία δεν υπόσχεται ότι ο άνθρωπος θα νικήσει πάντοτε την τύχη. Δεν είναι αυτός ο ισχυρισμός του. Αυτό που λέει όλο και όλο είναι ότι ο άνθρωπος ο πολιτικός ενεργεί, mm-hmm. έχοντας κατά νου ότι δύναται σε κάποιο βαθμό να περιορίσει το πεδίο της. Αυτή λοιπόν η νέα εικόνα του ανθρώπου εδώ είναι εξαιρετικά δραστική. Mm-hmm. Δεν είναι πια ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει παθητικά mm-hmm. την αποκάλυψη της τάξεως, αλλά εκείνος ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει τάξη μέσα από το χάος και την αβεβαιότητα.
0: Βασισμένος προφανώς και στη γνώση, σε αυτή την κριτική ερμηνεία, έτσι, των κειμένων που αναφέραμε και προηγουμένως αρκετές φορές, δηλαδή σε ένα καλό γνωσιολογικό επίπεδο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κύριε Ηλιόπουλε, έτσι και και στην λογική και τη σκέψη, έτσι δεν είναι, σε μια μορφή τέλος πάντων ορθολογισμού.
1: Πολύ σωστά, γιατί πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι το ζητούμενο στην αναγέννηση και στο Μακιαβέλη, μιας και τον συζητήσαμε εδώ, ότι πρέπει να κατακτήσουμε την έννοια της ευθύνης. Αυτό είναι ένα ζητούμενο και στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι σύγχρονες κοινωνίες υποθέτουν ότι ο κόσμος της εξουσίας θα γίνει καλός μόνος του. Ο Μακιαβέλη το αρνείται αυτό. Πάνε αρκετοί αιώνες πίσω που το αρνείται. Καλό να το συλλογιστούμε κάποια στιγμή. Ακόμα και στην κριτική, ξέρετε, αν δούμε συγγραφείς ενδιαφέροντες, όπως είναι ο Τόμας Μόρ με την Ουτοπία το 1516, υπάρχει μια ανθρωπιστική πολιτική σκέψη από τη μία, αλλά από την άλλη θα πρέπει να το δούμε και ως μια ανθρωπιστική αγωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η κατεύθυνση των κοινωνιών μας αυτή την εποχή? Εδώ, ας πούμε, στον Τόμας Μόρ οι θεσμοί πάβουν εντελώς να εμφανίζονται ως φυσικοί. Mm-hmm. Αν μπορείς να φανταστείς μια κοινωνία οργανωμένη διαφορετικά, πάει να πει ότι η υπάρχουσα κοινωνία μπορεί να γίνει και αντικείμενο κριτικής. Άρα λοιπόν η ίδια η φαντασία μιας πολιτικής ουτοπίας mm-hmm. αποκτά πολιτική λειτουργία. καινούριο δεν είναι και αυτό κατά κάποιο τρόπο, καινούριο με τα υλικά του παλιού. Είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν έχεις εδώ μόνο έναν άνθρωπο που είναι φορέας αρετής σε έναν ανεδοχείο που να μεταφέρει το περιεχόμενο σε ένα δεδομένο ιστορικό καθεστώς, αλλά ο άνθρωπος είναι ενεργητικόν που συλλογίζεται, στοχάζεται εναλλακτικές μορφές συλλογικής ζωής.
0: Εδώ η έννοια της φαντασίας των Μουρ με τι συνδέεται, ίσως έχει να κάνει με τον ενεργό ρόλο του ανθρώπου, ίσως.
1: Έχει να κάνει με τον ενεργό ρόλο του ανθρώπου, γιατί ο Μουρ λέει κατανοεί αυτό που κατανοούμε ακόμα στους αιώνες μας, όταν θεάται τις συνθήκες της Ευρώπης της εποχής, αυτό που αντικρίζει είναι αυτό που αντικρίζουμε και εμείς σε κάποιο βαθμό, δηλαδή αντικρίζει τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση, την ποινική σκληρότητα, την απληστία, τον πόλεμο, τις ανισότητες. Αυτά γιατί εξακολουθούν να είναι πραγματικά προβλήματα. Είδατε τη φράση που είπαμε πριν για τον Νίτσε, έτσι, η πραγματική αλήθεια. Ποιο είναι το πράγμα καθ' αυτό. Εδώ λοιπόν η φαντασία είναι ένα...
0: Για το Μακιαβέλη, για το Μακιαβέλη εννοείται, έτσι, στον ίδιο μόνο.
1: Ναι, φυσικά, το είπαμε πριν στο Μακιαβέλη. Εδώ λοιπόν η φαντασία έχει αυτό το ρόλο, αυτή την στοιχείωση, όπου ο άνθρωπος μπορεί να δει ότι εάν το παρόν δεν είναι επαρκές, πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να μεταπλάσουμε το παρόν. Άρα υπάρχει ήδη μια μεταρρυθμιστική διάθεση μέσα σε αυτές τις αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο πολιτικές, αλλά είναι γενικότερα ανθρωπολογικές. Ανοίγουν ορίζοντες.
0: Ίσως και με βάση και με αφορμή και τις ανθρώπινες ανάγκες σε κάθε ιστορικό παρόν.
1: Οι ανθρώπινες ανάγκες, έχω την πεποίθηση και μπορεί να ασφάλω, ότι λίγο πολύ δεν διαφοροποιούνται σε όλες τις εποχές. Δηλαδή, αν δούμε τα κεντρικά ανθρώπινα ερωτήματα, ποια είναι. Είναι ο έρωτας, είναι ο θάνατος, είναι η ασφάλεια. Έτσι, είναι ζητήματα τα οποία τα χειρίζονται οι φιλόσοφοι σε όλες τις εποχές. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά είναι το περίγραμμα. Και το περίγραμμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν βάλεις το ίδιο περιεχόμενο σε ένα άλλο κουτί, αλλάζει η χρήση του υλικού ή αλλάζει η κατανόηση του υλικού. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ιστορικότητα, τα ερωτήματα αυτά γίνονται πιεστικά με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος όμως είναι συναφής και με το σήμερα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πιεστική διάθεση για μεταρρύθμιση. Το βλέπουμε και στα θεολογικά ζητήματα αυτά, όπως τον Λούθερο ή τον Καλβίνο. Έτσι, έναν άλλο θεοκεντρισμό, μια άλλη έννοια της υποκειμενικότητας κτλ.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε έτσι να φτάσουμε σιγά σιγά σε έτσι μια συμπερασματική κάπως σκέψη τελευταία δική σας, να μοιραστείτε κάτι μαζί μας από αυτά που είπαμε σήμερα με τη βοήθεια που ήταν πάρα πολλά, ως ένα συμπέρασμα, έναν επίλογο, που πιστεύετε ότι θα έπρεπε έτσι λίγο να μείνουμε περισσότερο, να κρατήσουμε. Έτσι αναφερθήκαμε στον ανθρωπισμό που έχουμε κατά την αναγέννηση, βεβαίως μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο, αυτή τη νέα εικόνα του ανθρώπου. Πλέον ίσως ότι αυτό που αλλάζει ίσως αυτή την περίοδο είναι ότι είναι η θέση που καταλαμβάνει ο άνθρωπος στη σκέψη και τον πολιτισμό.
1: Θα έλεγα καταληκτικά και όχι συμπερασματικά, αλλά παρά μόνο ως επιλεγόμενο το παραθέτω, ότι θα είναι άδικο να φανταζόμαστε ότι οι εποχές γενικά μπορούν να απελευθερώσουν το άτομο ή ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στην αναγέννηση. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια πλάνη που θα καλούσα να την αποφύγουμε. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο είναι ότι δεν απελευθερώνεται ποτέ πλήρως το άτομο, αλλά αυτό που μπορεί να συμβεί είναι μια καλή περίπτωση, και αυτό είναι και η αναγέννηση στην ουσία της, είναι ότι το άτομο μπορεί μερικώς να απελευθερωθεί. Το ένα στοιχείο, και δεύτερο στοιχείο, ότι όταν συμβαίνει αυτό, όταν το άτομο δηλαδή μερικώς απελευθερώνεται, αυτό γίνεται μόνο από μια ανανέωση του στοχασμού. Δηλαδή το συλλογίζεστε, είναι βασική πολιτική διάταξη. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, εάν θέλεις να ζεις σε μια καλύτερη εποχή. Αυτά τα 2 στοιχεία είναι βασικά. Τώρα, εάν επικεντρωθούμε περισσότερο στον ουμανισμό, θα έλεγα ότι αυτό που καταφέρνει, τι είναι. Να ενισχύσει την αυτοσυνείδηση και την παιδεία του ατόμου. Άρα λοιπόν έχει μια έντονη κοινοτική και πολιτική πολιτιακή αξία. Ναι. Το άτομο μέσα σε αυτό το ίδιο αποκτά αυτή την dignitas που είπαμε στον Pico della Mirandola, η οποία έγινε στο ότι το άτομο μπορεί πλέον να συνδιαμορφώνει την κοινότητα και να μην είναι παθητικός δέκτης των ιστορικών συμβαινόντων. Αυτά είναι μεγάλες κατακτήσεις, έχουν να κάνουν με την αντίληψη τη διαχρονική για το κράτος, για τον ρόλο του ατόμου μέσα στο κράτος. Είναι σκέψεις οι οποίες αναλογούν στο σήμερα πάρα πολύ, θα επιμείνω σε αυτό, με την άδειά σας, και καταλήγουν στο εξής, ότι η πολιτική τάξη, αν πάμε σε μια κατακρίδα, είναι ανθρώπινο έργο. Άρα αποτελεί ανθρώπινη ευθύνη. Όταν λοιπόν οι θεσμοί θεωρούνται ιστορικά δημιουργήματα, μπορούν και να κριθούν και να αλλάξουν. Αυτή η δυνατότητα είναι προϋπόθεση για την νεότερη πολιτική συνείδηση.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, κύριε Ηλιόπουλε. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εσείς το ίδιο. Σας χαιρετώ.
0: Ήταν σήμερα κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πάνος Ηλιόπουλος, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μαζί του συζητήσαμε με θέμα «Ο ανθρωπισμός και η νέα εικόνα του ανθρώπου από τη θεοκεντρική στην ανθρωποκεντρική πολιτική σκέψη», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνονται σειρά διμερών επαφών, μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας, καθώς κανείς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη που εκφώνησε χθες η πρόεδρος δεν προσήλθε για να καταθέσει. Πλέον η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 29 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Την εκτίμηση ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ενώ παραμένει στο επίκεντρο το ενδεχόμενο περαιτέρω επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 22 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Πολύ ιδιαίτερες οι φωνές και το μουσικό άκουσμα ήταν η Πολυξένη και η Καλλιόπη Λίτου στο τραγούδι και ο Μίτσος Μπατζής στο κλαρίνο. Μια έμορφη γειτόνισσα, υπηρώτικο σιρτό στα δύο, σε παλιά ηχογράφηση από δίσκο 78 στροφών του 1936. Παλιές ηχογραφήσεις λοιπόν θα ακούσουμε στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης που θα μας φέρει στην Ήπειρο. Ηχογραφήσεις που προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ηπειρώτες πρωτομάστορες» και την επιμέλεια του Γρηγόρη Φαλιρέα. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Μίτσος Μπατζής που ακούσαμε, γιος του Ντίνου Μπατζή, ήταν ο πιο διακεκριμένος από τη μεγάλη μουσική οικογένεια των Μπατζέων από το βασιλικό του Πογονίου. Ο Μίτσος Μπατζής σκοτώθηκε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 και λέγεται μάλιστα ότι τον έθαψαν με το κλαρίνο του. Όπως σημειώνει η Δέσποινα Μαζαράκη στο βιβλίο της «Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα», οι μπατζίδες, τα τσαραπλιανά, είναι η πιο αντιπροσωπευτική πογονήσια σκλήθρα, δηλαδή οικογένεια λαϊκών μουσικών. Το όνομά τους συνδέθηκε τόσο πολύ με τη μουσική της περιοχής, ώστε τα πογονήσια χορευτικά κομμάτια να τα λένε και μπατζίτικα. «Κάνε μας ένα μπατζίτικο», θα πει «παίξε μας ένα πογονήσιο». Άλλα μέλη της οικογένειας ήταν ο Νίκος Μπατζής που έπαιζε κλαρίνο και τα παιδιά του Περικλής και Νιόνιος που άκουγε και στο παρατσούκλι ο Κουλός. Να ακούσουμε λοιπόν και τη δεύτερη όψη του ίδιου παλιού δίσκου 78 στροφών, ηχογράφηση του 1936, όπου ο Μίτσος Μπατζής συνοδεύει την Πολυξένη Λίτου στο υπηρώτικο τσάμικο «Την πέρδικα που πιάσατε».

Την πέρδικα που πιάσατε να μην την εχαλάσετε, θα την εβάλω στο κλουβί να κελαϊδεί κάθε πρωί, γιατί είναι η δόλια ορφανή, ορφάνεψε πολύ μικρή. Ιδιότυπος υπηρώτικος χορός ξεκινάει από τσακιστό, είδος τσάμικου και μετά γύρισε σε στρωτόπο γονίσιο. Τραγούδησε η πολυξένη Λίτου και στο κλαρίνο τη συνόδεψε ο Μίτσος Μπατζής, ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών του 1936. Όπως είπαμε, ο Μίτσος Μπατζής σκοτώθηκε στον πόλεμο του 1940. Θα έρθουμε τώρα με τα πολεμικά πλέον για να βρούμε και πάλι την πολυξένη Λίτου μαζί με τον Γιώργο Μπέκα στο τραγούδι και συνοδεί αυτή τη φορά από έναν άλλον δεξιοτέχνη της οικογένειας των Μπατζέων, τον Βασίλη Μπατζή. Ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών του 1948, γνωστό και αγαπημένο υπηρώτικο σιρτό στα τρία, μωρή κοντούλα λεμονιά με τα πολλά λεμόνια.

Μωρή Κοντούλα Λεμονιά λοιπόν, Βυσανιώτισσα, Δελβινακιώτισσα, Ηπειρώτικο Συρτό στα τρία, ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών του 1948, Γιώργος Μπέκας, Πολυξένη Λίτου και Λάζαρος Ρούβας. Θα τους ακούσουμε τώρα στην πίσω όψη του ίδιου παλιού δίσκου 78 στροφών, με συνοδεία πάντα από τον Βασίλη Μπατζή στο κλαρίνο. Συρτός, Αχ Μωρέ Σε Βδά.

στην περίφημη οικογένεια των Μπατζέων από το Πογόνι. Ακούσαμε τον Μίτσο Μπατζή που, όπως είπαμε, σκοτώθηκε στον πόλεμο του 1940, και στη συνέχεια στις δύο ηχογραφήσεις του 1948 που μόλις μεταδώσαμε τον σπουδαίο Βασίλη Μπατζή στο κλαρίνο. Να τον ακούσουμε τώρα και σε έναν σκάρο οργανικό σκοπό, όπου φαίνεται ανάγλυφα το πέρασμα από την τεχνική παίξηματος της φλογέρας στο λαϊκό κλαρίνο.

Ο Βασίλης Μπατζής σε έναν ηπειρώτικο σκάρο, παλιές ηχογραφήσεις από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση, ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 30, του 40 και του 50, και από το 1948 να έρθουμε τώρα στο 1950, περνώντας από τη μουσική οικογένεια των Μπατζέων σε έναν άλλο εξαιρετικό δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, τον Χαράλαμπο Μπούρμπο. Ήταν εγγονός του Χαράλαμπου Μπούρμπου από το Γραμματικό, που έπαιζε επίσης κλαρίνο 1860 με 1915. Παντρεύτηκε την κόρη του δασκάλου του, του Κίτσου Χαρισιάδη, τη Σοφία. Να ακούσουμε λοιπόν τον Χαράλαμπο Μπούρμπο να συνοδεύει τον Παύλο Μπεκάρη, τραγουδιστή από το Δέλβινο που ζούσε στην Αθήνα, στο τσάμικο τραγούδι του γάμου «Ξύπνα περδικομάτα μου και ήρθα στο μαχαλά σου».

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Στο σημερινό μουσικό μας οδηπορικό ταξιδεύουμε στην Ήπειρο με παλιές ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 30, του 40 και του 50 μέσα από τη δισκογραφική έκδοση «Ηπειρώτες Πρωτομάστορες» και την επιμέλεια του Γρηγόρη Φαλιρέα. Να συνεχίσουμε με έναν παλιό δίσκο 78 στροφών του 1950, Συρτό στα δύο, η Χαλασιά μου, στο κλαρίνο ο Χαράλαμπος Μπούρμπος ή Λάλος, όπως ήταν το παρατσούκλι του. Από το γραμματικό, με δάσκαλο τον Κίτσο Χαρισιάδη.

Χαλασιά μου λοιπόν, ο Παύλος Μπεκάρης από το Δέλβινο στο τραγούδι και στο κλαρίνο ο Χαράλαμπος Μπούρμπος ή Λάλος, ο οποίος όπως είπαμε είχε ως δάσκαλο τον περίφημο Κίτσο Χαρισιάδη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα δύο ηχογραφήσεις από ένα δίσκο 78 στροφών με την ημερομηνία 28 Μαΐου του 1931 με τον Κίτσο Χαρισιάδη. Στο πρώτο μέρος, σκοπός Φράσια, υπέροχο δείγμα της σπουδαίας δεξιοτεχνίας του.

Σκοπός Φράσια, με τον σπουδαίο Κίτσο Χαρισιάδη στο κλαρίνο, ηχογράφηση του 1931. Ο Κίτσος ή Χρήστος Χαρισιάδης γεννήθηκε στη Λίμνη, τη Ζαραβίνα της Ηπείρου, το 1885. Δάσκαλός του ήταν ο Θανάσης Γιαννόπουλος από τη Ζίτσα. Παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στην Κλιματιά, την Βέλτιστα, το 1912, ενώ για να επιβιώσει έφτιαχνε, λέει, και πέτρινες στέγες. Ανάμεσα στο 1929 και το 1932 ηχογράφησε 15 περίπου δίσκους 78 στροφών με 30 περίπου ηπειρώτικους σκοπούς που αποτελούν εξαιρετικά σημεία αναφοράς για την τέχνη του. Τόσο ο Τάσος Χαλκιάς όσο και ο Πετρολούκας Χαλκιάς αναφέρονται σε αυτόν ως τον κορυφαίο ηπειρώτη δεξιοτέχνη στο κλαρίνο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και τη δεύτερη όψη του ίδιου δίσκου 78 στροφών που ακούσαμε προηγουμένως, 28 Πέμπτου του 1931 η ημερομηνία ηχογράφησης, σκοπός Φυσούνη από την ηπειρώτικη μουσική παράδοση της Άρτας και της Πρέβεζας, σκοπός Ενεάσιμος. Στο Λαγούτο τον συνοδεύει ο Χρήστος Καρκανάκης ή Τσόλης και στον Τέφι ο Κώστας Μπάλας.

και από το κλαρίνο του σπουδαίου Κίτσου Χαρισιάδη να έρθουμε τώρα σε έναν εξίσου σημαντικό λαϊκό βιολάτορα αυτή τη φορά, πάντα από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, από τους πρωτομάστορες της υπηρώτικης μουσικής. Πρόκειται για τον Αλέξη Ζούμπα ή Λέτσιο. Γεννήθηκε στο Γραμμένο των Ιωαννίνων το 1880 και μετανάστευσε στην Αμερική το 1914. Εκεί ηχογράφησε υπηρώτικους σκοπούς σε δίσκους 78 στροφών που και αυτοί έχουν παραμείνει σημείο αναφοράς για τους επόμενους. Έζησε στην Αμερική, όπου και πέθανε τη δεκαετία του 1930. Η κόρη του, η Χριστίνα, ήταν η πρώτη γυναίκα του Τάσου Χαλκιά. Να ακούσουμε λοιπόν ένα δείγμα της σπουδαίας τέχνης του Αλέξη Ζούμπα στο βιολί από έναν δίσκο που εκδόθηκε το 1926 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός Λιασκοβίκη.

ένα σπάνιο ιστορικό κειμήλιο από την ιστορία της υπηρώτικης μουσικής παράδοσης ήταν ο βιολάτορας Αλέξης Ζούμπας Ηλέτσιος στο Σκοπόλια Σκοβίκη, ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών του 1926 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όπως είπαμε είχε μεταναστεύσει. Και να καταλήξουμε στην οικογένεια των Χαλκιάδων τώρα, ακούγοντας από ένα δίσκο 78 στροφών της δεκαετίας του 1940-1948 τον Νίκο Πολυχρόνη Χαλκιά, αδελφό του Τάσου Χαλκιά, και στο βιολί το Δημήτρη Χαλκιά σε ένα απογονήσιο μπεράτι.

Μπεράτη λοιπόν, ιδιότυπος οκτάσιμος χορός που βρίσκουμε στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, ονομασία που προέρχεται ίσως από τη μεσονική πόλη της Ηπείρου Βεράτιον, μια πόλη με ένα σημαντικό κάστρο που παρουσίασε σπουδαία εμπορική και πνευματική ανάπτυξη. Στην οικογένεια των Χαλκιάδων λοιπόν, για να καταλήξουμε με μια ηχογράφηση από δίσκο 78 στροφών του 1948, Συρτό στα δύο, η κυρα Γιώργενα, αυτή τη φορά στο κλαρίνο ο σπουδαίος Τάσος Χαλκιάς, στο τραγούδι ο Φώτης Χαλκιάς μαζί με τον Λεωνίδα Καβάκο, ο οποίος παίζει και λαγούτο. Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι ο παππούς του σημερινού διάσημου κλασικού βιολιστή.

0: συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η Εκκλησία στη Δύση σε κρίση κύρους, διαφθορά, εξουσία και απώλεια ηθικής νομιμοποίησης». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της Μεσαιωνικής Δύσης, όταν η Εκκλησία, ένας θεσμός που είχε συνδεθεί με την πνευματική καθοδήγηση και την ηθική τάξη της κοινωνίας, αρχίζει να αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση κύρους. Η συσσόρευση πλούτου, η εμπλοκή των εκκλησιαστικών αξιωματούχων στην πολιτική εξουσία, η διεφθορά και η πρακτική της αγοράς εκκλησιαστικών αξιωμάτων υπονομεύουν σταδιακά την εικόνα της Δυτικής Εκκλησίας ως φορέα πνευματικής και ηθικής νομιμοποίησης. Επίσκοποι και ηγούμενοι βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με το δίλημα ανάμεσα στην πνευματική αποστολή και στις απαιτήσεις της κοσμικής εξουσίας. Την ίδια στιγμή οι πιστοί αρχίζουν να βλέπουν μια επικίνδυνη απόσταση ανάμεσα στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στην πρακτική ορισμένων εκπροσώπων της Εκκλησίας. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτή την κρίση και πώς η αντίδραση απέναντι στη διαφθορά θα οδηγήσει τελικά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Δυτικής Εκκλησίας? Αυτά τα θέματα, μεταξύ των άλλων, θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Χαίρομαι που σας ακούω. Με χαρά είμαι και πάλι δίπλα.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε και σας ευχαριστούμε και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε για ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στα όσα αναφέραμε έτσι και στην δική μας εισαγωγή για το σημερινό θέμα.
1: Όπως πολύ ωραία είπατε στην εισαγωγή σας, η διαφθορά και η κρίση της Δυτικής Εκκλησίας, ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν περιορίζεται μόνο τους χρόνους εκείνου, ας πούμε, του Μεσαίωνα, και σήμερα ταλαιπωρεί. Θα έλεγα ταλαιπωρεί κάθε θεσμό, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα πνευματικό θεσμό σαν την Εκκλησία. Οφείλεται σε βασικούς λόγους, λόγους της εκκοσμίκευσης, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, όχι της εγκοσμίκευσης, δηλαδή της παρουσίας του Θεού στον κόσμο, αλλά το πρόβλημα εδώ είναι η εκκοσμίκευση, η απουσία του Θεού από τον κόσμο. Και επειδή στη Δυτική Εκκλησία είχαμε έντονο το στοιχείο του ορθολογισμού, είχε, μην ξεχνάτε, κύριε Παπά, είχε προηγηθεί η αναγέννηση, έτσι, έχουμε τα κινήματα αυτά, τα φιλοσοφικά, ο ουμανισμός, που βλέπουν πολύ κριτικά το θρησκευτικό κόσμο είδωλο. Φυσικό είναι να καλλιεργείται ένα πνεύμα εκκοσμίκευσης, γιατί είναι ο ορθολογισμός το κύριο, το δομικό στοιχείο στην ζωή της Εκκλησίας, της Δυτικής Εκκλησίας. Όλα προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν, να ξεκινήσουν δηλαδή από τα θεολογικά αίτια, φιλοσοφικά αίτια, να ερμηνεύσουν λογικά, με αποτέλεσμα η πίστη να υποτιμάται. Να έχουμε δηλαδή την κυριαρχία, την κατήσχηση του λόγου, της ανθρώπινης νόησης, όπου κυριαρχεί, και εδώ είναι τώρα το πρόβλημα, κυριαρχεί και στους εκπροσώπους της Δυτικής Εκκλησίας, στον δυτικό θεολογικό χώρο. Αυτό τεινάζει στον αέρα, θα λέγαμε, όλο το πνευματικό οικοδόμημα της Θείας Αποκάλυψης. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σταδιακά στην απώλεια ηθικής νομιμοποίησης, διότι όταν λένε θεολογικά και υποστηρίζουν ότι όλα είναι κτιστά και ότι μόνο με κτιστό τρόπο μπορείς να επικοινωνήσεις με το Θεό, όχι με τον άκτιστο όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Ανατολή, με το μυστήριο, το πνευματικό χώρο των άκτιστων ενεργειών του Θεού. Δεν πιστεύουν στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όλα είναι κτιστά στον χώρο της ηθικής θεολογικής σκέψης, δηλαδή με τη φιλοσοφία, την επιστήμη, την τεχνολογία, με τον ορθολογισμό δηλαδή, θα φτάσουμε δίθεν στην σωτηρία. από εκείνο το σημείο και μετά τεινάσετε στον αέρα όλη η έννοια της πνευματικότητας και της θετικότητας της θείας αποκάλυψης. Και ανοίγει ο δρόμος για τη διαφθορά και την κρίση. Σκεφτείτε μία από τις τραγικές συνέπειες των απόψεων αυτών, των δυτικών θεολογικών, ότι όλα είναι κτιστά δηλαδή, στον χώρο της Εκκλησίας, είναι η άποψη ότι ο Πάπας είναι Vicarius Christi, δηλαδή αντιπρόσωπος του Θεού από της γης. Mm-hmm. Πρωτοφανής θεωρία, στην Ορθόδοξη Ανατολή δεν λέμε ποτέ ότι ο Πατριάρχης ή ένας ιερέας είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Αντιθέτως διδάσκουμε ότι είναι λειτουργός του Υψίστου, έτσι, ταπεινός, διάκονος του Θεού, ποτέ αντιπρόσωπος. Αυτή η αίσθηση λοιπόν του Vicarius Christi δημιουργεί αυτή την αίσθηση, θα λέγαμε, της απόλυτης εξουσίας, ένα άλλο δομικό πρόβλημα που οδηγεί στην κρίση της Δυτικής Εκκλησίας. Αυτά τώρα τα αίτια προσπαθούμε να αναλύσουμε, κύριε Παπά. Οδηγεί στην απώλεια ηθικής νομιμοποίησης, έλλειψης κύρους, διότι όταν αποθεώνεται η εξουσία και λες ότι είναι Vicarius Christi, είναι αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, τότε πολύ εύκολος είναι ο πειρασμός και της κατάχρησης της εξουσίας. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί στη Δυτική Εκκλησία είχαμε και το πρόβλημα της θεοκρατίας, έτσι, ο Πάπας να είναι αντιπρόσωπος και της θεϊκής και της πολιτικής εξουσίας. Είναι δηλαδή εδώ αυτό που λέμε το πρόβλημα του θρησκευτικού και πολιτικού αυταρχισμού που καλλιεργείται στην Δυτική Εκκλησία, το στοιχείο του καθιδρυματικού χαρακτήρα, δηλαδή της αποθέωσης, της θεσμοποίησης του θεσμού, mm-hmm, και της υποχώρησης της χάρης της πνευματικότητας. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο θεσμός, είναι και χάρισμα, είναι και μυστήριο, είναι και πνευματικότητα. Όταν λοιπόν κυριαρχούν τα θεσμικά στοιχεία εξουσίας, για τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως, έτσι, της εκοσμίκευσης, του ορθολογισμού, της άποψης ότι είναι αντιπρόσωπος του Θεού και της γης κτλ., τότε αποθεώνεται ο καθιδρυματικός χαρακτήρας της Εκκλησίας και έτσι αρχίζει η απομάκρυση και από τον Θεό και από τον λαό. Εξαιτίας και ενός κληρικαλισμού. Μα ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm, της Δυτικής Εκκλησίας που οδήγησε στην κρίση και στη διαφθορά και στην απώλεια κύρους και ηθικής νομοποίησης, είναι ο κληρικαλισμός. Δηλαδή, τι παρατηρείται εδώ τώρα στην θεσμική λειτουργία της Ρώμα Καθολικής Εκκλησίας? Να διαστέλλεται ο κλήρος από το λαό. Σε ένα σημείο όμως φεουδαρχικής τάξης. Να πιστεύουν δηλαδή ότι ο λαός είναι πολύ κατώτερος, ο κλήρος είναι κατά πολύ ανώτερος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι υποχρεωτική η αγαμία στους κληρικούς της Δυτικής Εκκλησίας για να δείξουν ότι είναι ανώτεροι από τους λαϊκούς που παντρεύονται. Καταλάβετε. Ή ένα άλλο στοιχείο, να έχουν το δικαίωμα, ο κληρικαλισμός τα λέει αυτά, οι κληρικοί μόνο να κινούν σώμα και αίμα Χριστού, ενώ ο λαός μόνο το σώμα Χριστού. Έτσι, την όστια στη Δυτική Εκκλησία. Και αυτό για να δείξουν ότι υπάρχει ταξική απόσταση, mm-hmm, μεταξύ της ανωτερότητας του κλήρου και της κατωτερότητας του λαού.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι αυτή η διαφοροποίηση και αυτή η στροφή των εκπροσώπων της Δυτικής Εκκλησίας έχει μια θεολογική αφετηρία ή την εντοπίζουμε σε μια συνολικότερη ιστορική πολιτική μεταβολή και μετάβαση?
1: Αυτά είναι μαζί, είναι το συναφότερο που διδάσκουμε. Η θεολογία ασκεί επιρροή στην ιστορία και η ιστορία στην θεολογία. Αλλά επειδή ήδη έχω ξεκινήσει να αναλύω τα θεολογικά αίτια της διαφθοράς και της κρίσης της Δυτικής Εκκλησίας, την απώλεια της ηθικής νομιμοποίησης, το κέντρο βάρους είναι ακριβώς η θεολογική αυτή συγκρότηση όπως παρουσιάζεται. Δηλαδή ο κληρικαλισμός, ο καθιδρυματικός χαρακτήρας της Δυτικής Εκκλησίας, η θεοκρατία που θα οδηγήσει αργότερα και στο αλάθητο του Πάπα, έτσι, μην ξεχνάτε ότι αργότερα συγκροτείται στην Πρώτη Βατικανή και το αλάθητο του Πάπα. Στην αρχή έχουμε το πρωτείο και Και όλα αυτά σε συνδυασμό με αυτό το πνεύμα της εκοσμίκευσης, της αναγέννησης, του ουμανισμού, του ορθολογισμού, αυτά και βάζουμε και τα φιλοσοφικά αίτια μέσα εδώ, οδηγούν σε αυτή την, θα λέγαμε, την κρίση του ηθικού κύρου.
0: Μάλιστα.
1: Η διαφθορά της παπικής εξουσίας. Είναι γεγονός τώρα, τι θέλω να πω δηλαδή. Έχουμε ήδη τα βαρβαρικά φύλλα που εμφανίζονται. Για να περάσουμε τώρα στο ιστορικό κομμάτι, λίγα στοιχεία να πω και γι' αυτό. Και είναι ήδη η παρουσία του Καρλομάγνου, είναι ήδη ο ανταγωνισμός του Καρλομάγνου απέναντι στην Βυζαντινή Εκκλησία της Ανατολής, που για λόγους καθαρά ανταγωνιστικούς ανακαλύπτονται και βρίσκονται νέα δόγματα, για λόγους πολιτικούς, ιστορικούς, νέα δόγματα απέναντι σε αυτά που πίστευε η πρώτη αρχαία αντιαρετή εκκλησία, που περνάει και στο Βυζάντιο αυτή της αρχαίας αντιαρετής εκκλησίας, ο Καρλομάγνου, με την παρουσία των βαρβαρικών φύλων και των φράγκων, εισηγούνται νέα θεολογικά δόγματα για λόγους καθαρά ανταγωνιστικούς, διαφοροποίησης απέναντι στην Ορθόδοξη Ανατολή, με όλες αυτές τις δυσάρεστες συνέπειες που περιγράψαμε και παρουσιάσαμε. Δηλαδή τώρα το θέμα της θεοκρατίας δεν το προσπερνάς έτσι εύκολα. Να λες δηλαδή ότι ο Πάπας είναι και πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και έχει υπό τις διαταγές του και σώμα και τάγμα στατού. Είναι Χριστοδροφόρος δηλαδή. Τα πράγματα από το όνομά του. Και πολλοί Πάπες μάλιστα να ηγούνται στο πεδίο της μάχης. Θα αναφέρουμε στην πορεία μερικά ιστορικά παραδείγματα να τα δούμε, κύριε Παπά. Λοιπόν, είναι τελείως έξω από το πνεύμα της Εκκλησίας αυτή η αντίληψη, η σταυροφορική ή εγώ θα έλεγα και η ιεροεξεταστική. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της Ιεράς Εξέτασης και της λογοκρισίας και της εισβολής στα θέματα της επιστήμης. Δεν πέφτει λόγος της Εκκλησίας σε θέματα της επιστήμης. Το Βυζάντιο δηλαδή δεν υπήρχε λογοκρισία. Έτσι, αρθινόταν η επιστήμη ελεύθερη να κάνει τις εξελίξεις της. Αλλά επειδή είναι άλλο το κοσμοείδωλο, το θεολογικό και το φιλοσοφικό στη Δύση, βλέπετε ότι οδηγείται ο Γαλιλαίος στην Ιερά Εξέταση. Αυτό τι σημαίνει? Οδηγείται ο Γαλιλαίος στην Ιερά Εξέταση. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούν να τον διορθώσουν και να του πούν ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Ενώ τα επιστημονικά δεδομένα δίδασκαν αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Επειδή όμως στην Παπτική Εκκλησία υπήρχε το παλαιό σύστημα που έλεγε ότι η γη είναι το κέντρο και όλα, θα λέγαμε, όλο το σύμπαν είναι το, θα λέγαμε, το γεωκεντρικό σύστημα και όλα κινούνται γύρω από τη γη, θεώρησαν ότι ο Γαλιλαίος, που είχε σωστές επιστημονικές απόψεις, εισάγει κενά δαιμόνια και θα έπρεπε να οδηγηθεί στην πειρά, στην Ιερά Εξέταση. Ο Γαλιλαίος, για να σώσει τη ζωή του βέβαια, είπε αυτό που είπε, για να λογιστεί τέλος πάντων, είπε τελικά, αφού έτσι το λέτε εσείς, έτσι είναι, φεύγοντας όμως ομολόγησε ότι και όμως η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Τι θέλω να πω με αυτό? Στην Δύση δεν υπάρχει η διπλή πατερική μεθοδολογία της διάκρισης Χριστού και Αχρίστου που υπάρχει στην Ορθόδοξη Ανατολή. Τι είναι αυτό? Στην Ορθόδοξη Ανατολή, λοιπόν, επειδή κάνουμε αυτή τη διάκριση Χριστής και Αχρίστης πραγματικότητας, έχουμε διακριτούς ρόλους εκκλησίας, πολιτείας, θεολογίας, επιστήμης, έτσι, ουρανού, γης και όλα τα σχετικά. Άρα δεν μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Και δεν μπορεί επουδενή η επιστήμη, εν προκειμένου, να αντικατασταθεί από την χριστιανική πίστη. Και δεν είναι δουλειά της χριστιανικής πίστης, αυτό το διδάσκουν σαφώς οι πατέρες, να εισέρχονται στα θέματα της επιστήμης. Επειδή έγιναν όμως όλα αυτά τα λάθη στον χώρο της Δύσης, βλέπετε, φτάσαμε σε αντιδιαστολή, σε σύγκρουση εκκλησίας πολιτείας, θεολογίας επιστήμης. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση της διάκρισης των διακριτών ρόλων, που είναι όμως συνεργάσιμη και σε ενότητα, δεν όπως στην Ανατολή. Και αυτό ήταν άλλη μια αιτία που οδήγησε σε κρίση, που οδήγησε σε απώλεια ηθικής νομιμοποίησης της Εκκλησίας και από τους επιστημονικούς κύκλους και από τους πολιτικούς κύκλους. βλέπετε δηλαδή μια σειρά γεγονότων, μια αλυσίδα γεγονότων, το ένα φέρνει το άλλο, ακριβώς γιατί στο δυτικό θεολογικό κόσμο είδωλο, έτσι, η Εκκλησία εμφανιζόταν ότι ήταν και πολιτική αρχή και θρησκευτική αρχή και επιστημονική αρχή. Πουθενά όμως αυτό δεν συνάγεται από την Αγία Γραφή και από την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Εκκλησία στη Δύση σε κρίση κύρους, διαφθορά, εξουσία και απώλεια ηθικής νομιμοποίησης». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πολλά και σημαντικά θέματα έχει βάλει έτσι στη συζήτησή μας, στην εισαγωγή αυτής της συζήτησης, ο κύριος καθηγητής. Τώρα θέλουμε να ρωτήσουμε λίγο, σε ποιο βαθμό αυτή η συσσόρευση πλούτου που παρατηρείται εκείνη την εποχή και η εμπλοκή επίσης των επισκόπων και των ηγουμένων στην πολιτική και την κοσμική εξουσία αλλίωσαν τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας?
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, κύριε Παπά, όταν λέμε τώρα ποιες είναι οι κύριες μορφές αυτού του αμοραλισμού, της διαφθοράς της παπικής εκκλησίας, θα πούμε πρώτα την συμμονία. Mm-hmm. Αγοροπολισία εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Τα συγχωροχάρτια, τα οποία κατήγγειλε και ο Λούθυρος, αν θυμάστε, ο νεποτισμός, διορισμός δηλαδή συγγενών σε υψηλές εκκλησιαστικές θέσεις, ανεξάρτητα από ικανότητες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο νεποτισμός, θα λέμε. Και η επιρροή, του Πάπα σε πολιτικούς παράγοντες, για να διορίζονται και εκεί συγγενικά πρόσωπα, πολλές φορές με εκβιαστικό τρόπο, πλούτος και πολυτέλεια. Αυτό θα μου επιτρέψει να αφιερώσω ειδικό κεφάλαιο τώρα στην ανάλυση μου, για να δείτε τι φοβερές αντιδράσεις υπήρξαν. Από τον Σαβονάρολα, Δομινικανούς Μοναχούς, τον Ιωακήμ του Φιόρε, υπήρξαν αντιστάσεις κάτω από ανθρώπους στη Δυτική Εκκλησία που μιλούσαν για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δυτικούς Ρωμακαθολικούς, ιερωμένους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να

0: γίνονταν από την πολιτική καταπίεση του Πάπα, ενός θρησκευτικού αρχηγού εδώ. Και αυτό είναι λογικό να συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι, ας πούμε, έχουμε ένα ιστορικό παράδειγμα του Αλεξάνδρου του Έκτου, ο Βοργίας, έτσι είναι, ο Ροδρίκος Βοργίας, μιλάμε 1492-1503, χαρακτηριστική περίπτωση διαφθοράς, νεποτισμού και δωροδοκίας. Έχουμε τον Πάπα τον Ιούλιο τον Δεύτερο, πάλι 16ο αιώνα εκεί, 1503-1513, αυτός φορούσε και πανοπλίες και οδηγούσε τον Σταυροφόρο στο πεδίο της μάχης, ως πολεμιστής.
1: Μάλιστα.
0: Στο Βυζάντιο αυτό το έκανε, θα έρθω στο θέμα της εξουσίας και θα σας πω και για το χρήμα. Στο Βυζάντιο την παρουσία αυτή την έκανε στον πόλεμο ο αυτοκράτορας πολλές φορές. Αλλά ποτέ ο πατριάρχης. Βλέπετε πως έχουν ξεφύγει τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ή ο Λέων ο Δέκατος, 1513, όπου εκδίδει τα συγχωροχάρτια, όλα αυτά προκαλούν όντως την τεράστια κρίση εντός της Καθολικής Εκκλησίας και οδήγησαν σε φωνές αμφισβήτησης και μεταρρύθμισης. Πριν ακόμη το Λουθρό, έχουμε τον Τζον Ουίκλιφ, έχουμε τον Γιάν Χούς, και αργότερα το Λούθρο στον 16ο αιώνα. Δηλαδή δεν αναπαύονται πολλοί δυτικοί βλέποντας αυτή την κατάδεια ακόμη και πρόσωπο της Δυτικής Εκκλησίας. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας. Πράγματι, ο θρησκευτικός ηγέτης, να το πω έτσι, ο θρησκευτικός λειτουργός είναι η πιο πράξη, πρέπει να λειτουργεί σενά, ταπεινά και με ένα πνεύμα εγκράτειας, ασκητικότητας και λιτότητας. Μόνο την ώρα της θείας λατρείας έχουμε την λειτουργική μεγαλοπρέπεια στον στολισμό, στην αυτοίηση και μόνο την ώρα της θείας λατρείας, γιατί είναι πανών ο Χριστός είναι την ώρα αυτή και έτσι έχουμε, σαν να λέμε, ένα συμβολισμό της θείας δόξας. Στην καθημερινή όμως, στην προσωπική ζωή, πρέπει να είναι απλώς γεννητός ο βίος του θρησκευτικού λειτουργού. Αυτό θα δούμε ότι το τόνισαν και στον χώρο της Δύσης αρκετοί Ρωμαιοκαθολικοί που διαμαρτύρονταν απέναντι στην χρήση της κλειδής και του πλούτου από τους πάτες. Αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ. Είδε το 13ο αιώνα, κύριε Παπά, έχουμε τον Καλαβρέζο μοναχό Ιωακήμ του Φιόρεν, ο οποίος, μη δεχόμενος αυτή την ηλιστική κατάπτωση που παρουσιάζει η Εθνική Εκκλησία, προκαλεί αναστάτωση στον χώρο του καθολικού κλήρου αυτό τώρα, αλλά και στο λαό ευρύτερα. Τι κάνει τώρα αυτός? Ανατρέπει όλη αυτή την εκκλησιαστική πολιτική καθιστική ατάξη πραγμάτων με τα κηρύγματά του, διότι δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να παρουσιάζεται τόσο σάπια, όπως λέει ο ίδιος, σάπια καταδικασμένη. Γι' αυτό ζητάει να γίνει ένας αγώνας ώστε να δημιουργηθεί μια νέα εκκλησία, όπως θα πει. Και απαντάμε στο ερώτημα τώρα, να δούμε ιστορικά πως έχουμε αντιδράσεις μέσα στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας απέναντι στα φαινόμενα σύψης και παραχνήσεις που παρουσιάζονται. Αυτός λοιπόν θα φτάσει στο σημείο να πει ότι δεν χρειαζόμαστε τον πλούτο καθόλου, θα απορρίψει τον πλούτο και θα προσπαθήσει με κηρύγματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας να καλλιεργήσει αυτή την ηθική της ισότητας και της δικαιοσύνης. Ήταν μια κίνηση και αντικληρική, θα τη λέγαμε, και αντιεξουσιαστική και αντιφεουδαστική, έτσι, από έναν μοναχό τώρα, τον Ιωακήμ του Φιόρε, και θα κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας εξισωτικής προφητείας, νοσταλγώντας τον αυτός, εδώ φτάνει στα άκρα, εδώ είναι τα λάθη του Ιωακήμ του Φιόκριτη, νοσταλγώντας το χαμένο παράδεισο τον οποίον παλεύει να εγκαθιδρύσει στη γη. Αυτό το λάθος του Ιωακήμ του Φιόκριτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε πήγους παραδείσους. Πάντα ο κόσμος τούτος είναι μέσα στη φθορά και μέσα στην αμαρτία. Ο κόσμος τούτος είναι και αμαρτία εκεί, έτσι. Αλλά το να προσπαθεί να δημιουργήσει κατά έναν μεσιανικό τρόπο επίγειους παραδείσους, έστω με θρησκευτικό πρόσημο, αυτό οδηγεί σε αυταρχισμούς, σε ολοκληρωτισμούς και φτάνει σε άλλα προβλήματα, τα οποία δεν αντελήφθη ο μοναχός αυτός για αυτήν την ώρα. Συγκρατούν όμως τον αγώνα του απέναντι, όπως λέει ο ίδιος, το πρόβλημα

0: ιατρικό στάπιο κατεστημένο που παρουσιάζει η εκκλησία την περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει περάσει στην ιστορία ο λεγόμενος ιωακιμικός χιλιασμός, επειδή μιλούσε αυτός για εγκατήδρυση επίγειου παραδείσου επί της γης. Θα μας πει δηλαδή αυτός ότι υπήρχε ο Χριστός αιώνας της αρχαίγονης εκκλησίας και επομένως πρέπει τώρα εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον Χριστό αιώνα της αρχαίγονης εκκλησίας και όχι να ξεφύγουμε όπως ξεφύγαμε. Με τα δεδομένα αυτά ήταν μια ουτοπική προσδοκία του για την μεταφορά του επουράνιου παραδείσου στη γη, που απαιτέθηκε και τη βάση της μεσαιωνικής επαναστατικής μορφής πίστης για την έλευση μιας αταξικής κοινωνίας, όπου το κράτος θα έχει παρακμάσει και δεν θα υπάρχουν ούτε βασίλεια ούτε άποδε. Αυτό δηλαδή το πήγαινε μέχρι το τερμάτιζε που λέμε. Πέρα. Μια ουτοπική θεωρία που έλεγε ότι αυτό είναι το λάθος του εδώ, ότι αφού θα κάνουμε επίγειους παραδείσους δεν θα υπάρχει εξουσία, ούτε πολιτική, ούτε εκκλησιαστική. Κάτι αντίστοιχα έλεγαν στο Βυζάντιο οι ιερέσεις εκεί των Παυλικιανών και των Βογόμηλων, που είχαν σταθεί εναντίον της βυζαντινής καθιστικής τάξης πραγμάτων, αλλά δεν είχαν συνέχεια τα κηρύγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα ακόμα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάμε με τον τρόπο αυτό μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα σε αυτή τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, και διερευνούμε το θέμα «Η Εκκλησία στη Δύση σε κρίση κύρους. Διαφθορά, εξουσία και απώλεια ηθικής νομιμοποίησης». Νομίζουμε ότι τα όσα αναφέρει μέχρι τώρα ο κύριος καθηγητής είναι πολύ χαρακτηριστικά και επεξηγούν, νομίζουμε, επαρκέστατα όλη αυτή την πορεία, την ιστορική, που δεν ποτέ στην ιστορία τα πράγματα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Υπάρχει προφανώς και μια εξήγηση, υπάρχει όμως και μια διαδρομή που οδηγεί σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε εδώ στο μικρόφωνο του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα, αλλά και στο σύνολο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Τώρα, κύριε καθηγητά, πώς επηρέασε αλήθεια αυτή η αντίθεση ανάμεσα στο ευαγγελικό μήνυμα της πτωχίας και της διακονίας και η πραγματικότητα της εκκλησιαστικής εξουσίας στη Δύση, την εμπιστοσύνη των πιστών? Μας είπατε για κάποιες αντιδράσεις, σποραδικές, σημαντικές ωστόσο, που ήρθαν από τον κλήρο των Ρωμαιοκαθολικών, ήρθαν από τους μοναχούς. Ο λαός πώς θα έβλεπε όλα αυτά, αυτή την φοβερή αντίφαση και αντίθεση?
3: Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει εδώ, στο ερώτημα που μου θέτετε, η χαρακτηριστική περίπτωση ενός στην αρχή λαοπρόβλητου άλλου μοναχού, του Σαβοναρόλα, ο οποίος κάνει τα ίδια με αυτά που κάνει ο Ακίμ του Φιόρε, που αναφέραμε στο προηγούμενο παρασέκτης, κύριε Παπά. Είμαστε στο 1494 και ξεσπάει μια μεγάλη επανάσταση στη Φλωρεντία τώρα, υπό την επίδραση αυτού του δομινικανού μοναχού του Σαβοναρόλα, πάνω στα θέματα που συζητάμε ακριβώς τώρα. Ήταν μια θρησκευτική, μια κοινωνική επανάσταση, μια πολιτική επανάσταση που είχε και λαϊκό αίρισμα εναντίον του αμοραλισμού της αστικής κοινωνίας, λέει ο Σαβοναρόλα, που την καλλιέργησε όμως η Παπική Εκκλησία. Πάλι ένας μοναχός, εξοικείων τα βέλη, και πάλι. Μόνο που εδώ τώρα ο Σαβοναρόλα, στο πρώτο στάδιο της δράσης του, έχει και το λαό με το μέρος του. Και μιλάμε για τη Φλωρεντία, έτσι, 1494. 1498 είναι η μεγάλη επανάσταση αυτή που ξεσπάει στη Φλωρεντία. Ο Σαβοναρόλα, λοιπόν, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των Μεδίκων εκεί, ανέλαβε την εξουσία, την οποία οργάνωσε σε θεοκρατική βάση και με ιδιαίτερα θαυστικό ζήλο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στους κόντους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και είναι ίδιο φαινόμενο οι θρησκευτικοί ηγέτες να είναι και πολιτικοί ηγέτες. Έτσι, το παράδειγμα το έχει δώσει ο Πάπας. Λοιπόν, ο Σαβοναρόλα, λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν δέχεται την βυζαντινή θεωρία των διακριτών ρόλων Εκκλησίας πολιτείας, ότι δεν είναι δυνατόν ένας ιερέας ή ένας μοναχός να έχει πολιτική εξουσία, αυτός, είπαμε, δέχεται το δυτικό κόσμο-είδωλο, έτσι, την δυτική αντίληψη της θεοκρατίας, κατέρχεται στον πολιτικό στίβο και λέει: «Κύριοι, εγώ θα σας κυβερνήσω τώρα για να σας απελευθερώσω από τον αμοραλισμό της αστικής και εκκλησιαστικής κοινωνίας». Και τον πιστεύει ο λαός στη Φλωρεντία. Το σημαίνει ότι έρχεται κατευθείαν ως απάντηση στο ερώτημά σας, ότι και ο λαός δεν αισθάνεται καλά με αυτά που βλέπει που συμβαίνουν στους χώρους της Δυτικής Εκκλησίας. Και ζητάει, λοιπόν, έναν να συνταχθεί πίσω από το όραμα ενός επαναστάτη. Στην αρχή είναι όλα καλά. Μετά είναι τα προβλήματα. Και θα δείτε και ποιο είναι το τραγικό τέλος αυτού του ανθρώπου, του Σαβοναρόλα. Λειτουργεί, λοιπόν, ο ίδιος σε μια θεοκρατική βάση. Φέρεται όμως αυταρχικά. Έχει αυτόν τον φανατισμό μέσα του. Και ακούστε τώρα τι ζητάει από τους πολίτες που τον στήριξαν. ακριβώς το όνομα της απλότητας του Ευαγγελίου λέει, να καταστρέψουμε στην πυρά πολυτελή αντικείμενα τα οποία θεωρούνται ότι δεν ήταν απαραίτητα για να μιμηθούμε τον ασκητικό τρόπο ζωής των πρώτων χριστιανών. Άρα, ό,τι λοιπόν εσείς έχετε υπερβολικό στο σπίτι σας, λέει ο Σαβοναρόλα, έχετε καλά σαλόνια, ξέρω εγώ, έχετε πολύτιμα και φανταστερά ρούχα, θα τα φέρετε στο κέντρο της πλατείας της Φλωρεντίας και θα τα κάψουμε στην πυρά. Mm-hmm. Υποχρεωτικά, προσέξτε, βγάζει νόμο ως αρχηγός της πολιτείας, γιατί έχει και την πολιτική εξουσία με το μέρος του.
4: Ναι.
3: Και το ονομάζει όλο αυτό μια υγιή διαμαρτυρία έναντι του υπερβολικού πλούτου, ο οποίος οδηγεί στον αμοραλισμό της αστικής και εκκλησιαστικής κοινωνίας. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα και, αν θέλετε, να γλιτώσουμε και από τον συγκεντρωτισμό του Πάπα, να πάρουμε, λέει, και τις τύχες μας στα χέρια μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν άρεσε και πολύ. Και σε ποιον αρέσει, κύριε Παπά, να του επιβάλλουν έτσι νόμους στην προσωπική του ζωή, πώς θα ζήσει τόσο αυστηρά, και αυτά που θα κερδίσει με τον ιδρώτα του κόμπου και τον κόμπο του προσώπου του, όλα αυτά τώρα τόσο εύκολα να θεωρηθούν ότι είναι υπερβολικός πλούτος και θα πάμε να τα κάψουμε στη φωτιά στο κέντρο της Φλωρεντίας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζηλωτικό, αισθάνονται τώρα οι πολίτες ότι παραβιάζεται η συνείδησή του. Το ζηλωτικό λοιπόν, αυτό ενθουσιαστικό μυστικό στοιχείο της Επανάστασης του Σαβοναρόλα, γρήγορα εξανεμίστηκε. Και στο τέλος τι του κάνανε? Τον κάψανε ως αιρετικό στην πλατεία της πόλης, της οποίας υπήρξε κάποτε αυταρχικός κυβερνήτης. Ένας μοναχός τώρα αυτός, έτσι. Καίγεται ως αιρετικός στην πλατεία της πόλης, γιατί υπήρξε αυταρχικός κυβερνήτης. Μη φανταστείτε ότι είναι το μόνο κίνημα αυτό που σας περιγράφω. Και άλλα πολλά τέτοια έχουμε. Απλώς αυτό του Ακίμου του Φιόρε που είπαμε στην αρχή, του Σαβοναρόλα, του Δομινικανού μοναχού τώρα, ήταν τα πιο χαρακτηριστικά, αυτά ίσως που προκάλεσαν και την μεγαλύτερη λαϊκή κινητοποίηση, και με θετικό και με αρνητικό τρόπο. Και έτσι πέρασαν στην ιστορία σαν αποτυχημένες θρησκευτικο-κοινωνικές επαναστάσεις, θρησκευτικο-πολιτικές επαναστάσεις να πούμε, που οδήγησαν όμως στον αυταρχισμό. Και γιατί οδήγησαν στον αυταρχισμό? Ποιο ήταν το πρόβλημα εδώ, κύριε Παπά? Ήταν το πρόβλημα της θεσμοποίησης της ουτοπίας που υπάρχει σε αυτά τα κινήματα. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ ότι είμαι ο εκλεκτός, είμαι ο Άγιος και πρέπει να με ακολουθήσετε αν θέλετε να φτάσουμε στα χαρακτηριστικά της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Μάλιστα. Και εφόσον έχουμε το τέλειο εμείς μέσα μας και το πιστεύουμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε οι εκλεκτοί δήθεν τώρα, είμαστε οι εκλεκτοί, άρα έχουμε το δικαίωμα να ασκούμε και βία και τρομοκρατία. Όχι να συμπεριφερόμαστε απλά και μόνο αυταρχικά. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα τώρα.
4: Και βλέπουμε πως το ένα άκρο, μια ακραία αντίληψη των πραγμάτων που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εκείνη την εποχή η Δυτική Εκκλησία, οδηγεί σε άλλα άκρα, στα κοινωνικά. Ναι.
3: Στο άλλο άκρο, ακριβώς. Και εδώ είναι το πρόβλημα της θεσμοποίησης της ουτοπίας των άλλων άκρων, κύριε Παπά. Αυτών δηλαδή που πιστεύουν ότι θα αναμορφώσουν, θα αλλάξουν τον κόσμο της Εκκλησίας και της κοινωνίας και της αστικής κοινωνίας, όπως έλεγε ο Σαβοναρόλα. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και το εμπόριο εκεί στην Φλωρεντία. Λοιπόν, και η θεσμοποίηση της ουτοπίας πάντοτε και σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό επίπεδο οδηγεί σε αυταρχισμούς και σε ολοκληρωτισμό. Τώρα, δηλαδή, έχουμε την ίδια την κατάλυση και του χριστιανικού μηνύματος της αγάπης και της διάκρισης και της ελευθερίας και της δημοκρατίας, για την οποία μιλάω ο χριστιανισμός, και φυσικά μίλησε και η πρώτη Αθηναϊκή Δημοκρατία. Στο Βυζάντιο αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Δεν επιτρέπονται τέτοιες μορφές θεσμοποίησης της ουτοπίας, ούτε επίγειοι μεσιανισμοί. Μην ξεχνάτε ότι στο Βυζάντιο λειτουργεί το συνοδικό πολίτευμα, η Εκκλησία του Δήμου των Αρχαίων Ελλήνων, το Δημοκρατικό Αυτοκατάκτημα της Αρχαίας Ελλάδος, πέρασε στο Βυζάντιο και έγινε Εκκλησία του Δήμου των Πιστών και αποτυπώθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους με την αρχή της πλειοψηφίας και την έλλειψη των πρωτείων. Για να μην θεωρεί, αυτά τώρα που σας λέω, που τα έχει καταγράψει η ιστορία, κύριε Παπά, είναι κινήσεις επαναστατικές. Εντάξει, θα μου πείτε ουτοπικές προσδοκίες για έναν επουράνιο παράδοση που πρέπει να μεταφυτευτεί στη γη, στους χώρους, στους κόλπους εντός της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Mm-hmm. Αργότερα θα μας έρθουν οι προτεσταντικές εξεγέρσεις που είναι πολύ πιο επικίνδυνες, πολύ πιο επαναστατικές, γιατί που λέμε έχει αρχίσει το κουβάρι να ξετυλίγεται τώρα.
4: Mm-hmm.
3: Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, φτάνουμε στην Ένωση των Εκλεκτών το 1523.
4: Mm-hmm.
3: Μια μαχητική άλλη θρησκευτική και πολιτική οργάνωση προτεσταντικής όμως κατεύθυνσης αυτή φορά. Και τι κάνει και αυτή η Ένωση των Εκλεκτών, είπαμε. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι είναι η εκλεκτή αυτή τώρα, έτσι.
4: Ναι.
3: Η πρωτοπόρη της ιστορίας. Όλοι οι άλλοι εμείς που δεν είμαστε στην οργάνωση είμαστε οι αμαρτωλοί, έτσι.
4: Mm-hmm.
3: Είναι διδακτικό αυτό και για σήμερα, τα λέγα, κύριε Παπά. Έτσι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και τι κάνει αυτή η Ένωση των Εκλεκτών, των Προτεσταντών? Προβάλλει το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινοκτημοσύνης των πρώτων χριστιανών, παρακαλώ.
4: Mm-hmm.
3: Το θέμα είναι ότι αυτό δεν πρέπει να το επιβάλλεις. Και ποτέ δεν επιβλήθη η πρωτοχριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου είχαν άπαντα κοινά, δεν καταργούσε το θεσμό της ιδιοκτησίας,
4: mm-hmm.
3: που ήθελαν να τον καταργήσουν όλοι αυτοί οι επαναστάτες. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα για να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
4: Mm-hmm.
3: Κύριε Παπά, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε τώρα από το κέντρο της εκπομπής σας σήμερα, mm-hmm. αλλά σας λέω ότι όλα αυτά τα ουτοπικά, θρησκευτικά, επαναστατικά κινήματα, καθολικά ή προτεσταντικά, λοιπόν, ήταν εναντίον του θεσμού της ιδιοκτησίας. Πουθενά και σε καμία περίπτωση, ούτε στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, ούτε στους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού, ούτε στην πατερική παράδοση, δεν υπήρξε ποτέ κήρυγμα εναντίον του θεσμού της ιδιοκτησίας. Υπήρξε κήρυγμα εναντίον της κατάχρησης του πλούτου. Όχι εναντίον του θεσμού της ιδιοκτησίας,
4: mm-hmm.
3: του μικρομεσαίου τομέα που έχει έναν περιορισμένο αριθμό ιδιοκτησίας κτλ. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Παπά, διότι όλα αυτά τα ουτοπικά πανθυστικά κινήματα, τα φανατικά, κάναν αυτό το λάθος, να καταργούν το θεσμό της ιδιοκτησίας. Οι πατέρες αντιθέτως διδάσκουν, λέει ο Χρυσόστομος, θέλεις να έχεις την ιδιοκτησία σου, ωραία, να τη χαίρεσαι την ιδιοκτησία σου, λέει σε μια επιστολή του ο Χρυσόστομος απευθυνόμενος σε έναν πλούσιο εκεί, να έχεις τον πλούτο σου, ωραία, να τον χαίρεσαι τον πλούτο σου, πλην όμως να το χρησιμοποιήσεις λειτουργικά και κοινωνικά, όχι μόνο προς ίδιον όφελος και με έργα φιλανθρωπίας και με έργα κοινωνικής ωφελημότητας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι δεν είσαι εσύ ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Πραγματικός ιδιοκτήτης είναι μόνο ο Θεός. Εσύ είσαι ο απλός διαχειριστής της ιδιοκτησίας που σου επέτρεψε ο Θεός να έχεις. Δηλαδή, υπάρχει εδώ ένα κήρυγμα στους πατέρες, ναι μεν υπέρ του θεσμού της ιδιοκτησίας, αλλά ενάντια στην κατάχρηση του θεσμού της ιδιοκτησίας, σε αντίθεση με το ρωμαϊκό δίκαιο που επέτρεπε κατάχρηση. Το ιους πουτέντι, το δικαίωμα χρήσης του πλούτου, και το ιους αμπουτέντι, το ρωμαϊκό δίκαιο, και το δικαίωμα κατάχρησης του πλούτου.
4: Μάλιστα.
3: Το ρωμαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι όμως άλλο σημείο.
4: Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, θα αναρωτιέται κάποιος που μας ακούει, ακούγοντας περί συμμονίας, για σύγχωρο χάρτια, για ιερά εξέταση, για νεποτισμό, για διαφθορά. Αυτά γιατί δεν τα ζήσαμε στην Ανατολή?
3: Είχα πει στην αρχή της συζήτησής μας, κύριε Παπά, στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν είχαν πάρει την έκθεση που πήραν στη Δύση. Στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής υπήρχε αυτό το πνευματικό, το μυστηριακό στοιχείο πιο έντονο από το εξουσιαστικό θεσμικό της Δύσης. Λείπει στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής και η έννοια της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας στον χώρο της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν είχαμε σταυροφορίες, δεν είχαμε σταυροφόρου. Το Βυζάντιο ήταν θύμα των σταυροφόρων, ας μην το ξεχνάμε. Και βέβαια δεν υπήρχε και ιερά εξέταση στο Βυζάντιο. Γιατί η εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Ανατολής διδάσκει ότι δεν υπάρχει κανένας αντιπρόσωπος του Θεού, του Πατριάρχης, του Σύνοδος, του Ιερέα. Δεν είναι αντιπρόσωπος, όπως σας είπα, είναι ένας ταπεινός λειτουργός του Υψίστου, ένας διάκονος του Θεού. Τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Διότι έχει την αίσθηση ότι και αυτός ποιμένεται άνωθεν υπό του μεγάλου ποιμένος Ιησού Χριστού. Αν πεις ότι είσαι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, τότε εξορίζεις τον Θεό στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη συμπεριφέρεσαι εσύ ο ίδιος σαν επίγειος Θεό. Απλά τα πράγματα. Αν πεις όμως ότι είσαι λειτουργός του Θεού, είσαι ένας ταπεινός διάκονος και δανείζεις τα χέρια σου στο μυστήριο του Θεού, τότε δεν υπάρχει καμία αίσθηση, να το πω έτσι, ταξικής ιδιαιτερότητας ή υπεροχής κληρικαλισμού ή καμία αίσθηση φεουδαρχίας. Δεν είναι φεουδάρχης ο Θεός στην Ανατολή, να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε και ο θεσμός της Εκκλησίας, γιατί έχουμε θεσμό και στην Ορθόδοξη Ανατολή υπάρχει θεσμός. Πριν όμως αυτός ο θεσμός συνυφαίνεται μαζί με το χάρισμα, την πνευματικότητα και το στοιχείο του μυστηρίου. Στην Ανατολή, παραλαμβάνω και πάλι, υπάρχει η διπλή πατερική μεθοδολογία. Τι σημαίνει αυτό? Η διακριτή ρόλη κτιστού και ακτίστου. Και ο άκτισος Θεός είναι παρόν εδώ στη γη και σχετικοποιεί κατά κάποιον τρόπο τις αυταρχικές και απόλυτες δομές, μη επιτρέποντας την Εκκλησία να οδηγηθεί σε κατάκτηση εξουσίας και μετατροπή της σε ένα, να το πούμε έτσι, θεσμικό μόνο καθίδρυμα όπου απουσιάζει η πνευματικότητα και η χαρισματικότητα και το μυστήριο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Αντιθέτως, οι Προτεστάντες φτάσαν στο άλλο άκρο, τονίζοντας, καταργώντας το θεσμικό, ακριβώς για να αντιδράσουν απέναντι στον καθιδρυματικό χαρακτήρα της Ρωμαϊκής Εξουσίας και της Καθημαντικής Εκκλησίας της Δύσης. Φτάσαν στο άλλο άκρο να λένε ότι η Εκκλησία είναι μόνο ένα χαρισματικό ίδρυμα, χωρίς θεσμική συγκρότηση. Η Εκκλησία είναι όμως και θεσμός. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην φτάσει στις ακρότητες είτε μόνο του θεσμού είτε μόνο του χαρίσματος, στην Ορθόδοξη Ανατολή μιλάμε για θεσμοποιημένο χάρισμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το συναμφότερο δηλαδή. Και έτσι γλιτώνουμε τις ακρότητες του απολυταρχισμού της Δυτικής Εκκλησίας και τις ακρότητες της διάλυσης της Εκκλησίας στους προτεσταντικούς χώρους, όπου υπάρχουν μόνο οι κοινότητες και ποτέ η Εκκλησία.
4: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια τελευταία διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα τελευταία 5 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πάμε προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Όλες αυτές οι αντιδράσεις, όλα αυτά τα σχίσματα, όλες αυτές οι παλινοδίες των δυτικών, οι οποίες εκφράστηκαν και μέσα στο εκκλησιαστικό του σώμα, τους δίδαξαν κάτι?
1: Μα σίγουρα και δίδαξαν, διότι μην ξεχνάτε ότι μέχρι σήμερα ο Πάπας γυρνάει δεξιά και αριστερά και ζητάει συγγνώμη για τα λάθη που κάναμε, τις προφορίες. Τα έχετε δει και σε εμάς για τα λάθη. Συγγνώμη, το θυμάστε αυτό, κύριε Πάπα?
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό το κάνει ο Πάπας σήμερα, η Δυτική Εκκλησία, και απέναντι στην επιστήμη, όπου και εκεί ανέλαβε τις ευθύνες του για την λογοκρισία που άσκησε στους επιστήμονες, αντιλαμβανόμενοι έτσι οι καθολικοί ότι ήταν λάθος εκείνη η συμπεριφορά και ότι δεν θα πρέπει να ασκείται λογοκρισία στην επιστήμη όταν κάνει τα πειράματα έτσι με επιστημονική ηθική και δεοντολογία. Λοιπόν, άρα και σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί όντως έχουν αλλάξει στάση και συμπεριφορά, έχουν ξεφύγει από το θεοκρατικό πνεύμα να πάμε στην πολιτική τώρα. Δεν ζητούν να αναλάβουν και την πολιτική εξουσία όπως την είχε ο Πάπας. Με το Ιταλικό κράτος έχουν κάνει κονκορδάτο, δηλαδή βρίσκονται σε μια σχέση, ας το πούμε έτσι, συνεργασίας, ανεξαρτησίας δηλαδή των δύο εξουσιών, πολιτικής και θρησκευτικής. Ένα κονκορδάτο που έχουν συνάψει με την Ιταλική κυβέρνηση, και φυσικά είναι οι εποχές τέτοιες που δεν επιτρέπεται στον Πάπα, όπως λέει ο λαός, δεν τον παίρνει εκείνο στον Πάπα να ζητάει τώρα θεοκρατίες, να αναλάβει δηλαδή και πολιτική εξουσία. Η νοτερικότητα έχει θέσει τα όρια της και τα θεμέλια της και έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί οι αιώνες εκείνοι και οι εποχές που επέτρεπαν τέτοιες καταστάσεις. Θεοκρατία υπάρχει μόνο στον χώρο της Ισλαμικής Ανατολής. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο χώρος της Δυτικής Εκκλησίας έχει λάβει τα μηνύματα. Έχει λάβει τα μηνύματα. Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Να σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα αυταρχισμού, το οποίο το έχουν αλλάξει τώρα. Έτσι, έφυγαν από τον αυταρχισμό της μετάφρασης της Αγίας Γραφής. Ούτε σε αυτό ήταν δεκτικοί. Όταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, μετέφραζαν την Αγία Γραφή, φτιάχνοντας το γλαγολητικό αλφάβητο των Σλάβων. Δηλαδή, φτιάξαν μια γλώσσα στους Σλάβους και μετέφρασαν την Αγία Γραφή στην γλώσσα τους. Οι Καθολικοί θεωρούσαν ότι αυτό δεν επιτρέπεται, διότι η Αγία Γραφή πρέπει να διδάσκεται μόνο στα ελληνικά, στα λατινικά. Έτσι, η θεωρία της τρικλωσίας, έτσι, τρικλωσίδες. Και δεν θα πρέπει να μεταφράζεται στις γλώσσες των άλλων λαών. Και εδώ όμως έκαναν λάθος, και εδώ μετανόησαν οι δυτικοί αδελφοί μας, και τώρα βέβαια επιτρέπουν και οι ίδιοι τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, δικαιώνοντας για μια ακόμη φορά την Ορθόδοξη Ανατολή που είχε προηγηθεί σε όλα αυτά έτσι εκείνους τους αιώνες, τη μετάφραση της Αγίας Γραφής στη γλώσσα των ανθρώπων, στις τοπικές τους παραδόσεις. Αυτό είναι επανετό, είναι λογικό να συμβαίνει. Έτσι, ζούμε σε εποχές που επιδιώκεται η διεπιστημονικότητα, ο διάλογος, η επικοινωνία, ότι προσπαθούν να αποφύγουμε τις θεωρίες της σύγκρουσης, που δεν οδηγούν πουθενά, δεν ωφελούν κανένα, και βεβαίως έχει αντιληφθεί η Δυτική Εκκλησία ότι δεν ωφελεί να είσαι σε μόνιμη σύγκρουση με τους πολιτικούς ηγέτες, όπως έκανε ο Πάπας στην εποχή εκείνη, έτσι, βρισκόμενος σε ανταγωνισμό με τους πολιτικούς ηγεμόνες της εποχής εκείνης.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι η εποχή της νεωτερικότητας έχει θέσει αυτά τα όρια των διακριτών ρόλων Εκκλησίας-Πολιτείας σε μια κατεύθυνση συναλληλίας, αλληλοσυμπλήρωσης και συνεργασίας που δικαιώνει το βυζαντινό μοντέλο της Ορθόδοξης Ανατολής. Να τα λέμε αυτά. Δικαιώνεται το ορθόδοξο μοντέλο συνεργασίας των θεσμών, των διακριτών ρόλων Εκκλησίας-Πολιτείας, μακριά από τις ακρότητες της παπικής θεοκρατίας και της πρώτης αντικής πολιτιοκρατίας.
0: Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοτσιόπουλο, καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας επικοινωνία.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία στη Δύση σε κρίση κύρους, διαφθορά, εξουσία και απώλεια ηθικής νομιμοποίησης». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τρίπτυχο για τη θετική πορεία της Ελλάδας. Κοινή δήλωση για Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο με δεσμεύσεις για συλλογική στρατιωτική δράση σε περίπτωση απειλής. Νέο πλαίσιο για απάτες εις βάρος ηλικιωμένων. Παρατείνει τα μέτρα για τον έλεγχο των τιμών ως το Σεπτέμβριο του 2027 το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νέες δομές ψυχικής υγείας, ΕΚΟ και ΣΥΡΟ με χρηματοδότηση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τη γέφυρα στον ποταμό Λουδία. Δρομολογείται η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο λόφο Φινόπουλου. Έγκριση για 60 νέους συνοριοφύλακες στη Θεσπρωτεία. Επανέναρξη διαλόγου με το Ιράν αποκάλυψε ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις απειλές. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 22 βαθμούς.

Έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κύριος Μητσοτάκης, που έλαβε μέρος στη συζήτηση μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις, στόχευσε στις τοποθετήσεις του στο τρίπτυχο «Δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων». Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό και έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην ιστορία του ΟΟΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός πως εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 μέλη του G7, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Ο κύριος Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημείωσε ακόμη πως η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού και έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, κοινή δήλωση με πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για συλλογική στρατιωτική δράση σε περίπτωση που εγερθεί κάποια απειλή εναντίον Ελλάδας, Αιγύπτου ή Κυπριακής Δημοκρατίας, υπέγραψαν χθες στο Καϊρό οι Υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, στον οποίο και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τη σταθερή δέσμευση της Αθήνας στη διμερή σχέση. Στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο κύριος Δένδιας με τους ομολόγους του, στρατηγό Ασράφ Σάλεμ Ζαχέρ και Βασίλη Πάλμα, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται επίσης η εντατικοποίηση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων, καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο προς τη σοβαρότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο. Αν και η γλώσσα είναι γενική
καθίσταται σαφές πως Αθήνα και Κάιρο διατηρούν τη σταθερά ενισχυμένη διμερή συνεργασία τους, ενώ η υποδοχή του κυρίου Δένδια από τον κύριο Σίση, καθώς μάλιστα βρισκόταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύει και τη σημασία που εξακολουθεί να δίνει η Αίγυπτος στη σχέση με την Ελλάδα. Η επόμενη συνάντηση των τριών υπουργών θα γίνει στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οι τρεις υπουργοί προφανώς αναφέρθηκαν και στην άσκηση Μέδουσα που διεξήχθη στην Κρήτη μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή όχι μόνο των τριών χωρών, αλλά και της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο στρατιωτικής συνεργασίας τους. Στην τριμερή, πέρα από το πεδίο των ασκήσεων, συζητήθηκε και το πώς οι τρεις χώρες μπορεί να συνεργαστούν στο πεδίο των εξοπλισμών. Αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για τις απάτες εις βάρος ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες πράξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε πως βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, χαρακτηρίζοντας σε τηλεοπτική εκπομπή το φαινόμενο «μάστιγα». Είναι μια μάστιγα συγκεκριμένη. Συλλήψεις, συλλήψεις, συλλήψεις και δεν σταματιέται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φλωρίδης, εξηγώντας ότι παρά τις συλλήψεις οι δράστες συνεχίζουν τη δράση τους, καθώς φαίνεται να σταθμίζουν το οικονομικό όφελος που προσδοκούν σε σχέση με τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζεται ειδική διάταξη με βασική κατεύθυνση να μην αποτελεί πλέον το ύψος του ποσού το μοναδικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της πράξης ως κακουργήματος. Σήμερα η απάτη αξιολογείται διαφορετικά, ανάλογα με το ύψος της ζημίας, καθώς όταν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η πράξη διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και προβλέπεται κάθερξη έως 10 έτη, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως πλημέλημα. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράστες χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να παραπλανήσουν ηλικιωμένους και να τους αποσπάσουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, ο κύριος Φλωρίδης προανήγγειλε και την εξέταση ειδικών συστημάτων άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας, όπως για παράδειγμα ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού όταν ένας ηλικιωμένος αντιλαμβάνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα εξαπάτησης. «Είναι σίγουρο ότι θα πάμε πλέον σε σκληρές ποινές», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας πως εφόσον οι συλλήψεις και οι μέχρι σήμερα ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά, θα πάμε σε καθήρξεις. Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας αυτές τις απάτες επιδημία και συμπληρώνοντας πως απαιτείται συνεργασία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Τη γνωμοδότηση δύο νέων κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, αγαπητοί ακροατές, στην ΚΟ και τη ΣΥΡΟ, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθεται προς το Υπουργείο Υγείας για τη διετή λειτουργία των δύο δομών. Τα κέντρα θα πλαισιώνονται από κινητά κλιμάκια προκειμένου οι υπηρεσίες να φτάνουν και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή χρειάζονται φροντίδα στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον τους. Για τη δημιουργία του κέντρου ημέρα στην ΚΟ διατίθεται ποσό ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκληρωμένη δομή θα απευθύνεται σε ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 85 ωφελούμενους παρέχοντας ιατρική παρακολούθηση, θεραπευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατοίκον φροντίδα, καθώς προβλέπεται η λειτουργία τριών κινητών κλιμακίων.
Στόχος είναι να παρέχεται υποστήριξη ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, στις οποίες η μετάβαση των ωφελουμένων στη δομή δεν είναι εύκολη. Χρηματοδότηση τώρα 1,4 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται και για τη Σύρο, όπου στο νησί θα δημιουργηθεί κέντρο ολικής φροντίδας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η δομή στη Σύρο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και θα στελεχώνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία κινητού κλιμακίου, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται τόσο εντός του κέντρου, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελουμένων. Την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε προημερών με την υπογραφή της σχετικής απόφασης η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά. Ο προϋπολογισμός της νέας γέφυρας είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωσή της αναμένεται στο τέλος του 2029. Η κατασκευή της νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης και Αθήνας, κοντά στην υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα που θα αντικαταστήσει, θα απαιτήσει εκτός των άλλων εκτροπή της οδού, επανασχεδιασμό, αλλά και βελτίωση αυτής σε μήκος περίπου 1.900 μέτρων. Στο πλαίσιο του έργου επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα αποχέτευσης, αποστράγγισης οδού και γέφυρας, να τοποθετηθεί αναγκαία σήμανση, κατακόρυφη και οριζόντια, και η ασφάλιση της οδού στη θέα ασφαλείας και να τοποθετηθεί ο κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός. Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά υπεγράφει στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ η σύμβαση για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο Λόφο Φινόπουλου, πλησίον του πεδίου του Άρεως. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου παιχνιδιού που θα ενισχύσει τον χαρακτήρα του πάρκου ως σημείου συνάντησης και αναψυχής για τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της περιφέρειας για την ανάδειξη, την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των δημόσιων χώρων πρασίνου της Αττικής. Το έργο ύψους 321.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας Αττικής και εκτελείται από τη νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ, θα παραδοθεί εντός των επόμενων 12 μηνών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και ασφαλών δαπέδων. Την έγκριση για την πρόσληψη 60 συνοριοφυλάκων στη Θεσπρωτεία ανακοίνωσε ο βουλευτής του νομού Βασίλης Γιώγιακας μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εγκρίθηκε επίσης η δημιουργία τμήματος τροχέας στην Εγνατία Οδό στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Ελευθεροχωρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το κτίριο του ταχύρυθμου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς κρίθηκε πως το κτίριο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων. Τα προβλήματα εκδηλώθηκαν το πρωί όταν μεγάλες ποσότητες νερού άρχισαν να εισέρχονται από τις οροφές και άλλα σημεία του κτηρίου. Διαρροές καταγράφηκαν στον τρίτο και τον δεύτερο όροφο, καθώς και στον πρώτο όροφο και το ισόγειο. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου τοποθέτησαν δοχεία για τη συγκέντρωση του νερού και προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιατρικό εξοπλισμό. Το προσωπικό καθαριότητας επιχειρούσε παράλληλα να απομακρύνει τα νερά. Ήδη από την Τρίτη είχαν ακυρωθεί ορισμένα ιατρία υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας και ατυχημάτων από τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί στους διαδρόμους. Πληροφορίες ανέφεραν επίσης πως ασθενείς και προσωπικό απομακρύνθηκαν από το κτίριο γεννηματάς για λόγους ασφαλείας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μερικά λεπτά αφότου απείλησε ξανά από καθέδρας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αφανίσει το Ιράν. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε πως έγινε συνάντηση τριών ωρών, μιλώντας για πολύ καλές συνομιλίες και συμπληρώνοντας πως θα διεξαχθούν νέες στο πολύ εγγύς μέλλον. Ο διάλογος των δύο πλευρών είχε διακοπεί τον Ιούνιο μετά την καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο ναυάγησε. «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε αργότερα πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν ήταν του υψηλότερου επίπεδου, αλλά και αυτό είναι κάτι. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, εκπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους τους όρους στην άλλη πλευρά για να ανοίξουν ξανά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. «Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση, να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, να τους στείλω στην κόλαση», είπε ωστόσο σε άλλο σημείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Πιστεύουμε πως η κατάσταση με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με ηγέτες. «Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις προτού να είναι πολύ αργά», συμπλήρωσε. Την οργισμένη τώρα αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης προκάλεσε η ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε με σφοδρότητα τις Ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως στο κύμα βίας των επίκων, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει το λόγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του άγνοια που όμως δεν είναι δικαιολογία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνεται δράση. «Ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια.

διαβαθμισμένων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κατηγορία φέρεται να αφορά τον επιχειρηματία Εργκής Αγκάση, εμπλεκόμενο στην υπόθεση, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η εισαγγελία εξετάζει 19 διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού προϋπολογισμού 5,9 δισεκατομμυρίων αλβανικών λεκ, που σημαίνει περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν αν οι διαδικασίες χειραγωγήθηκαν ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρηματίες.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης τιμάται στον Άγιο Γεώργιο Νέου Ψυχικού σήμερα το βράδυ στις 8 με Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και ιερά παράκληση στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό. Την Πέμπτη επίσης, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης Μυρτιδιωτήσης, εορτάζει την παλαιά εικόνα της ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Σήμερα λοιπόν στις 6:30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και αύριο στις 7 όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα, ο μεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο από τον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Να πούμε τέλος πως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ στις 9 η ώρα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική και την Νότια Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη, τοπικές νεφώς με βροχές και στην Κρήτη με μονωμένες καταιγίδες, τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην περιοχή της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ θα πελάγει τοπικά μέχρι και 6, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια στους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Οι μικρότερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στη Μύκονο και 18 βαθμούς στην Κοζάνη και στα Κύθυρα, καθώς και στην Τρίπολη, η οποία είχε και ομίχλη τις πρωινές ώρες. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς Πύργος, Σούδα, Κεφαλονιά, Κάρπαθος, Ρόδος, Γάβδος, 29 Τιμπάκη στην Κρήτη και Σκάλα Μεσσηνίας, Μελιγαλάς, καθώς και 30 βαθμούς μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Παλαιοχώρα Χανίων. Πάμε, το Καστελόριζο τώρα έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 και στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική σχεδόν έθριο καιρό με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 18 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα μέχρι 22 στο Ελληνικό, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. 21 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, όμως θα φτάσει μέχρι τους 23 με έθριο καιρό και βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο, στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις.

0: μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια στους 8 βαθμούς το πρωί, 22 με 24 το μεσημέρι, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 20 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές 13 μέχρι 24 με 26 το μεσημέρι. Αύριο το Καστελόριζο θα έχει και πάλι βορειοδυτικούς ανέμους, δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ αρχικά και μετά και γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ με σχεδόν έθριο καιρό. Η Αττική θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με θερμοκρασία η οποία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς από 13 μέχρι 24 με 25, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και θερμοκρασία 13 το πρωί με 24 το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές η Θράκη θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, η Ανατολική Μακεδονία 11 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η Δυτική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι, η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι, Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, Νησιά Ιωνίου 20 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14-15 βαθμούς το πρωί με 25-26 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησος 14 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως και πάλι η θερμοκρασία αύριο θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19, ενώ θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα πιθανόν και ομίχλη. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 20 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι, Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Κρήτη με βροχές τις πρωινές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας απόψε 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18-24 και τα Δωδεκάνησα 20 μέχρι και 27. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εκοσμίκευση και πολιτισμική μετάβαση. Εκεί όπου η κοινωνική ταυτότητα απειλείται εν όψη μεγάλων πολιτισμικών μεταβάσεων, όπως η μετανάστευση, η θρησκεία μπορεί να αποτελέσει τη δεξαμενή των επιχειρημάτων της διαπραγμάτευσης που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο αυτών των μεταβάσεων ή της εκ νέου ενιοδότησης της αξιοπρέπειας. Οι εθνοτικές θρησκευτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των μεταναστών από την πατρίδα τους στη νέα ταυτότητα. Η Εκκλησία προσφέρει μια υποστηρικτική ομάδα που μιλάει στη γλώσσα του καθενός, αλλά επιπλέον έχει την εμπειρία και μπορεί να προσφέρει επαφές στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Ανακεφαλαιώνοντας, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες είναι κατά κύριο λόγο κοσμικές. Η βιομηχανοποίηση έφερε μια σειρά κοινωνικών αλλαγών, τον κατακερματισμό του βιωμένου κόσμου, την παρακμή της κοινότητας, την αύξηση της γραφειοκρατίας, την τεχνολογική συνειδητοποίηση, που από κοινού έκαναν τη θρησκεία λιγότερο συναρπαστική και λιγότερο αξιόπιστη σε σύγκριση με τις προνεωτερικές κοινωνίες. Η εκτίμηση διαφέρει από την κλασική κοινωνιολογική αντιμετώπιση μόνο όσον αφορά την έμφαση που δίνουμε στη διαφορετικότητα. Εκεί όπου οι άλλοι ξεκινούν την αιτιολόγηση της παρακμής της θρησκείας σε ένα αυξανόμενα ουδέτερο κράτος, εδώ ασχολούμαστε με τις αιτίες που δημιούργησαν αυτή την ουδετερότητα. Η ιδέα ότι οι πολίτες δεν θα έπρεπε να υφίστανται περιορισμό των δικαιωμάτων τους λόγω της θρησκευτικής τους ένταξης έγινε σαφές εντός της φιλελεύθερης και δημοκρατικής συζήτησης στα μέσα του 19ου αιώνα και αποτέλεσε μέρος της δημοκρατικής μεταρρύθμισης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ανάγκης. Η πολιτισμική διαφορετικότητα που προέκυψε από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι κατακερματισμένες θρησκευτικές κουλτούρες, αλλά και από τη δομική και κοινωνική διαφοροποίηση, έσπρωξε τη θρησκευτική ταυτότητα από τον δημόσιο στίβο στην ιδιωτική σφαίρα. Η απομάκρυνση του υποστηρίγματος στο επίπεδο της κοινωνικής δομής έχει και την αντίστοιχη επίπτωση στην κοινωνική ψυχολογία της πίστης. Οι δογματικές βεβαιότητες της Εκκλησίας και της Σέχτας αντικαθίστανται από τις αδύναμες ομολογιακές και λατρευτικές διαβεβαιώσεις. Εν τούτης, υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις που καθυστερούν ή αποτρέπουν τη διαδικασία της εκοσμίκευσης. Η εκοσμικευτική επίδραση που ασκεί η διαφορετικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα της ισονομίας και το δημοκρατικό πολίτευμα. Εάν αυτές δεν υπάρχουν, η διαφορετικότητα είναι πιθανό να εγείρει ρατσιστικές και εθνοτικές συγκρούσεις και να ενδυναμώσει την αφοσίωση στην κοινοτική θρησκευτική ταυτότητα. Είναι η εκοσμίκευση αναπόφευκτη? Είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα πισωγύρισμα της εκοσμίκευσης στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Οι συνέπειες της είναι τόσο βαθιά θεμελιωμένες ώστε οι ευσεβείς πιστοί, όταν εισέρχονται στον πολιτικό στίβο, πρέπει να επιχειρηματολογήσουν με κοσμική ορολογία για να προωθήσουν αρχές που έχουν θρησκευτική βάση. Η νέα χριστιανική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιχειρηματολογεί κατά της άμβλωσης έχοντας ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα του εμβρίου και διεξάγει εκστρατείες ενάντια στο διαζύγιο ή σε άλλα δικαιώματα βασισμένη στον φαινομενικά ουδέτερο λειτουργικό λόγο ότι η οικογένεια παρέχει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών. Είναι σίγουρα δύσκολο να φανταστούμε οποιαδήποτε φιλελεύθερη δημοκρατία να δίνει προτεραιότητα σε μια συγκεκριμένη θρησκεία ή να αποδέχεται ότι τα δικαιώματα θα πρέπει να συνδέονται με τη θρησκευτική ένταξη. Είναι εξίσου δύσκολο να δει κανείς την πολιτισμική διαφορετικότητα να εξαφανίζεται ή τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν εθελοντικά την ατομική αυτονομία τους. Αν δεχτούμε την προαναφερθής ερμηνεία της διαδικασίας της εκοσμίκευσης, τότε είναι πιθανό αυτή να μην είναι αναστρέψιμη. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να υποθεί πως είναι αναπόφευκτη. Το εκοσμικευτικό παράδειγμα
είναι εξάλλου μια ερμηνεία του παρελθόντος του πρώτου κόσμου. Θα μπορούσαμε να αναμένουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα και σε άλλα μέρη εφόσον τηρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων από το παρελθόν της Δύσης είναι ότι οι μετέπειτα νεωτερικές κοινωνίες αναπτύσσονται σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από την ύπαρξη του πρώτου κόσμου και από την ανάγκη τους να ανταποκριθούν σε αυτόν. Η εκοσμίκευση δεν είναι πλέον μια αφηρημένη περιγραφή του παρελθόντος. Επιβαρύνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά κάποιος σε αυτήν και από τις πράξεις των φορέων της. Είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε ενδογενείς και εξωγενείς πηγές της μεταβολής. Στον εξωγενή ή στον τον άνω εξυγχρονισμό προωθούνται ευρέως και ενίοτε επιβάλλονται στη Δύση η θρησκευτική ανοχή, ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, η απελευθερία της πολιτιότητας από τη θρησκευτική ένταξη. Άλλες κοινωνίες ίσως να μιμούνται το δυτικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ο Κεμάλ Ατατούρκ και οι μεταγενέστεροι ηγέτες κρατών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως στο Ιράν ο Σάχης, αποφάσισε ότι η οικονομική πρόοδος απαιτούσε ένα κοσμικό κράτος, αν και η θρησκευτική κουλτούρα ήταν επαρκώς ομοιογενής, ώστε πολλοί να θεωρούν την εκοσμίκευση περιττή. Στην περίπτωση της Ινδίας, η θρησκευτική ποικιλομορφία δημιούργησε μια ενδογενή ανάγκη για εκοσμίκευση του κράτους, αλλά μεγάλα τμήματα της Ινδίας ήταν επαρκώς ομοιογενή, ώστε να απουσιάζουν οι διαβρωτικές επιπτώσεις του πλουραλισμού. Εξού και η ένταση μεταξύ της εκοσμίκευσης του κράτους και των ισχυρών τοπικών κινημάτων για θρησκευτικο-εθνοτική αλληλεγγύη. Επιπρόσθετα, οι εξόχως έντονες κοσμικές διαμάχες, όπως η αντίθεση πολλών μουσουλμανικών κρατών στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, μπορούν εύκολα να γύρουν αντιπαράθεση όχι μόνο απέναντι στον χριστιανισμό της Δύσης, αλλά απέναντι και στην εκοσμίκευση. Οποιαδήποτε δυναμική εκοσμίκευσης δημιουργεί λόγω της κοινωνικής αλλαγής εντός των μουσουλμανικών κοινωνιών είναι πιθανό να καθυστερήσει, καθώς οι μεταρρυθμίσεις στιγματίζονται ως υπαγορευμένες από τον σατανά. Αλλά για να επικεντρωθούμε στις ενδογενείς δυνάμεις που κάνουν ανέφικτη την εκοσμίκευση, αξίζει πρώτα να σημειώσουμε ότι αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες είναι σχετικά ομοιογενείς στη θρησκευτική τους σύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν μεγάλη ποικιλομορφία ώστε να έχουν μια κρατική θρησκεία. Στο Ιράν και στο Πακιστάν δεν ισχύει το ίδιο. Επιπλέον, το εκοσμικευτικό παράδειγμα αφορά κοινωνίες οι οποίες διέθεταν επαρκώς ισχυρά κράτη, τα οποία επιτελούσαν με αποτελεσματικότητα τις κοινωνικές λειτουργίες τους σε όλο το εύρος της κοινωνίας. Παρόλο που πολλά από τα νέα κράτη που εγκαθιδρύθηκαν κατά τον 20ο αιώνα είτε ιδρύθηκαν στη βάση του κοσμικού εθνικισμού, είτε πολύ σύντομα τον υιοθέτησαν, η μεταγενέστερη αποτυχία αυτών των κρατών να παράσχουν αποτελεσματική διακυβέρνηση άφησε κενά τα οποία καλύφθηκαν από δημοφιλείς λαϊκές θρησκευτικές οργανώσεις. Η επιτυχία της μουσουλμανικής αδελφότητας, της Χεσμπολάχ και παρόμοιων οργανώσεων σε ορισμένα μουσουλμανικά κράτη, καθώς και η επιτυχία των χριστιανικών εκκλησιών σε πολλές αφρικανικές χώρες, οφείλονται κατά πολύ στο απλό γεγονός ότι οι θρησκευτικοί θεσμοί είναι πιο αποτελεσματικοί από τους κοσμικούς. Εν τούτης, οι εκοσμικευτικές δυνάμεις δεν είναι εντελώς απούσες. Η συγκριτική διεθνής μελέτη περί των αξιών στον κόσμο που οργανώθηκε από τον Ίγκελχαρτ κατέδειξε μια δύναμη αλλά ξεκάθαρη διασύνδεση ανάμεσα στην αυξανόμενη ευμάρεια και την εκοσμίκευση. Ακόμη και στις θρησκευτικά ομοιογενείς κουλτούρες, η πολιτική σταθερότητα και η αύξηση της ευμάρειας σχετίζονται με την αποδυνάμωση της αφοσίωσης στην κυρίαρχη θρησκεία. Φαίνεται πως έχει μια οικουμενική ισχύ το γεγονός πως όταν μειώνονται οι κρίσεις που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να εξαρτώνται από την ευρύτερη οικογένεια, τη φατρία και τη φυλή, τότε αυτοί αναζητούν περισσότερη προσωπική ελευθερία και αυτονομία. Και αυτό συχνά μεταφράζεται στην επιθυμία τους να αποφασίζουν μόνοι τους σε ποιον βαθμό θα συμμορφωθούν με τις επιταγές της παραδοσιακής θρησκευτικής κουλτούρας. Αυτό που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο είναι ο βαθμός στον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία θα διαβρώσουν την πίστη στο υπερφυσικό. Εάν γενικεύσουμε με βάση τη δυτική εμπειρία, θα πρέπει να αναμένουμε ότι έπειτα από μία ή δύο γενιές
οι Ινδοί που εμπλέκονται έντονα με τις σύγχρονες τεχνολογίες που βασίζονται στη σύγχρονη επιστήμη, όπως παραδείγματος χάριν ο προγραμματισμός υπολογιστών, θα εγκαταλείψουν σταδιακά πολλές τελετουργικές και πνευματικές πρακτικές που σχετίζονται με την Ινδοϊστική τους παράδοση. Οι πολιτικές συνέπειες της εκοσμίκευσης. Αυτές οι συνέπειες μπορούν να διακριθούν σε δύο ειδών με βάση τους αποδέκτες τους. Αυτές που αφορούν τις κοσμικές κοινωνίες και αυτές που αφορούν τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση άλλαξε ριζικά το πολιτικό σκηνικό των δυτικών κοινωνιών, αφαιρώντας έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς, αυτόν της ατομικής ελευθερίας. Η ίδια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει την απουσία χαρακτηριστικών προνομιακής μεταχείρισης και για τις περισσότερες κοινωνίες, στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το να έχεις τη σωστή θρησκεία ήταν ένα προνόμιο πρόσβασης σε οποιοδήποτε είδος δικαιώματος. Οι προνεωτερικές κοινωνίες διαφοροποιούνταν στο εύρος και στις λεπτομέρειες της ανοχής, όπου έδειχναν στους ανθρώπους που λάτρευαν τον λάθος Θεό, αλλά θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτοί ανήκαν σε κάποιο θρησκευτικό μπλοκ και επομένως απέδιδαν δικαιώματα και προνόμια σε αυτά τα μπλοκ. Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες μεταχειρίζονται τους ανθρώπους ως άτομα των οποίων η θρησκευτική ταυτότητα, εάν υπάρχει, αποτελεί ένα ιδιωτικό ζήτημα. Δεν παρέχεται πλέον το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή το δικαίωμα στις νομικές διαδικασίες μόνο σε όσους μοιράζονται τη θρησκεία μας. Οι νομοθεσίες και τα συντάγματά μας κοσμούνται ακόμη από αποσπασματικές υπενθυμίσεις του παρελθόντος, αλλά καμία δυτική νομοθεσία δεν θα αρνηθεί να περάσει ένα νόμο που εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Οι νομοθέτες θα χρειαστεί να ορκιστούν πίστη στο κράτος ή στο μονάρχια, αλλά δεν θα υποβληθούν σε θρησκευτικά τεστ. Αποδεχόμαστε τον διαχωρισμό μεταξύ νόμου και ηθικής και δεν θεωρούμε ότι το ένα θα είναι το ίδιο με το άλλο. Υπό οποιαδήποτε εκ των τριών πρισμάτων, το Ιράν του σήμερα και η Βρετανία του 1900 ήταν διαφορετικά. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η εκοσμίκευση δεν είναι μια παρασκηνιακή αιτία κάποιας πλευράς της πολιτικής. Είναι ένα επίμαχο πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι το προϊόν μιας αργής και σταδιακής διάβρωσης της εξουσίας, της πιστικότητας και της δημοτικότητας των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Είναι μια επιλογή. Είναι ένα στοιχείο της ατζέντας στην οποία οι άνθρωποι πρέπει να αντιδράσουν. Η Τουρκία, για παράδειγμα, είναι ριζοσπαστικά διαιρεμένη. Υπάρχουν αυτοί που βλέπουν την εκοσμίκευση του κράτους και της δημόσιας σφαίρας όχι απλώς ως κοινωνικό προνόμιο, ως μια θεμητή υπόδειξη προσωπικής ελευθερίας, αλλά ως μια απαραίτητη συνθήκη για οικονομική ευμάρεια. Και υπάρχουν και εκείνοι που επιθυμούν να επαναφέρουν το Ισλάμ στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Είναι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών ασχολούνται θεωρητικά με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλά είναι εκείνα που στην πράξη δεν αποδέχονται ότι η ιδιότητα του πολίτη θα έπρεπε να είναι τυφλή σε ό,τι αφορά την πίστη.

Θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί. Οι σύγχρονες εκδηλώσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού συνθέτουν μία από τις όψεις της γενικότερης θρησκευτικής αναζωπήρωσης, η οποία παρατηρείται στα περισσότερα αλλά όχι σε όλα τα μέρη του κόσμου, με τη Δυτική Ευρώπη να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη γενικότερη τάση. Είναι χρήσιμο να θεωρήσει κανείς τις διάφορες εκφάνσεις του σύγχρονου θρησκευτικού φονταμενταλισμού ένα αντικίνημα, στο οποίο αντιτίθεται συχνά με μαχητικότητα σε αυτό που οι οπαδοί του αντιλαμβάνονται ως την αμήλικτη πορεία της εκοσμίκευσης, η οποία οδηγεί τη θρησκεία σε πολιτική και δημόσια περιθωριοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Για πολλούς παρατηρητές, αλλά και συνηθισμένους ανθρώπους, ένα επιπλέον καθοριστικό χαρακτηριστικό οποιοδήποτε τύπου θρησκευτικού φονταμενταλισμού είναι ο πολιτικός και κοινωνικός του συντηρητισμός. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός θεωρείται οπισθοδρομικός, αντιμοντέρνος, εγγενός αντίθετος στην αλλαγή. Εν τούτης, ας σημειωθεί ότι αν αυτό ίσχυε, τότε θα ήταν δύσκολο να δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις για κάποια επαναστατικά πολιτικά αιτήματα και προγράμματα στοχαστών και ακτιβιστών του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Κάποιοι από αυτούς, ειδικά οι Ισλαμιστές της Μέσης Ανατολής αλλά και του υπόλοιπου μουσουλμανικού κόσμου, στοχεύουν στην εκδίωξη καθεστώτων τα οποία θεωρούν αντιϊσλαμικά και στην αντικατάστασή τους από πιο αυθεντικές ισλαμικές κυβερνήσεις. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι χριστιανοί φονταμενταλιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι πιστεύουν στο αλάθητο της Βίβλου και ασπάζονται μια σύγχρονη μορφή χιλιασμού, φαίνεται ότι εγγίζουν περισσότερο την παραδοσιακή άποψη. Αυτό συμβαίνει διότι αρκετά συχνά συστοιχίζονται με τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, κάτι που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο την προσπάθεια ανέρεσης οποιονδήποτε στοιχείων εκλαμβάνουν οι ίδιοι ως σύμπτωμα μιας αθέμητης φιλελευθερωποίησης και αποδυνάμωσης των παραδοσιακών κοινωνικών και ηθικών αρχών, κάτι που κατά αυτούς κάνει η εκοσμίκευση. Ερμηνεύοντας τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Σύμφωνα με τους Woodhead και Hellas, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι ένα σύγχρονο κίνημα του 20ου αιώνα με ιστορικούς προγόνους. Ενιολογικά, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τη δεκαετία του 1970 για να περιγράψει πολυάριθμες εμφανώς διαφορετικές μεταξύ τους θρησκευτικές και πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο όρος είχε χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά έναν αιώνα πριν από τους συντηρητικούς χριστιανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να περιγράψουν τον εαυτό τους. Υποστήριζαν πως επιθυμούσαν την επιστροφή σε ό,τι θεωρούσαν τα θεμέλια της θρησκείας τους όπως αυτά παρουσιάζονται στη Βίβλο. Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονταν συνήθως από τον βασικό κορμό, δηλαδή τα εδρεωμένα προτεσταντικά δόγματα και όχι από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εν τούτη σήμερα, ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός κατέληξε να χρησιμοποιείται ευρέως και να αποδίδεται ως χαρακτηρισμός σε μια πληθώρα ομάδων, οι οποίες ανήκουν σε διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις και απαρτίζονται από άτομα τα οποία μοιράζονται μια έντονα συντηρητική θρησκευτική στάση. Σε γενικές γραμμές, τόσο ο χαρακτήρας όσο και η επίδραση των φονταμενταλιστικών δογμάτων σχετίζονται με ένα σύμπλεγμα ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις κράτους-κοινωνίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αμυντική στάση των θρησκευτικών φονταμενταλισμών προέκυψε από την πεποίθηση πως δέχονταν επίθεση από τον εκμοντερνισμό, την εκοσμίκευση ή και από την εισβολή ξένων εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων. Ενίοτε, αυτή η στάση εξελισσόταν σε μια ευρεία κοινωνικοπολιτική επίθεση με στόχο την επαναφορά της πρώτερης κατάστασης και συνεπαγόταν τη στοχοποίηση των πολιτικών ηγετών και των ασυνεπών ομοθρήσκων τους, λόγω της θεωρούμενης ανεπάρκειας και αδυναμίας τους. Θέτοντας τις βάσεις για τις θρησκευτικές και πολιτικές τους προοπτικές, οι θρησκευτικοί φονταμενταλιστές επιστρέφουν στον πυρήνα των θρησκευτικών κειμένων, όπως η Χριστιανική Βίβλος ή το Κοράνι, και προσπαθούν να ανακαλύψουν την σε εισαγωγικά άποψη του Θεού σχετικά με ποικίλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Πολλές φορές δε προβαίνουν σε επιλεκτική ανάγνωση με σκοπό να διαμορφώσουν τα θεμέλια των προγραμμάτων της μεταρρύθμισης.
Συχνά διατυπώνεται η άποψη πως η προέλευση των σύγχρονων θρησκευτικών φονταμενταλισμών σχετίζεται με τη διάψευση των υποσχέσεων της νεωτερικότητας και συνιστά αντίδραση στις ποικίλες εκφάσεις στις διαδικασίες του εκμοντερνισμού, ιδιαίτερα στην έκπτωση των ηθικών αξιών και πολύ περισσότερο εκείνων που υπονομεύουν την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό. Για πολλούς θρησκευτικούς φονταμενταλιστές, ο Θεός κινδυνεύει να αντικατασταθεί από το Ευαγγέλιο της τεχνολογικής προόδου, το οποίο θα επιφέρει σαρωτικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρυθμός των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών αποτέλεσε πρόκληση για τις παραδοσιακές συνήθειες, τις πεποιθήσεις και τις κουλτούρες. Οι κοινωνίες βρέθηκαν υπό σημαντική και διαρκή πίεση προκειμένου να εκμοντερνιστούν. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός πως στον όλο και πιο ελιστικό κόσμο η αξία του ατόμου μετριόταν με βάση τα κοσμικά πρότυπα της ευμάρειας και του κοινωνικού κύρους και η θρησκεία φαινόταν ολοένα και περισσότερο αγνοημένη, υποτιμημένη ή απειλούμενη. Έτσι, για πολλούς θρησκευτικούς φονταμενταλιστές, οι αναπιθύμετες πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές ήταν οι αιτίες της δημιουργίας αυτού που θεωρούσαν τοξικό κοκτέιλ θρησκευτικής, ηθικής και κοινωνικής παρακμής. Θρησκευτικός φονταμενταλισμός. Ζητήματα ενιοδότησης. Σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό ζήτημα ανάλυσης. Συχνά υπονοείται πως ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι κενός, στερημένος και οποιαδήποτε νοηματοδότηση. Θεωρείται ότι χρησιμοποιείται εσφαλμένα και περιστασιακά κατά κύριο λόγο από δυτικούς φιλελεύθερους για ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών φαινομένων τα οποία έχουν ελάχιστα κοινά στοιχεία μεταξύ τους, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι εκλαμβάνονται από αυτούς ως ανησυχητικά. Αυτή η άποψη διατείνεται ότι ο αριθμός των ατόμων και το εύρος των ομάδων που χαρακτηρίζονται ως φονταμενταλιστές είναι τόσο μεγάλα από τον επαναστατικό πολιτικό Ισλαμισμό του Ιρανού διανομένου Αλί Σαριατή, του Αιγύπτιου Σαγίτ Κιούντμπ, του Πακιστανού Μαουλάνα Μαουντούντι και του Σαουδάραβα Ουσάμα Μπιν Λάντεν, που τελικά ο όρος στερείται σαφήνειας, ακρίβειας και νοήματος. Κατά συνέπεια, οι Χάλκενγκρουντ και Βόστερλουντ διαβεβαιώνουν ότι η ευρεία χρήση του όρου θρησκευτικός φονταμενταλισμός έχει καταλήξει να είναι ολοένα και πιο ακατάλληλη, συνοψίζοντας εκλαμβανόμενος ως απαξιωτικός, συνδεδεμένος με τα δυτικά στερεότυπα και τις χριστιανικές θεωρήσεις, η συχνή χρήση του εύκολα προκαλεί παρεξηγήσεις και παρεμποδίζει την κατανόηση των δυναμικών και των χαρακτηριστικών των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων που έχουν σαφείς πολιτικές στοχεύσεις. Θα επανέλθουμε στις ποικίλες πολιτικές στοχεύσεις των θρησκευτικών φονταμενταλιστών. Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε πως παρά τις κριτικές που έχει δεχτεί, ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός απαντάται συχνά τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον δημόσιο λόγο. Έχουν γραφτεί πολυάριθμα άρθρα και βιβλία για το θέμα αυτό, μεταξύ αυτών και η σημαντική τόμη της μελέτης των Μάρτι και Απλμπάι, κατά την δεκαετία του 1990 και του Λόρενς το 1995, και ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί αναλυτικά. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο όρος απορρίπτεται από όλους τους αναλυτές και τους παρατηρητές. Όσοι αναγνωρίζουν την αναλυτική και επεξηγηματική του ικανότητα, το κάνουν διότι θεωρούν ότι οι στοχαστές του σύγχρονου θρησκευτικού φονταμενταλισμού και τα κινήματα σε όλο τον κόσμο, αν και αφορούν πολύ διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, έχουν κάποια σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων κεντρικές πεποιθήσεις, νόρμες και αξίες. Αυτές περιλαμβάνουν την επιθυμία για επιστροφή στις θεμελιώδεις θρησκευτικές παραδόσεις, την επιθετική απόρριψη της δυτικής κοσμικής νεωτερικότητας, τη συλλογική αντιπολιτευτική ταυτότητα αυτής της μειονότητας η οποία συντηρείται μέσω ενός μαχητικού τρόπου, τις απόπειρες επανάκτησης της δημόσιας σφαίρας ως χώρου θρησκευτικής και ηθικής καθαρότητας και την πατριαρχική και ιεραρχική τάξη των σχέσεων ανάμεσα στα φύλλα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα σταθούμε στην σημερινή εκπομπή σε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την πυρπόληση της Σμύρνης, καθώς και σε όλες αυτές τις βιοπραγίες που διεπράχθησαν εις βάρος των αμάχων χριστιανών. Επίσης, θα αναφερθούμε και σε χαρακτηριστικές μαρτυρίες ξένων παρατηρητών, αλλά και προσφύγων, οι οποίοι είδαν και κατέγραψαν τα γεγονότα αυτά από κοντά. Καλεσμένη η Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, η κυρία Ελισάβετ Κοντογιώργη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Κοντογιώργη.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Κοντογιώργη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στην πυρπόληση της Σμύρνης, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα όλες αυτές τις βιοπραγίες κατά των αμάχων χριστιανών?
1: Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η πυρπόληση της Σμύρνης και ακολούθησαν βιοπραγίες και η βία, η έξοδος του πληθυσμού, έχει τις απαρχές της στην διάλυση της αυτοκρατορίας από τους ανταγωνιζόμενους εθνικισμούς στην περιοχή και στην επικράτηση της λογικής του έθνους κράτους, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος όφιλε να περιλαμβάνει στην επικράτειά του πληθυσμούς οι οποίοι δεν θα ανήκανε σε διαφορετικές εθνότητες, αλλά θα ήταν ομοιογενείς. Η εθνικιστική ιδεολογία των Νεοτούρκων ήδη από το 1914 είχε προκαλέσει βίες μετακινήσεις πληθυσμών τόσο στα παράλια της Δυτικής Ιωνίας όσο και στην Ανατολική Θράκη, αλλά επίσης και υποχρεωτικούς εκπατρισμούς και πορείες προς το εσωτερικό της Ανατολίας. Εκδηλώθηκε πολύ πιο βία απέναντι στους Αρμένιους, αλλά και οι ελληνικοί χριστιανικοί πληθυσμοί πήρωσαν το τίμημα. Μετά την απόφαση των συμμάχων το 1919 για την απόφαση του ελληνικού στρατού, να επιτρέψουν την απόφαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα και ειδικά η συνθήκη των Σευρών, με την οποία δημιουργήθηκε η Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων, δημιούργησε αυτό που οι Τούρκοι ιστορικοί ονομάζουν Σεύρες σύνδρομο. Δηλαδή ήταν αυτός ο λόγος, η διάλυση της αυτοκρατορίας από τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου και τους συμμάχους, που δημιούργησε την ιστορική ανάγκη για το τουρκικό έθνος να αντισταθεί με ηγέτη τον Κεμάλ Ατατούρκ σε αυτήν την διάλυση, και τότε στράφηκε με ξεχωριστή μανία εναντίον του ελληνισμού, της Μικρασίας και της Θράκης. Μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 και την υποχώρηση του ελληνικού στρατού προς τα δυτικά παράλια, προς διάφορες κατευθύνσεις, ώστε να επιβιβαστεί στα πλοία και να περάσει στην Ελλάδα, δυστυχώς ο ελληνικός στρατός προέβηκε σε βιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, του άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού, και σε πολλές περιπτώσεις έκαψε χωριά και αναφέρονται και βιαιότητες κατά των αμάχων και πυρπολήσεις σε τζαμιά όπου είχαν προσφύγει γυναικόπαιδα. Αυτό έθρεψε την μανία και το μίσος των Τούρκων κατά των Ελλήνων και τελικά οδήγησε στη φυσική εξόντωση και τον ξεριζωμό του υπόλοιπου ελληνικού πληθυσμού από την πατρική του γη.
0: Τι ακριβώς, ποια ήταν τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την παραμονή της πυρπολήσεως αλλά και την ημέρα εκείνη, κυρία Κοντογιώργη? Γιατί είχαν ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, βιοπραγίες κατά των αμάχων χριστιανών.
1: Κοιτάξτε, ο Μουσταφά Αλ-Κεμάλ έφτασε στη Σμύρνη στις 10 Σεπτεμβρίου και συνεδρίασε με τον Νουρεντίν, τον νέο διοικητή. Εφαρμόστηκε αμέσως ένα σχέδιο μετακίνησης, βίαιης μετακίνησης, deportation, όπως λέγεται, των Αρμενίων. Και οι Τούρκοι στρατιώτες απέκλεισαν την αρμένικη συνοικία και ξεκίνησαν ένα συστηματικό κυνηγητό. Έβγαζαν με τη βία τους κατοίκους από τα σπίτια τους και βίαζαν γυναίκες. Πολλοί χριστιανοί τότε πυρπολήθηκαν και γυναίκες και παιδιά περισυλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν στο εσωτερικό. Τις ημέρες εκείνες, δηλαδή 10 και 11 του μηνός, σύμφωνα με μαρτυρίες, εκατοντάδες Αρμένοι δολοφονήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και κάποιοι καήκαν ζωντανοί. Τις επόμενες ημέρες οι Τούρκοι στράφηκαν και κατά του ελληνικού στοιχείου της πόλης. Άρχισαν επίσης να τους απομακρύνουν από τα σπίτια τους και να συνέλαβαν όλους τους Έλληνες άνδρες, τους οποίους έστειλαν αργότερα στα καταναγκαστικά έργα στο εσωτερικό της χώρας. Όλοι ενήλικοι άνδρες από 18 έως 45 χρονών αλλά και παραπάνω. Στις 10 Σεπτεμβρίου μάλιστα έβγαλαν και τους ασθενείς από το ελληνικό νοσοκομείο σύμφωνα με μια μαρτυρία, αφήνοντάς τους στο δρόμο και λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Το πιάτικο συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες. Η φωτιά ξέσπασε στη Σμύρνη στις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες φωτιές μπήκαν δηλαδή 4 μέρες μετά την είσοδο των Τούρκων στην πόλη. Εμφανίστηκαν εστίες σε διάφορα σημεία στην αρμένικη συνοικία αρχικά. Οι φωτιές αυτές προκάλεσαν το πανικό στον κόσμο, στους χριστιανούς, οι οποίοι έτρεξαν προς την προβλήτα και εκένωσαν όλα τα κελάρια της εκκλησίας και τα κτίρια των δυτικών ιδρυμάτων στα οποία είχαν καταφύγει, ζητώντας εκεί περιμένοντας στην προβλήτα τα πλοία τα οποία πίστευαν ότι θα τους βοηθήσουν να φύγουν από την πόλη. Η φωτιά στις 4 το μεσημέρι είχε ξαπλωθεί παντού. Ένας τρομερός άνεμος τη μετέφερε προς την Προκυμαία, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο πανικό σε όλους όσους είχαν μεταφερθεί εκεί και ποδοπατούνταν. Μέχρι το απόγευμα η Προκυμαία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Εκτός από τον άνεμο, τις φωτιές και τις ιαχές του πλήθους και το θόρυβο από τα κτίρια που καταστρέφονταν και κατέρεαν, ακουγόντουσαν και πυροβολισμοί και εκρήξεις από βόμβες στην περιοχή που καιγόταν. Ο Άρθουρ Μάξουελ από το Iron Duke δήλωσε ότι είδε Τούρκους στρατιώτες να καίουν στην Προκυμαία πρόσφυγες χρησιμοποιώντας κουβάδες με υγρά, ενώ άλλοι πετούσαν κυροζίνη και σε φάρκες με πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φύγουν. Σε κάποια άλλα μέρη οι Τούρκοι εμπόδιζαν τους χριστιανούς να φτάσουν στην Προκυμαία. Είχαν μπλοκάρει τους βόρειους και νότιους δρόμους της πόλης και πολλοί παγιδεύτηκαν. Κάποιοι από τους χριστιανούς έπεσαν στο νερό για να σωθούν. Οι περισσότεροι είχαν πετρώσει από το φόβο τους. Το πώς και από ποιους ξεκίνησε η φωτιά δεν είναι σαφές, παρόλο που σήμερα οι περισσότερες μαρτυρίες και οι μαρτυρίες των αυτοκτών μαρτύρων που θα διαβάσουμε στη συνέχεια, ναι, ναι, επιβεβαιώνουν ότι ήταν μια σκόπιμη και σχεδιασμένη ενέργεια των Τούρκων. Πάντως, Τούρκοι, Αρμένοι και Χριστιανοί κατηγορούν ένας τον άλλον. Οι μαρτυρίες των πυροσβεστών και ανώτερων αξιωματούχων επίσης αντιφάσκουν. Ωστόσο, ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο είναι ότι οι τουρκικές συνοικίες παρέμεναν ανέπαφες από τη φωτιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην αρμενική και ελληνική συνοικία και σε τμήμα της περιοχής όπου ήταν η Λεβαντίνη.
0: Κυρία Κοντογιώργη, πώς είδαν και πώς κατέγραψαν οι ξένοι παρατηρητές αλλά και οι πρόσφυγες τα γεγονότα εκείνων των ημερών? Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιοι ήταν και μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων αυτών, κυρία Κοντογιώργη.
1: Ναι. Ίσως η πιο χαρακτηριστική και πιο γνωστή μαρτυρία είναι αυτή του Αμερικανού προξένου George Horton, ο οποίος θα γράφει τα εξής. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Κατάρα της Μικράς Ασίας». Η τελευταία θέα της δύσμυρης πόλης, στη Χαραυγή εκείνη που μπήκε η φωτιά, ήταν τεράστια σύννεφα που ολοένα μεγάλωναν και κατέβαιναν προς το λιμάνι, μια στενή λωρίδα παραλίας κατηλημένη από μια μεγάλη μάζα ανθρώπων. Ένα πλήθος που ολοένα μεγάλωνα, έχοντας πίσω του τη φωτιά και μπροστά του τη θάλασσα, και ένας ισχυρότατος στόλος διαστημαχικών πολεμικών πλοίων, ανάμεσα στα οποία επήθαν δύο αμερικάνικα αντιτορπιλικά γυροβολημένα σε μικρή απόσταση από την προκυμαία που παρακολουθούσαν. Πραγματικά στη Σμύρνη τίποτε δεν έλειψε από σχετικά με τη θηριωδία, την ακολασία, τη σκληρότητα και όλη τη μανία του ανθρώπινου πάθους, το οποίο εξαιτίας της ολοκληρωτικής αναπτύξεως του κατεβάζει το ανθρώπινο γένος σε επίπεδο χαμηλότερο και από το πιο σκληρό και φρικτό επίπεδο του κτίνους. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του διαβολικού αυτού δράματος οι Τούρκοι λίστευαν και βίαζαν. Ακόμα και ο βιασμός μπορεί να κατανοηθεί σαν ένα ορμέφητο της φύσεως, ακαταγόνιστο ίσως, όταν τα πάθη εξαπλώνονται άγρια μέσα σε ένα λαό χαμηλής νοοτροπίας και κατώτερου πολιτισμού, αλλά επανειλημμένος βιασμός γυναικών και κοριτσιών δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε θρησκευτική μανία ούτε σε κτηνώδη πάθη. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες οι οποίες δεν είναι τόσο συγκλονιστικές όπως αυτή που σας διάβασα. Ο Μπρίστολ, ο Μαρκ Μπρίστολ, ο οποίος ήταν ναύαρχος του Αμερικανικού στόλου, περιγράφει έτσι πιο ήπια τις σκηνές, χωρίς βεβαίως να αρνείται και αυτό στην βιαιότητα και τους βιασμούς που υπήρχαν. Υπάρχουν πλέον μαρτυρίες από πολλούς ξένους παρατηρητές, δεν είναι δυνατόν να τις αναφέρουμε όλες για την οικονομία του, για οικονομία χρόνου, αλλά και σε αρχεία και γερμανικά και αρχεία που έχουμε από πάστορες που ήταν εκεί και από μέλη των ιεραποστολικών οργανώσεων μιλούν για ένα κορυφαίο γεγονός που χαρακτηριζόταν από σφαγές, λαιλασία, βιασμούς και κάθε είδους βιαιότητα. Ακόμη πιο συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων, τις οποίες έχει καταγράψει και διασώσει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και έχουν εκδοθεί στο πολύτιμο έργο της Εξόδου. Θα σας διαβάσω τη μαρτυρία του Παναγιώτη Μαρσέλου, ο οποίος ήταν στρατιώτης, και γράφει τα εξής. Όταν μπήκαν τα τουρκικά στρατεύματα μέσα στη Σμύρνη και άρχισαν και σκοτώναν και λαιλατούσαν, στα ταμπάχανα επαρουσιάστηκε μια πυρκαγιά. Έτρεξαν οι αντιλήσεις να τις σβήσουν, αλλά δυστυχώς αντί να τις σβήσουν την άναβαν περισσότερο. Έριχναν πετρέλαια και βενζίνες. Η φωτιά προχωρούσε. Ο κόσμος που ήταν χωμένος μέσα στα σπίτια εξαναγκάστηκε και βγήκε στους δρόμους και τραβήξαν όλοι στην παραλία. Στο λεγόμενο κορδόνι συγκεντρώθηκε όλος ο πληθυσμός. Και εκεί έφταξε η φωτιά. Από τη μια μεριά και την άλλη του δρόμου είχαν βάλει φωτιές. Όταν έφταξε η φωτιά και εκεί, ο κόσμος προσπαθούσε να βγει όξω από την πόλη, πηγαίνοντας τη φρουρά κοντά. Οι φρουροί τους σκοτώναν και δεν τους άφηναν να σπάσουν τη ζώνη, να βγουν όξω και να φύγουν από εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν η φωτιά, δεν μπορούσαν να περάσουν, να φύγουν. Τότε όσοι ξέραν μπάνιο πέφτουν στη θάλασσα. Αν τους βλέπαν οι Τούρκοι, τους σκότωναν μέσα εκεί. Αν δεν τους βλέπαν, έφταναν στα συμμαχικά πολεμικά καράβια που ήταν αραγμένα και υποστήριζαν τους Έλληνες. Τους άφηναν και σκαρφαλώναν απάνω στα καράβια και μόλις μπαίναν μέσα τους ξανάριχναν στη θάλασσα. Άλλοι πνιγόντουσαν και άλλοι έβγαιναν πάλι όξω. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί καθόντουσαν στα καφενεία και γλεντούσαν. Κάποια στιγμή έσπασε η ζώνη και άφησαν τον κόσμο να βγει προς τα έξω. Μετά από 2-3 ημέρες ήρθε μια διαταγή να κατέβουν στην παραλία για να φύγουν. Η σφαγή συνέχιζε. Δίναν, παίρναν ρούχα, παπούτσια. Αφήναν τον κόσμο που δεν εσκότωναν γδυτό. Πολλές μαρτυρίες δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε όλες. Αυτό το απόσπασμα από μία από τις μαρτυρίες είναι χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι σε πολλές από τις μαρτυρίες των προσφύγων αναφέρεται ότι οι βιοπραγίες διαπράχθηκαν κυρίως από τους τσέτες, ενώ οι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού κράτησαν μια πιο ψύχρεμη στάση.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογιώργη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Γερμανών. Το σχόλιο σας θα ήθελα, παρακαλώ. Και να απαντήσουμε στον ακροατή.
1: Ότι η μικρασιατική καταστροφή οφείλονταν στις δύο πραγίες. Το αντίθετο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι η εθνικιστική πολιτική των Νεοτούρκων, και το ανέφερα, είχε εκδηλωθεί από το 2014, ήταν κεντρικά σχεδιασμένη, ναι, και υποβοηθήθηκε από τον Λίμαν Φονσάντερς. Τα έχω και εγώ γράψει. Έγινε μάλλον μία παρανόηση. Αυτό το οποίο είπα ήταν ότι το μίσος και η βιαιότητα με την οποία στράφηκαν οι τσέτες οφείλονταν στο γεγονός ότι ήθελαν και ήταν αποφασισμένοι να απαλλαγούν με κάθε τρόπο από τους χριστιανούς, και τροφοδοτήθηκε και από βιαιοπραγίες που διέπραξαν οι στρατιώτες και όχι ο ελληνικός στρατός με κεντρική καθοδήγηση κατά την υποχώρηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι. Και κυρία Κοντογιώργη, στο σημείο αυτό, τι θα λέγατε να σταθούμε στον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, που είναι συνυφασμένος με την, πυρπόληση της Σμύρνης?
1: Ναι, ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ήταν ένα από τα χιλιάδες, από τα πρώτα θύματα και τα χιλιάδες θύματα της καταστροφής της Σμύρνη. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο νέος στρατιωτικός κυβερνήτης, ο Νουρεντίν Πασάς, τον κάλεσε σε συνάντηση. Ο επίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος δεν είχε δεχτεί να εγκαταλείψει το ποίμνιό του όταν αναχώρησε από τη Σμύρνη λίγες μέρες νωρίτερα ο Αριστίδης Τυριάδης, πήγε να συναντήσει τον κυβερνήτη. Αναφέρεται ότι ο Νουρεντίν Πασάς τον προσέβαλε, τον ατίμασε, και έφτισε το χέρι του επισκόπου και κατόπιν τον παρέδωσε στο πλήθος, το οποίο με τη σειρά του έκοψε τη γενιάδα του, του έβγαλε τα μάτια και του έκοψε τα αυτιά, τη μύτη και τα χέρια, και τον έσυρε στους δρόμους. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους ιεράρχες οι οποίοι είχαν μεταβληθεί σε φορούς του εθνικισμού και προωθούσαν τις επιδιώξεις του ελληνικού κράτους. Η δράση του στην Δράμα και κατά του πανσλαβισμού τότε είναι γνωστή. Ωστόσο, στην Μικρά Ασία ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όλα όσα είχαν προηγηθεί, ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι ελληνικοί πληθυσμοί, καθόρισαν τις πολιτικές επιλογές του και τη δράση του, που την υπαγόρευε βέβαια ο ελληνικός εθνικισμός στη συγκεκριμένη συγκυρία. Ο Άγιος Χρυσόστομος μαρτύρησε ακριβώς για αυτή την εθνική του δράση, επειδή συμβόλιζε την τάξη της Εκκλησίας με τις επιδιώξεις του ελληνικού κράτους, και γι' αυτόν τον λόγο απέναντί του στράφηκε με τόση μανία το πλήθος, γιατί ήθελαν παράλληλα με την καταστροφή και την απαλλαγή τους από το χριστιανικό στοιχείο και τον αφανισμό της Εκκλησίας από τη Μικρά Ασία, ο οποίος έγινε βέβαια υπό συνθήκες ιδιαίτερα βίαιες και τραγικές, γιατί μαζί με τον Χρυσόστομο και πολλοί άλλοι ιεράρχες πληρώσαμε μαρτυρικό θάνατο την στάση τους και το και το σχήμα τους και την στάση που είχαν κρατήσει. Όποιος υποστήριζε τους χριστιανούς και ήταν με το μέρος των εθνικών, των

0: ελληνικών εθνικών επιδείξεων θεωρήθηκε προδότης και έπρεπε να εμφανιστεί.
1: Και στην περίπτωση...
0: Να αναφέρω ότι το 1993, τον Ιούνιο του 1993, η Ελληνική Εκκλησία με συνοδική πράξη κατέταξε τον Μητροπολίτη Μύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη και του μαζί με αυτόν και τον Γρηγόριο Κηδονίων, τον Αυρόσιο Μοσχονησίων, τον Προκόπιο Εικονίου και τον Ευθύμιο Ζήλωνα και άλλους κληρικούς και λαϊκούς που μαρτύρησαν στην χωρία των Αγίων και Μαρτύρων.
1: Και για τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, έχουμε πολλές καταγραφές, κυρία Κοντογιώργη. Υπάρχουν καταγραφές για τον μαρτυρικό θάνατο.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Από περιηγητές, από παρατηρητές, ξένους, αλλά και από πρόσφυγες επίσης, όπως αναφέραμε και πριν. Στο σημείο όμως αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την πυρπόληση της Σμύρνης, καθώς και σε όλες αυτές τις βιοπραγίες που διεπράχθησαν εις βάρος των αμάχων χριστιανών. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ελισάβετ Κοντογιώργη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Κοντογιώργη, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ουδέτερη στάση των συμμάχων σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν με την πυρπόληση της Σμύρνης και με τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης και όλες αυτές τις βιοπραγίες που διεπράχθησαν κατά των αμάχων χριστιανών?
0: Την στάση των συμμάχων μπορούμε να την κατανοήσουμε εάν λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις που είχαν προηγηθεί και που είχαν προκαλέσει και μέσα στην τριπλή συμμαχία κάποια προβλήματα. Η στάση των Γάλλων, παραδείγματος χάρη, μετά την συμφωνία Φραγκλίν-Μπουγιόν που είχε υπογραφεί το 1921, με την οποία η Γαλλία παραχώρησε και υλικό και στο στρατό του Κεμάλ και αποσύρθηκε, είχε δείξει φανερά ότι δεν ήθελε να αναμειχθεί καθόλου στην σύγκρουση των Ελλήνων με τους Τούρκους κατά την συνέχιση του πολέμου και την επέκταση του ελληνικού στρατού στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Από την άλλη, η ήττα του ελληνικού στρατού και η άτακτη υποχώρησή του είχε καταστήσει φανερός τους συμμάχους ότι ο Κεμάλ είχε επικρατήσει και θέλανε να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για να προωθήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. ήθελαν οπωσδήποτε να επιλύσουν τα ζητήματα που τους ενδιαφέραν περισσότερο, να αποκλείσουν μια περαιτέρω συνεργασία με του Κεμάλ με την Σοβιετική Ένωση, με την οποία επίσης είχε είχε φιλικές σχέσεις και από την οποία είχε προμηθευτεί και όπλα, και δεν θέλανε σε καμία περίπτωση να αφήσουν στη Σοβιετική Ένωση να έχει έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή. Έτσι πιστεύω ότι η διαταγή που έδωσαν ήταν ακριβώς για να αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο να κατανοήσουν όλοι, και κυρίως ο Κεμάλ, ότι ήταν διατεθειμένοι πλέον να τον αναγνωρίσουν και να προχωρήσουν στην τη διαδικασία της ανακοχής, της ειρήνευσης και των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή μιας συνθήκης στην οποία θα επέλυαν τα προβλήματα τους. Τους Άγγλους τους ενδιαφέραν τα πετρέλαια της Μοσούλης, η Γαλλία είχε τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή της Κυλικίας και της Συρίας, και αυτά ήθελαν να προωθήσουν.
1: Κυρία Κοντογιώργη, γιατί θεωρείται η καταστροφή της Σμύρνης ιστορική τομή?
0: Οι λόγοι είναι πολλοί. Η καταστροφή της Σμύρνης και η αναχώρηση, έτσι, του πληθυσμού μέσα σε μια προθεσμία 20 ημερών που επέφεραν οι Τούρκοι, μετά από όλες αυτές τις βιαιότητες που διαπράχθησαν και συνεχίστηκαν όλες τις μέρες, που ο πληθυσμός είτε μεταφερόταν στο εσωτερικό της χώρας και στο δρόμο εξακολουθούσαν να βιάζουν γυναίκες, παιδιά, και να σκοτώνουν. Ήταν κορυφαίο γεγονός. Ο Τσόρτσιλ το περιέγραψε ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη και μεθοδικά εκτελεσμένη θηριωδία. Και αν και δεν αναφέρει αριθμούς για όσους απεβίωσαν, γιατί υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι όσοι αυτή την περίοδο αναχώρησαν και ήταν 4.000, μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό, οι περισσότεροι πέθαναν και μόνο 700 μπόρεσαν να φτάσουν 2 μήνες μετά στο Καΐζερι και από εκεί να σωθούν. Λοιπόν, ο Τσόρτσιλ αναφέρει ότι η καταστροφή της Σμύρνης μόνο με λίγα παρόμοια φαινόμενα στην ιστορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα μπορούσε να παρομοιαστεί. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό είναι ακριβώς ότι παρόλο που καταδικάστηκε αυτή η θηριωδία, η εκτελεσμένη μεθοδικά θηριωδία, γρήγορα στα γεγονότα που επακολούθησαν συνέβησαν πολύ ριζικές μεταβολές.
1: Όπως,
0: πριν να προχωρήσουμε όμως αυτό, νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι για τον Ελληνισμό, κυρίως για τους Έλληνες, αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός, μια ιστορική τομή, διότι ακριβώς σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή της Μικράς Ασίας, όπου έζησε και δημιούργησε και μεγαλούργησε επί αιώνες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο Μικρασιατική καταστροφή, διότι περικλεί ακριβώς αυτήν την διάψευση και της μεγάλης ιδέας, η οποία εκεί κάηκε μαζί στις τάχτες της Σμύρνης μαζί με την πόλη και την απαρχή μιας νέας κατάστασης για τον Ελληνισμό, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα προσέφυγε στα νησιά λιμάνια και τις πόλεις, και τον ακολούθησε μετά τη συνθήκη των Μουδανιών και ο πληθυσμός όλος της Ανατολικής Θράκης, και δημιουργήθηκαν πια νέοι όροι και νέες ανάγκες που έπρεπε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος για να ανασυγκροτηθεί και να διαδραματίσει τον ρόλο του στην περιοχή των Βαλκανίων.
1: Και φεύγοντας από τη Σμύρνη κατευθύνθηκαν στα κοντινά νησιά.
0: Ναι.
1: Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, κυρία Κοντογιώργη, γιατί και τα νησιά αυτά είχαν φτώχεια, για παράδειγμα, κάποια από αυτά τα νησιά.
0: Τους μετέφεραν από εκεί, και για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν και αμερικανικά και αγγλικά και ιταλικά πλοία, καθώς και ελληνικά βέβαια, διότι το κόστος μεταφοράς και ήταν τεράστιο επίσης, και η Ελλάδα δεν μπορούσε να το καλύψει, έβγαινε από μια δεκαετία πολέμων και τα οικονομικά της ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Και,
0: αυτό που είχε όμως που συνιστά επίσης μία τομή είναι για το ότι με την εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στην σύμβαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου στις 30 Ιανουαρίου του 1923 στη Λοζάνη και συμπεριελήφθη μετά στην συνθήκη της Λοζάνης, ήταν ότι εγκαταλείφθηκε από τις φιλελεύθερες δυτικές δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν στην υπογραφή, το σύστημα που είχε υιοθετηθεί στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι το 1919, και κυρίως παραβιάστηκε η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών που είχε κρατήσει εκεί. Γιατί με την ανταλλαγή των πληθυσμών, την υποχρεωτική για πρώτη φορά ανταλλαγή των πληθυσμών, που και αυτή καταδικάστηκε από τον Λόρτ Κέρζον, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, ως μια ακίμπατ και vicious, δηλαδή αποτρόπαια λύση, για την οποία ο κόσμος θα πλήρωνε ένα μεγάλο τίμημα για εκατοντάδες χρόνια, έγινε αποδεκτή σαν λύση για την ειρήνευση στην περιοχή και τη σταθεροποίηση της διεθνούς τάξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βία των εθνικιστών και αναγκαστική έξοδος για πρώτη φορά οδήγησε, ας πούμε, στην υποχρεωτική μετακίνηση, σε αυτό το που ονομάστηκε και unmixing of people, δηλαδή ξεπέρδεμα των πληθυσμών που μέχρι τότε ζούσαν, συμβιούσαν μέσα στην αυτοκρατορία, σε μία λύση για την ειρήνη. Έτσι δημιουργήθηκε, ας πούμε, και μια νέα ιδεολογική και πρακτική μέθοδος που υιοθετήθηκε αργότερα για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών. Η συνθήκη της Λοζάνης άφησε έτσι μια κληρονομιά βαριά για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Εφαρμόστηκε αργότερα ήδη από μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη μετακίνηση των Γερμανών από τις ανατολικές χώρες μεταξύ της Ινδίας και το Πακιστάν και στην Αφρική σε πολλές περιοχές.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογιώργη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Κοντογιώργη, πού βοηθάει η ιστορική γνώση των γεγονότων αυτών τον άνθρωπο γενικότερα και ανεξαρτήτου ηλικίας?
1: Η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε και η πυρπόληση της Μύρνης υπήρξε ένα τραύμα, ένα συλλογικό τραύμα. Δεν είναι ένα τραύμα που έμεινε μόνο και σφράγισε τη ζωή και την μνήμη των ίδιων των προσφύγων, κυρίως των προσφύγων της πρώτης γενιάς, αλλά έγινε ένα συλλογικό τραύμα για όλους τους Έλληνες. Η αναψηλάφιση τέτοιων γεγονότων είναι πολύ σημαντική. Είναι αφενός απαραίτητο να γίνεται αυτό που λέμε διαχείριση του τραύματος και προσπάθεια να κατανοήσουμε τις αιτίες που το προκάλεσαν. Αιτίες που είναι δύσκολο να φανούν. Από την άλλη, η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σημαντική, γιατί οι ιστορικοί γράφουν και γράφουμε για να ξεκινώντας από ένα παρόν και κοιτώντας και προς το μέλλον. Εκτός από ένα είδος ηθικής αποκατάστασης για τα θύματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα που προκάλεσε αυτό το γεγονός, και υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο. Η αναφορά στα γεγονότα και οι μαρτυρίες, και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την μαρτυρία ενός άλλου αναλυτή, του Ρέντελ, και να επανέλθω στο θέμα που έθεσε και κάποιος από τους
0: ακροατές μας. Ναι, ναι.
1: Σημείωσε ο Ρέντελ λοιπόν ότι οι αιματοχυσίες και όλες οι βιοπραγίες που διατάσσαν στη Σμύρνη μπορούσαν, λέει, να θεωρηθούν ως αντίπεινα για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τον ελληνικό στρατό, από τους στρατιώτες, κατά την άτακτη υποχώρησή του. Αν και αυτό συνέβη, δεν μπορεί να δικαιολογήσει με κανέναν τρόπο την τουρκική συμπεριφορά στη Σμύρνη. Εξάλλου, οι Τούρκοι σφαγίαζαν, βίαζαν και λαιλατούσαν την περιουσία των χριστιανών για δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, διότι η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και και των Ποντίων, θα λέγαμε, και την εθνοκάθαρση, αν δεν δεχτούμε για όλους τον όρο γενοκτονία, που έχει αναγνωριστεί βέβαια και από την Ελληνική Βουλή, αλλά κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, ότι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί, και πρέπει να αναγνωριστεί γιατί παρόμοια φαινόμενα, ειδικά σήμερα που υπάρχει ένα άλλο διεθνές πλαίσιο, που υπάρχουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, που υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για την προστασία μάχων πληθυσμών που τότε δεν υπήρχαν, έτσι, δεν μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη παρόμοιων γεγονότων. Η γνώση λοιπόν και η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα δεν είναι για να τροφοδοτεί μια ρητορική μίσους μεταξύ των λαών. Αυτό θα πρέπει να είναι αποφευκταίο. Οι διαφορές πρέπει να λύνονται με ειρηνικούς τρόπους, με διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο των διεθνών συνθήκων που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσουν ακριβώς τέτοιου είδους ακραίες εθνικιστικές φωνές και συμπεριφορές, και πώς μπορούν να απειλήσουν και σήμερα την ειρήνη και τη ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε, ζούμε σε μια εποχή που εξελίσσεται ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και εκεί υπάρχουν και δικαιολογούνται βιοπραγίες που φαίνεται να έχουν συμβεί και τις παρακολουθούμε στην τηλεόραση, για λόγους εθνικιστικούς. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε τι φοβερές, τι φοβερές συνέπειες μπορεί να έχει και πού μπορεί να οδηγήσει και σε τι καταστροφή, κυρίως για τους πληθυσμούς και για τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των λαών
0: και των κρατών. Είναι πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις σας, κυρία Κοντογιώργη. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα γεγονότα και να τα έχουμε πάντοτε στην μνήμη μας, κυρία Κοντογιώργη. Εξάλλου είναι και γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαγραφούν από την ανθρώπινη μνήμη.
1: Όχι, και ούτε πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να διαγραφούν τα γεγονότα αυτά, ακριβώς για τους λόγους που είπαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Διότι η αναφορά ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα είναι που μας επιτρέπει να δούμε με ποιον τρόπο η αναφορά, δηλαδή, σε τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά των πληθυσμών μας επιτρέπει να δούμε τι συνέβη και να δούμε επίσης με ποιον τρόπο αυτό δεν θα επαναληφθεί. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για την αναφορά. Η δικαίωση των θυμάτων, η ειδική αποκατάσταση της αλήθειας και οι προσπάθειες προς η καταδίκη αυτών των γεγονότων και η αναγνώριση τους από αυτούς που τα διέπραξαν και φυσικά η αποτροπή στο μέλλον
0: έτσι ακριβώς γεγονότων
1: και, που ναι, θα έχουν σε τέτοιο βαθμό αυτήν την βιαιότητα και την φρίκη. Δηλαδή όποιος διαβάζει τις μαρτυρίες της εξόδου και κυκλοφόρησαν αρκετοί τόμοι και με κάποια εφημερίδα, δεν θυμάμαι να την αναφέρω, μπορεί να διαβάσει και ακριβώς το διαβάζει και συγκλονίζεται. Δεν είναι ότι ο θάνατος ήταν το αποτέλεσμα, είναι ότι ο θάνατος αυτός ήταν μαρτυρικός, ήταν το πιο σκληρό πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μαρτυρία που αναφέρει μια κοπέλα που έτρεχε κάπου να βρει νερό και είδε μια άλλη καθισμένη και τη ζητούσε, και μετά συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα αυτή που δεν είχε ακόμη ξεψυχήσει είχε ένα ξύλο που έβγαινε από το στόμα της, το οποίο της το είχαν περάσει μετά το βιασμό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος νους, ότι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην συνειδητοποιήσουμε αυτή την φρικαλαιότητα και σε τι οδηγεί, και έχουμε χρέος να δούμε αυτό που και ο Λεβινάς, ο φιλόσοφος, μετά τη γενακτονία έχει θέσει, ας πούμε, ως αίτημα για τη σχέση μας με τον άλλο, ότι όταν βλέπουμε τον άλλον απέναντί μας έχουμε ήδη αρχίσει και του οφείλουμε μια ηθική υποχρέωση.
0: Και το είχαμε συζητήσει και πριν από την εκπομπή αυτό, κυρία Κοντογιώργη, ότι πραγματικά οι μαρτυρίες είναι, βγάζουν πραγματικά όλο αυτό τον θρήνο και τον οδυρμό και όλη αυτή την φρικαλιότητα που διεπράχθηκε στις περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές, κυρία Κοντογιώργη.
1: Ναι, και θέλω να επισημάνω επίσης πως οι άνθρωποι αυτοί τα έζησαν αλλά για χρόνια δεν μιλούσαν γι' αυτά. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί και με... Δηλαδή όλοι όσοι έζησαν αυτά και ήρθαν εδώ και προσπάθησαν να ριζώσουν και να ξαναρχίσουν μια ζωή εδώ, δεν είχαν απαλλαγή από το τραύμα
0: αυτό,
1: και από
0: είναι
1: όλες αυτές τις εμπειρίες. Προσπάθησαν να κάνουν μια καινούργια αρχή και άρχισαν να μιλάνε για αυτά αρκετές χρόνια μετά. Ωστόσο οι μαρτυρίες τους δεν... απλών ανθρώπων, έτσι, αυτές οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε με τους συνεργάτες του το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και αποτελούν ένα μνημείο, της ιστορίας εκείνης της περίοδου. Είναι αδιαφυσβήτητες, γιατί δεν υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει πρόθεση, φαίνεται από τον τρόπο της αφήγησης αυτών των
0: ακριβώς.
1: Να αλλοιωθούν τα γεγονότα. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες που μιλάνε για συμπεριφορά, για βιαιότητα. Υπάρχουν άλλες που μπορεί να μιλάνε για καλές σχέσεις που είχαν με τους Τούρκους ή για κάποιους οι οποίοι μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που συνέβαινε βοήθησαν. Αυτές ήταν οι ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι οι μαρτυρίες που έχουμε δεν μπορούν να αμφισβητούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχει τόσο σημασία αυτή η διαμάχη ποιος έβαλε τη φωτιά, που και αυτή από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι ήταν σχεδιασμένη. Δεν είναι δυνατόν τόσοι πολλοί να μιλάνε ότι βλέπανε να ρίχνουν βενζίνες, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να τη σβήσουν τη φωτιά κλπ. Ότι μόνο από τον άνεμο εξαπλώθηκε, διότι παράλληλα συνέβαιναν και όλα τα άλλα γεγονότα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα δεν είναι να πούμε, παρόλο που σας λέω υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι ήταν κεντρικά σχεδιασμένοι, όπως και αυτή που σας ανέφερα, Βέντελ και όλα. Και πολλές άλλες. Δεν είναι αυτό. Είναι να δούμε ακριβώς.
0: Ναι, να τελειώνουμε, ναι, να ολοκληρώσουμε.
1: Και
0: ναι.
1: Πού οδήγησε αυτό.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς. Συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ελισάβετ Κοντογιώργη. Η πυρπόληση της Σμύρνης, ο θρήνος και ο οδυρμός στην παραλία της. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής, υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι 4.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αποτελεί κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στο Κάιρο χθες στο πλαίσιο της τριμερούς συναντήσεως των Υπουργών Εθνικής Αμήνης των τριών χωρών. Νίκου Δένδια από την Ελλάδα, Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και Υπουργού Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου, στρατηγού Ραβ Σάλεμ Ζάχερ, και του Εθνικής Άμυνας της Κύπρου Βασίλειου Πάλμα. Εξέτασαν τις εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, τις απειλές που απορρέουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Αίγιο είχαμε σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Προς νέο νομοθετικό πλαίσιο για να γνωρίζουν οι κληρονόμοι σε σύντομο διάστημα εάν κληρονομούν χρέη. Νέο ιστορικό ρεκόρ στα ναύλα, πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα για ένα τάνκερ. Ο Μανσούρ Γιαβάς παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Τουρκίας και συνεχίζει ως ανεξάρτητος δήμαρχος της Άγκυρας. Η διαβεβαίωση ότι η Ιορδανία θα συνεχίσει σταθερά το δρόμο της οικοδόμησης δίκαιης ειρήνης σε περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι δοκιμάζονται από τις πολεμικές συγκρούσεις και ιδιαίτερα στη Γάζα και την Ουκρανία, εξέφρασε ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμντάλα Οβίτα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έως 22 βαθμοί Κελσίου, Αττική και Θεσσαλονίκη, βροχερός ο καιρός για αύριο. Επόμενη ενημερωσή σας στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπα Εμμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε τα ακούσματά μας από τον επαιτειακό ψηφιακό δίσκο «Οδύν επινίκειον Χριστό Αναληφθέντη», από τον οποίο θα ακούσουμε τον Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης να ψάλει τον στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον» από τα Μέγιστα Ανιξαντάρια. Το μέλος είναι του Ιωάννη Κλαδά σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη. Τον χορό διευθύνει ο Πέτρος Παπαϊμανουήλ.

Από τον επαιτειακό ψηφιακό δίσκο «Οδύν επινίκιον Χριστό αναληφθέντη» ακούσαμε τον βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης να ψάλει τον στίχο «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων» από τα μέγιστα ανοιξαντάρια. Το μέλος ήταν του Ιωάννη Κλαδά σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη. Τον χορό διεύθυνε ο Πέτρος Παπαεμμανουήλ. Από τον ψηφιακό δίσκο «Ιωάσαβ διδάσκαλος Διονυσιάτης» θα ακούσουμε την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης να ερμηνεύει το οκτάηχο «Θεωτό και Παρθένε» σε μέλος του ίδιου του Ιωάσαβ. Τον χορό διευθύνει ο καθηγητής ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριος Αντώνιος Αλιγιζάκης.

Από τον ψηφιακό δίσκο Ιωάσαφ Διδάσκαλος Διονυσιάτης ακούσαμε την Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονίκης να ερμηνεύει το οκτάηχο Θεοτό και Παρθένε σε μέλος του Ιωάσαφ. Τον χορό διεύθυνε ο καθηγητής ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κύριος Αντώνιος Αλιγιζάκης. Από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη θα ακούσουμε τις οδές 1η, 3η, 7η, 8η και 9η του παρακλητικού κανόνα της εικόνας του Άξιον Εστίν που βρίσκεται στο πρωτάτο του Αγίου Όρους.

Από τον μοναχό Ιάκωβο Αγιορείτη ακούσαμε τις οδές 1η, 3η, 7η, 8η και 9η του παρακλητικού κανόνα της εικόνας του Άξιον Εστίν που βρίσκεται στο πρωτάτο του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, και από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο θα ακούσουμε την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα που ψάλεται κατά την ακολουθία του καιρού σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη και σε ήχο βαρύδια τονικό.

Από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κύριο Πασχάλη Μάνο, ακούσαμε την αρχαία φήμη των Δεσπότην και Αρχιερέα σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη και σε ήχο βαρύ διατονικό. Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα της αδελφότητας των Καρτσονέων του Αγίου Όρους θα ακούσουμε το 11ο Ιωθινό Φανερών Εαυτών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Από τον μακαριστό ιερομόναχο πατέρα Παντελεήμονα της αδελφότητας των Καρτσονέων του Αγίου Όρους ακούσαμε το 11ο Ιωθινό φανερών εαυτών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Το επόμενό μας άκουσμα προέρχεται και αυτό από φωνή της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Από τον ψηφιακό δίσκο λοιπόν Ανθοδέσμια Γιορητικών Μελωδιών θα ακούσουμε τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη να ερμηνεύει το άξιον εστίν του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε σπάθιον μέλος.

Από τον ψηφιακό δίσκο Ανθοδέσμια Γιορητικών Μελωδιών ακούσαμε τον Αγιορείτη Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη να ερμηνεύει το άξιον εστίν του Κωνσταντίνου Πρίγκου σε σπάθιον μέλος. Από τον ψηφιακό δίσκο Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής Σώμα Δεύτερο Καλοφωνική Ιρμή θα ακούσουμε τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο να ερμηνεύει τον καλοφωνικό ιρμό «Μνήστη τη Δέσποινα Καμού» σε μέλος του Δανίλ Πρωτοψάλτου και σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Τρίφωνον Ενανό. Φίλες και φίλοι, αυτό θα είναι και το τελευταίο μας άκουσμα για την σημερινή μας εκπομπή. Στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούσατε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ωστότε, να είστε

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Μακιαβέλη. Πολιτική χωρίς θεολογία, ρεαλισμός, εξουσία και από ιεροποίηση της πολιτικής. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Νικολό Ντιμπερνάντο Ντεϊ Μακιαβέλη, Ιταλός βέβαια, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλωρεντία κάπου το 1469 και στην ίδια πόλη έφυγε το 1527 από αυτή τη ζωή. Έτσι να δούμε και πότε έζησε. Περισσότερο όμως για τον Νικολό Μακιαβέλη, ποιος ήταν, τι έχει πει και γιατί μας ενδιαφέρει στη σημερινή εκπομπή και στο θέμα αυτού του αφιερώματος, θα μας το αναπτύξει η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Κερασένια Παπαλεξίου. Είναι ΔΥΠ, όπως λέγεται, ειδικό διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορ και μεταδιδάκτορ φιλοσοφίας. Γνωρίζει λοιπόν από αυτά τα θέματα και έτσι την έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, πολιτική χωρίς θεολογία, ρεαλισμός, εξουσία και αποιεροποίηση της πολιτικής. Είμαστε στην εποχή της αναγέννησης και της μεταρρύθμισης, περίπου 15ο-16ο αιώνας. Είναι εδώ που έχουμε τη ρήξη με τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη και ανασύνταξη της εξουσίας. Κλείνει ο κόσμος της ενιαίας χριστιανοσύνης, ανοίγει η εποχή του λεγόμενου κυρίαρχου κράτους και εξαπλώνεται πλήρως η κοσμίκευση. Για να δούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Κυρία Παπαλεξίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Λοιπόν, Νικολό Μακιαβέλη, για πέστε μας, ποιος είναι ο Μακιαβέλη?
1: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, έζησε στην περίοδο της αναγέννησης, μια ιδιόμορφη και μεταβατική έτσι περίοδος. Γεννήθηκε το 1469, πέθανε το 1527 στην πολύπαθη για την εποχή Φλωρεντία, στη Φλωρεντία των Μεδίκων και αργότερα του Σαβοναρόλα. Ήταν ο ίδιος ένα ιδιόμορφο πολιτικό. Ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με την πολιτική, την διπλωματία, τον ήλκυε η πολιτική. Έγινε μάλιστα και γραμματέας των 10ου πολέμου, ένα είδος δηλαδή υπουργού εξωτερικών της Φλωρεντίας. Για κάποιο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, που υπήρξε μία σύγκρουσή του με το πολιτικό καθεστώς, αποσύρθηκε από την πόλη της Φλωρεντίας κάπου προς τα έξω και έγραψε ένα εξαιρετικά διάσημο και κρίσιμο κείμενο, θα έλεγα, τον περίφημο Ηγεμόνα. Το έγραψε το 1513 και δόθηκε όμως αργότερα. Τώρα, ο ίδιος ο Μακιαβέλη φαίνεται ότι αφουγκράστηκε εξαιρετικά ευαίσθητα τα όσα συνέβαιναν στην περίοδο της αναγέννησης. Όπως είπαμε, ήταν μια περίοδος μεταβατικός σταθμός, καλύπτει 15ο-16ο αιώνα. Μας ενδιαφέρει πολύ γιατί βρίσκεται μεταξύ του Μεσαίωνα. Όπως σωστά είπατε, έχουμε κάπως την παρέλευση του θρησκευτικού συντηρητισμού, ας το θέσω έτσι. Βρίσκεται λοιπόν μεταξύ του Μεσαίωνα και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, περίπου ό,τι λέμε νεωτερικότητα σήμερα. Άρα και η ίδια η περίοδος είναι μια περίοδος που ως πρόσημο της εποχής αυτής θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η αλλαγή στο σύνθεμα θρησκεία και πολιτική, στο πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή, για να το πούμε απλά, οι άνθρωποι την εξουσία. Τώρα, το ζήτημα θρησκεία και πολιτική, που είναι και ο κεντρικός άξονας του αφιερώματός σας, απασχόλησε, η αλήθεια είναι, στοχαστές, φιλοσόφους, διανοητές από τον αρχαίο κόσμο μέχρι σήμερα. Απασχόλησε λοιπόν είτε διαζευτικά, είτε συνδυαστικά, είτε παρατακτικά. Θρησκεία, τέλος πάντων, χωρίς πολιτική, θρησκεία χωρίς, μαζί με την πολιτική, θρησκεία και πολιτική συνεπώς. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για δύο κυρίαρχες έννοιες στον κοινωνικό και πολιτικό βίο των ανθρώπων. τόσο η θρησκεία όσο και η πολιτική επηρεάζουν τον καθημερινό βίο των ανθρώπων διαχρονικά. Πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έξοδο του Μεσαίωνα, όπως είναι η περίπτωση του Νικολό Μακιαβέλη, όπου οι άνθρωποι αναζητούν και διαφορετικά κάτωπτρα εξουσίας. Να πούμε βεβαίως τώρα εδώ πέρα, μια που αναφέραμε τον όρο κάτωπτρα εξουσίας, ότι ήδη και την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή ας πούμε περίπου από τον 6ο μέχρι το 15ο αιώνα, είχαμε τα λεγόμενα κάτωπτρα ηγεμόνων, ένα γραμματολογικό είδος δηλαδή στο Βυζάντιο, ένα είδος το οποίο καλλιεργούσε ένα συμβουλευτικό λόγο προς τον αυτοκράτορα σχετικά με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, με τη διακυβέρνηση, με το ζήτημα των αρετών. Προσέξτε, συμβουλευτικό κείμενο, mm-hmm. το οποίο φαίνεται ότι ενδεχομένως επηρέασε τη σκέψη του Μακιαβέλη. Βέβαια, τα κάτωπτρα ηγεμόνων είχαν εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό, συνδύαζαν τον κλασικό κόσμο με τις χριστιανικές αξίες, φρόντιζαν να περιλαμβάνουν έναν κόσμο ηθικών αξιών, στοιχεία τα οποία μάλλον δεν βρίσκονται στο έργο του Μακιαβέλη.
0: Τι περιέχει ο ηγεμόν? Τι μας λέει?
1: Ο ηγεμόν είναι μια πολιτική πραγματεία στο βάθος, ένα εγχειρίδιο πολιτικής πρακτικής προς τους ηγέτες, όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μακιαβέλη με το έργο του αυτό σπάζει την παράδοση της κλασικής πολιτικής αφήγησης.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Εισάγει μία νέα αφήγηση του πολιτικού, όχι μία νέα εκδοχή του πολιτικού. Με άλλα λόγια, τι κάνει? Περιγράφει την καταχρηστική συμπεριφορά ενός ηγεμόνα, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα ήθελε να αποκαλύψει ακριβώς την ταυτότητά του ή μάλλον την ταυτότητα των κινήσεών του προς τους πολίτες του. Περιγράφει δηλαδή με άλλα λόγια έναν ηγεμόνα στο πλαίσιο του πολιτικού αμοραλισμού, στο πλαίσιο του κινησμού, του οπορτουνισμού, του ωφελημισμού, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο από αυτά που όλοι βλέπαμε και θα βλέπουμε ενδεχομένως να κάνει ο ηγεμόνας κατά την άσκηση της εξουσίας του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Μακιαβέλη προσπαθεί να ανοίξει το πεδίο του λεγόμενου πολιτικού ρεαλισμού, αν και εγώ προσωπικά δεν θα απέδιδα ακριβώς αυτόν τον όρο ως βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής αφήγησης του Μακιαβέλη.
0: Ποιον όρο Μακιαβέλη θα αποδίδατε εσείς, πώς θα το λέγατε?
1: Ένα εγχειρίδιο πολιτικής πρακτικής, το οποίο όμως αποτυπώνει ακριβώς την εποχή του. Και συνεπώς είναι λίγο σαν να μας ψιθυρίζει στο αυτί ο Μακιαβέλη με τον ηγεμόνα αυτό που όλοι βλέπουμε, αλλά ίσως δεν θα θέλαμε να καταγράψουμε ως επίσημη συμπεριφορά ενός ηγεμόνα. Ο Μακιαβέλη είχε αυτή την ικανότητα να αποδώσει γραπτός και ανενδίαστα αυτό το προφίλ του ηγεμόνα, το οποίο δηλαδή τι χαρακτηριστικά mm-hmm. έχει? Επιδιώκει την αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα όμως μπορεί να επιτευχθεί ενδεχομένως ακόμη και με απάτη, ψεύδος, εκμετάλλευση. Προσέξτε όμως, όλα αυτά ο Μακιαβέλη δεν τα χρησιμοποιεί υπό τον χυδαίο όρο του να εξαπατήσει κάποιος κάποιον άλλο, αλλά υπό τον όρο ότι ενδεχομένως για το καλό, ενδεχομένως για το κοινό καλό, θέλω να πω, ενδεχομένως για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος το οποίο όλοι θα θέλαμε να απολαύσουμε αργότερα, μπορούμε να υιοθετήσουμε και πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ηθική. Άρα, χαρακτηριστικό του ηγεμόνα είναι η προσαρμοστικότητα. Το γενικό αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Χαρακτηριστικό του ηγεμόνα είναι επίσης και η επιβίωση, με ό,τι μέσο είναι δυνατό. Αρχικά με τον νόμο, αλλά αν χρειαστεί και με τη βία. Σκοπός του ηγεμόνα είναι να μπορέσει να διαμορφώσει ένα καθεστώς πολιτικής σταθερότητας, ένα πλαίσιο, για να είμαι σαφέστερη, πολιτικής σταθερότητας. Δηλαδή πολιτικής σταθερότητας με την έννοια της αδιατάρακτης συνέχειας της εξουσίας του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κερδίσει το σεβασμό των πολιτών με οποιονδήποτε τρόπο. Όμως ο σεβασμός νοείται περισσότερο στο έργο του Μακιαβέλη ως προάγγελος του φόβου της εξουσίας.
0: Φόβος της εξουσίας με ποια έννοια?
1: Με την έννοια της άσκησης δυνατοτήτων που μπορεί να έχει η εξουσία, μηχανισμών θα λέγαμε σήμερα, προκειμένου να καταστήλει οποιαδήποτε αντίθετη πρωτοβουλία, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να διαταράξει την ευίωνη συνέχεια μιας εξουσίας. Τώρα βέβαια εδώ να πούμε, για να μην φορτώσουμε στο Μακιαβέλη αμαρτίες που δεν έχει ενδεχομένως, να πούμε ότι το σύνθεμα θρησκεία και πολιτική ή καλύτερα θρησκεία και εξουσία βρίσκεται ήδη στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δηλαδή η σχέση της εξουσίας με τη θρησκεία είναι ένα ζήτημα το οποίο έγινε αντικείμενο επεξεργασίας ήδη από τις μυθολογικές αφηγήσεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Το ζήτημα είναι ότι ο Μακιαβέλη εννόησε, αντιλήφθηκε και σχεδόν εξάντλησε το πολιτικό του σκέπτεσθε στη σύλληψη της πολιτικής ως εξουσίας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το διακριτικό του στοιχείο. Συνέλαβε τον όρο πολιτική μονοδιάστατα ή καλύτερα συνέλαβε τον όρο πολιτική υπό την οπτική και μόνο της εξουσίας του ηγεμόνος. Έτσι δημιούργησε, θα λέγαμε, ένα ολόκληρο κίνημα, μια ολόκληρη τάση η οποία χαρακτηρίζει, η αλήθεια είναι, ανθρώπους οι οποίοι στο βωμό της εξουσίας, η αλήθεια είναι ότι απεμπολούσαν αρετές, ικανότητες των πολιτών, δικαιώματα κτλ. Τώρα, αν κάποιος, επειδή ο τίτλος της εκπομπής σας έχει να κάνει και με την αποιεροποίηση της πολιτικής. Αν κάποιος θα μιλούσε για το στοιχείο της ιεροποίησης της πολιτικής, θα έπρεπε να ανατρέξει στο μακρινό παρελθόν του αρχαίου κόσμου, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά σχεδόν παντού. Στην εποχή που βρισκόμαστε, δηλαδή στην Αναγέννηση, είναι λογικό να έχουμε απόπειρες από ιεροποίησης του πολιτικού. Εξάλλου οδεύουμε προς τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Βέβαια στην πραγματικότητα με το Μακιαβέλη έχουμε ένα είδος ιεροποίησης της εξουσίας όμως, ως κυρίαρχου μοντέλου εκπεφρασμένου μέσω ενός ηγεμόνα. Άρα στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι εδώ ο Μακιαβέλη μιλάει για ένα είδος ηθικής, όσο και αν ο ίδιος προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι αποκόπτει την πολιτική από την ηθική. Ο δεσμός πολιτικής και ηθικής όμως, έτσι τουλάχιστον όπως ετέθη από τον Πλάτωνα και κυρίως τον Αριστοτέλη, όπου η πολιτική είναι παρέκταμα της ηθικής, είναι ένας άρρηκτος δεσμός. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μακιαβέλη θα υπερασπιζόταν ένα είδος πολιτικής χωρίς ηθική, μάλλον κατέληξε να καταδείξει ακόμη πιο εύγλωτα τον μεταξύ τους δεσμό. Δεν γίνεται δηλαδή ηθική χωρίς πολιτική. Βέβαια, η αποκήρυξη της προηγούμενης εποχής, της εποχής του Μεσαίωνα, όπου υπήρχε μια θρησκευτική, ένα θρησκευτικό περίβλημα στην πολιτική, στη διανόηση γενικότερα, στη φιλοσοφία, παντού, όχι μόνο στην πολιτική, η τάση του τέλος πάντων να διαφοροποιηθεί από το προηγούμενο πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον της εποχής που σας ανέφερα, δικαιολογεί ως ένα βαθμό το να δημιουργεί, να θέλει να δημιουργήσει καινοτόμες αφηγήσεις. Νομίζω όμως ότι μας πάει λίγο πιο πίσω από ό,τι μας πήγε ο Μεσαίωνας σε κάθε περίπτωση. Ο Μακιαβέλη βούλεται στην πραγματικότητα να σπάσει το δεσμό θρησκείας και πολιτικής με φορέα τον ηγεμόνα. Τον ηγεμόνα ως προφίλ, ως είδος, θα λέγαμε ως ενοιολόγημα. Συνεπώς, αν και θα μπορούσαν κάποιοι να αντιτείνουν ότι ο Μακιαβέλη δεν είναι πολιτικός φιλόσοφος, γράφει ένα είδος εύκολων πραγματιών, ούτε θέτει σοβαρά πολιτικά ζητήματα.
0: Παρότι αναφέρεται στην πολιτική ξεκάθαρα, έτσι.
1: Παρότι αναφέρεται στην πολιτική ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι διαμορφώνει το πλαίσιο του ηγεμόνα με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πριν από λίγο, θα μπορούσαμε όντως να του πιστώσουμε το γεγονός ότι δημιούργησε μια νέα φιλοσοφική έννοια, την έννοια του ηγεμόνος. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε εδώ την προσέγγιση του Πλάτωνα στην έννοια του βασιλιά ηγεμόνος, του πολιτικού, έτσι όπως ο Πλάτων την αντιλήφθηκε στην πορεία της συγγραφικής του ζωής, δηλαδή πως αντιλήφθηκε τον ηγεμόνα, πως αντιλήφθηκε τη φιλοσοφική, θα λέγαμε έτσι, προσωπικότητα του ηγεμόνα, για να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει σωστά, ή θα πρέπει να γίνει φιλόσοφος, ή θα πρέπει να γίνει βασιλιάς αλλά με φιλοσοφική παιδεία. Με άλλα λόγια, συνωνύμησε τον βασιλιά με τον φιλόσοφο, εφόσον εκείνος θέλει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πράγματα της πόλης του, της πόλης κράτους.
0: Ενώ ο Αριστοτέλης μας τα λέει κάπως διαφορετικά, έτσι.
1: Ο Αριστοτέλης
0: ασχολείται επίσης με το πολιτικό, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ασχολείται, πολύ σωστά αναφέρεται, ασχολείται με το πολιτικό. Ο Αριστοτέλης έχει γράψει πολιτικές πραγματείες, καθαρά πολιτικές πραγματείες. Τα πολιτικά του έρχονται μετά τα ηθικά νοικομάχια, όπου εκεί βασικό, κεντρικό ρόλο στην πολιτική του κατέχει η έννοια της αρετής. Μιας αρετής η οποία διαμορφώνεται από την προσωπικότητα, την παιδεία, το πολίτευμα της εποχής, και πάντοτε με τη συνδρομή της φρόνησης.
0: Οι αρχαίοι Έλληνες μας μιλάνε για αρετή σε σχέση με την πολιτική, έτσι. Ο Μακιαβέλη δεν λέει αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ο Μακιαβέλη, θα λέγαμε ότι στη θέση της αρετής θα μπορούσαμε ίσως να θεωρήσουμε ότι στη θέση της αρετής μιλάει για ικανότητες του ηγεμόνα. Παρότι ο ίδιος τις ονομάζει αρετές, βλέπουμε όμως ότι δεν είναι αρετές. Αλλάζει το ενοιολόγημα. Αρετή του ηγεμόνα δεν μπορεί να είναι το ψεύδος. Αρετή του ηγεμόνα δεν μπορεί να είναι η καταχρηστική συμπεριφορά, ή το ψεύδος, η απάτη. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι και ο Πλάτων μίλησε για το γενναίο ψεύδος ως ένα είδος εργαλείου κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο βασιλεύς φύλακας, αλλά μόνο για να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις στους πολίτες ώστε να δεχτούν κάτι ή να κατευθυνθούν προς μια συγκεκριμένη, προς ένα συγκεκριμένο σημείο για να επιτευχθεί κάτι για το κοινό καλό. Όμως έχουμε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από τον Μακιαβέλη. Στο πρόσωπο του ηγεμόνα βλέπει την προσωποποίηση της ισχύως, μιας επικοινωνιακής ικανότητας την οποία πρέπει να καλλιεργήσει ο ηγεμόνας ώστε να μπορέσει να, να μεταφέρει στους πολίτες του το δικό του σκέπτεστε και καλυμμένα τις περισσότερες φορές. Βλέπουμε επίσης και να τον απασχολεί έντονα το στοιχείο της διαχείρισης του απρόσμενου, του τυχαίου, όχι με την έννοια της φορτούνα, όχι δηλαδή με την αναγκαστικά με μία πρόσληψη της έννοιας της τύχης, η οποία έτσι έχει μία ιδιαίτερη θέση στη μυθολογία και γενικότερα στο πολιτικό και κοινωνικό και θρησκευτικό

0: ή άλλων, χρεοκοπίες που περάσαμε πρόσφατα, πόλεμοι, διπλωματικά επεισόδια κτλ. Η διαχείριση του τυχαίου μπορεί να γίνει όντως αφορμή, και σήμερα συμβαίνει αυτό, για την επαναφορά, ξέρω εγώ, κάποιων νόμων οι οποίοι μπορεί σε άλλη χρονική στιγμή να δημιουργούσαν σε εμάς απέχθεια. Όταν όμως υπάρχει η λεγόμενη κρίση, κάτι που απασχολεί έντονα τον Μακιαβέλη στον ηγεμόνα, όταν υπάρχει λοιπόν το ζήτημα της κρίσης, εκεί το στοιχείο της διαχείρισης από την πλευρά του ηγεμόνα έχει ένα και μόνο σκοπό: διατήρηση της ισχύως, διατήρηση δηλαδή της εξουσίας. Με άλλα λόγια, για τον Νικολό Μακιαβέλη η εξουσία είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, το οποίο οι ηγεμόνες δεν πρέπει να παραδεχθούν ακριβώς ότι παίζουν αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Ωστόσο, για να μπορέσουν να γίνουν παίκτες όμως σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναρριχηθούν στην εξουσία. Άρα το ζήτημα της αναρρίχησης του ηγεμόνα στην εξουσία, ανεξάρτητα ποιοι είναι οι εκάστοτε υποστηρικτές του, είναι ο λαός ή είναι μόνο οι ισχυροί, είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης τον απασχόλησε σε επίπεδο πρακτικής. Βέβαια, όλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν στοιχεία της πολιτικής τέχνης, καλύτερα να πούμε, μιας τέχνης την οποία ο Πλάτων στον πολιτικό του την ανοίγαγε σε μια τεχνική, στην τεχνική της ύφανσης, θέλοντας να μας δώσει το προφίλ του πολιτικού, του ανδρός δηλαδή πολιτικού, ενός ανθρώπου ο οποίος θα πρέπει σε όλες αυτές τις προκλήσεις που αναφέραμε, κρίσεις, διατάραξη της ήρεμης διακυβέρνησης, πόλεμη ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει λοιπόν σε όλες αυτές τις κρίσεις να υφάνει με επιμέλεια, με διαλεκτική, με γνώση της διαλεκτικής, με αρετή, και σαφέστατα στο πλαίσιο μιας αποδεκτής από το κοινό σύνολο μορφής της εξουσίας, θα πρέπει να υφάνει μια συνθήκη, μια κατάσταση, μια διακυβέρνηση, φέρνοντας αρμονία. Το στοιχείο της αρμονίας συνεπώς λείπει από τον Μακιαβέλη, δεν τον απασχολεί σχεδόν καθόλου.
1: Άρα δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την αρχαιότητα και από αυτά που έλεγαν οι φιλόσοφοι περί πολιτικής. Γιατί εκεί είχαμε και αρμονία και μέτρο και ηθική, έτσι. Εδώ τα ανατρέπει όλα ο Μακιαβέλη.
0: Ακριβώς. Ο Μακιαβέλη φαίνεται ότι είναι γνώστης της αρχαίας ελληνικής πολιτικής φιλοσοφίας. Βρίσκεται όμως σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, η πολιτική, για να μην ωραιοποιούμε τα πάντα έτσι, η άσκηση της πολιτικής ήταν προνόμιο ορισμένων ανθρώπων, όχι όλων, των ελεύθερων. Οι δούλοι δεν είχαν καμία απολύτως ανάμειξη στο ζήτημα πολιτική. Δεν είχαν, όχι απλά δεν είχαν μόνο, δεν έφεραν ψήφο. Δεν έφεραν ψήφο και οι γυναίκες, ξέρω εγώ, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στην κλασική εποχή. Δεν είχαν απολύτως καμία συμμετοχή στην πολιτική, στην άσκηση της πολιτικής ή και στην καμία συμμετοχή και στα κοινά, στην εισαγωγή τους στον κόσμο των κοινών. Συνεπώς, δεν είναι μόνο ο Μακιαβέλη ο οποίος δημιούργησε μια οπτική, θα λέγαμε, όχι ακριβώς ένα πρότυπο ηγεμόνος, το οποίο σήμερα ο καθένας το χρησιμοποιεί αρνητικά. Δημιούργησε όμως ο Μακιαβέλη σίγουρα μια οπτική του πολιτικού πράγματος. Δημιούργησε μια οπτική της έννοιας του ηγεμόνος. Αυτή η οπτική παίρνει στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θα έλεγα περισσότερο παίρνει στοιχεία της ομηρικής θεολογίας, όπου το ζήτημα θρησκεία και εξουσία συμπλέκεται. Δηλαδή πιστεύω σε έναν Θεό γιατί φοβάμαι την εξουσία του. Και το μεταποιεί υπό τη μορφή φοβάμαι τον

0: τον ηγεμόνα και γι' αυτό υποτάσσομαι στην εξουσία του. Πήρε συνεπώς περισσότερα, θα έλεγα, στοιχεία από την προκλασική εποχή παρά από τον κλασικό κόσμο.
1: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κυρία Παπαλεξίου.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μιλώντας λοιπόν για τον Νικολό Μακιαβέλη και το έργο του το πολιτικό, κάνουμε και μια αναδρομή στην αρχαιότητα και συγκρίσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, μπορώ να πω, κυρία Παπαλεξίου.
0: Ενδιαφέρουσες, εξάλλου οποιοδήποτε λόγος σχετικός με πολιτική, φιλοσοφία, τέχνη, στον χώρο της Ευρώπης, δεν μπορεί να μην έλκει την καταγωγή του από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Βρισκόμαστε όμως με τον Μακιαβέλη, όπως είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας, στην αναγέννηση, σε μια μεταβατική περίοδο, χαρακτηριστικά της οποίας, όπως φαίνεται και ήδη από τον τίτλο της εποχής, χαρακτηριστικά της οποίας λοιπόν είναι στοιχεία αναγεννησιακά, ένα είδος αναβίωσης της αρχαιότητας, της τέχνης, κέντρο, με κέντρο τον άνθρωπο, έχουμε τον ουμανισμό και μακριά από το συντηρητικό κόσμο του μεσαίωνα. Μπαίνουμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά στην περίοδο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, δηλαδή σε μια περίοδο αναγνώρισης του κομβικού ρόλου, της λογικής, της επιστήμης, της διανόησης στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Από την άλλη πλευρά, ο Μακιαβέλη στην Ιταλία βιώνει περίεργες καταστάσεις. Η Ιταλία είναι η μοναδική χώρα την εποχή αυτή στην οποία οι πόλεις κράτη παρουσιάζουν κάποιες ανομοιομορφίες, δεν έχουν συνενωθεί, είναι διασκορπισμένες. Δεν υπάρχει ακόμα μια ενιαία εθνική πολιτική οντότητα και επιπλέον βρισκόμαστε περίπου και στην περίοδο της, στην ευρύτερη περίοδο όπου έχουμε ένα σημαντικό θρησκευτικό κίνημα, τη μεταρρύθμιση στο 16ο αιώνα που γεννήθηκε έτσι μέσα στο δυτικό χριστιανισμό, έδωσε ένα προβάδισμα έτσι σε πολλά άλλα κινήματα που υπήρχαν στην εποχή, θρησκευτικό, πολιτικά, επηρέασε την ενότητα της και την υπόσταση και το προφίλ της Δυτικής Εκκλησίας και σαφέστατα είναι ένα από τα γεγονότα που σηματοδότησαν την ευρωπαϊκή ιστορία ακριβώς την εποχή αυτή, στο τέλος του μεσαίωνα. Δηλαδή, είναι συνεπώς αναμενόμενο ο Μακιαβέλη, ο οποίος είχε και ο ίδιος άμεση, όπως είπαμε, σχεδόν επαφή με την πολιτική αλλά και με τη διπλωματία και με τα ταξίδια που έκανα. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν ο Μακιαβέλη να θέλει να ασχοληθεί με ένα καινοτόμο πολιτικό λόγο. Το ζήτημα της αποιεροποίησης, έτσι όπως εμείς το διαβάζουμε σήμερα, του πολιτικού του σκέπτεσαι, το βάθος είναι ένα μείζον πολιτικό φιλοσοφικό ζήτημα, το οποίο δεν έχει τόσο σχέση με την θρησκεία, θα λέγαμε, όσο με την ηθική αφενός. Αρετές, όπως αναφέρατε και πριν πάρα πολύ σωστά, έχει σχέση βεβαίως και με τη θεωρία της γνώσης υπό τη μορφή της αξιολόγησης και επεξεργασίας των κρίσεων, των απόψεων, υπό τη μορφή της διασάφησης των ενιών. Αλλιώς εννοεί δηλαδή την αρετή ο Αριστοτέλης, όπως είπαμε πριν από λίγο, αλλιώς εννοεί την αρετή ο Μακιαβέλη. δεν υπάρχει η ίδια επεξεργασία και δεν υπάρχουν και οι ίδιες ανάγκες. Η εποχή, με άλλα λόγια, είναι ένας κινητήριος μοχλός, είναι ένα οργανικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιέται η φιλοσοφική σκέψη και δει η πολιτική φιλοσοφική σκέψη. Η φιλοσοφία, δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εποχή της βαλμένη σε έννοιες, λέει ο Χέγκελ. Αν θέλουμε, δηλαδή, να αναγνώσουμε μία εποχή φιλοσοφικά, θα δούμε ότι αυτοί αποτυπώνονται σε κάποιες έννοιες, σε κάποιες φιλοσοφικές έννοιες. Αυτό έκανε ο Μακιαβέλη. Άρα θα λέγαμε ότι εκτός από ένα πολιτικό θα μπορούσε να έχει ένα οξύ φιλοσοφικό, και είχε βεβαίως ένα οξύ φιλοσοφικό σκέπτεσθε, προσανατολισμένο όμως στο ζήτημα που τον απασχολούσε, που δεν ήταν τίποτα άλλο από το ζήτημα της εξουσίας εκείνης η οποία μπορεί να συγκεράσει το διασκορπισμένο κόσμο σε ένα νέο πολιτικό φορέα με οποιοδήποτε κόστος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στο Μακιαβέλη. Το οποιοδήποτε κόστος. Στο σημείο αυτό, όπως είπαμε, σπάζει το δεσμό θρησκείας και πολιτικής. Προσέξτε, θρησκείας και πολιτικής, όχι θρησκευτικής εξουσίας και πολιτικής. Εντάξει, διότι στο μεσαίωνα άλλο είναι το ζήτημα της θρησκείας, άλλο είναι το ζήτημα της πίστης και άλλο είναι το ζήτημα της θρησκευτικής εξουσίας. Δεν προχώρησαν αρμονικά αυτά τα τρία στοιχεία. Σπάζει λοιπόν το δεσμό αυτό, δημιουργώντας κάτι καινοτόμο. Ειλικρινές, χωρίς επίοικια, αν θέλουμε να ανατρέξουμε σε άλλη μία αριστοτελική αρετή, έννοια, το ζήτημα της επίοικιας, χωρίς επίοικια, με απροκάλυπτη σκληρότητα, η οποία όμως στοχεύει πού? Στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να διατηρηθεί η εξουσία. Ποια εξουσία? Του συγκεκριμένου κατά περίπτωση ηγεμόνος. Άρα ερχόμαστε και σε μία άλλη διαβάθμιση της πολιτικής σκέψης του Μακιαβέλη, όπου συνδέει πλέον την εξουσία με τον ηγεμόνα, με τον συγκεκριμένο, όπως είπαμε, ηγεμόνα. Άρα αλλαγή του ηγεμόνος σημαίνει κατάπτωση της εξουσίας, κάτι το οποίο πλέον δεν ισχύει στην εποχή μας. Δηλαδή, τι εννοώ δεν ισχύει στην εποχή μας, για να γίνω έτσι σαφέστερη? Το ζήτημα της εξουσίας βεβαίως σε κάθε διακυβέρνηση συνδέεται με ένα πρόσωπο, έτσι, με το πρόσωπο το οποίο ηγείται σήμερα μιας οποιασδήποτε κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αναλόγως βεβαίως και του τύπου του πολιτεύματος που υπάρχει. Η πτώση όμως ενός συγκεκριμένου προσώπου ηγεμόνος ή η αλλαγή ενός άλλου προσώπου στην αρχηγία ενός κόμματος, αν υποθέσουμε ότι είναι το κόμμα το οποίο κερδίζει, δεν σημαίνει κατάπτωση της εξουσίας. Σε εμάς δηλαδή η εξουσία έχει έναν συστημικό περισσότερο χαρακτήρα παρά έναν χαρακτήρα προσωποποιημένης εκδοχής, όπως ήταν αυτή που έδωσε ο Μακιαβέλης. Άρα πρόσωπο και εξουσία είναι αδιατάρακτα συνδεμένα στην σκέψη του Μακιαβέλη, ενώ σήμερα έχουμε περισσότερο το στοιχείο της εξουσίας ως σύστημα, η οποία απορροφά ή και αποκεφαλίζει ακόμα, εντός εισαγωγικών λέξη βέβαια, αποκεφαλίζει πρόσωπα προκειμένου, υπό τον όρο να τα αντικαταστήσει βεβαίως, με τον επόμενο ενδεδειγμένο, υπό τον όρο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη βασιλεία της, την παραμονή της, βασιλεία εντός εισαγωγικών επίσης. Αυτή είναι επίσης μια σημαντική αλλαγή, μετατροπή της μακιαβελικής σκέψης από την εποχή της αναγέννησης στο σήμερα.
1: Γράφει ένα έργο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής, όπως μας είπατε και στην αρχή. Έχουμε μια στάθεια, δεν υπάρχει ενωμένη Ιταλία, υπάρχουν πολλά διαφορετικά κέντρα εξουσίας και έτσι το φτιάχνει για την εποχή του. Καταλήγει να είναι κλασικό όμως. Και παρότι ο Μακιαβέλη δεν έχει, είναι πολύ γνωστός, όταν λες Νικολό Μακιαβέλη, ίσον ηγεμόνας, έτσι. Αλλά δεν έχει γράψει μόνο τον ηγεμόνα, έγραψε και την ιστορία νομίζω της Φλωρεντίας, έχει γράψει και πολλά άλλα έργα στην εποχή του.
0: Βεβαίως. Λόγος περί των πραγμάτων της Πίζας, απεικόνηση των πραγμάτων της Γαλλίας, αυτά ήταν και έτερα και άλλες, έχει γράψει και άλλες πραγματίες. Ο Γεμόν όμως αφέστατα είναι το πιο διάσημο έργο του. Θα λέγαμε ότι είναι και το έργο εκείνο στο οποίο και ο ίδιος έδωσε πολύ μεγαλύτερη έμφαση, ενδεχομένως επηρεασμένος και από την προσωπικότητα του Κέσσερα Μποργία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε με το έργο του να μιλήσει, ο Μακιαβέλη.
1: Και έδωσε έτσι πάτημα και δικαιολογία σε ηγεμόνες ανά τους αιώνες να το χρησιμοποιούν έτσι μέχρι και σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς. Τους έδωσε το πάτημα αυτό να το χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της προσωπικότητας του ηγεμόνα ως εχέγγυα επιτυχίας του έργου του. Είτε σιωπηρός να αποδέχονται κάποιοι ότι ακολουθούν τη μακιαβελική ή το μακιαβελισμό, τέλος πάντων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είτε σιωπηρός είτε όχι σιωπηρός. Σίγουρα όμως είναι ένα έργο με διαχρονική ισχύ, όπως είπαμε, καθώς μας λέει αλήθειες τις οποίες ίσως δεν θα θέλαμε όλοι να παραδεχθούμε βλέποντας την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Ο Νικόλο Μακιαβέλη προσπαθεί να απεξαρτήσει την κατασυνθήκη περίπτωση η οποία μπορεί να απαιτεί μια συγκεκριμένη ενέργεια ενός ηγεμόνα για να πετύχει κάτι από το στοιχείο του τυχαίου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που σήμερα εμείς θα δικαιολογούσαμε σε έναν ηγεμόνα, σε ένα πολιτικό πρόσωπο θα δικαιολογούσαμε ως πολιτική επειδή αναγκάστηκε να κάνει κάτι, τι να κάνουμε, ήταν έτσι η συνθήκη. Ο Μακιαβέλη το ίδιο αυτό χαρακτηριστικό το ανάγει ως κεντρικό στοιχείο της προσωπικότητας του ηγεμόνα. Ένα στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να το είχε είτε έρθουν κρίσιμες στιγμές είτε όχι. Με ένα στοιχείο μεσυνένεσης, ένα στοιχείο ενδοτικότητας κάποιες φορές. Αυτά είναι στοιχεία ή ένα στοιχείο εξαπάτησης. Αλλά μας είπες, είχες πει ότι δεν θα μας έβαζες φόρους, μας βάζεις. Αυτό μπορεί σήμερα κάποιος να έρθει και να πει, ξέρετε, αλλά έτσι πάνε τα οικονομικά μας. Ο Μακιαβέλη βγάζει από μπροστά μας αυτό το θολό σύννεφο και σαν να μας λέει στο αυτή, μην τους ακούτε. Έτσι θα κάνουν πάντα, γιατί πάντοτε θα βρίσκονται τέτοιες συνθήκες και πάντοτε πρέπει να διατηρηθεί η εξουσία. Άρα θα έρθει η στιγμή που θα σε εξαπατήσει ο ηγεμόνας. Ακόμη και αν ο ίδιος δεν το παρουσιάσει έτσι. Θα έρθει η στιγμή που για να πετύχει ένα αποτέλεσμα θα εκμεταλλευτεί ίσως μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, μια ομάδα ανθρώπων, αφελά του ενδεχομένως. Μην πιστεύετε στην συγκυρία περισσότερο, όσο στο ότι αυτό είναι το υφάδι της προσωπικότητας του ηγεμόνα. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται, άλλως θα χάσει την εξουσία. Και κανείς δεν θέλει να χάσει την εξουσία. Είναι προτιμότερο να δημιουργήσει ένα ψευδές τοπίο γύρω από την εξουσία του, παρά να απολέσει την εξουσία του. Εκεί λοιπόν έχουμε, όπως πολύ σωστά έχετε στον τίτλο του αφιερώματός σας, έχουμε το στοιχείο της αποιεροποίησης της πολιτικής σήμερα. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μακιαβέλη, κατά την δική μου οπτική και ανάγνωση, σχεδόν ιεροποιεί όχι την πολιτική αλλά την ίδια την εξουσία.
1: Την ίδια, ναι. Ναι,
0: βέβαια
1: ναι. Ναι, κύριε Παπαλεξίου.
0: Βέβαια, αυτή η εργαλειακή αντίληψη των ικανοτήτων που μπορεί να έχει ένας ηγεμόνας, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι η ύψιστη αρετή του είναι η ικανότητα διατήρησης της εξουσίας. Προσέξτε, η ύψιστη αρετή του είναι να μπορέσει να διατηρήσει την εξουσία με όποιο κόστος. Αυτό είναι αρετή για τον Μακιαβέλη. Αυτή η εργαλειακή αντίληψη της έννοιας της αρετής στον πολιτικό κόσμο είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του πολιτικού ρεαλισμού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συνιστούν αυτό που λέμε πολιτικό ρεαλισμό.
1: Και όταν λέμε ρεαλισμό, τι εννοούμε στην προκειμένη περίπτωση?
0: Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί το τι λέμε ρεαλισμό.
1: Ναι, όχι, όχι γενικά, για εδώ, για το θέμα.
0: Πολιτικά κλπ. Ρεαλισμός είναι να μπορώ εν προκειμένου και στο μέτρο της αποτίμησης του μακιαβελισμού. Ρεαλισμός είναι να μπορώ να βλέπω τις ενέργειες του ηγεμόνα κατά την άσκηση της εξουσίας του, ανεξάρτητα από το προφίλ του ηγεμόνα που εκείνος θέλει να προβάλλει προς τα έξω. Να μπορώ δηλαδή να αποτιμώ τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής του στον άξονα της σχέσης πολίτη-πολιτείας, δηλαδή στον άξονα της σχέσης τι μπορώ να απολαμβάνω εγώ, ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου, στον άξονα της, του κοινού ωφέλους που μπορεί να υπάρχει σε, σε μια συγκεκριμένη πολιτική οντότητα, και στον άξονα βεβαίως, εφόσον μιλάμε και για τη συγκεκριμένη εποχή, της αποτίμησης του ηθικού. Ας μην ξεχνάμε ότι η ηθική συνδέεται με την πολιτική φιλοσοφία, όπως αναφέραμε και πριν από λίγο. Δεν είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα το ζήτημα της ηθικής, και δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί παρά τις προτροπές του Μακιαβέλη και πολλών ακόμη πολιτικών μέχρι σήμερα. Πολύ εύκολα, πολύ συχνά μάλλον, μέχρι και σήμερα μπορούμε να ακούσουμε ανθρώπους που στέκονται στην αποτίμηση της πολιτικής περίοδου ενός συγκεκριμένου πολιτικού, παύλα ηγεμόνους, στέκονται σε ζητήματα ηθικής. Λένε λοιπόν, δηλαδή μπορεί να μην θυμούνται συγκεκριμένα πράγματα της πολιτικής διακυβέρνησης, θυμούνται όμως το γενικότερο ηθικό απολογισμό. Παραδείγματος χάρη, μας είπε ψέματα, μας εξαπάτησε. Μπορεί να μην θυμούνται ακριβώς τι έγινε και σε ποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με ποια διάταξη που είσαι στην Βουλή, με ποιο νομοσχέδιο. Θυμούνται όμως ότι μπορεί να εξαπατήθηκε ένας λαός. Θυμούνται ότι μπορεί ένας λαός να ένιωσε ότι πλήττεται η αξιοπρέπειά του, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ολοκληρωτικά ή δικτατορικά καθεστώτα. Στο τέλος, με άλλα λόγια, η αποτίμηση της πολιτικής δεν μπορεί να μην έχει ηθική απόχρωση. Ο Μακιαβέλη γνώριζε το στοιχείο αυτό, δηλαδή το στοιχείο της σχέσης πολιτικής και ηθικής, και προκειμένου ο ηγεμόνας του ως πρότυπο να μην υποστεί αυτήν την κριτική, προσπάθησε με κάθε τρόπο να αποσχίσει από την πολιτική το ζήτημα της ηθικής. Νομίζω όμως ότι διαχρονικά δεν τα κατάφερε, όχι μόνο ο Μακιαβέλη. Δεν γίνεται να δούμε ανεξάρτητα την πολιτική από την ηθική, είτε αυτή είναι αριστοτελικής,
1: είτε πλατωνική,
0: είτε, πλατωνική,
1: ναι.
0: είτε οποιασδήποτε άλλη απόχρωσης μέχρι σήμερα.
1: Τα είχαν πει όλα οι αρχαίοι. Εδώ είναι το συμφέρον πια και η εμφάνιση της κακίας που τη συνδυάζει, ας πούμε, να το πω αν μου επιτρέπετε όρος αυτός, κυρία Παπαλεξίου, με την ελευθερία, έτσι. Στο Μακιαβέλη εννοώ, ναι.
0: Βεβαίως, ακριβώς. σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, ο Μακιαβέλη, γράφοντας τον ηγεμόνα, διαφαίνεται ότι σε πρώτη φάση ήθελε να γράψει ένα συμβουλευτικό κείμενο. Σιγά σιγά όμως η διάρθρωση της πραγματείας του διευρύνεται και από απλό συμβουλευτικό κείμενο που, όπως είπαμε, προϋπήρχε ήδη στα κάτω προηγεμόνων του Βυζαντίου με εξαιρετικούς συγγραφείς όπως ο Φώτιος, ο Μέγας, ο Θεοφύλακτος Αχρίδους και πολλούς άλλους, εν πάση περιπτώσει, κατόρθωσε το συγκεκριμένο κείμενό του να το ανάγει σε ένα είδος πολιτικής πραγματείας με άξονες φιλοσοφικούς, όπως είναι η πολιτική, όπως είναι η ηθική, στη δική του οπτική, στην οπτική δηλαδή της απόσχησης της πολιτικής από την ηθική, ή στο επίπεδο του πώς αντιλαμβάνεται ο Μακιαβέλη την έννοια της αρετής. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά στο είδος γραφής της πολιτικής πραγματείας του ηγεμόνα από την προηγούμενη εποχή. Συνεπώς, ο ηγεμόν του Μακιαβέλη δεν αποτελεί απλώς μια οπτική του πολιτικού μέσα από το φορέα του που είναι ο ηγεμόνας, αλλά αποτελεί και μια πρόταση και ένα προήμιο πολιτικής γραφής η οποία έχει σχέση με το πολύ έντονο για την εποχή μας επικοινωνιακό μάρκετινγκ. Δηλαδή το στοιχείο επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντικό στον Μακιαβέλη. Το στοιχείο επικοινωνίας του ηγεμόνα, επικοινωνίας του έργου του, επικοινωνίας της απόβλεψής του. Το πώς θα μπορέσει να περάσει στους πολίτες του αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Είναι, θα λέγαμε, τα θεμέλια βρίσκονται εκεί, κάποια από τα θεμέλια και του επικοινωνιακά πολιτικού μάρκετινγκ που σήμερα... έτσι είναι ό,τι πιο νεότευκτο μπορούμε να έχουμε στον χώρο της πολιτικής επιστήμης. Αποτελεί μία παράμετρο της πολιτικής επιστήμης σήμερα, η οποία μάλιστα έχει ως κέντρο της από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα και εξής την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα είναι καινοτόμο το έργο του Μακιαβέλη και από αυτήν την άποψη. Ένα σπέκουλα λοιπόν τριγκίπουμ, αλλά με διαφορετικό πλαίσιο συγκριτικά με το Βυζάντιο, θα λέγαμε.
1: Φτάνουμε προς το τέλος, έχουμε λίγα λεπτά, 3 λεπτά, κυρία Παπαλεξίου, για να ολοκληρώσουμε, οπότε ας τα μαζέψουμε και βλέπουμε ότι ο Νικολό Μακιαβέλη μας μιλάει πραγματικά για πολιτική χωρίς θεολογία, έτσι.
0: Έτσι. Αν θεωρήσουμε βεβαίως, γιατί και ο όρος θεολογία περιλαμβάνει, έχει πολλές διαστάσεις, ναι. Ένας πολύπτυχος όρος. Πολιτική χωρίς θεολογία υπό τον όρο ότι ο λόγος του ηγεμόνος αντικαθιστά τρόπον τεινά το λόγο του Θεού, για να το πω έτσι πολύ απλοϊκά όμως, η θεολογία δεν μας είναι χρήσιμη γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή άσκησης του πολιτικού. Την είδε νωρίτερα και όχι απλά την είδε νωρίτερα ο Μακιαβέλη αυτήν τη νέα εποχή. Την αποτύπωσε με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, σε υψηλού επίπεδου κείμενο. Δεν ήταν απλό το κείμενό του. Άρα όντως έχουμε πολιτική χωρίς θεολογία, αλλά όχι βέβαια χωρίς εξουσία. Και η θεολογία της προηγούμενης περίοδου συνδυαζόταν με την εξουσία. Άρα θα λέγαμε ότι έχουμε ένα είδος πολιτικής χωρίς την αντίληψη της εξουσίας, έτσι όπως αυτή αντικατοπτριζόταν στον Μεσαίωνα υπό το κράτος της θρησκευτικής εξουσίας. Γιατί ο όρος θεολογία περιλαμβάνει και πολλά άλλα κείμενα και πολλές άλλες παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την σκέψη του Μακιαβέλη, εννοείται αυτό το πράγμα βέβαια. Άρα έχουμε ένα στοιχείο άσκησης πολιτικής κριτικής από την οπτική και την πλευρά του ηγεμόνα. μας ξυπνάει καθόλου ο Μακιαβέλη από το λίθαργο της αποδοχής του της πολιτικής εξουσίας έτσι όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε εποχή? Μας ξυπνάει. Αυτό είναι μια αλήθεια και αυτό μπορούμε να το πιστώσουμε έτσι ανενδιάστα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ σήμερα, κυρία Παπαλεξίου. Μάθαμε
0: εγώ
1: πάρα πολλά. Μας θυμίσατε πάλι το Μακιαβέλη που είναι επίκαιρο στην εποχή μας, όπως
0: είναι
1: πάντα.
0: Είναι εξαιρετικά
1: και από τότε που έγραψε βέβαια τα έργα του αντικατόπτρυξε την ανθρώπινη αδυναμία και την αλήθεια στο τι ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Να
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ επίσης. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Κερασένια Παπαλεξίου, ΕΔΥΠ, δηλαδή ειδική επιστήμων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ και μεταδιδάκτορ φιλοσοφίας. Ακούσατε την εκπομπή «Μακιαβέλη. Πολιτική χωρίς εξουσία, χωρίς θεολογία, ρεαλισμός, εξουσία και αποιεροποίηση της πολιτικής» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου αποτελεί η κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στο Κάιρο χθες στο πλαίσιο του τριμερούς συνάντησης των Υπουργών Εθνικής Αμήνης των τριών χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κύπρου εξέτασαν τις εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, τις απειλές που απορρέουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Σε αναμονή οι πραγματογνωμοσύνες για τα κτίρια στην Κυψέλη που επηρεάστηκαν από το μετρό. Σε 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανέναξη διαλόγου με το Ιράν αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τις απειλές. Και ο καιρός για αύριο, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη μετάβαση από τη μεσαιωνική αντίληψη της πολιτικής ως έκφρασης μιας θεόσδοτης τάξης, δηλαδή μιας τάξης που είναι δώρο του Θεού, στη νεότερη αντίληψη της εξουσίας ως μηχανισμού διακυβέρνησης, κυριαρχίας και διαχείρισης της ισχύος. Η αναγέννηση και η μεταρρύθμιση σηματοδοτούν βαθιές μεταβολές στην σχέση θρησκείας, πολιτικής και κοινωνίας, θέτοντας νέα ερωτήματα για την νομιμοποίηση της εξουσίας, τη θέση της Εκκλησίας, αλλά και τη διαμόρφωση του κυρίαρχου κράτους. Για να προσεγγίσουμε αυτές τις αλλαγές από την φιλοσοφική τους αφετηρία έως τις πολιτικές τους συνέπειες, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, ερευνητή και διδάσκοντα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλου στη Νορβηγία. Χαίρετε κύριε Παύλε.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, εσείς και οι ακροατές μας από το Όσλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παύλε, όταν μιλάμε για πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο τεχνική? Τι αλλάζει στη φύση της πολιτικής όταν η αποτελεσματική άσκηση της εξουσίας γίνεται ένα, θα λέγαμε, αυτοτελές ζητούμενο?
1: Ναι, καταρχήν νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση πάντα θα πρέπει να αναφέρεται στους μεγάλους, και εννοώ τους δικούς μας τους μεγάλους, και εν προκειμένου σαφώς μεγάλος είναι ο καθηγητής, ο αείμνηστος Σπυρίδων Κυριαζόπουλος, ο οποίος είναι ίσως από τους μοναδικούς που έχει εντρυφήσει στο ζήτημα της τεχνικής και του τεχνικού πνεύματος εν γέννη, ο οποίος σε κάποιο κείμενό του λέει ότι η ουσία της τεχνικής είναι η πράξη που δεν έχει θρησκευτική αναφορά και η οποία επιστρατεύεται σε αντικατάσταση των φυσικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Άρα ήδη με αυτήν την πολύ ευσύνοπτη διατύπωση έχουμε μία πρώτη κατανόηση του όρου τεχνική ως της δυνατότητας του ανθρώπου να πραγματώνει μέσω μιας αυτονομίας και μιας προσήλωσης στις δικές του δυνάμεις, μιας αυτονόμησης από μία δεδομένη αναφορική σχέση του ιδίου του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν λοιπόν διαρριγνύεται αυτή η σχέση με τον Θεό, αυτομάτως και μοιραία και συνακόλουθα, το γεγονός αυτό έχει συνέπειες και στην ίδια τη φύση της πολιτικής, εάν δεχθούμε ότι η πολιτική είναι η διεύρυνση της ύπαρξης του ανθρώπου, της ανθρωπολογικής δηλαδή κατάστασης του ανθρώπου, στο πεδίο της πόλεως. Και επομένως, όταν μεταφερόμαστε σε μια πολιτική κατανόηση που διαφέρει από τις πρωταρχές, και μπορούμε να μιλήσουμε περαιτέρω ποιες είναι οι πρωταρχές, τότε το πολιτεύεστε χάνει την αρχική έννοια του πολιτικού ζώου όπως το είχε ορίσει ο Αριστοτέλης, και μετατρεπόμαστε πλέον σε εκφραστές μιας επιδίωξης αποτελεσματικότητας με σκοπό είτε την επίτευξη κάποιων μεγεθών, είτε εν πάση περιπτώσει αυτό που εν γέννη αντιλαμβάνεται κανείς με τον όρο χρήσιμο θηρία, δηλαδή ένα ίδιον τέλος έναντι του κοινού τέλους που είναι και το ολοτελές. Οπότε δημιουργείται αυτή η αντίστοιξη μεταξύ ολοτέλειας και ιδιοτέλειας.
0: Στον μεσαιωνικό χριστιανικό κόσμο η πολιτική εξουσία, κύριε Παύλε, ετασσόταν σε μια ευρύτερη αντίληψη περί θείας και φυσικής τάξης. Τι σήμαινε πρακτικά για τον άρχοντα το ότι η εξουσία του δεν θεωρούνταν απλώς ανθρώπινη κατασκευή?
1: Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε κάτι. Όταν μιλούμε για θεία και φυσική τάξη, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την έννοια της τάξεως όπως γίνεται αντιληπτή στον δυτικό κόσμο, γιατί μιλήσατε για μεσαιωνικό χριστιανικό κόσμο και φυσικά αυτός ο κόσμος είναι μεν ενιαίος μέχρι κάποια στιγμή, αλλά μετά διαρριγνύεται και διαχωρίζεται, και ακόμη και στη φάση της ενότητάς του υπάρχουν τα σπέρματα της διαφοροποίησης, και αναφέρομαι ήδη από την εποχή του Ιερού Αυγουστίνου. Οπότε υπάρχει μια διαφορετική κατεύθυνση στην κατανόηση της έννοιας της θείας τάξεως και συνακόλουθα της φυσικής τάξεως στην δυτική χριστιανοσύνη και στην Ανατολή, στο Βυζάντιο. Επομένως, όταν μιλάμε για τάξη εδώ, δεν μιλάμε για έναν κανόνα που έρχεται ως ανώτερος νόμος, αλλά εννοούμε, τουλάχιστον εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι, τάξη, το αποτέλεσμα αυτού που και ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης μιλάει στην Ουράνια και στην εκκλησιαστική ιεραρχία του, του πώς ο Θεός ο ίδιος από την ανυπέρβλητη και την άπειρη αγάπη του έχει προορίσει και έχει προκαθορίσει τα όντα. Αυτή η τάξη λοιπόν στην ουσία είναι η έκφραση της θείας αγάπης, η οποία είναι μια καθαρά προσωποκεντρικά εκφραζόμενη και εκπεφρασμένη ήδη με τη δημιουργία του κόσμου κατάσταση. Αυτή λοιπόν η τάξη σαφώς, όταν μιλάμε για πολιτική, εντοπίζεται και στον χώρο της πολιτικής, δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομήσουμε τεχνιέντος την τάξη σε κοσμολογικό επίπεδο, να το πω έτσι, την τάξη των όντων και από την τάξη της πολιτικής, αν φυσικά μιλάμε για την πολιτική ως αυτό που θα πρέπει να είναι. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημα για το ότι ο άρχοντας θεωρεί ότι η εξουσία του δεν ήταν απλώς ανθρώπινη κατασκευή, ναι, είναι έτσι, σαφέστατα στο Βυζάντιο είναι έτσι, στην Κωνσταντινούπολη είναι έτσι, παρά τα ανθρώπινα και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στη Δύση θα έλεγα περισσότερο ότι περισσότερο το θεωρήθηκε η εξουσία ως μη ανθρωπίνος κατεκτημένη, ως το μέσο για να επικαιροποιηθεί και να επικυρωθεί η εγκυρότητά της, και πολύ σύντομα αυτή η έννοια της μη ανθρώπινης κατασκευής κατέληξε να λειτουργεί ως ένα μέσο καταδυνάστευσης των ανθρώπων, διότι ακριβώς και η έννοια του άρχοντα αλωτριώθηκε και χάθηκε κάποια στιγμή η έννοια αυτού που ο Χριστός λέει, ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας πρέπει να είναι τον πάντο διάκονος. Οπότε η έννοια της υπουργίας, για να χρησιμοποιήσω και την ελληνική ιερολογία, από ένα σημείο και πέρα στην δυτική χριστιανοσύνη, στον δυτικό μεσαίωνα, αρχίζει και εξαλείφεται, και φυσικά αυτό οδηγεί σε πολλές αλυσίδωτες αντιδράσεις.
0: Τι αλλάζει όταν η πολιτική αρχίζει να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως εφαρμογή μιας δεδομένης ηθικής και θεολογικής τάξης και περισσότερο ως πρόβλημα διακυβέρνησης ανθρώπων και κοινωνιών?
1: Η αντίληψη της διακυβέρνησης ως μια κατάσταση, ή μάλλον το πρόβλημα της διακυβέρνησης ανθρώπων και κοινωνιών όπως το θέτεται, ακριβώς εμφανιζόμενο ως τέτοιο, είναι και ταυτόχρονα σημαίνει και την απαρχή της στρέβλωσης της πολιτικής, δηλαδή ότι πλέον η πολιτική δεν υπηρετεί το σχέδιο του Θεού αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, το οποίο είναι ένα σχέδιο κοινωνίας προσώπων των ανθρώπων, όπως ακριβώς και ο Θεός, η Αγία Τριάδα είναι κοινωνία προσώπων, και φυσικά ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο κατ' εικόνα, άρα δίδει στον κόσμο γνωρίσματα, ιδιώματα, όπως τα ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, της δικής του, του δικού του τρόπου στο κτιστό κόσμο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική, όταν έχει αποσχιστεί η οντολογική αυτή σχέση, και εδώ το οντολογική να μην παρεξηγηθεί, προφανώς υπάρχει χάσμα τεράστιο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, αλλά υπάρχει και οντολογική συνάφεια, ακριβώς όπως την έχουν ορίσει οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλούν για την μέθεξη, για τη μετοχή στις άκτισες θείες ενέργειες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει χάσει αυτή την αναφορά, η έννοια της αναφοράς εδώ είναι πολύ σημαντική, στον Θεό, τότε μοιραία και αναγκαστικά αναγκάζεται να αντικαταστήσει τα προϊόντα, ή αν θέλετε τις συνέπειες της απουσίας αυτής της αναφοράς, με μια ενδοκοσμική τάξη που μπορεί να την ονομάζει θεολογική, αλλά είναι και ακριβώς ηθική, στο βαθμό που η έννοια της ηθικής πλέον έρχεται και αντικαθιστά την ζωντανή κοινωνία και την μέθεξη του Θεού.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως αποκτά, κύριε Παύλε, ιδιαίτερη σημασία ο Μακιαβέλη, δηλαδή στην μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το πως πρέπει να είναι ο άρχοντας στο πως πραγματικά ασκεί και διατηρεί την εξουσία του.
1: Σαφέστατα, ο Μακιαβέλη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η αξία του Μακιαβέλη κατ' εμέ, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός, όπως άκουγα νωρίτερα μια προσκεκλημένη του σταθμού σας, μπορώ να πω το εξής, ότι ο Μακιαβέλη είναι πολύτιμος κατά το ότι εκθέτει και δίνει στους ανθρώπους όλον αυτόν τον κινησμό ο οποίος απορρέει στην άσκηση της πολιτικής και στην έκφανση της εξουσίας όταν αυτά έχουν πλήρως αποκοπεί από τη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή ο Μακιαβέλη δεν εισηγείται, θα λέγαμε, την βιαιότητα ή την ομότητα της ισχύως όπως την βιώνει στο περιβάλλον του εκείνη την εποχή, αλλά τι κάνει στην ουσία, βλέπει, και φυσικά μπορεί να αποτυχάνει και στην εκτίμησή του, βλέπει ότι τα ανθρώπινα είναι τέτοια όπου αναδύονται κάποιες νόρμες, κάποιες κανονιστικές, αν θέλετε, διατάξεις και παράμετροι για τον άρχοντα όσον αφορά τόσο το πώς ασκεί την εξουσία αλλά και πώς θα πρέπει να την ασκεί. Το ερώτημα βέβαια εκεί είναι ποιος είναι ο γνώμονας αυτού του πώς και του πρέπει. Διότι άλλος είναι ο γνώμονας ενός πώς και πρέπει όταν αυτά δεν είναι αυτονομημένες ηθικές ή αν θέλετε καταστάσεις ισχύως, αλλά απορρέουν και πάλι, όπως είπαμε, από μια προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση με τον ζωντανό Θεό, και διαφορετικές είναι αυτές οι κανονιστικές καταστάσεις όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον ανθρώπινης αυτονομημένης ισχύως, όπου όσο περισσότερο εξυπηρετείται αυτή η ισχύ, τόσο συνακόλουθα και διασφαλίζεται και η εξουσία του άρχοντα. Και φυσικά διασφαλίζεται η εξουσία εναντί τίνος, δηλαδή ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη ενδιαφέρεται να οδηγήσει τους υπηκόους στο να γίνουν πολίτες, όντως πολίτες, δηλαδή να οδηγηθούν οι πολίτες στη θέα του αγαθού όπως είναι ο σκοπός της πολιτείας του Πλάτωνα, ή τον ενδιαφέρει τον Μακιαβέλη να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι πολίτες δεν θα ορθώσουν ποτέ κινδύνου στον άρχοντα, στον ηγεμόνα, από την χρήση του αυτοεξουσίου τους και της ελευθερίας τους. Αυτό είναι για μένα το έτσι μέγιστο διακύβευμα μέσα στο κείμενο του Μακιαβέλη.
0: Η περίφημη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και την ισχύ σημαίνει ότι η επιτυχία ενός πολιτικού εγχειρήματος αρχίζει να κρίνεται κυρίως από την αποτελεσματικότητά του, και τι συμβαίνει τότε με το ερώτημα της δικαιοσύνης?
1: Ναι, εδώ βάζεται το ζήτημα της αντίστοιξης μεταξύ του δικαίου και του ωφελήμου, στο βαθμό που η αποτελεσματικότητα προκύπτει από έναν ωφελημισμό ή, εν πάση περιπτώσει, από μια κοινώς συνομολογούμενη ανάγκη για αποτελέσματα. Και φυσικά το βλέπουμε το ζήτημα αυτό και σήμερα, έτσι. Ο τρόπος που η πολιτική στα δυτικά κράτη διεκπεραιώνεται και στην Ελλάδα φυσικά σε σας κάτω είναι ακριβώς απότοκο αυτής της αρχικής αντίστοιξης, ότι δηλαδή η ισχύ κάποια στιγμή αυτονομείται και επομένως και η δικαιοσύνη από τη στιγμή που η ισχύ είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο ή από μια ομάδα προσώπων, δηλαδή είτε αυτή είναι, ας πούμε, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή όποια εκκλησία, είτε είναι η πολιτική εξουσία στην περίπτωση της φεουδαρχίας ή επικεφαλής των φεούδων κτλ. Ή σήμερα μια κυβέρνηση η οποία επικαλείται την δημοκρατία και επικαλείται το γεγονός ότι είναι εκφραστής της λαϊκής βούλησης, αλλά στην ουσία έχει μετατραπεί ακριβώς λόγω έλλειψης παιδείας και λόγω αδυναμίας αντίληψης του τι σημαίνει πολιτική σήμερα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε μια ολιγαρχία και σε μια ολοκληρωτική έτσι, διαδικασία καταδυνάστευσης των ανθρώπων. Τότε προφανώς και η δικαιοσύνη καθίσταται έρμεο της ισχύος της ισχύος. Άρα το δίκαιο έχει πάυσει να είναι αυτό που ο Θεός έχει βάλει στον άνθρωπο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτόνομη έννοια δικαιοσύνης, δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε και έχουμε ήδη εξαντήσει το πρώτο τέταρτο του να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και να συζητούμε με όρους δικαιοσύνης αυτόνομους, όταν έχουμε δει τι έχει προηγηθεί και πώς έχει αποτύχει ο άνθρωπος στην διασφάλιση της δικαιοσύνης. Το δίκαιο είναι αυτό που ορίζεται και πάλι σύμφωνα με το νόμο του Θεού, και ο νόμος του Θεού δεν είναι ένας νόμος όπως τον αντιλαμβάνεται ενδεχομένως ο Ιερός Αυγουστίνος στην Πολιτεία Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που ο Θεός γνωρίζει για τα όντα και που τα όντα στην εμπιστοσύνη τους προς την αγάπη του Θεού προς αυτά αντιλαμβάνονται και συνομολογούν. Άρα το δίκαιο είναι περισσότερο μια οντολογική κατάσταση παρά μια κανονιστική ηθική, εν πάση περιπτώσει μια έννοια.
0: Με τη μεταρρύθμιση και τη διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης, η πολιτική εξουσία αποκτά μεγαλύτερο περιθώριο αυτονομίας. Πώς επηρεάζει αυτή η θρησκευτική ρήξη τον τρόπο με τον οποίο ο ηγεμόνας αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξουσία?
1: Την επηρεάζει ριζικά και θα έλεγα και σε κάποιο βαθμό και αμετάκλητα, όπως τουλάχιστον η εξέλιξη των ιστορικών πραγμάτων μας έχει δείξει, διότι

0: του αυτονομία και άρα διασπά την σχέση την αγαπητική πατρός και Υιού, αντίστοιχα όπως είχε κάνει ο Αδάμ και η Εύα. Λοιπόν, το ίδιο, στην ίδια μοίρα είναι υποκείμενη και η πολιτική εξουσία στον βαθμό που δεν εξηγένεται, δηλαδή στον βαθμό που δεν καταφάσκει την θεότητα και τοποθετεί τον εαυτόν της, δηλαδή ο ηγεμόνας τοποθετεί τον εαυτόν του ελαίου Θεού, αλλά αμφιβάλλω αν τελικά υπάρχει αυτός ο Θεός του οποίου το έλεος ο ηγεμόνας επικαλείται. Επομένως, σαφέστατα επηρεάζει και με τρόπο ο οποίος έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα του βίου, όχι μόνο στο έτσι, συστημικά πολιτικό, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές εκατονταετίες.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο ότι η κρίση της ενιαίας χριστιανοσύνης δημιουργεί την ανάγκη για ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, και πόσο καθοριστική είναι η ανάδυση της έννοιας της κρατικής κυριαρχίας?
0: Τώρα θέτεται τουλάχιστον δύο ζητήματα. Ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, το πρώτο που μπορεί κανείς εύκολα να πάει ο νους του είναι ακριβώς το κέντρο της νέας παγκόσμιας τάξης, ή αυτό που εδώ και αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι είναι οι Βρυξέλλες, το κέντρο του θηρίου κτλ. Είναι γεγονός ότι η διάσπαση καθιστά ευάλωτα τα διασπόμενα μέλη και μέρη, και ακριβώς η διάσπαση στην ουσία της είναι συνώνυμο της απώλειας του κέντρου, σκληρών ύπος προς κέντρα λακτίζειν, θυμίζω. Άρα είναι μοιραίο το γεγονός ότι θα αναζητείτε ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν θα είναι ένα κέντρο όπως είναι η γεωμετρική έννοια του κέντρου, που είναι το κέντρο του κύκλου, διότι δεν θα υπάρχει ένας τέτοιος σχηματισμός. Θα υπάρχει ένας απόλυτος έλεγχος. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολιτική νομιμοποίηση την οποία κανείς αφελώς και αθώος θα μπορούσε να αναμένει. Τώρα, όσον αφορά στην ανάδυση της κρατικής κυριαρχίας, δηλαδή των κρατικών σχηματισμών, οι οποίοι είναι σχετικά πρόσφατο παράδειγμα, προφανώς όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να έρθω πάλι στη δικιά μας περίπτωση, που είναι μια αυτοκρατορία που διήρκησε 1100 χρόνια και δεν είχε την έννοια του κράτους, δηλαδή το κέντρο ήταν η Κωνσταντινούπολη, αλλά και το κέντρο δεν ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη, το κέντρο ήταν ο Χριστός με όλα τα πάνω και τα κάτω των ανθρώπων. Σήμερα οι αναδύσεις κρατών είναι αναδύσεις ή απόπειρες δημιουργίας κέντρων σε έναν στην ουσία αποχριστιανισμένο κόσμο, δηλαδή σε έναν κόσμο ο οποίος πασχίζει να βρει το ισχυρό υποκατάστατο της απουσίας του Θεού ή του θανάτου του Θεού. Δηλαδή το κράτος δεν έρχεται ως απλώς ρυθμιστής μιας συλλογικής συνύπαρξης ή μιας πολιτικής έκφρασης, αλλά μετατρέπεται το ίδιο με άλλους όρους σε αυτό που ο Μακιαβέλη μιλάει για τον ηγεμόνα, και στην ουσία μετατρέπεται σε μια μηχανή απρόσωπη ελέγχου και καθυπόταξης των ανθρώπων για τους οποίους υποτίθεται ότι το ίδιο υφίσταται και προς χάρη των οποίων υφίσταται. Άρα οι στρεβλώσεις στις κρατικές υποστάσεις σήμερα, σε μια εποχή μεταμοντέρνα ή μεταμεταμοντέρνα, όπου πλέον ο Θεός έχει απαρέγκλιτα πεθάνει, είναι μια κατάσταση πάγια και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να θεραπευθεί.
1: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή τη μετάβαση από τη μεσονική αντίληψη της πολιτικής ως έκφρασης μιας θεόσδοτης τάξης στη νεότερη αντίληψη της εξουσίας ως μηχανισμού διακυβέρνησης, κυριαρχίας και διαχείρισης της ισχύως. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Παναγιώτης Παύλος, ερευνητής και διδάσκων φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Κύριε Παύλε, τι σημαίνει σε φιλοσοφικούς όρους η μετάβαση από μια εξουσία που νοείται ως μέρος μιας υπερβατικής τάξης σε μια εξουσία που οργανώνεται γύρω από το κράτος, την κυριαρχία και την εδαφική επικράτεια?
2: Αν θεωρήσουμε ότι η εξουσία που νοείται ως μέρος υπερβατικής τάξης διατηρεί τα χαρακτηριστικά αυτής της υπερβατικής τάξης, και αν φυσικά με αυτό αναφερόμαστε σε αυτό που υπενηχθήκαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή είναι μια εξουσία που στην ουσία είναι διακονία, είναι υπουργεία του λαού του Θεού, τότε μια τέτοια εξουσία υπό αυτήν την προϋπόθεση σέβεται, διατηρεί και προάγει το ανθρώπινο αυτεξούσιο, δηλαδή θέτει τις προϋποθέσεις πραγμάτωσης της ελευθερίας κατά τρόπο ανάλογο, εννοώ σε επίπεδο ενός ευρύτερου συνυπάρχοντων ανθρώπων, που η προσωπική σχέση με το Θεό δίνει στον κάθε άνθρωπο. Και αυτή είναι ακριβώς η ουσία της πολιτείας, η μετοχή στο αγαθό δηλαδή του Πλάτωνα, η οποία με τους πατέρες της Εκκλησίας διαμορφώνεται ως η πορεία προς την θέωση. Τώρα, μια εξουσία η οποία οργανώνεται γύρω από το κράτος, την κυριαρχία και την εδαφική επικράτεια, σαφώς η κυριαρχία και η εδαφική επικράτεια είναι αγαθά και ιερά και άγια, διότι είναι ανάλογα του ανθρώπινου αυτεξουσίου. Αν έχεις πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ελευθερία, δεν έχουν δηλαδή λόγο επί της βουλήσεως τους, δεν έχουν ελεύθερη θέληση, τότε μοιραία, ακόμη και αν έχεις στρατό να σου φυλάνε τα σύνορα, έχεις είτε εκχωρήσει εθνική κυριαρχία είτε είσαι έτοιμος να το πάθεις. Άρα υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της εδαφικής επικράτειας, της κυριαρχίας, όλων αυτών των αγαθών, να τα ονομάσω έτσι, και της ανθρώπινης ελευθερίας, την οποία υποτίθεται ότι μια υγιώς υπάρχουσα εξουσία προασπίζει και σέβεται. Τώρα, η εξουσία όμως που οργανώνεται γύρω από ένα κράτος, γιατί εδώ η λέξη κλειδί είναι το κράτος, το οποίο έχει αποκοπεί ως σχηματισμός, θα μου πείτε τώρα, μα τι σχέση μπορεί να έχει μια κρατική δομή με την Εκκλησία, με το Θεό? Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση περί χωρισμού κράτους Εκκλησίας. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ένα κράτος μπορεί κάλλιστα να λειτουργεί τεχνοκρατικά, σεβόμενο την ύπαρξη του Θεού, και μπορεί κάλλιστα να το κάνει μισώντας το Θεό, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αναγκαστικό να αντιμάχονται το ένα το άλλο. Άρα ένα κράτος το οποίο όμως λειτουργεί ως μια δομή παρεμπόδισης της δυνατότητας του πολίτη να μετέχει του Θείου, γιατί ένα τέτοιο κράτος φοβάται ότι ο πολίτης που μετέχει του Θεού θα γυρίσει και θα στραφεί ενάντια σε αυτό το κράτος, τότε είναι ένα κράτος το οποίο έχει εξορισμού καταστρατηγήσει και ακυρώσει το ανθρώπινο αυτεξούσιο και έχει καταστρατηγήσει επομένως και την έννοια της κυριαρχίας. Το βλέπουμε αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, σήμερα. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα τώρα, αλλά βλέπουμε στην Ελλάδα των τελευταίων αρκετών ετών πώς μπορεί να έχει εδαφική επικράτεια και να έχει εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία. Αυτό είναι ένα οξύμορο που είναι απολύτως ρεαλιστικό. Και αυτό είναι και τεκμήριο της αποτυχίας ενός κράτους το οποίο ιδρύθηκε από ανθρώπους που, ή εν πάση περιπτώσει, ιδρύθηκε εν συνεχεία της θυσίας ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος, την ελευθερία, και αυτό για το οποίο θυσιάστηκαν μετατράπηκε σε ένα Φράγκενστάιν. Εννοώ από τη δολοφονία του Καποδίστρια και έκτοτε. Άρα αυτό είναι ένα οξύμορο το οποίο είναι απολύτως πραγματικό.
1: Όσο η πολιτική γίνεται περισσότερο διαχείριση, αποκτά, κύριε Παύλε, μεγαλύτερη σημασία η γνώση, η οργάνωση, η πρόβλεψη, αλλά και ο έλεγχος. Μπορούμε να πούμε ότι γεννιέται σταδιακά η σύγχρονη αντίληψη της διακυβέρνησης.
2: Η έννοια της διακυβέρνησης, καταρχήν, δεν είναι κάτι, συγχωρείτε, αρνητικό. Είναι ακριβώς, θα έλεγα με άλλα λόγια, αυτό που ο Ηράκλητος μιλούσε για τον τρόπο της του παντός διοικήσεως. Αλλά για να έχεις διακυβέρνηση πρέπει να έχεις κυβερνήτη, και για να έχεις κυβερνήτη πρέπει να γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να είναι ο κυβερνήτης. Άλλο κυβερνήτης, άλλο ηγεμόνας. Και πάλι επιστρέφω στον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος στην νεότερη ελληνική ιστορία ονομάζεται κυβερνήτης. Επομένως, σαφώς υπάρχει η γένεση μιας όχι απλώς αντίληψης διακυβέρνησης, αλλά και μιας συνειδητοποίησης της ανάγκης για διακυβέρνηση. Αλλά αυτή η ανάγκη για διακυβέρνηση και μια αντίληψη διακυβέρνησης δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα είναι συνδεδεμένη με έναν έλεγχο. Η έννοια του ελέγχου μπορεί να εισάγεται σε ένα σύστημα είτε για λόγους υπάρξεως του ίδιου του συστήματος, είτε εν ώψη ενός κινδύνου. Εάν αυτό συμβαίνει, δηλαδή η επιβολή ελέγχου εν ώψη ενός κινδύνου, αυτό που έχει σημασία είναι περισσότερο να δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κίνδυνος. Είναι κίνδυνος εξωγενής, όπως παραδείγματος χάριν χρειάζεσαι μία σωστή διακυβέρνηση που θα σου διασφαλίζει τον πραγματικό έλεγχο της, το σύνορο της επικράτειας, γιατί υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός, ή τότε και εκεί πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα και η πρόβλεψη που είπατε και ο έλεγχος γίνονται και υπάρχουν ακριβώς ενός εσωτερικού κινδύνου, ο οποίος εσωτερικός κίνδυνος είναι η ίδια η ανθρώπινη ελευθερία, η οποία δεν επιτρέπει μια συγκεκριμένη εκδοχή πολιτικής, η οποία δεν είναι προς όφελος του ανθρώπου και δεν είναι προς όφελος του να υπηρετήσει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και εικόνα Θεού, και άρα να σεβαστεί το αυτεξούσιό του και να τον αφήσει εν ελευθερία μέσα στην κοινωνία και στην πολιτεία να λειτουργήσει. Και επομένως επιστρατεύεται και όλα τα συμπαρμαρτούντα, και η οργάνωση και η γνώση και η προβλεψιμότητα και όλα, επιστρατεύονται όλα αυτά ακριβώς για να κατακρατηθεί, συγγνώμη, αυτό το τεράστιο πυρηνικό ατομικό όπλο το οποίο λέγεται ανθρώπινη ελευθερία και ανθρώπινο πρόσωπο.
1: Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο όριο, σωστά. Μπορεί η πολιτική να είναι αποτελεσματική χωρίς να είναι δίκαιη? Και τι μας διδάσκει η νεότερη πολιτική φιλοσοφία για αυτήν την ένταση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την νομιμότητα της εξουσίας?
2: Πολύ, πολύ ωραία κάνετε που το θέτετε αυτό, διότι το αποτέλεσμα από τη μία μεριά και το δίκαιο από την άλλη μεριά δείχνουν, αν κανείς τα βάλει σε αντίστοιξη, μια μετατόπιση της αρχικής πορείας του ανθρώπου. Δηλαδή παράγεις αποτέλεσμα σε κάτι επειδή αυτό το κάτι εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό που έχεις κάνει με γνώμονα κάποια κριτήρια. Άρα μπορείς να έχεις αποτελεσματικότητα εντός του δικαίου, διότι αυτό που καθορίζει τις πράξεις σου, άρα και τα αποτελέσματα, τα από του τέλους των πράξεών σου, στοχεύουν στο αγαθό και στο δίκαιο. Μπορείς να έχεις αποτελεσματικότητα εκτός πλαισίου δικαίου. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, σήμερα η Ελλάδα είναι μια άκρος αποτελεσματική κρατική οντότητα με τιμή αποτελέσματος στη διαφθορά. Άρα όντως είμαστε πολύ αποτελεσματικοί χωρίς να είμαστε δίκαιοι. Η σχέση και η συσχέτιση αποτελεσματικότητας και δικαίου δεν καθορίζεται ούτε επιβάλλεται από το ίδιο το γεγονός της ανάγκης για αποτελεσματικότητα, δηλαδή για μετρήσιμα παραδοτέα, να το πω έτσι, αποτελέσματα. Όχι, αυτό προϋποθέτει και είναι κάτι που ο άνθρωπος το έχει αποφασίσει από πριν. Είναι δηλαδή προϊόν της ανθρώπινης θέλησης. Εάν θέλει κανείς να υπηρετήσει το δίκαιο, τότε παράγει αποτελέσματα στην κατεύθυνση του δικαίου. Εάν δεν θέλει να υπηρετήσει το δίκαιο, τότε τα αποτελέσματα που παράγει είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Και φυσικά τώρα το αν και πόσο η νεότερη πολιτική φιλοσοφία μιλάει για όλα αυτά είναι μια ολόκληρη συζήτηση, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό, αλλά η νομιμότητα της εξουσίας σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπως το περιγράψαμε σε σχέση με την δικαιοσύνη σαφώς και δεν μπορεί να εξαρτάται από μια απρόσωπη έννοια αποτελεσματικότητας. Εξάλλου βλέπουμε σήμερα, και πάλι θα αναφερθώ στην πατρίδα μας και εσείς τα ζείτε καλύτερα από εμένα, πως ενώ μπορεί κανείς να έχει αποτελέσματα μετρήσιμα με οικονομικούς δείκτες, ταυτόχρονα αυτοί οι δείκτες να μην αντιπροσωπεύουν το δίκαιο, στο βαθμό που το δίκαιο είναι ότι δεν υποφέρουν οι πολίτες της χώρας, και σαφώς αυτή η αποτελεσματικότητα να μην, σε κάποιο βαθμό να μην πλέον διασφαλίζει την νομιμότητα της εξουσίας. Άρα ναι, μπορεί η πολιτική να είναι αποτελεσματική χωρίς να είναι δίκαιη, και αν θέλετε για μένα η ορθή πολιτική είναι αυτή, και η κατεξοχήν real politik για μένα είναι αυτή η οποία δεν χάνει ευκαιρία να προσπαθεί να διασώσει τον δεσμό δικαίου και αποτελέσματος, γιατί τότε και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.
1: Από τη στιγμή που η ισχύς γίνεται κεντρική κατηγορία της πολιτικής, αλλάζει και η αντίληψη για τον ίδιο τον άνθρωπο ως πολιτικό όν, από πολίτης μιας ηθικά και θεολογικά ανοημένης κοινότητας μετατρέπεται σταδιακά σε υπήκο ενός κυρίαρχου κράτους.
2: Ναι, εδώ καταρχήν το πρώτο που έτσι μου έρχεται αμέσως στο μυαλό να σας πω είναι το απόδοτε τα του Θεού το Θεό, τα του Κέσαρ στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δηλαδή η μετατροπή αυτή, αν κανείς ξέρει ποιος είναι και τι του γίνεται, δεν είναι αναγκαία, με την έννοια ότι είσαι υπήκος ενός κυρίαρχου κράτους και ενεργείς ως τιούτος, και αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το ποιος είσαι ως όν. Αντιθέτως, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό έχει ευεργετικές επιδράσεις και στην ταυτότητα του υπηκόου ενός κυρίαρχου κράτους. Και ξαναλέω το παράδειγμα πριν, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα που λέμε, δεν είναι θεωρητικολογίες. Γιάννης Μακρυγιάννης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Καποδίστριας, Γιώργος Καραϊσκάκης, αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μπορείς να είσαι υπήκος και μάλιστα υπηρέτης ενός πλέον ευγενού σκοπού, που ήταν ακριβώς η προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κυρίαρχου κράτους, δηλαδή του ελληνικού, και ταυτόχρονα να μην έχουν αποσχιστεί, αποκοπεί από πολίτες, όπως το ορίσατε, μιας ηθικά και θεολογικά νοημένης κοινότητας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς είμαστε, έχουμε βασιλέα τον Κωνσταντίνο και ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος αγωνίστηκε και έδωσε τη ζωή του από αγάπη στον Χριστό και φυσικά στην υποχρέωση της πόλης του, της Κωνσταντινούπολεως. Τώρα, το θέμα της ισχύως που δείξατε σαφώς και αλλάζει την αντίληψη για τον άνθρωπο. Θυμίζω καταρχήν ότι, και θα πρέπει εδώ να έχουμε πάντα κατά νου, ότι οι έννοιες και οι όροι δεν θα πρέπει να τους χρησιμοποιούμε άκρητα και δίχως, και να θέλετε, αν θέλετε να το πω έτσι, να τους αποδεχόμαστε δίχως να τους λογοκρίνουμε. Με ποια έννοια? Η ισχύς είναι δεδομένη, είναι μια πραγματικότητα και είναι και θειοδώρο. Δηλαδή η ισχύς στην ουσία είναι έκφραση δυνάμεως. Εξάλλου η έννοια δύναμης και ισχύς στο ελληνικό λεξιλόγιο είναι πολύ συγγενείς οι δύο αυτές λέξεις, και είναι θειοδώρο. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη στον άνθρωπο η οποία δεν είναι έκφραση της θείας δυνάμεως και ενεργίας. Αυτό που κάνει την δύναμη να μετατρέπεται σε ισχύ είναι η αυτονόμηση και πάλι και η απουσία της αναφορικότητας προς το Θεό. Δηλαδή έχω την δύναμη, η ισχύ είναι κάτι που έρχεται μετά, όταν πλέον έχω στρέψει τον ορίζοντά μου προς κάτι γήινο, και όταν λέω γήινο εννοώ απλώς την ανάγκη του ανθρώπου να επιτύχει κάτι ενδοκοσμικά, ξεχνώντας την έννοια της αναφορικότητας. Άρα όταν λέμε ότι η ισχύ γίνεται κεντρική κατηγορία της πολιτικής, στην ουσία εννοούμε ότι έχει διαστραφεί η πολιτική κατά τρόπο ώστε να θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι απλώς μια μονάδα η οποία οφείλει να υποτάσσεται σε μια έννοια απρόσωπης ισχύως, της οποίας τον έλεγχο έχουν αυτοί που μπορούν να τον έχουν. Άρα η μετατροπή της, μάλλον η τοποθέτηση της ισχύως στην κορυφή της, του πολιτεύεστε, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Αν λοιπόν η πολιτική μετατρέπεται σταδιακά σε τεχνική διακυβέρνησης και διαχείρισης της ισχύως, υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί από το ερώτημα του κοινού αγαθού, ή η πολιτική φιλοσοφία εξακολουθεί να θέτει αυτό το ερώτημα ως θεμελιώδες?
2: Όσο θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, η όντως πολιτική φιλοσοφία όχι απλώς θα θέτει το ερώτημα ως θεμελιώδες, αλλά και θα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Και σαφώς η διαχείριση ισχύως και η τεχνικοποίηση, δηλαδή η επιβολή και η απόλυτη καταξίωση του πνεύματος της τεχνικής, είναι ακριβώς στον αντίποδα του πολιτεύεστε, όπως το ορίζει αυτή η θεοίδια η παρακατιανή, για να θυμηθώ και τον Κώστα Ζουράρη σε αυτό το εξαιρετικό πόνημά του, του ανθρώπου. Δηλαδή είναι το κοινό αγαθό, που είναι δηλαδή ο κοινός λόγος, που είναι δηλαδή ο σαρκωμένος Θεός λόγος που γίνεται άνθρωπος, το οποίο ή τον οποίον καλείται η πολιτική να λάβει και να μεταδώσει. Γι' αυτό και ξέρετε, για εμάς τους Έλληνες και τους Έλληνες Ορθοδόξους, η πολιτική και η εκκλησία δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Μην κοιτάτε σήμερα, που και πάλι σας λέω, όλες αυτές οι συζητήσεις περιχωρισμού, κράτους, εκκλησίας, λένε οι πολιτικοί, κοιτάξτε στους Μητροπολίτες, εσείς θα ασχολείστε με τα δικά σας τα θρησκευτικά και τα υπόλοιπα θα είναι δικιά μας η δουλειά. Υπάρχει τεράστια στρέβλωση εδώ, και φυσικά αυτά είναι αποτελέσματα της εισβολής, να το πω έτσι, στον ελλαδικό ή στον ελληνικό χώρο του δυτικού πνεύματος, το οποίο διέκρινε και διήρυξε την ενότητα του βίου. Υπάρχει η ενθαδικότητα και υπάρχει και το επέκεινα. Αφήστε το ένα σε εμάς, εσείς ασχοληθείτε με το άλλο. Και δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι όχι, αυτό είναι ένα όλον. Γιατί δεν το αντιλαμβάνονται? Διότι και τον θάνατο τον έχουν αποδεχθεί με έναν τρόπο νεοπλατωνικό. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο θάνατος είναι μια ενδιάμεση κατάσταση η οποία έρχεται και βάζει απλώς ένα διαχωριστικό, θα έλεγα, σε αυτόν τον ενιαίο στίβο. Γι' αυτό και μιλάμε για εκκλησία στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Είναι ενιαίος ο στίβος. Και γι' αυτό και η πορεία της θέωσης είναι ατελεύτητη και μετά την Ανάσταση. Άρα όταν τον θάνατο τον παίρνει η πολιτική σήμερα και τον βάζει ως τέλος μιας διαδρομής, γιατί τη βολεύει έτσι να αυτονομήσει και να κατασπαράξει το ανθρώπινο όν, το οποίο πλέον μένει απροστάτευτο σε μια ενθαδικότητα δίχως μέλλον, δίχως προοπτική, δίχως αύριο, κύριε Γιαννακόπουλε, κυριολεκτικά, και έτσι βολεύεται. Και επομένως μια εκκλησία η οποία θα έρθει και θα πει ότι κοιτάξτε, δεν είναι μόνο 70-80 χρόνια, εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο, εδώ μιλάμε για κάτι που ήρθε από το μηδέν στο είναι, που το έφερε ο Θεός στο είναι εκ του μειόντος για να υπάρχει για πάντα, και δημιουργείται και η έννοια της αιωνιότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια πολιτική φιλοσοφία που όντως θέλει να υπηρετήσει τον άνθρωπο θα πρέπει έτσι να αντιληφθεί το κοινό αγαθό και έτσι να προσπαθεί να τσιγκλάει, να το πω έτσι λαϊκά, τον άνθρωπο, όπως έκανε και ο Σωκράτης έτσι ως αλογόμηγα στους Αθηναίους. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγατε να επιστρέψουμε στον τίτλο της εκπομπής, «Η πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης, από τη θεία τάξη στη διαχείριση της ισχύως». Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια απλή αλλαγή στον τρόπο άσκησης της εξουσίας ή για μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο δυτικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται την εξουσία, την πολιτική, αλλά και τον ίδιο τον σκοπό της διακυβέρνησης?
2: Η θεία τάξη και η διαχείριση της ισχύως δείχνουν, και είναι πολύ ωραίο έτσι που το έχετε διατυπώσει, δείχνουν ακριβώς το βαθύ σκοτάδι του σύγχρονου ανθρώπου. Δείχνουν δηλαδή ότι ο άνθρωπος από εικόνα Θεού έχει καταντήσει σε έναν διαχειριστή. Έναν διαχειριστή που τελικά δεν είναι και καλός διαχειριστής της ισχύως, διότι όταν δεν γνωρίζεις την πηγή της δυνάμεως, δεν μπορείς να διαχειριστείς και τη δύναμη. Είναι σαν κάποιον να προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά με μια πυροσβεστική αντλία η οποία πετάει με τεράστια ισχύ το νερό, και επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύναμη, δεν τη γνωρίζει, πιάνει την αντλία και η αντλία τον πετάει, ας πούμε, και τη φωτιά δεν σβήνει. Άρα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε, και για να ξέρουμε γιατί μιλάμε πρέπει να γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε και πού βαδίζουμε. Η πολιτική ως μια τεχνική διακυβέρνησης η οποία δεν αποσκοπεί στο να υπηρετήσει τον σκοπό του ανθρώπου, τον κατεξοχήν όντως άνθρωπο, δεν είναι πολιτική, είναι καπηλεία, είναι κλοπή, είναι καταλύστευση, ακόμη και αν δεν αδειάζει το πορτοφόλι των ανθρώπων, που φυσικά και το κάνει, κατασπαταλά και κατακλέβει τον πλούτο των λαών και των ανθρώπων, και στην ουσία είναι μια αγυρτία, κύριε Γιαννακόπουλε. Άρα για να μπορεί η πολιτική όντως να γίνει ορθά τεχνική διακυβέρνησης, θα πρέπει να στραφεί προς την θεία τάξη, όχι όμως ως μια νομοτέλεια άνωθεν επιβεβλημένη, γιατί κάτι τέτοιο θα τη βόλευε για να επαναλάβει αυτό που έκανε μέχρι τώρα και στο Μεσαίωνα και μετά και μέχρι σήμερα με τις μορφές παγκοσμιοποίησης. Αλλά γιατί? Για να μπορέσει να διαγιγνώσκει μέσα από τα πράγματα αυτόν που είναι έξω από τα πράγματα και χάρη στον οποίο τα πράγματα υφίστανται, και έτσι λοιπόν μετά να γυρίσει και να υπηρετήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεανθρώπου.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εξαιρετική συζήτηση και τα υπέροχα ερωτήματά σας.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, ερευνητή και διδάσκοντα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλου.

Η πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης από τη Θεία Τάξη στη διαχείριση της ισχύως. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κιθήρων για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων, είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλιν αυτή σου πηθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμήσεώ σου φεύξονται από φωνήν βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται αιώνα γρύς λείψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουράνου κατασχηνώσει εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνήν. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτό από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη. Ο εξ ανωτέρων φόρτων της κτίνες και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτουν εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Φιλέρνε πρόσπον ανελαίο και άτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσους ή του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψελά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τες μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα, εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνουκ έστεινα αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων τόσον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει, δούνε την τραφήν αυτών εις εύχερον,

0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και επορεύθη χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβον από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάσθη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη εφύση καθεύδης επ' αυτής, σι δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης και πλατινθήσετε, επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φιλέ της γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ μετά σου, διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς, και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσι. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδιν. Και φοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο αλήκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
1: Έστε από τη ημέρα της ογδόης και επέκεινα, ποιήσου συν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, και ουδείς ου μη διένθη δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένοι, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται εν αυτή του φαγήν άρτων κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
3: Παριμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
3: Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασε εις κρατήρα τον εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσα, ως εις την άφρον εκκλινάτο πρόσμε, και τις ενδεέσι φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε των εμών άρτων, και πίετε ίνων ον και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην, και ζήσεστε, και ζητήσετε φρόνησιν, ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Ιγαρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισείς ως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανύεσαι στην αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωή.

0: Ότος λαού το απεκδεχομένου το παράσου πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λαϊσόν.
2: Καταξίωσον Κύριε διέσπερα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και

0: Σαν τους Σωτηριανούς διαφύλαξαν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσίουσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμέης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Τι το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός

σωτηρίας επισκέψω, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων εν την ίσοτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της ιεράς μονής ταύτης, έτι δε και πάντων των προσελθόντων εις την ιεράν πανήγυριν ταύτην και των δούλων του Θεού. Νίκης Καλλιόπης Νικολάου Μαρίας Χριστίνης Άνης Ιωάννας Ιωάννου Παρασκευά Ευαγγέλου Αγγέλου Γεωργίου Ευαγγέλου Γεωργίας Αριστέας Πέτρου Μιχαήλ Χριστού Ευελίνας Κωνσταντίνας Ειρήνης Γρηγορίου Ιερέως Μυρτούς Μαρίας Παντελεήμονος Χριστίνης Δεσπίνης Αθανασίας Άνης Παύλου Γεωργίου Ιωάννας Δεσπίνης Νικολάου Πουλχερίας Κοσμάνικης Μέη Εκατερίνης Νικολάου Παναγιώτου των προσφερόντων

Κερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

σωτήρι μου, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το

Ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της Μυρτιδιωτήσης, εις την σύναξη νεορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου εις Αποστόλου Θέκλης και του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σιλουανού του Αθωνίτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών.

ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών, πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράμονη ταύτη, εν της οίκης των προσφερόντων και εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, εν τες ιερές Μητροπόλες ημών και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων, ας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο, και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Εορτή εορτών πανυπέρλαμπρος και φωταυγής ανέτειλεν σήμερον της Κηφηρίης, μας είπε ο Ιερός Υμνογράφος, ο Κηθύριος Ιερός Υμνογράφος Σοφοκλής Καλούτσης προηγουμένως. Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πράγματι εορτή εορτών είναι η εορτή της Παναγίας μας της Μετριδιώτισσας, 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε εορτάζομαι την θαυμαστή έβρεση της Αγίας εικόνος της Παναγίας μας στα Μυρτίδια. Γι' αυτό και ο βοσκός που την ανέβρε την ονόμασε Μυρτιδιώτισσα και μας εχάρισε και το θαύμα, επίσης εορτάζομεν της Ιάσεως του Παραλίτου. Αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά και τα πάμπολα θαύματα τα οποία γίνονται με τη χάρη της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας. Γι' αυτό η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη και ημών των Κηθυρίων αλλά και των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη της πατρίδος μας. Και έτσι τιμάμε αυτό το γεγονός, το μεγάλο αυτό γεγονός που μας το χάρισε η Παναγία μας. Είναι δώρον της Παναγίας μας το ότι ευδόκησε εδώ σε αυτόν τον τόπο να βρει ο ταπεινός και ευλαβής βοσκός που δεν γνωρίζουμε το όνομά του, να βρει την εικόνα, καθώς του είπε Κατόναρ, αν ψάξεις εδώ κοντά θα βρεις το εικόνισμά μου, γιατί ήλθα να προστατεύσω αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι κάτι πολύ το συγκλονιστικό για μας τους Κηθυρίους και για τον τόπο μας, το ότι επέλεξε η Παναγία μας αυτόν τον τόπο να αποκαλύψει την θαυματουργό εικόνα της. Και έκτοτε γίνονται πάμπολα θαύματα, μέχρι και τις ημέρες μας γίνονται θαύματα, θαυμαστά και εξαίσια με την παρέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί η Παναγία μας είναι η Μεγάλη Μητέρα, η οποία φροντίζει για το Ορθόδοξο γένος και για όλη την ανθρωπότητα. Είναι η ακίμητη μεσήτρια και πρέσβυρα εις τους ουρανούς για εκείνους οι οποίοι την επικαλούνται, για όλα τα παιδιά της, και επιδαψιλεύει πάμπολα αγαθά και βιωτικά και πνευματικά αγαθά. Αυτή λοιπόν την χαρά την οποία έχουμε με την ιερή πανήγυρη, την νέα αυτή πανήγυρη της Παναγίας μας, αυτή τη χαρά την σημεριζόμεθα με εσάς Άγιοι Αρχιερείς, Σεβασμιότητα Άγιε Ματινίας και Κοινουρίας, Κύριε Επιφάνιε, που χωροστατείτε και μας ευλογείτε αυτή την ώρα, και Σεβασμιότατε Άγιε Κερκύρας και Παξών, Κύριε Νεκτάριε, που κι εσείς ήλθατε από το νησί, το Ιόνιο νησί, το ανώτερο στον χάρτην, τόσο μακριά ήλθατε κοντά μας για να συμπανηγυρίσουμε αυτό το γεγονός, να τιμήσουμε την Μητέρα του Θεού και την προστάτηδα πολιούχο και έφορο της νήσου μας. Σας ευχαριστούμε Άγιε Ματινίας, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Έχουμε παλαιούς δεσμούς με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ετωλοακαρνανίας κυρό Κοσμά, το φίλτατο αυτό αδελφό και συμφοιτητή μου. Από τότε έχουμε αυτούς τους δεσμούς. Χαρήκαμε πολύ για την προαγωγή σας και που σας ανέδειξε η Εκκλησία Επίσκοπων της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινωρίας και με όλα αυτά τα ζώπηρα της πίστεως που ελάβατε και από τον γέροντά σας αλλά και εσείς με τον αγώνα σας το προσωπικό, θα δίνετε την παρουσία του Θεού έτσι αισθητή εις το ποιμνιόν σας και ευχόμεθα ευλογημένη και καλή ποιμαντορία να έχετε και οι Άγιοι εκεί οι προστάτε της Ιεράς Μητροπόλεως να είναι ο μάρτυρες, να σας προστατεύουν και να σας χαρίζουν πάντοτε χαρές πνευματικές, να βλέπετε το ποιμνιό σας να προοδεύει κατά Θεόν και να αγωνίζεται. Και εσείς Άγιε Κερκύρας που είστε κοντά μας, που είστε το πνευματικό τέκνο του αημνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τον οποίον νοσταλγικά ενθυμείται όλος ο κόσμος για τους αγώνες του, για την προσπάθειά του που κατέβαλε για την άνοδο της Εκκλησίας μας και την πρόοδο των εκκλησιαστικών πραγμάτων, και εσείς αγωνίζεστε στο νησί της Κερκύρας και των Παξών και Διαποντίων νήσων και δίδετε τον αγώνα των πνευματικών υπέρ του ποιμνίου τώρα που χρειάζεται να υψούτε φωνή πνευματική, φωνή προφητική φωνή, να υψούτε ούτως ώστε μέσα στη σύγχυση πολλών πραγμάτων που ανατρέπονται αρχές, πνευματικές αρχές και παραδόσεις, να υψώνετε το ανάστημά σας και την φωνή σας ούτως ώστε να ακούγεται ο Λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού να γίνεται. Σας καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και παρακαλούμε τον Χρωσταθούντα Άγιον Μαντινίας να μας πει λόγων οικοδομής, λόγων πνευματικών, ούτως ώστε να ενισχυθούμε στον αγώνα μας και να αγωνιζόμεθα πάντοτε τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαμβανόμενη της αιωνίου ζωής. Καλώς ορίσατε.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Κυθήρων και Αντικυθήρων, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του συγχωροστατούντος απόψε κατά την πανηγυρική αυτή εόρτια εσπερινή ακολουθία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας Παξών και Διαποντίων νήσων κυρίου Νεκταρίου, να σας καταθέσουμε τον σεβασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη για αυτήν την ωραία πνευματική ευκαιρία που μας προσφέρετε αυτές τις ημέρες να βρισκόμεθα και εμείς εδώ συμπροσκυνητές μαζί σας και του ευλαβούς λαού σας, του ποιμνίου σας, της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης και να επικαλούμεθα την πρεσβεία της κυρίας Θεοτόκου, την μεσητεία της και την χάρη της στην πορεία της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε ως αυτός για την προσφορά σας μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα από τις μελέτες σας και τα ιερά σας κείμενα τα οποία μας καταθέτετε από την πολλή σοφία και την μελέτη τόσο των Αγίων Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας όπως έχει αποτυπωθεί αυτό στα βιβλία σας, στο συγγραφικό σας έργο αλλά και για την πνευματική σας παρουσία με την οποία πάντοτε έχετε να διδάξετε όλους μας με λόγο οικοδομής και πνευματικής επιστηρίξεως μέσα σε αυτήν την δύσκολη, όπως ακριβώς σημειώσατε πριν από λίγο, εποχή. Βεβαίως μνημονεύσατε και την πνευματική μας επικοινωνία και αναστροφή η οποία έχει την καταγωγή της από τους χρόνους εκείνους της διακονίας μας πλησίων του μακαριστού γεροντά μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Κοσμά, με τον οποίο συνεδέεστο με βαθύτατη φιλία πολλών ετών από τα φοιτητικά σας χρόνια, όπως προμνημονεύσατε πριν από λίγο. Αγαπητοί μου άρχοντες, ενδοξότατοι εκπρόσωποι και αξιωματικοί του λιμενικού μας, ευλαβέστατοι συμπροσκυνητές, αδελφοί συμπρεσβύτεροι Χριστού Διακονία, οσιολογιότατοι μοναχοί του Αγίου Όρους, αγαπητοί συμπροσκυνητές της Παναγίας μας, με ιδιαίτερη χαρά όλοι μας ερχόμαστε να προσκυνήσουμε την Ιερά Εικόνα, την οποία ως θαύματος αποκάλυψε η κυρία Θεοτόκος τον βοσκό της περιοχής, ως αυτός δε και θεράπευσε τον παράλυτο, όταν εκείνος την επλησίασε να την προσκυνήσει και να της αποθέσει τον καημό του και την αγωνία του για την θεραπεία και την ίασή του. Έχουμε επομένως μία αποκάλυψη του Θεού, μία αποκάλυψη πιο συγκεκριμένα της μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία έδωσε σάρκα και υπόσταση στον άσαρκο λόγο που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη και του έδωσε σάρκα και αίμα από τη σάρκα της και το αίμα της, ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας και του αγιασμού και της επανατοποθετήσεως του ανθρώπου και πάλι μέσα στον χώρο της αιωνιότητας και του παραδείσου και της αυθαρσίας, όπως ακριβώς μας είχε πλάσει ο Τριαδικός Θεός μέσα εις τον παράδεισο. Αυτή λοιπόν την αποκάλυψη της Ιεράς Εικόνος ή καλύτερα του προσώπου της Παναγίας σε όλους όσους μετά τα αυτά θα έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο να προσκυνήσουν και να ταινίσουν την αποκαλυφθήσα εικόνα, τιμούμε και εορτάζουμε επικαλούμενοι την χάρη και την πρεσβεία της Παναγίας μας. Αν θελήσουμε να δούμε μεγάλα εκκλησιαστικά και θεολογικά γεγονότα που έχουν αποκάλυψη του Θεού, μπορούμε να εντοπίσουμε πάρα πολλά στο διάβα της ιστορικής πορείας του ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι κατ' εικόνα και καθεού πλαστής, τόσο εις την Παλαιά Διαθήκη, όσο και κατά την περίοδο της επηγής παρουσίας του Θεανθρώπου και λυτρωτού μας Ιησού Χριστού, αλλά και μετά τα αυτά, μετά από αιώνες, έως τη σήμερον, και δεν είναι παράτολμος ο λόγος, διότι το κήρυγμα της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου δεν είναι απολύτως τίποτε άλλο από την αποκαλυφθήσα αλήθεια, η οποία προσφέρεται ως μήνυμα σωτηρίας και αγιασμού στους ανθρώπους. Έχουμε αποκάλυψη του Θεού, όταν εκείνος αποκαλύφθηκε όντας υποστατικά μέσα στον Παράδεισο ενώπιον του Αδάμ και της Εύας. Έχουμε ως αυτός αποκάλυψη του Θεού, όταν εκείνος έδωσε τον νόμο στον Θεό Πτιμωσή, στο Δεοφάδη, στο όρος Σινά. Έχουμε αποκάλυψη του Θεού την ώρα της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, όταν ανέβη εκ του ύδατος ενώπιον του βαπτιστού του Ιωάννου του Προδρόμου και οικούστη φωνή εκ του ουρανού, ούτως εστίν Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Έχουμε ως αυτός αποκάλυψη του Θεού, όταν ο ίδιος, ο ενανθρωπίσας Υιός, ο Ιησούς της Ναζαρέτ, ο Υιός της Παρθένου Μαριάμ, περπατά μέσα στον κόσμο, ιόμενος τας ασθενείας και θεραπεύοντας τα νοσήματα και τα πνευματικά και τα σωματικά των ανθρώπων που τον προσέγγιζαν, αλλά έχουμε αυτήν την κορύφωση της αποκαλύψεως του Θεού στην ιστορική πορεία του ανθρώπου, την ώρα του πάθους επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο υπερό του μυστικού δείπνου που είχε προηγηθεί στο Σταυρό, στην Ανάσταση, στην εισουρανούς ανάληψη και την ημέρα της Πεντηκοστής. Ως αυτός τέτοιες αποκαλύψεις έχουμε στη συνέχεια στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, όπου αισθάνεται εσωτερικά και μυστικά την αποκάλυψη του Θεού να απλώνεται και να ανοίγεται μέσα στην ψυχή του, μέσα στην πνευματική του κατάσταση και να αισθάνεται ότι καταβγάζεται από το φως του Τρισιλίου Θεότητος στην προσωπική του ζωή και στην προσωπική του πορεία. Ως αυτός δε αποκαλύψεις έχουμε των Αγίων, των νεοφανών Αγίων, επί παραδείγματος χάρη του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης και πολλών άλλων Αγίων, όπως επί παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, ο Σεβασμιότατος Άγιος Κερκύρας γνωρίζει από την ποιματική του διακονία, όπως ο Άγιος αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Μία τέτοια αποκάλυψη του Θεού, της Παναγίας Μητέρας Του, έχουμε στην συνάντησή μας με το εικόνισμα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Εκείνη αποκαλύφθηκε στον ταπεινό, τον πράο, τον καλοκάγαθο, εκείνον άνθρωπο και βοσκό της περιοχής, για να έρθει η ώρα και η στιγμή επί σειρά αιώνων και δεκαετιών να αποκαλύπτεται ως Μητέρα του Θεού, ως Μητέρα όλων μας, καθώς προσκυνούμε το ιερό της εικόνισμα. Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούγοντας τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης για την Μυρσίνη και για τις Μυρτιές, εκεί διαβάζουμε έναν σοφό λόγο, ότι αντί της Θηβής αναβίσεται Μυρσίνη. Τι σημαίνει Μυρσίνη στην εκκλησιαστική ορολογία? Ερμηνεύεται ως ένα σημείο αυθαρσίας και παρουσίας της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, όταν υπάρχει μία πανήγυρης σε ένα μοναστήρι, σε έναν ιερό ναό, στολίζεται και διακοσμίζεται ο χώρος του ιερού ναού και του ιερού μοναστηρίου με δάφνες και μυρσίνες, ακριβώς για να τονιστεί η λαμπρότητα και η παρουσία του χάριτος του Θεού στο χώρο και στο σημείο εκείνο. Ερχόμε και εμείς ως ευλαβέστατοι και ταπεινοί προσκυνητές της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, γινόμεθα μέτοχοι και γιατί όχι και κάτοχοι αυτής της χάριτος που λαμβάνουμε προσκυνώντας την Αγία της εικόνα. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή, η οποία εν πολλής πορεύεται επί ταχύρω, δεσμεύοντας την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου στο όνομα μιας δήθεν κουλτούρας και δημοκρατίας και φιλοσοφικών ρευμάτων, τα οποία επί της ουσίας, αντί να αναδεικνύουν το πρόσωπο του ανθρώπου ως εικόνα και δημιούργημα του Θεού, να το αμαυρώνουν και να το οδηγούν σε αστοχίες και πνευματικές παρεκτροπές, και με αυτόν τον τρόπο να χωρίζεται κανείς από την χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, σήμερα που προσκυνούμε το ιερό εικόνισμα της Παναγιάς μας, είναι σημαντικό όλοι μας, ο καθένας ανακαινίζοντας τον προσωπικό του εαυτό, την δική του υπόσταση, την ψυχοσωματική δια της μετανοίας, να γίνουμε και εμείς εξητητές της χάριτος και της ενέργειας που υπάρχει στο πανακύρατο θεομητορικό πρόσωπο, ούτως ώστε η ζωή μας να είναι πάντοτε πλημμυρισμένη από την χάρη του Θεού, κάτι το οποίο ζητούμε μέσα από την προσευχή μας, μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, μέσα από την υπακοή μας στο λόγο του Ευαγγελίου και των εντολών και του Λόγου του Θεού. Είναι εύκολο αυτό? Ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται πνευματική αγωνία, χρειάζεται αγάπη προς το ίδιο το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μας και του Τριαδικού Θεού, της Παναγίας Μητέρας Του και όλων των Αγίων Του. Ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία δοκιμάζεται από έναν στίχο που είναι πολύ συγκλονιστικός μέσα στην Ιερά της Υμνογραφία. Καλεί όλους μας λέγοντας, γεύσαστε και είδετε, ελάτε να γευθείτε και να γνωρίσετε ποια είναι αυτή η χάρις του Θεού, τι σημαίνει η πνευματική ζωή και τι σημαίνει αγιότητα, τι σημαίνει άνθρωπος, ο κατά Θεόν πλαστής και κατά Θεόν πορευόμενος μέσα στο ιστορικό πλαίσιο και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σήμερα δε, σε αυτήν την έξαρση της επιστήμης της τεχνολογίας, η χάρις του Θεού φαντάζει ως ξένον άκουσμα, ως ξένον θέαμα, μη αποκαλυπτόμενο στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Αν επί παραδείγματος χάρη τοποθετήσουμε ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη, αν υπάρχει μία άλλη παρόμοια εικόνα της Παναγίας μας εδώ κοντά, μέσα σε κάποια βάγια μέσα σε κάποιες μυρτιές, ασφαλώς δεν μπορεί να μας απαντήσει. Και γιατί δεν μπορεί να μας απαντήσει? Διότι η εξέλιξη της τεχνικής επιστήμης προέρχεται μεν από ανθρώπους που την ζητούν προσευχόμενοι, αλλά δεν μπορεί αυτή από μόνη της να ερμηνεύσει και να παρουσιάσει το ιστορικό γίγνεσθε στην πορεία της ανθρωπότητος. Διότι απλά αυτή μιλά και ερμηνεύει τα ηλεκτρονικά τετράγωνα τα οποία μπορεί να τις έχουν τοποθετήσει μέσα κάποιοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να προσεγγίσει το μυστήριο της θεότητος, όπως δεν μπορεί να προσευχηθεί. Άρα λοιπόν κάτι το οποίο δεν είναι προσευχόμενο, δεν έχει σχέση με τον Θεό, χρειάζεται πολύ σωστή διαχείριση και πάρα πολύ προσοχή στην διαχείρισή του, ούτως ώστε αντί τα αποτελέσματά του να μειώνουν τον άνθρωπο, να τον οδηγούν πραγματικά στο δρόμο της σωτηρίας και του αγιασμού. Βεβαίως χαιρόμαστε την πρόοδο της τεχνικής επιστήμης στα θέματα της ιατρικής, στα θέματα άλλων πληροφοριών τα οποία προσφέρει και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υγεία, για τον όλο άνθρωπο, τον ψυχοσωματικό άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα του ψυχή ζώσα και είναι Θεός και κελευσμένος, αιώνιος και αθάνατος. Επιτρέψτε μου, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, να κατακλείσουμε τον ταπεινό αυτό λόγο και τις απλές αυτές ταπεινές σκέψεις, λαμβάνοντας αφορμή από τον επίσης αύριο εορταζόμενο Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ενώ ο κόσμος πολλές φορές καλλιεργεί μία απελπισία και μία απόγνωση, εμείς προσκυνώντας την εικόνα, την θαυματουργή της Παναγιάς της Μυρτιδιωτήσης, να λέγουμε τον λόγο και την προσευχή του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου μεταποιημένο. Κυρία Θεοτόκε, κρατούμε τον λογισμό μας ενώπιόν σου, για να μην βρεθούμε στο σημείο της απογνωσίας και της απελπισίας. Και αυτό το οποίο σημαίνει ο χαρακτηρισμός ως Μυρτιδιώτησα, να είναι πάντοτε η επικρατούσα χάρις στο νυν και στο αιώνιο της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.

Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε λάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε οικίασε τα ασθενείας ημών. Εν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες.

0: Κύριε, πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα αύριο με υγεία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων για την ακολουθία του Μεγάλου Αρχιερατικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινουρίας Κυρίου Επιφανίου και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Κυρίου Νεκταρίου και του τοπικού Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κυρίου Σεραφείμ. Λόγω μεγαλύτερης διάρκειας του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού, η ακολουθία του αποδείπνου δεν θα ακουστεί.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Η επιστροφή. Ο Βρίσον, έξυπνος άνθρωπος και γνωρίζοντας καλά πώς να φυλάγεται ο ίδιος από όσα αποφασίζονταν τη νύχτα στα κρυφά, έβαλε με το νου μήπως έτσι σκέφτηκε και ο Χρυσόστομος. Και αντί να αποβιβαστεί στο λιμάνι Ιερών, που ορίστηκε ως τόπος εξορίας του, από το φόβο μήπως εκεί τον περιμένει κάποιος πληρωμένος δολοφόνος, άλλωστε είχαν προηγηθεί δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, αποβιβάστηκε εν τέλει σε κάποιο άλλο μέρος. Για τούτο και ο Βρίσον άρχισε να ρωτά και να ψάχνει σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της γύρω περιοχής, σε όλα τα λιμάνια. Έτσι, ψάχνοντας και ρωτώντας, τον ανακάλυψε τελικά στην Πρέμετο. Αν δεν ήταν ο Βρίσος κομιστής τούτου του ευχάριστου μηνύματος, ο Ιωάννης είχε κάθε λόγο να μην το πιστέψει και να το θεωρήσει κάποιο τέχνασμα για να καταφέρουν την εξόντωσή του. Μα τούτο τον ευνούχο τον εμπιστευόταν, γιατί και εκείνος με διάφορες αφορμές του είχε δείξει τη συμπάθειά του αρκετές φορές. Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. «Ξέρεις, λάθεψα. Με νέα απόφαση διορθώνω το λάθος μου». Ο Ιωάννης καθαιρέθηκε με συνοδική απόφαση. Δεν έχει σημασία αν δίκαια ή άδικα. Και μόνο μια νέα σύνοδος θα αποφάσιζε την άρση της καθαίρεσής του. Αυτό είπε και στο Βρίσονα. Και αυτό τον όρο έθεσε για να επιστρέψει στη βασιλεύουσα. Τον ακολούθησε ωστόσο έξω από την πόλη και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό προάστιο που ονομάζεται Ανάπλους. Διασχίζοντας τα νερά της Προποντίδας, δοκίμασε μία από τις ωραιότερες συγκινήσεις που είχε στο διάστημα της πατριαρχίας του. Αναρρύθμιτα ακάτια, με ανθρώπους που ανησυχήσανε για τη ζωή του, είχαν βγει για να τον ψάξουν. Και καθώς η είδηση της επιστροφής του διαδόθηκε σαν αστραπή στην πόλη, γέμισε και ο Βόσπορος με βαρκούλες, όπου άνθρωποι

άνθρωποι κάθε ηλικίας, κρατώντας αναμένα φαναράκια, του ετοίμασαν μια συνήθιστη υποδοχή. Μπρος σε αυτή την κατάσταση, ο Θεόφιλος που βρισκόταν ακόμη στη βασιλεύουσα, φοβήθηκε και με πλοίο εγκατέλειψε νύχτα την πόλη με τους Αιγυπτίους επισκόπους που τον συνόδευαν. Γιατί στο μεταξύ ο κόσμος πίεζε τον αυτοκράτορα να συγκαλέσει σύνοδο, ώστε να δώσει την ευκαιρία να απολογηθεί ο Ιωάννης για όσα του καταμαρτυρούσαν οι εχθροί του, αφού λάβαινε βέβαια γνώση του κατηγορητηρίου. Ο Αρκάδιος έγραψε επανειλημμένα στο Θεόφιλο για τούτο το ζήτημα, μα ο Θεόφιλος προτίμησε να φύγει. Και όταν έφτασε στην Αλεξάνδρεια, του απάντησε πως κατά την πολύμηνη απουσία του από την έδρα του δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα που θα έπρεπε με αυτά να ασχοληθεί τώρα. Δεν είχε καιρό για άλλο τίποτε. Διατήρησε όμως επαφή με τους εχθρούς του Χρυσοστόμου, που τους σύστηνε να βαστούν το θέμα ανοιχτό και οπωσδήποτε να μην δεχτούν την επανάκρισή του, αντίθετα να επιδιώξουν την καταδίκη του, επικαλούμενοι τον κανόνα 4 της Αντιοχιανής Συνόδου του 341, που επέβαλε οριστική εξορία σε όποιον κληρικό είχε καταδικαστεί σε καθαίρεση, αδιάφορα αν δίκαια ή άδικα, και επανερχότανε στη θέση του χωρίς νέα συνοδική κρίση. Μα τούτος ο κανόνας είχε ακυρωθεί από τη Σύνοδο της Αρδικής του 343 και κανονικά θα έπρεπε να το γνωρίζει. Τότε ήταν που πήρε την κατάσταση ο λαός στα χέρια του. Αδιαφορώντας για τις αιτιάσεις του Ιωάννη, δικαιολογημένες ή όχι αδιάφορο, τον οδήγησαν στανικά στην πόλη. Ψάλλοντας δοξαστικούς ύμνους, έφτασαν ως το ναό της Αγίας Σοφίας και παρουσία 40 επισκόπων τον υποχρέωσαν να ανέβει πάλι στο θρόνο του. Συγκινημένος ο Ιωάννης ύψωσε το χέρι του σε ευλογία. «Ειρήνη ημίν» ήταν οι μόνες λέξεις που μπόρεσε να αρθρώσει σε εκείνη τη μεγάλη ώρα. Τον έπνιγε η συγκίνηση.

οι νέες προκλήσεις. Ως πολίτης της βασιλεύουσας, αλλά και με την ιδιότητα του γιατρού, είδα και έζησα πολλά. Μα ποτέ δεν κατάλαβα την επιλεκτικότητα της μνήμης μου. Από αυτή την ωραία περίοδο, που χάρη στον Αυριλιανό το κράτος μας, το ανατολικό τμήμα του Ρωμαϊκού κράτους θέλω να πω, χαιρόταν τους καρπούς της ειρήνης, χωρίς κάποιος εξωτερικός κίνδυνος να το απειλεί σοβαρά, εκείνο που τυπώθηκε βαθιά στη μνήμη μου είναι τα βαφτίσια του Θεοδόσιου, του Θεοδόσιου του Δεύτερου. Δεν ξέρω πόσο εσένα θα σε ενδιέφερε η βάφτιση ενός βασιλόπεδος, μα αν σου την αναφέρω είναι γιατί αποτέλεσε με τη μεγαλοπρέπειά της αφορμή να ξεσπαθώσει πάλι ο Χρυσόστομος. Όχι εναντίον της βάφτισης, που μάλιστα την τέλεσε ο ίδιος, αλλά εναντίον της επίδειξης, εναντίον του πλούτου, της χλειδής. Ήταν η εποχή που ο ίδιος είχε δοθεί ολόψυχα στην ανέγερση διαφόρων ιδρυμάτων για την ανακούφιση των φτωχών, των αρρώστων, των πονεμένων ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, και προπαντός να ολοκληρώσει το λεπροκομείο. Και επειδή οι χρηματοσακούλες των πλουσίων είχαν φίδια και δύσκολα οι κατοχοί τους έβαζαν το χέρι τους αυτές, οι προκλητικές επιδείξεις του πλούτου τους τον σκανδάλιζαν και ακόνιζαν τη γλώσσα του. Στην τελετή, ως ένας από τους γιατρούς του παλατιού, είχα προσκληθεί κι εγώ. Μα κι αν δεν είχα προσκληθεί, πάλι θα πήγαινα. Βαφτίσεις βασιλόπεδων δεν γίνονται κάθε μέρα. Και όσο πιο φανταχτερή θα ήταν, όχι το μυστήριο, η τελετή της βάφτισης, να μην παρεξηγηθώ κιόλας, τόσο πιο πολύ θα αύξηνε το γόητρο του βασιλέα και ο σεβασμός του λαού προς το αξίωμά του. Αυτό συνέβαινε συνήθως. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι προετοιμασία είχε γίνει και τι ενδιαφέρον παρουσίαζε. Ούτε για την πιο σημαντική θεατρική παράσταση δεν θα δινόταν τόση μεγάλη σημασία. Και αυτό ήταν ένας επιπλέον λόγος να θέλω να τη δω. Το μυστήριο τελέστηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας και η πομπή που σχηματίστηκε όσο να φέρουν το μωρό από το παλάτι στην εκκλησιά θύμιζε βασιλικό θρίαμβο. Στην κορφή της πήγαιναν οι αξιωματούχοι του κράτους με λευκούς χιτώνες και πίσω τους μονάδες του αυτοκρατορικού στρατού κρατώντας λαμπάδες αναμένες. Όπως τις σήκωναν ψηλά και τρεμόσβηνε η φλογίτσα τους με το αεράκι που απαλοφυσούσε, έμοιαζαν με εκατοντάδες αστεράκια που αργοκινούσαν σε ασυνέφια στο ουρανό, μέρα μεσημέρι. Κατόπιν τους ερχόταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός με το βασιλικό γόνο στην αγκαλιά και τον Αρκάδιο να ακολουθεί ντυμένο στην πορφύρα. Γύρω του η προσωπική του φρουρά και πιο πίσω οι υπόλοιποι καλεσμένοι με τους λευκούς χιτώνες τους κι αυτοί, σαν σύννεφο φουρφουρένιο που μαλακά το σπρώχνει το ανοιξιάτικο αγέρι. Δεν έλειπαν βέβαια και οι ακάλεστοι που ήταν και οι περισσότεροι. Κάτι τέτοιες ευκαιρίες περιμένει ο λαός για να χαρεί. Αυτοί αποτελούσαν την ουρά της πομπής. Πολύχρωμη, φανταχτερή η ουρά, καθώς ήταν ντυμένη όπως όταν πηγαίνανε στην εκκλησιά ή σε πανηγύρι, με τα γιορτινά τους. Γιορταστικός και στολισμός των δρόμων γύρω από το παλάτι και από το ναό. Για το μεγάλο γεγονός. Παντού λουλούδια, παντού κλαδιά από μυρτιές και άλλα μυριστικά. Από τα μπαλκόνια κρέμονταν χρυσοήφαντα μεταξωτά και ντυμένα στα αυτοκρατορικά εργαστήρια με σπάνιο γούστο και ευαισθησία, από την Κίνα φερμένο το μετάξι τους, με καραβάνια που διέσχισαν όλη την Περσία και την Αρμενία όσο να καταλήξουν στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί με πλοία βυζαντινά στη βασιλεύουσα. Ενός χρόνου ταξίδι, βάλε με το νου τι κόστος,
χωριά οι φόροι και οι δασμοί, τα χρήματα που απαιτούσαν οι ξένες πολιτείες για να τους επιτρέψουν τη διέλευση από το έδαφος τους, ή τα ξαφνικά συναπαντήματα με ληστοσημωρίες, πληρωμένα όλα με καθαρό χρυσάφι από τα κρατικά ταμεία. Και στα παράθυρα χρυσά σκεύη και αργυρά. Ό,τι πολυτιμότερο ήταν κρυμμένο όλο τον υπόλοιπο καιρό πίσω από τις αμπαρωμένες θύρες, εκείνη την ημέρα βγήκε σε κοινή θέα. Πόσος πλούτος, να θαυμάζεις. Να, για τούτο τον πλούτο διαμαρτυρόταν ο Χρυσόστομος, γιατί ο Αρκάδιος με νόμο όλους αυτούς τους άρχοντες που το χρυσάφι τους ζήγιζε περισσότερο από τους ίδιους, τους εξαίρεσε από κάθε φορολογία και φορολόγησε άγρια τους χωρικούς που αναγκάζονταν οι καημένοι για να μην τους κλείσουν στη φυλακή εξαιτίας των υψηλών χρεών τους να πουλήσουν το χωραφάκι τους και να δουλεύουν στον αγοραστή ως μισθωτοί. Και οι αγοραστές, όλο τα ίδια πρόσωπα, να γίνονται πιο πλούσιοι και να τους μεταχειρίζονται χειρότερα από δούλους. Τον Αρκάδιο τον ενοχλούσε τούτος ο έλεγχος. Περισσότερο την Ευδοξία που λάτρευε τον πλούτο και το στολισμό, την επίδειξη. Στο κάτω-κάτω δεν ήταν δουλειά του Πατριάρχη να ανακατεύεται στην οικονομική πολιτική του κράτους, μα ήταν και οι καλοθελητές, οι εχθροί του Ιωάννη, που συνδάβλιζαν τούτη την αγανάκτηση, καθώς και όσοι ένιωθαν πως τα κηρύγματά του τους αφορούσαν. Θυμάμαι έναν από τούτους τους άρχοντες που θέλησε να χτίσει σπίτι. Τι σπίτι, παλάτι πες, μπροστά στη χαμοκέλα ενός μπαλωματή, αντίκρυ ακριβώς στη θάλασσα, και του κόψε τη θέα του ανθρώπου και του κρύψε τον ήλιο κι ούτε που ήθελε να ακούσει λόγο, κι ας ήτανε παράνομος. Γιατί θα πρέπει να το πω και αυτό, υπήρχαν και σπουδαίοι νόμοι που προστάτευαν τη φτωχολογιά. Το κακό ήταν πως τους παραβίαζαν οι ίδιοι που τους ψήφιζαν. Φώναξε. Διαμαρτυρήθηκε ο μπαλωματής. Πήγε στον Αυριλιανό. Κατάγγειλε την παρανομία. Τίποτα δεν κατάφερε. Κατέφυγε στο Χρυσόστομο.

Αξέχαστο θα μου μείνει εκείνο το κήρυγμα του Ιωάννη για την αυθαιρεσία των δυνατών. Μην επιθυμείς τα ξένα. Μην απογυμνώσεις τη χείρα. Μην κλέψεις το ορφανό. Μην πάρεις το σπίτι τους. Κι αν κάποιον τον ελέγχει η συνείδησή του, φταίει ο ίδιος, όχι ο δικός μου λόγος. Τι αρπάζεις εκεί που υπάρχει ζήλια? Άρπαξε όπου υπάρχει στεφάνι. Μην αρπάζεις υλικά, αλλά τον ουρανό. Η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί αρπάζεις το φτωχό που σε κατηγορεί? Άρπαξε το Χριστό που σε επαινεί. Είδες αχαριστία και μανία? Αρπάζεις το φτωχό που έχει λίγα? Ο Χριστός λέει, άρπαξε εμένα, θα σε ευγνωμονώ για την αρπαγή. Τη βασιλεία τη δική μου άρπαξε και κέρδισέ την. Την επίγεια βασιλεία, αν θελήσεις να την αρπάξεις, τότε θα τιμωρηθείς. Όπου υπάρχουν τα υλικά, εκεί και ο φθόνος. Όπου όμως τα πνευματικά, εκεί η αγάπη. Αυτά να σκέφτεσαι κάθε μέρα, κι άμα δεις μετά από 2 μέρες κάποιον να μεταφέρεται με όχημα, ντυμένος με μεταξωτά ρούχα, να φτάνει ψηλά, να μην αναστατωθείς, ούτε να ταραχτείς. Μην μπενεύεις πλούσιο, αλλά μόνο όποιον ζει με αγιότητα. Και να ξέρεις, η παρούσα ζωή είναι μια αποδημία. Νομίζεις ότι είσαι μόνιμος κάτοικος της πόλης? Οδηπόρος είσαι. Κατάλαβες καλά τι είπα? Δεν είσαι μόνιμος κάτοικος, αλλά διαβάτης και οδηπόρος. Μην πεις, έχω ως κατοικία αυτή την πόλη και έχω την άλλη. Κανένας δεν είναι μόνιμος στην πόλη. Η πόλη μας βρίσκεται επάνω. Τα παρόντα είναι δρόμος. Πανδοχείο είναι η παρούσα ζωή. Τότε ήταν που όλοι οι δυνατοί, αυτοί που κάτεχαν τα μεγάλα αξιώματα και το χρήμα, ενώθηκαν για να διώξουν το Χρυσόστομο. Όσο γινότανε πιο μακριά, να μην τους φτάνει η φωνή του, ο έλεγχός του, και πίεζαν τον Αρκάδιο, πίεζαν την Ευδοξία, και ο βασιλιάς, που μήτε και ο ίδιος άντεχε την κριτική του Ιωάννη, τον πρόσταξε να μείνει στο επισκοπείο του, να απέχει από κάθε ιεροπραξία. Ένας λόγος η αποχή. Ζήγωνε το Πάσχα. Τι θα γινόταν με τους κατηχούμενους που περίμεναν να δεχτούν από τα χέρια του το ιερό βάπτισμα? Ο Χρυσόστομος κάλεσε στο επισκοπείο κάποιους από τους ιερείς που σ' όλες τις δύσκολες στιγμές τους στάθηκαν με αγάπη. Τους σύστησε να γίνουν όλα όπως όριζε η τάξη. Μόνο στο δρόμο να μην βγουν, μέρες που ήταν, να αποφύγουν κάθε διαμαρτυρία για τον περιορισμό του και επομένως κάθε σύγκρουση. Και στο δρόμο βέβαια δεν βγήκαν, μα συνεννοήθηκαν τις βαφτίσεις να τις κάνουν σε ορισμένες εκκλησιές. Φαίνεται όμως πως τούτη η απόφαση μαθεύτηκε. Ποιος ξέρει και πώς την ερμηνεύσανε. Και ο μάγιστρος, επί τα αποπίεση της αντιχρυσοστομικής μερίδας του κλήρου, έδωσε διαταγή σε ένα στρατιωτικό απόσπασμα να μπουν άντρες τους σε αυτές τις εκκλησιές την ώρα της Θείας Λειτουργίας και να διαλύσουν το εκκλησίασμα. Όσα θα σου διηγηθώ στη συνέχεια δεν τα είδα με τα μάτια μου. Από τη Σιλβίνα τα πληροφορήθηκα, τη διακόνισσα που τα έζησε. Βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου είχε ξεκινήσει η ιερή ακολουθία για την Ανάσταση. Η Σιλβίνα, με την ιδιότητα της διακόνισσας, καθώς και η Ολυμπιάδα και η Εμπαδία, βοηθούσαν τις γυναίκες που θα βαφτίζονταν να φορέσουν το λευκό χιτόνα, να είναι έτοιμες για το μυστήριο που θα άρχιζε σε λίγο. Εκείνη την ώρα χύμιξαν οι στρατιώτες στο ναό. Με φωνές και βρισχές, με ξυλοκοπήματα, έσπρωχναν το εκκλησίασμα να βγει έξω. Το τι έγινε δεν χρειάζεται να σου το πω. Το φαντάζεσαι? Όλοι να συνοστίζονται μπρος στις πόρτες για να γλιτώσουν το ξύλο. Και οι δύστυχες οι γυναίκες που ετοιμάζονταν για το βάπτισμα,
όσες δεν είχαν προλάβει να φορέσουν το λευκό χιτόνα, να τρέχουνε γυμνές μέσα στη νύχτα. Λίγο αργότερα με ειδοποίησαν να πάω στο σπίτι της Ολυμπιάδας. Η καημένη ήταν αγνώριστη από το ξύλο που έφαγε. Ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε. Είχε φάει μια γροθιά στο πρόσωπο. Πρίστηκαν τα χείλη της. Γύρεψε τη βοήθειά μου. Τη σύστησα κομπρέσες με κρύο νερό. Έτσι έμαθα όσα έτρεξαν εκείνο το βράδυ. Κάθε φορά που τα ξαναφέρνω στο νου, με παιδεύει όλο το ίδιο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι να μην μπορούμε να χαρούμε τις ομορφιές της ειρήνης? Γιατί η βία να καταντά ο κανόνας στη ζωή μας, ενώ η ειρήνη ένα φωτεινό διάλειμμα σπάνιο, μόλο που όλοι για αυτήν μιλούμε και λέμε ότι την αγαπούμε? Γιατί, γιατί, Θεέ μου? Είδες πόσα γιατί? Λες κι ο Θεός δεν μας έπλασε για την αγγελική ζωή?

ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός. Τεχνική επιμέλεια Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί ευθύνη αλλά και στρατηγική προτεραιότητά μας, επισήμανε από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός. Η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας, η απάντηση της Αθήνας στην ανάρτηση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς. Συνάντηση είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Ιορδανίας στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος. Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών λυκείων στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η Ουκρανία στρέφεται προς τα λιμάνια της Βαλτικής για τις εξαγωγές της, όπως και η Ρωσία. Βροχερός για αύριο ο καιρός, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τρεις ψαλμούς, αν προλάβουμε τον τρίτο. Τον 13ο ψαλμό, τον ομόλογό του 52ο και, αν προλάβουμε όπως είπα, τον 145ο. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός». Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστιν έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα «έως» με το επίρρημα «εκτός», ερμηνεύοντας «δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν». Και αντί να μεταφράσει «δεν υπάρχει ούτε ένας», μεταφράζει «δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν». Και αυτός ο ένας Χριστός με ήτα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών».
Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνειών» και «εξητών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο συνειών, αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των Θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας. Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, θα πεις αυτή την επιστολή, εάν προηγουμένως δεν δημιουργήσεις σχέση με τον Θεό. Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλήσεις αυτή τη δύναμη και αυτή τη δύναμη θα την αντλήσεις από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών.
Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε, πάλι σε σχέση με αυτή τη φράση του ψαλμού, «Ο γάρ μωρός μωρά λαλήσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει, του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν». Να συντελεί, δηλαδή να αποτελειώνει άνομα πράγματα και να βλασφημεί τον Κύριο, δηλαδή να συνομιλεί μεν με το Θεό, αλλά πλανεμένα. Του διασπείρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να ασποιήσε. Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μία κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς στο στίχο, καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος: «Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών», δηλητήριο φιδιών δηλαδή, «όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει». Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. «Οξείς υπόδες αυτών εκχέ αίμα», πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, «σύντριμα και ταλαιπωρία εν τις οδείς αυτών». Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, «τάφος ανεωγμένος», μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρεωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενεά, η γενεά όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει στην ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς, και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του, παραδείγματος χάρη από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει, και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Από τον ψαλμό 35, φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον ψαλμό 139, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ο Ιώφεος, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια.
Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους βλέπει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείονται στο λαόν μου βρόση άρτου των Κύριων ούκ επεκαλέσαντου. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία, ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδιγετεί το λαό, να οδηγεί το λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει της αποστολής του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ. Ουκ οι μήνες τι του γνώνε το κρίμα. Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη. Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά. Αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από των οστέων αυτών, ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκας του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλισαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού. Αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ούκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ούκ κατεπίγνωση. Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται». Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό, Αδάμ, πού είσαι, και είπεν αυτό, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός είμαι». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου, εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκιν φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει, τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προστεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό, που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρος Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της θωράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπυγμένου στο όρο Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους ελάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την εχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η εχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, εχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσία του λαού μου, εν το ιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερώνω από την εχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την εχμαλωσία».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε μέχρι τώρα τον ψαλμό 13 και τώρα πάμε στον ψαλμό 52 που τον χαρακτήρισα ομόλογο ψαλμό. Ο ψαλμός 52 αποτελεί κατ' ουσίαν επανάληψη του 13ου ψαλμού με μόνες διαφορές την παράληψη των στίχων από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την προσθήκη δύο ημιστοιχίων στον έκτο στίχο. Επίσης μια διαφορά είναι ότι οι στίχοι 5 και 6 του 13ου ψαλμού συγχωνεύονται σε έναν, τον έκτο στίχο του 52ου ψαλμού. Η συγχώνευση πιθανώς γίνεται γιατί στον 13ο ψαλμό η επιγραφή δεν αριθμείται ως πρώτος στίχος, ενώ στον 52ο αριθμείται ως πρώτος στίχος. Με τη συγχώνευση λοιπόν έχουμε 7 στίχους και στους δύο ψαλμούς. Είναι φανερό ότι ο 13ος ψαλμός που ήδη εξετάσαμε είναι αρχαίος, ενώ ο 52ος είναι νεότερος. Εισάγεται στη συλλογή του ψαλτηρίου όταν ο λαός επιστρέφει από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και οργανώνουν ξανά τη λατρεία τους. Επομένως, ξαναφέρνουν τον 13ο ψαλμό, αλλά τώρα τον φέρνουν ως λατρευτικό ψαλμό. Ο πρώτος στίχος, που αποτελεί και την επιγραφή του ποίηματος, μας λέει «Εις το τέλος υπέρ Μαελέθ συνέσεως το Δαβίδ». Ο πρώτος λοιπόν αυτός στίχος που αποτελεί, όπως είπα, την επιγραφή του ψαλμού μας λέει ότι το ποίημα έχει διδακτικό χαρακτήρα και επίσης σημειώνει τον μουσικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψαλεί. Με τη λέξη «Μαελέθ» που σημαίνει μουσικό μέτρο, ο ψαλμός εισάγεται ως λατρευτικός και καλεί σε όρχηση. Το «Μαελέθ» δηλαδή σημαίνει τρόπο του χορεύει, άρα δηλώνει ότι αυτός ο ψαλμός

θεσμός πρέπει να χορεύεται. Και με τη λέξη συνέσεως δηλώνει το περιεχόμενο, ότι δηλαδή αποβλέπει σε διδαχή. Ας πάμε τώρα στα δύο ημιστίχια του έκτου στίχου, τα οποία ανέφερα, παραλείποντας τους άλλους στίχους τους οποίους αναπτύξαμε προηγουμένως όταν προσεγγίσαμε το 13ο ψαλμό. Το πρώτο ημιστίχιο, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Το αντίθετο της λέξης ανθρωπάρεσκας, ανθρωπάρεσκος, που δηλώνει αυτόν που αρέσει στους ανθρώπους, είναι ο θεάρεστος, αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπιέται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει αυτή τη διαφορά γράφοντας στους Εφεσίους: «Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά ως δούλοι Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, με τα ευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Να τη λοιπόν η ουσιώδης διαφορά. Από τη μια εργάζομαι μέσα στα όρια της ιστορίας και του κόσμου τούτου και αποβλέπω στον αρέστο στους ανθρώπους. Από την άλλη προσανατολίζομαι στο έργο της δημιουργίας ως ποιήματος του Θεού και εργάζομαι για να αρέσω στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν ημιστίχιο καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που δέχονται αυτή την παρουσία και παραδίδονται σε αυτήν, και σε αυτούς που αρνούνται αυτή την παρουσία και παραμένουν στην αυτονομία της φύσεώς τους, δηλαδή στον τόπο του θανάτου, εγκλωβισμένοι στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στην προφητική του διάσταση ο στίχος διαβάζεται ως αναφερόμενος στον τρόπο που οι αρνησοί Χριστοί Ιουδαίοι αντιμετώπισαν την παρουσία του Χριστού. Δήλωναν ότι είναι με τον Κέσαρα. «Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα, και εάν του τον απολύσεις», λένε στον Πιλάτο, «ουκ ή δεν είσαι φίλος του Κέσαρος». Το δεύτερο ημιστοιχείο τώρα, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Πρόκειται για ανάπτυξη της διατύπωσης που καταγράφεται στον αντίστοιχο στίχο του 13ου ψαλμού, «Ο Θεός εν γενεά δικαία». Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι διασκορπίζει την απειλή. Διαχρονικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ναι μεν η απειλή υπάρχει, αλλά μόνη δυνατότητα να διασκορπιστεί αυτή η απειλή είναι να ζήσεις στον τόπο του Κυρίου, που είναι ο τόπος της δικαιοσύνης του. Ο Θεός υπόσχεται την κατεσχήνη και την οξυδένωση των εχθρών, φυσικών και νοητών, που απειλούν τον λαό του. Αυτοί οι εχθροί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, τότε και τώρα. Τότε επειδή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός. Τώρα δυστυχώς ξέροντας ποιος είναι ο Θεός. Το ευαγγελικό πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κηρύττοντες αυτούς έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει άγνοια για το πρόσωπο του Θεού, υπάρχει άρνηση. Η άρνηση βρίσκεται στο ότι αποφασίζει ο άνθρωπος μέσα σε ένα φαντασιακό επίπεδο πλέον ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, κατά τον Ντοστογεύσκη, τότε όλα επιτρέπονται. Προσπάθησε ο άνθρωπος μέσω της φιλοσοφίας και μέσω των θρησκειών να βρει ισορροπημένους δρόμους για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το πέτυχε. Στα νεότερα χρόνια έχουμε την ίδρυση ουσιαστικά μιας νέας θρησκείας, που είναι η θρησκεία της απουσίας του Θεού, όχι από άγνοια, αλλά εν γνώση. Αυτό που έχει περιγράψει ο Νίτσε ως θάνατο και κηδεία του Θεού. Όμως υπάρχει ο Θεός της δικαιοσύνης, όπως μας είπε ο ψαλμός, και για όσους φοβούνται τον Κύριο μπορούν να αντλήσουν μια χαρά από μέσα τους, υμνώντας αυτόν τον Κύριο, ανεξαρτήτως τι θα επισυμβεί γύρω τους. Ακόμα και αν εξουθενωθούν από τους γύρω τους,
αυτοί μπορούν να υμνούν τον Κύριο.

Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την προσέγγιση σε έναν άλλο ψαλμό, τον 145, έναν από τους πρώτους ψαλμούς μιας ομάδας που αποτελείται από 6 ψαλμούς. Είναι οι 145 μέχρι 150 που έχουν κοινό περιεχόμενο. Αποτελούν ενότητα ύμνων λατρείας υπό τον γενικό τίτλο «Αλληλουιάρια», επειδή καθένας τους αρχίζει και τελειώνει με τη δοξολογική λέξη «Αλληλούια». Μάλιστα, οι πρώτοι στίχοι του ψαλμού 145 ψάλλονταν μέχρι σήμερα ως αντίφωνα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι το δεύτερο αντίφωνο συγκεκριμένα. Παλαιότερα ψαλόταν όλος ο ψαλμός ως αντίφωνο, και το λέμε αντίφωνο επειδή τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός, τον άλλο στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα στην ενοριακή πράξη συνήθως ψαλώνται 4 ή 6 στίχοι ανάλογα. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Αλληλούια, Αγκαίου και Ζαχαρίου», που αποτελεί τρόπον τινά τίτλο του ψαλμού. Αγκαίος και Ζαχαρίας είναι 2 ιερείς, οι οποίοι όταν ο λαός γύρισε από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ανέλαβαν το έργο της αναδιοργάνωσης της λατρείας. Δεν ξέρουμε αν είναι και ποιητές των ύμνων, το πιθανότερο να μην είναι, αλλά είναι ιδρυτές αυτών των ύμνων μέσα στη λατρεία. Οι 2 πρώτοι στίχοι μας λένε «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει αρκετούς ψαλμούς σε αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. Στον πρώτο ακούμε «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου, μην ξεχνάς δηλαδή, πάσα στα σανταποδόσεις αυτού». Και στον δεύτερο «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να περιγράψει αυτήν την ουράνια λειτουργία. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο αντλώ δύναμη, και όταν αντλώ δύναμη αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν. Δεν τους εμπιστεύομαι. Παραδίδομαι σε αυτόν που ενώ, που δοξολογώ, που αγαπάω. Ο 3 στίχος γίνεται πιο σαφής σε σχέση με αυτό το, με αυτή τη στάση μου να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είμαστε είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή τη θεογνωσία, ότι δηλαδή αγαθότητα είναι να πιστεύεις και να έχεις πεποίθηση στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. «Αγαθόν πεποιθένε επί Κύριον, ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον, ή ελπίζειν επί άρχουση». Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου.
Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού: «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέται καλούνται, ημείς δε ουχ ούτος. Αλλομίζον εν ημίν γυναίστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών». Για να συνεχίσει ότι αυτό ήρθα να κάνω εγώ, ήρθα να διακονήσω. Κάτι που η υμνολογία μας το αντιλαμβάνεται ως το ουσιώδες στοιχείο του βίου της, και γι' αυτό αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά στους ύμνους της. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του άρχοντος δηλαδή, και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Χάνεται κάθε ένας σωτήρας και κάθε ένας άνθρωπος που προέρχεται και ακουμπάει πάνω στις δυνάμεις του κόσμου τούτου. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη, αυτό μας λέει ο στίχος, ακόμη και οι διαλογισμοί του θα χαθούν με το θάνατό του. Όμως, μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος δηλαδή όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του. Όποιος δηλαδή παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίον απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί τη λέξη. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτόν τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, παραδείγματος χάρη ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο Ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος του οποίου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός τον οποίο εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Ή αλλού, μακάριος ο λαός του οποίου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριο βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό. Κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παρεού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Δηλαδή, μακάριος ο λαός του Κυρίου ως Εκκλησία.

μας προσδιορίσε τον Θεό στον πέμπτο στίχο ως Θεό του Ιακώβ. Αλλά τώρα η λέξη Ιακώβ απλώνεται και γίνεται μία λέξη καθολική. Ο Ιακώβ μας συνδέει με τον Χριστό. Επομένως μιλάμε για τον Θεό που μας φανέρωσε ο Χριστός. Μας προσδιορίζει αυτό το Θεό στον έκτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Είναι δηλαδή ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Πάλι για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μια μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απ' αρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε και μια άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν της πιστότητας. Αλλά κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια ως Υιότητα και η αλήθεια ως πιστότητα είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέω πιστότητα, εννοώ την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταρχήν η αρχική υπόσχεση δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί, ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάφτιση του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από τον φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης Εκκλησίας. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά τη σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες, επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή, εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού που προσεγγίζουμε. «Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, ανύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως την διατυπώνουμε και στο σύμβολό μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Συνεχίζει τώρα ο ποιητής τον 7ο στίχο και μας υπομνηματίζει ότι αυτός ο Θεός ποιεί κρίμα της αδικουμένης, δίνει τροφή της πεινώση, λύει πεπαιδημένους, δηλαδή δικαιώνει τους αδικούμενους, ταΐζει τους πεινώντες, ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Πρέπει ο ποιητής να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν, είναι ο δημιουργός, αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώσει ακριβώς τον αδικούμενο, να θρέψει τον πεινώντα, να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένος σημαίνει αλυσοδεμένος. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος
πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει. Και αυτό είναι αδικία. Δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει. Το πεινόντι, λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, μας λέει ο Χριστός, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Στον 8ο στίχο τώρα συνεχίζει τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού Ιακώβ, που είναι ο Θεός του Χριστού επίσης, όπως μας τον αποκάλυψε ο Χριστός, όπως είπαμε. Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Τη βλέπει εμπνεύματη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ναι χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτούμε οι τυφλοί είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε», σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την Βασιλικήν Δρύν», όταν εν εξτάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, όταν τους έλεγε ο καθηγητής των θρησκευτικών για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθε σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τον Ψαλμό 145. Μας έμειναν τις τρεις στίχοι. Ελπίζουμε ότι στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε με τη βοήθεια του Θεού θα τους τελειώσουμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Ο Ιβάν κοίταζε σιωπηλά τον Σμερνιακόφ. Αυτός, ο αναπάντεχος τόνος, παρά ήταν πια υπεροπτικός στη φωνή του. Του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τέτοιον τόνο δεν είχε μεταχειριστεί ούτε την περασμένη φορά. «Σας λέω πως δεν έχετε τίποτα να φοβάστε. Δεν θα καταθέσω τίποτα εναντίον σας. Στοιχεία σε βάρος σας δεν υπάρχουν άλλωστε». Πως τρέμουν τα χέρια του. «Γιατί τρεμουλιάζουν έτσι τα δαχτυλά σας? Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν σκοτώσατε εσείς». Ο Ιβάν ανατρίχιασε. Θυμήθηκε τον Αλιώσα. «Το ξέρω. Το ξέρω πως δεν είμαι εγώ». Τράβλησε. «Α, το ξέρετε», έκανε ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν τεινάχτηκε πάνω και τον άρπαξε από τον ώμο. «Πες τα όλα. Πες τα όλα κάθαρμα. Πες τα όλα». Ο Σμερνιακόφ δε φοβήθηκε καθόλου. Κάρφωσε πάνω του τα μάτια του με ένα παράφορο μίσος. «Ε, αφού είναι έτσι, εσείς σκοτώσατε λοιπόν», του ψιθύρισε. Ο Ιβάν κάθισε δίπλα στην καρέκλα, σαν κάτι να σκέφτηκε. Χαμογέλασε χερέκακα. «Για τα ίδια μου κοπανάς πάλι. Για αυτά που έλεγες και την προηγούμενη φορά. Μα και την περασμένη φορά, καθόσαστε εκεί πέρα, απέναντί μου, και τα καταλαβαίνατε όλα. Τα καταλαβαίνετε και τώρα. Έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνω μονάχα πως είσαι τρελός. Ακόμα δεν βαρεθήκατε? Αφού είμαστε μόνοι μας και κανείς δεν μας ακούει, γιατί να παίζουμε αυτή την κωμωδία? Ή μήπως θέλετε ακόμα να ρίξετε όλη την ευθύνη σε μένα αποκλειστικά? Εσείς σκοτώσατε. Εσείς είσαστε ο κύριος δολοφόνος. Εγώ ήμουν μονάχα το όργανό σας, πιστός σας υπηρέτης, και δεν έκανα άλλο παρά να εκτελέσω αυτό που μου είχατε πει». «Να εκτελέσεις? Τι? Να εκτελέσεις? Ώστε εσύ σκότωσες λοιπόν?» είπε ο Ιβάν και πάγωσε σύγκορμος. Λες και κάτι σάλεψε στο μυαλό του και έτρεμε ολάκερος. Είχε ένα παγωμένο ρίχος. Τότε πια και ο Σμερνιακόφ τον κοίταξε απορριμμένος. Φαίνεται πως του έκανε εντύπωση η ειλικρίνεια του ξαφνικού φόβου του Ιβάν. «Μα στα αλήθεια λοιπόν, δεν ξέρατε τίποτα?» τράβλησε δύσπιστα, κοιτάζοντάς τον στα μάτια με ένα στραβό χαμόγελο. Ο Ιβάν όλο τον κοίταζε, λες και του κόπηκε η λαλιά. «Πήγε ο Βάνχα μου στο Πίτερ. Ω, δεν τον περιμένω πια», αντίχησε ξάφνου μέσα στο κεφάλι του. «Ξέρεις κάτι? Φοβάμαι πως είσαι όνειρο, πως είσαι εξωτικό», πρόφερε. «Δεν υπάρχει εδώ πέρα κανένα εξωτικό, εκτός από μας, εκτός από μας τους δύο. Α, και κάποιον τρίτο. Χωρίς αμφιβολία, εδώ είναι τώρα ο τρίτος αυτός. Βρίσκεται ανάμεσα στους δυο μας». «Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Πού βρίσκεται? Ποιος είναι ο τρίτος?» πρόφερε φοβισμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας γύρω του και ψάχνοντας βιαστικά με το βλέμμα του κάποιον σε όλες τις γωνιές. «Ο τρίτος αυτός είναι ο Θεός, η Θεία Πρόνοια. Εδώ είναι τώρα, δίπλα μας. Μονάχα δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε γι' αυτόν. Δεν θα το βρείτε». «Ψέματα είπες? «Ψέματα είπες πως σκότωσες», ούρλιαξε ο Ιβάν. «Ή τρελός είσαι ή με κοροϊδεύεις όπως και την περασμένη φορά». Ο Σμερνιακόφ δεν φοβήθηκε, όπως και πρώτα. Μονάχα τον κοίταξε εξεταστικά. Δεν μπορούσε να κατανικήσει ακόμα τη δυσπιστία του. Όλο του φαίνονταν πως ο Ιβάν όλα τα ξέρει, μα υποκρίνεται για να ρίξει την ευθύνη πάνω του. «Σταθείτε μια στιγμή», πρόφερε τέλος με αδύνατη φωνή, και ξάφνου, βγάζοντας από το τραπέζι το αριστερό του πόδι, άρχισε να ανασηκώνει το μπατζάκι του. Φόραγε μια μακριά άσπρη κάλτσα και παντόφλα. Χωρίς να βιάζεται ο Σμερνιακόφ, έβγαλε την καλτσοδέτα και έχωσε βαθιά στην κάλτσα τα δάχτυλά του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον κοίταζε και ξαφνικά άρχισε να τρέμει σπασμωδικά. «Τρελέ, τρελέ», ούρλιαξε, και πηδώντας από τη θέση του ρίχτηκε προς τα πίσω, έτσι που χτύπησε με την πλάτη στον τοίχο, και έμεινε εκεί σαν να κόλλησε, τεντωμένος σαν χορδί. Κοίταζε με αλλοφροσύνη, με φρίκη, του Σμερνιακόφ. Εκείνος δεν ταράχτηκε καθόλου από τον τρόμο του Ιβάν. Όλο και ψαχούλευε ακόμα στην κάλτσα, λες και προσπαθούσε να πιάσει κάτι με τα δάχτυλά του και να το τραβήξει. Τέλος τα κατάφερε. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είδε πως ήταν κάτι χαρτιά ή κάποιο μάτσο από χαρτιά. Ο Σμερνιακόφ τα έβγαλε και τα έβαλε στο τραπέζι. «Να», είπε σιγανά. «Τι είναι αυτό?», ρώτησε τρέμοντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Κοιτάξτε, ο ίδιος», είπε το ίδιο σιγανά ο Σμερνιακόφ. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έκανε ένα βήμα προς το τραπέζι, έπιασε το πακέτο και άρχισε να το ξετυλίγει. Μα ξαφνικά τράβηξε τα δάχτυλά του, λες και είχε αγγίξει κάτι ησυχαμερό, ένα τρομερό ερπετό. «Τα δάχτυλά σας τρέμουν, έχουν σπασμούς», παρατήρησε ο Σμερνιακόφ, και ξετύλιξε ο ίδιος, χωρίς να βιάζεται, το χαρτί. Ήταν τρία μάτσα κατοστάρικα. «Όλα εδώ είναι, όλες οι 3.000. Δεν υπάρχει ανάγκη να τα μετρήσετε. Πάρτε τες», είπε, δείχνοντας με το κεφάλι του τα λεφτά. Ο Ιβάν σοριάστηκε στην καρέκλα. Είχε πανιάσει. Με τρόμαξες με αυτή την κάλτσα», πρόφερε με ένα ηλίθιο χαμόγελο. «Μα πώς λοιπόν, ως τα τώρα δεν το ξέρατε?», ρώτησε ακόμα μια φορά ο Σμερνιακόφ.
1: «Όχι, δεν το ήξερα. Όλο νόμιζα πως το έκανε ο Δημήτρη. Αδερφέ μου,
0: έπιασε ξάφνου το κεφάλι του. Το έπιασε με τα δυο του χέρια. «Άκου, μονάχος σου σκότωσες. Ή όχι, με τον αδερφό μου. Σκότωσες με τον αδερφό μου ή χωρίς τον αδερφό μου?»
1: «Μονάχα με σας. Με σας σκότωσα. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι εντελώς αθώος».
0: «Καλά, για μένα αργότερα. Τι έπαθα και τρέμω? Γιατί τρέμω έτσι? Λέξη δεν μπορώ να προφέρω».
1: «Τότε όμως ήσασταν θαραλέος.
0: Όλα επιτρέπονται, λέγατε. Και τώρα τι, κατατρομάξατε?», πρόφερε απορώντας ο Σμερνιακόφ. «Μήπως θέλετε καμία λεμονάδα? Θα πω να σας φέρουν αμέσως. Θα σας δροσίσει πολύ. Μονάχα θα πρέπει πρώτα να σκεπάσουμε τούτο εδώ», και έδειξε ξανά με το κεφάλι του τα μάτσα.
1: έκανε να πάει κιόλας προς την πόρτα για να φωνάξει στη Μαρία Κοντράτιεφνα να φέρει μία λεμονάδα, και ψάχνοντας με τι να σκεπάσει τα λεφτά για να μην τα δει εκείνη, έβγαλε στην αρχή το μαντίλι του. Μα επειδή αυτό ήταν λερωμένο, πήρε εκείνο το χοντρό κίτρινο βιβλίο που είχε προσέξει ο Ιβάν μόλις μπήκε. Με αυτό σκέπασε τα λεφτά. Ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Λόγοι του Αγίου ημών Πατρός Ισαάχ του Σύρου». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόφτασε μηχανικά να δει τον τίτλο. «Δε θέλω λεμονάδα», είπε. «Για μένα θα μιλήσουμε αργότερα. Κάτσε και λέγε. Πώς τα έκανες όλα? Λέγε τα όλα, όλα. Βγάλτε το παλτό σας τουλάχιστον, θα σκάσετε». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, σαν να το σκέφτηκε μόλις τώρα, έβγαλε βιαστικά το παλτό του και το πέταξε στον μπάγκο χωρίς να σηκωθεί. «Μίλα λοιπόν, μίλα, σε παρακαλώ, μίλα». Μετά ησύχασε. Περίμενε τώρα με βεβαιότητα πως ο Σμερνιακόφ θα τα πει όλα. «Για το πώς έγινε?» αναστέναξε ο Σμερνιακόφ. «Έγινε με τον πιο φυσικό τρόπο, ακολουθώντας τα ίδια σας τα λόγια». «Για τα λόγια μου αργότερα», τον διέκοψε και πάλι ο Ιβάν, μα χωρίς να φωνάξει όπως πρώτα, προφέροντας σταθερά τα λόγια του, σαν να βρήκε εντελώς την αυτοκυριαρχία του. «Διηγήσου μου, διηγήσου μου μονάχα με λεπτομέρειες, πώς το έκανες. Όλα με τη σειρά, μην ξεχάσεις τίποτα. Με λεπτομέρειες. Το κυριότερο είναι οι λεπτομέρειες. Σε παρακαλώ».

Εσείς φύγατε. Εγώ τότε έπεσα στο υπόγειο. Σε έπιασε κρίση ή υποκρίθηκες? Μα και βέβαια υποκρίθηκα. Σε όλα υποκρίθηκα. Κατέβηκα ήσυχα ήσυχα τη σκάλα έως κάτω και ξαπλώθηκα. Και μόλις ξαπλώθηκα άρχισα να ουρλιάζω και χτυπιόμουν ώσπου με βγάλανε από εκεί. Στάσου. Και αργότερα και ύστερα όλον τον καιρό στο νοσοκομείο υποκρινώσουν? Καθόλου. Την άλλη μέρα πριν με πάνε ακόμα στο νοσοκομείο με έπιασε πραγματική κρίση και τόσο δυνατή που χρόνια είχε να με πιάσει. 2 μέρες ήμουν εντελώς ανέσθητος. Καλά καλά, συνέχισε τώρα. Με βάλανε σε εκείνο το κρεβάτι και εγώ κατάλαβα αμέσως πως είμαι πίσω από το χώρισμα, γιατί η Μάρθα Ιγνάτιευνα κάθε φορά που αρρώστενα εκεί με έβαζε, στο δωμάτιό της, πίσω από αυτό το χώρισμα. Με περιποιούνταν πάντα από τον καιρό που γεννήθηκα. Τη νύχτα βογκούσα όμως, βογκούσα σιγά. Όλο περίμενα να έρθει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πώς τον περίμενες? Περίμενες να έρθει να σε δει? Γιατί να έρθει να με δει? Περίμενα να έρθει στο σπίτι, γιατί πια δεν είχα καμία αμφιβολία πως θα έρχονταν. Θα έρχονταν την ίδια νύχτα, γιατί μια και με έχασε δεν είχε καμία πληροφορία. Θα έπρεπε να μπει ο ίδιος στο σπίτι, να πηδήξει το φράχτη και να κάνει αυτό που ήταν να κάνει. Και αν δεν έρχονταν, τότε δεν θα γίνονταν τίποτα. Χωρίς αυτόν δεν θα το αποφάσιζα. Καλά καλά, λέγε τα πιο καθαρά, μην βιάζεσαι, και το σπουδαιότερο, μην παραλείψεις τίποτα. Περίμενα πως θα σκότωνε το Φιόντορ Παύλοβιτς. Γι' αυτό ήμουν αβέβαιος, γιατί τον είχα προετοιμάσει κιόλας έτσι τις τελευταίες μέρες. Και το κυριότερο, είχε μάθει και εκείνα τα συνθήματα. Μια και ήταν τόσο φιλίποπτος και οξύθυμος, ήμουν αβέβαιος πως με τα συνθήματα θα έμπαινε στο σπίτι. Αυτό οπωσδήποτε. Γι' αυτό και τον περίμενα. «Στάσου», τον διέκοψε ο Ιβάν. «Αν τον σκότωνε αυτός, θα έπαιρνε και τα λεφτά. Σωστά. Έτσι, δεν ήταν φυσικό να το σκεφτείς κι εσύ αυτό? Τι θα σου μένε λοιπόν εσένα? Δεν βλέπω να σου έμενε τίποτα. Θα τα έπαιρνε αυτός. Σωστά. Μα τα λεφτά ποτέ δεν θα τα έβρισκε. Εγώ του είχα πει επίτηδες πως τα λεφτά είναι κάτω από το στρώμα. Όμως αυτό ήταν ψέμα. Στην αρχή ήταν μέσα στην κασετίνα. Έτσι ήταν. Μα αργότερα έπεισα το Φιόντορ Παύλοβιτς, μια και μένα μονάχα σε όλο τον κόσμο εμπιστευόταν. Τον έπεισα λοιπόν να βάλει το πακέτο με τα λεφτά στη γωνιά, πίσω από τα εικονίσματα, γιατί κανένας δεν θα το βάζε με το νου του πως το πακέτο βρίσκονταν εκεί πέρα, όταν μάλιστα θα έρχονταν και θα ήταν και βιαστικός. Έτσι λοιπόν το πακέτο βρίσκονταν εκεί πέρα, στη γωνιά, κάτω από το στρώμα. Ήταν εντελώς αστείο να το κρατήσει στην κασετίνα. Ήταν τουλάχιστον κλειδωμένα λεφτά. Κι όμως όλοι εδώ πέρα το πιστέψανε, πως τάχα τα είχε κάτω από το στρώμα. Ανόητη σκέψη. Ώστε λοιπόν, αν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε το φόνο, δεν θα έβρισκε τίποτα και θα το σκαγε. Θα έφευγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όπως συμβαίνει δα σε αυτές τις περιπτώσεις όπου φοβάται κανείς τον κάθε θόρυβο. Μπορεί κιόλας να τον πιάνανε. Έτσι εγώ μπορούσα την άλλη μέρα ή και την ίδια εκείνη νύχτα να πάρω τα λεφτά
να τα πάρω πίσω από τα εικονίσματα και όλη η ευθύνη θα έπεφτε στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό πάντα μπορούσα να το ελπίζω. Κι αν δεν τον σκότωνε παρά τον έσπαγε μονάχα στο ξύλο, αν δεν τον σκότωνε, τότε φυσικά δεν θα τολμούσα να πάρω τα λεφτά και η υπόθεση θα έμενε εκεί. Μα υπολόγιζα και σε τούτο. Μπορεί να τον χτυπούσε τόσο που να χάνε τις αισθήσεις του, και εγώ στο μεταξύ θα πρόφτενα να του πάρω τα λεφτά. Αργότερα θα του έλεγα πως τα άρπαξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Στάσου, περίμενε. Τα μπερδεύω τώρα. Ώστε λοιπόν βγαίνει πάλι πως ο Δημήτρη σκότωσε και εσύ δεν έκανες άλλο παρά να πάρεις τα λεφτά. Όχι. Δεν τον σκότωσε αυτός. Τι να σας πω. Θα μπορούσα και τώρα ακόμα να σας πω ψέματα πως ο δολοφόνος είναι αυτός. Μα δεν θέλω να σας πω ψέματα. Γιατί αν πραγματικά, όπως το βλέπω τώρα και μόνος μου, δεν καταλαβαίνατε τίποτα ως τα τώρα και δεν υποκρινόσαστε για να ρίξετε τη φανερή ενοχή σας πάνω μου, όμως παρόλα αυτά εσείς φταίτε για όλα, γιατί ξέρατε για το φόνο και μου αναθέσατε να τον σκοτώσω, και ξέροντας τα όλα φύγατε. Γι' αυτό θέλω απόψε να σας αποδείξω κατά πρόσωπο πως ο κυριότερος ένοχος για όλα είσαστε εσείς, και εγώ είμαι απλά και σκέτα βοηθητικό πρόσωπο, αν και εγώ ήμουν που σκότωσα. Όμως εσείς έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη για το φόνο. Εσείς είσαστε ο κυριότερος φωνιάς. Εσείς. Έτσι λέει ο νόμος. Γιατί είμαι φωνιάς? Ο Θεέ μου, δε βάσταξε τέλος ο Ιβάν, ξεχνώντας πως είχε αναβάλει την κουβέντα για τον εαυτό του για το τέλος. Πάλι εκείνη η τσερμαστιά. Αυτή είναι. Στάσου. Στάσου, γιατί σου χρειάζονταν η συγκατάθεσή μου. Αν πήρες την τσερμασνιά για συγκατάθεση, τότε δεν φταίω εγώ. Πώς θα μου το ξεδιαλύνεις αυτό? Για λέγε. Όντας σίγουρος για τη συγκατάθεσή σας, ήξερα πια πως όταν γυρίζατε δεν θα κάνατε φασαρία για τις 3.000 που χαθήκανε. Αν για κάποιον λόγο οι αρχές υποπτεύονταν εμένα αντί για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ή αν με θεωρούσαν συνενοχό του, απέναντίας θα με υποστηρίζατε κιόλας, και όταν θα παίρνατε την κληρονομιά θα μπορούσατε να με ανταμείψετε, έτσι που θα εξασφαλιζόμουν για όλη μου τη ζωή. Γιατί όπως και να το πάρουμε, εγώ θα ήμουν η αιτία που θα παίρνατε εσείς την κληρονομιά. Αν παντρευόταν την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα, θα παίρνατε αέρα κοπανιστό. Σωστά? Α, ώστε είχες υπόψη σου να με βασανίζεις σε όλη μου τη ζωή, είπε τρίζοντας τα δόντια του ο Ιβάν. Και τι θα γίνονταν αν δεν έφευγα τότε και σε κατάγγελνα? Και τι θα μπορούσατε να πείτε εναντίον μου? Πως σας συμβούλευα να πάτε στην τσερμασνιά? Μα αυτά είναι ανοησίες. Εξάλλου μετά την κουβέντα μας, ή θα φεύγατε ή θα μένατε. Αν δεν φεύγατε, δεν θα γινόταν τίποτα. Θα καταλάβαινα πως δεν θέλετε να γίνει αυτή η δουλίτσα και δεν θα ενεργούσα. Όμως μια και φύγατε, ήταν σαν να με βεβαιώνατε πως δεν θα τολμήσετε να με καταγγείλετε στο δικαστήριο, και αυτές τις 3.000 θα μου τις χαρίζατε. Μα και ούτε θα μπορούσατε να με καταδιώξετε, γιατί τότε κι εγώ θα τα έλεγα όλα στο δικαστήριο.
Δηλαδή, όχι πως έκλεψα ή σκότωσα, αυτό δεν θα το έλεγα, μα πως εσείς ο ίδιος με παρακινούσατε να κλέψω και να σκοτώσω. Όμως εγώ δεν το δέχτηκα. Γι' αυτό μου χρειάζονταν η συγκατάθεσή σας, για να μην μπορέσετε να με στριμώξετε και γιατί δεν θα είχατε αποδείξεις εις βάρος μου. Όμως εγώ πάντα θα μπορούσα να σας στριμώχνω αν αποκάλυπτα πόσο ποθούσατε το θάνατο του πατέρα. Έτσι δεν είναι? Και μα το ναι, ο κόσμος θα το πίστευε και θα ντρεπόσαστε σε όλη σας τη ζωή. Ώστε τον είχα εγώ αυτόν τον πόθο. Αυτόν τον πόθο είχα, είπε πάλι ο Ιβάν, τρίζοντας τα δόντια. Και βέβαια τον είχατε. Και με τη σιωπηρή σας συγκατάθεση μου επιτρέψατε τότε αυτή τη δουλειά, είπε ο Σμερνιακόφ, κοιτάζοντας σταθερά τον Ιβάν.

0: Μένω ξαπλωμένος. Περιμένω. Η καρδιά μου χτυπάει. Με τρώει η ανυπομονησία. Σηκώνομαι τέλος και πάω. Βλέπω το παράθυρο στα αριστερά του κήπου να είναι ανοιχτό. Έτρεξα στα αριστερά να αφουγκραστώ αν είναι ζωντανός. Ακούω πως ο αφέντης πηγαίνω έρχεται. Στενάζει. Θα πει λοιπόν πως είναι ζωντανός. Α, σκέφτομαι. Πλησιάζω στο παράθυρο. Φωνάζω στον αφέντη. Εγώ είμαι, του λέω. Και εκείνος μου λέει: «Εδώ ήταν, εδώ ήταν, το σκάσε». Δηλαδή, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν. «Σκότωσε το Γρηγόρη». «Πού?» του ψιθυρίζω. «Να εκεί, στη γωνιά», μου δείχνει ψιθυρίζοντας κι αυτός. «Περιμένετε», του λέω. Πήγα στη γωνιά να τον βρω και σκόνταψα στο Γρηγόρη, που κοίτονταν κοντά στον τοίχο, γεμάτος αίματα, ανέσθητος, ώστε ήταν πραγματικά ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς εδώ. Τότε ξαφνικά πήρα την απόφαση να ξεμπερδεύω, μια και ο Γρηγόρης και να ζούσε ακόμα δεν θα μπορούσε να δει τίποτα, έτσι ανέσθητος που ήταν. Ο μόνος κίνδυνος ήταν πως θα μπορούσε ξάφνου να ξυπνήσει η Μάρθα Ιγνάτιευνα. Το ένιωσα αυτό εκείνη τη στιγμή. Όμως η δίψα με κυρίεψε τόσο που μου κόβονταν η ανάσα. Ήρθα πάλι κάτω από το παράθυρο του αφέντη και του λέω: «Ήρθε. Ήρθε η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Θέλει να μπει μέσα». Ανατρίχιασε ολόκληρος. Έκανε σαν μωρό.
1: «Πού, πού, εδώ, ήρθε εδώ?»
0: Αναστέναξε μετά. Μα δεν πίστευε ακόμα. «Εκεί», του λέω. «Εκεί στέκεται. Ανοίξτε». Με κοιτάει από το παράθυρο. Πιστεύει και δεν πιστεύει. Μα φοβάται να ανοίξει. «Εμένα φοβάται», σκέφτομαι. «Και είναι αστείο». Ξάφνου σκέφτηκα να του χτυπήσω τα συνθήματα στο παράθυρο, μπροστά στα μάτια του, πως η Κρούσεκ να ήρθε. Στα λόγια σαν να μην πίστευε. Μα σαν χτύπησα τα συνθήματα, έτρεξε αμέσως να ανοίξει την πόρτα. Την άνοιξε.

Μπήκα. Μπήκα σχεδόν. Μα εκείνος δεν μ' άφηνε. Με εμπόδιζε με όλο του το κορμί. Πού είναι? Πού είναι? Πες μου πού είναι? Με κοιτάει όλος αγωνία. Βρε, σκέφτομαι. Αφού εμένα φοβάται έτσι, άσχημα θα πάμε. Τότε τα

γόνατά μου λύθηκαν από το φόβο. Φοβήθηκα πως δεν θα μ' αφήσει να μπω στο δωμάτιο. Ή θα φωνάξει, ή θα έρθει η Μάρθα Ιγνάτιευνα, ή θα γίνει κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι πια. Μα φαίνεται πως χλώμιασα κι εγώ εκεί, μπροστά του. Τότε του ψιθύρισα. «Μα εκεί είναι, εκεί, κάτω από το παράθυρο». «Πώς λοιπόν», του λέω, «πώς δεν την είδατε». «Μα φέρτην, φέρτη μου λοιπόν». «Μα φοβάται», του λέω. «Τρόμαξε από την κραυγή. Κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο. Πηγαίνετε, φωνάξτε την», του λέω. «Εσείς ο ίδιος, από το γραφείο». Έτρεξε αυτός. Πλησίασε στο παράθυρο. Έβαλε ένα κερί στο περβάζι. «Κρούσεκνα, κρούσεκνα», φώναξε. «Κρούσεκνα, εδώ είσαι. Πες μου, εδώ είσαι». Το φώναξε αυτό. Μα να σκύψει έξω από το παράθυρο δεν θέλει, γιατί φοβόταν. Γιατί με φοβήθηκε πολύ και γι' αυτό δεν τολμάει να φύγει από κοντά μου. «Μανάτιν», του λέω. Πλησίασα στο παράθυρο και έσκυψα έξω. Έσκυψα ολόκληρος. «Νάτιν, εκεί, στο θάμνο. Σας χαμογελάει. Βλέπετε?» Το πίστεψε. Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Ήταν, βλέπετε, τρομερά ερωτευμένος. Κι έτσι έσκυψε από το παράθυρο. Τότε εγώ άρπαξα το σιδερένιο πρέσπαπιέ που ήταν στο τραπέζι του. Το θυμόσαστε? Το άρπαξα με τα χέρια μου. Κάπου 3 λίβρες θα ζυγίζει. Το σήκωσα ψηλά και τον χτύπησα από πίσω, στο κεφάλι, με τη γωνιά. Ούτε κιχ δεν έβγαλε. Μονάχα κατακάθισε. Κι εγώ του δώσα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Με την τρίτη ήδη είχα καταλάβει πως του έσπασα το κρανίο. Τότε αυτός έπεσε κάτω ανάσκελα και γεμάτος αίματα. Κοιτάχτηκα τότε. Εγώ δεν είχα αίματα. Δεν πετάχτηκαν πιτσιλιές. Σκούπισα το πρεσπαπιέ. Το έβαλα στη θέση του. Πήγα στα εικονίσματα, έβγαλα τα λεφτά από το φάκελο και τον φάκελο τον πέταξα στο πάτωμα και τη ροζ κορδέλα εκεί δίπλα. Κατέβηκα στον κήπο τρέμοντας σύγκορμος. Τράβηξα ίσα για εκείνη τη μιλιά που είχε τη μικρή κουφάλα. Την ξέρετε βέβαια εκείνη την κουφάλα. Εγώ από καιρό την είχα βάλει στο μάτι. Εκεί μέσα είχα βάλει από καιρό μια πατσαβούρα και χαρτί. Τα είχα ετοιμάσει. Τύλιξα τα λεφτά στο χαρτί, ύστερα στο πανί και τα έχωσα βαθιά. Εκεί έμεινε παραπάνω από 2 εβδομάδες αυτό το ποσό. Το έβγαλα όταν βγήκα από το νοσοκομείο. Γυρίζω, πλαγιάζω στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι τρομαγμένος. Αν ο Γρηγόρης είναι σκοτωμένος, τότε μπορεί να έρθουν πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα αν δεν σκοτώθηκε και ξαναβρει τις αισθήσεις του, τότε θα είναι όλα καλά, γιατί θα είναι μάρτυρας πως ήρθε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που πάει να πει λοιπόν πως αυτός σκότωσε και πήρε και τα λεφτά. Άρχισα τότε από την ανυπομονησία μου να βογκάω για να ξυπνήσω το γρηγορότερο τη Μάρθα Ιγνάτιευνα. Σηκώθηκε επιτέλους. Όρμησε να δει τι έπαθα. Μα όταν ξάφνου είδε πως δεν ήταν εκεί ο Γρηγόρης, βγήκε έξω. Την άκουσα που έβαλε τις φωνές στον κήπο. Από εκεί και ύστερα συνεχίστηκε η φασαρία όλη τη νύχτα και εγώ ησύχασα εντελώς. Σταμάτησε. Ο Ιβάν τον άκουγε με νεκρική σιωπή.
χωρίς να σαλεύει καθόλου. Τον κοίταζε επίμονα, ο Σμερνιακόφ, καθώς έλεγε την ιστορία, μονάχα που και που του ρίχνε κανένα βλέμμα, μα περισσότερο κοίταζε στο πλάι. Σαν τελείωσε τη διήγηση, ήταν φανερό πως είχε ταραχτεί. Είχε ταραχτεί και ο ίδιος. Είχε λαχανιάσει. Το πρόσωπό του ήταν όλο υδρότα. Δεν μπορούσες όμως να καταλάβεις αν αισθάνονταν τύψεις ή τίποτε άλλο. «Στάσου», είπε ο Ιβάν συλλογισμένος. «Και η πόρτα? Αν σου άνοιξε μονάχα εσένα την πόρτα, πώς μπόρεσε να τη δει ο Γρηγόρης ανοιχτή πριν από σένα? Γιατί ο Γρηγόρης την είδε πριν από σένα, έτσι?» Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Ιβάν ρωτούσε με την πιο ήρεμη φωνή. Είχε εντελώς άλλο τόνο από πριν, χωρίς θυμό. Έτσι που αν άνοιγε τώρα κανένα στην πόρτα και τους κοίταζε από το κατώφλι, θα έβγαζε σίγουρα το συμπέρασμα πως κάθονται εκεί και κουβεντιάζουν φιλικά για κάποιο συνηθισμένο και ενδιαφέρον θέμα. Για αυτή την πόρτα και για το ότι ο Γρηγόρης την είδε δήθεν ανοιχτή, έχω να πω πως μονάχα του φάνηκε, χαμογέλασε ο Σμερνιακόφ. Γιατί αυτός, ακούστε με που σας λέω, δεν είναι άνθρωπος, μα είναι σωστό μουλάρι. Του φάνηκε πως την είδε και ας μην την είδε. Και λοιπόν δεν λέει να αλλάξει γνώμη. Αυτό πια μας ήρθε έτσι τυχερό που του κόλλησε αυτή η σκέψη, γιατί ύστερα από τούτο σίγουρα θα ενοχοποιούσαν τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Άκου», πρόφερε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, λες και άρχισε πάλι να τα χάνει και προσπαθώντας κάτι να σκεφτεί. «Άκου, ήθελα πολλά να σε ρωτήσω ακόμα, μα τα ξέχασα. Όλο ξεχνάω και τα μπερδεύω. Α, ναι, ναι, πες μου τούτο τουλάχιστον. Γιατί άνοιξες το φάκελο? Γιατί τον πέταξες? Γιατί τον άφησες στο πάτωμα? Γιατί δεν έπαιρνες τα λεφτά μαζί με το φάκελο? Όταν τα διηγιώσουν αυτά, μου φάνηκε πως μίλαγες με έναν τρόπο για αυτόν το φάκελο, λες και έτσι έπρεπε να κάνεις. Μα γιατί έπρεπε έτσι? Δεν μπορώ να καταλάβω». «Το έκανα έχοντας το λόγο μου. Γιατί αν ήταν άνθρωπος που ήξερε τα πράγματα σαν και μένα, λόγου χάρη, που είχε δει ο ίδιος αυτά τα λεφτά από πρώτα και ίσως να τα είχε βάλει και ο ίδιος σε εκείνο το φάκελο και είχε δει με τα μάτια του πως τον είχαν σφραγίσει και πως είχαν γράψει επάνω την επιγραφή. Ένας τέτοιος λοιπόν άνθρωπος, για ποιο λόγο, αν σκότωνε λόγου χάρη, θα ξέσκιζε μετά το φόνο αυτό το φάκελο? Και μάλιστα μέσα στην τόση βιασύνη του, αφού ήξερε και από πρώτα και ήταν ολότελα βέβαιος πως τα λεφτά ήταν σίγουρα εκεί μέσα. Απέναντίας, αν ο κλέφτης ήταν σαν και μένα, λόγου χάρη, θα έχωνε απλά και σκέτα το φάκελο στην τσέπη του, χωρίς καθόλου να τον ανοίξει, και θα έφευγε όσο μπορούσε γρηγορότερα. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θα φέρονταν εντελώς διαφορετικά. Αυτός είχε ακουστά μόνο για το φάκελο. Δεν τον είχε δει, δεν τον ήξερε, και μόλις τον πήρε, ας πούμε, κάτω από το στρώμα, θα τον ξεσφράγιζε το γρηγορότερο επί τόπου, για να βεβαιωθεί. Είναι ή δεν είναι μέσα τα λεφτά? Είναι ή δεν είναι αυτός ο φάκελος? Και το πακέτο το πέταξε. Γιατί? Γιατί δεν πρόφτασε να σκεφτεί πώς θα μείνει εκεί σαν στοιχείο ενοχοποιητικό. Γι' αυτό. Γιατί δεν είναι κλέφτης. Δεν είναι κλέφτης με πείρα και δεν έκλεψε ποτέ του ως τα τώρα. Γιατί είναι από τζάκι
Και αν τώρα αποφάσισε να κλέψει, αυτό δεν είναι κλεψιά. Ήρθε να πάρει πίσω κάτι δικό του. Μια, και το είπα από πρώτα σε όλη την πολιτεία, και καυχήθηκε από πρώτα σε όλους πως θα πάει και θα πάρει από το Φίοντορ Παύλοβιτς εκείνο που του ανήκε. Αυτήν την ίδια σκέψη την είπα πλάγια στον εισαγγελέα όταν μου έκανε την προανάκριση. Έτσι, σαν να την είπα ανάμεσα στα άλλα, σαν να μην το καταλάβαινα. Έτσι το έκανα, μα εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα πολύ καλά, αλλά δεν υπερέβαλα καθόλου. Το ευχαριστήθηκε αυτός. Του τρέξανε τα σάλια, του εισαγγελέα, από αυτόν τον υπαινιγμό μου δηλαδή. Μα πώς γίνεται? Πώς γίνεται λοιπόν? Όλα αυτά τα σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που τάχασε από την κατάπληξή του. Και πάλι κοίταξε φοβισμένος τον Σπερνιακόφ. Μα για σκεφτείτε το και μόνο σας. Μπορεί να τα συλλογιστεί κανείς όλα αυτά σε τέτοια βιασύνη? Τα είχα σχεδιασμένα όλα από πρώτα. Λοιπόν, θα πει πως και ο διάβολος σε βοηθούσε, αναφώνησε και πάλι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όχι, δεν είσαι ανόητος. Είσαι πολύ πιο έξυπνος από ό,τι νόμιζα.

σηκώθηκε με φανερή πρόθεση να κάνει μία βόλτα στο δωμάτιο. Τον είχε πιάσει τρομερή αγωνία, μα επειδή το τραπέζι τον εμπόδιζε και ανάμεσα στο τραπέζι και στον τοίχο με δυσκολία χωρούσε, γύρισε και ξανακάθισε στη θέση του. Το ότι δεν μπόρεσε να κάνει τη βόλτα ίσως να τον εξαιρέθησε τόσο πολύ που ούρλιαξε σχεδόν με παραφορά. «Άκου, άθλιε, ελεηνέ άνθρωπε, είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνεις λοιπόν πως αν δεν σε σκότωνα, δεν το έκανα ως τώρα, δεν το έκανα αυτό μόνο και μόνο για να δώσεις λόγο στην αυριανή δίκη. Ο Θεός βλέπει». Ο Ιβάν σήκωσε το χέρι προς τον ουρανό. «Μπορεί κι εγώ να ήμουν ένοχος. Ίσως πραγματικά να είχα μία μυστική επιθυμία να πεθάνει ο πατέρας μου. Μα σου ορκίζομαι. Δεν ήμουν τόσο ένοχος όσο νομίζεις. Και ίσως δεν σε παρότρινα καθόλου. Όχι. Όχι. Δεν σε παρότρινα εγώ. Το ίδιο μου κάνει όμως. Θα καταγγείλω μόνος μου τον εαυτό μου. Μ' ακούς? Αύριο κιόλας θα το κάνω εγώ. Στη δίκη. Το αποφάσισα. Θα τα πω όλα. Όλα. Όμως θα παρουσιαστούμε μαζί. Και ό,τι και να πεις εναντίον μου στη δίκη, ό,τι κατάθεση κι αν δώσεις, θα την παραδεχτώ. Και δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, λέει, ναι. Όλα θα τα επιβεβαιώσω. Μοναχός μου, μ' ακούς? Μα κι εσύ πρέπει να ομολογήσεις μπροστά στο δικαστήριο. Πρέπει. Θα πάμε μαζί. Έτσι το λέω και έτσι θα γίνει. Ο Ιβάν τα πρόφερε αυτά επίσημα και αποφασιστικά, και μονάχα από το βλέμμα του που σπίθιζε ήταν φανερό πως έτσι θα γίνει. «Είσαστε άρρωστος, το βλέπω. Άρρωστος. Τα μάτια σας είναι κατακίτρινα», πρόφερε ο Σμερνιακόφ, μα χωρίς καθόλου ειρωνία, σαν να τον λυπόνταν. «Θα πάμε μαζί», ξανάπε ο Ιβάν, «και αν δεν έρθεις εσύ, το ίδιο μου κάνει. Θα τα ομολογήσω όλα. Μονάχος μου. Μ' ακούς?» Ο Σμερνιακόφ σώπασε για λίγο, σαν να σκέφτονταν. «Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Και εσείς δεν θα πάτε», αποφάσισε αμετάκλητα. «Δεν με καταλαβαίνεις», αναφώνησε ο Ιβάν. «Θα ντραπείτε πολύ αν τα πάρετε όλα πάνω σας. Και θα είναι και ανώφελο εντελώς. Γιατί εγώ θα πω πως δεν σας είπα τίποτα. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Και πως σας έπιασε κάποια αρρώστια. Έτσι δείχνετε κιόλας. Ή πως λυπηθήκατε τόσο πολύ τον αδερφούλη σας, που θυσιάζετε τον εαυτό σας και με κατηγορείτε εμένα. Γιατί εμένα με θεωρούσατε σκουλίκι. Σε όλη σας τη ζωή. Σκουλίκι και όχι άνθρωπο. Μα και ποιος θα σας πιστέψει εσάς? Ποια απόδειξη έχετε? Έχετε έστω μία απόδειξη? Άκου, αυτά τα λεφτά μου τα έδειξες. Μου τα έδειξες βέβαια για να με πείσεις. Αυτά τα λεφτά, πάρτε τα, αναστέναξε ο Σμερνιακόφ. Μα και βέβαια θα τα πάρω. Μα γιατί μου τα δίνεις, αφού γι' αυτά ήταν που σκότωσες? Τον κοίταξε με μεγάλη απορία ο Ιβάν. Δεν μου χρειάζονται καθόλου, πρόφερε με τρεμάμενη φωνή ο Σμερνιακόφ, κάνοντας μια χειρονομία. Έλεγα πρώτα πως με αυτά τα λεφτά θα αρχίσω τη ζωή μου στη Μόσχα
ή ακόμα καλύτερα στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο όνειρο είχα. Και όλα αυτά γιατί όλα επιτρέπονται. Εσείς μου τα μάθατε όλα αυτά τότε που μου λέγατε τέτοια κι άλλα τόσα. Γιατί αν δεν υπάρχει αιώνιος Θεός, τότε δεν υπάρχει και καμία αρετή. Και ούτε καν χρειάζονται τα χρήματα. Αυτά μου τα λέγατε σοβαρά. Έτσι σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ. Με τη σκέψη σου έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα. Μόνο με τη σκέψη σου, χαμογέλασε σαρκαστικά ο Ιβάν. Όχι, με την καθοδήγησή σας. Και τώρα πάει να πει πως πίστεψες στο Θεό. Γι' αυτό δίνεις τα λεφτά, ε, γι' αυτό. Όχι, δεν πίστεψα, ψιθύρισε ο Σμπερνιακόφ. Τότε γιατί τα δίνεις? Φτάνει πια, φτάνει, έτσι, έτσι θέλω και τα δίνω, έκανε μια χειρονομία ο Σμπερνιακόφ. Τότε λέγατε πως όλα επιτρέπονται. Τώρα γιατί είσαστε τόσο ταραγμένος? Θέλετε μάλιστα να πάτε να καταγγείλετε τον εαυτό σας. Μονάχα που τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Δεν θα πάτε να καταθέσετε, αποφάσισε και πάλι με σταθερότητα και με μεγάλη βεβαιότητα ο Σμερνιακόφ. Θα το δεις, πρόφερε ο Ιβάν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είσαστε πολύ έξυπνος. Αγαπάτε τα χρήματα, αυτό το ξέρω. Σας αρέσει να έχετε υπόλοιψη, και αυτό το ξέρω, γιατί είσαστε πολύ περήφανος. Αγαπάτε τα γυναικεία κάλλη και με το παραπάνω, και αυτό το ξέρω. Και πάνω απ' όλα θέλετε να ζείτε άνετα και να μην προσκυνάτε κανέναν. Αυτό περισσότερο απ' όλα. Δεν θα θελήσετε να χαλάσετε για πάντα τη ζωή σας. Δεν θα παραδεχτείτε τέτοια ντροπή στο δικαστήριο. Είσαστε σαν το Φιόντορ Παύλοβιτς. Από όλα τα παιδιά του, του μοιάζετε περισσότερο. Έχετε την ίδια ψυχή. Δεν είσαι ανόητος, πρόφερε ο Ιβάν απορριμμένος. Το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό του. Νόμιζα πρώτα πως είσαι βλάκας. Το βλέπω τώρα πως πρέπει να σε παίρνει κανείς στα σοβαρά, παρατήρησε, κοιτάζοντας ξαφνικά με άλλον τρόπο το Σμερνιακόφ. Από την περηφάνεια σας νομίζατε πως είμαι ανόητος. Ελάτε λοιπόν, πάρτε τα λεφτά σας. Ο Ιβάν πήρε και τα τρία μάτσα και τα έβαλε στην τσέπη του. Έτσι, ατύλιχτα. Αύριο θα τα δείξω στο δικαστήριο. Κανένας δεν θα σας πιστέψει εκεί πέρα. Τώρα έχετε και δικά σας μπόλικα λεφτά. Τα πήρατε από την κάσα σας και μας τα φέρατε. Έτσι θα πούν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 12.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα, για κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. 210-72-98-222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ανοιχτό για σας το τηλεφωνικό μας κέντρο για τα προφορικά σας μηνύματα. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα και γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε τις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αβάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ασταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αβάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και της παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε, σε δημιούργησε από το τίποτα κατ' εικόνα και ομοίωση δική Του, και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο αλλά τον Υιόν Του το μονογενή για να σε εξαγοράσει, όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα Του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς, πολεμεί για σένα με τη Θεία Του χάρη, έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό Του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός, τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατο βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η Θεία Μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

Κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr

Ζούμε για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό? Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου? Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίου, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό, δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό, όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους, και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη. Γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν. Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθελε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

παιδεία είναι άσκηση. Αυτή ενδυναμώνει τον αθλητή και τον κάνει ακατανίκητο στους αγώνες και ακαταμάχητο στους πολέμους. Εφόσον λοιπόν κάθε παιδαγωγία είναι τέτοια, πρέπει να προσδοκούμε μεγάλα αγαθά. Το δε τέλος της θα είναι ευχάριστο και ειρηνικό. Και μη θαυμάσεις εάν, ενώ είναι σκληρή, έχει καρπούς γλυκούς. Γιατί και στα δέντρα ο φλοιός είναι σχεδόν χωρίς ποιότητα και τραχής, ενώ η καρπή είναι γλυκής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί καταχρηστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβή. Μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελή και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς το Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό? Ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη και εξαιρετική προνοιά του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και αν είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αηδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας. Να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε μας δυσάρεστα, και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα

πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά του. Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Άγιος Αντώνιος.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχή σου χωρίς ταραχή, γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευδετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν, νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου. Αν κάνεις οικονομία στο θυμό, θα βρεις οικονομία και θα αναδείξεις τον εαυτό σου φρόνιμο και θα βρεθείς μεταξύ των προσευχομένων. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως, μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Θεός είναι φως και δίνει τη λαμπρότητά του σε εκείνους που καθαρίζουν τη σβησμένη λαμπάδα της ψυχής τους και ενώνονται με το θείον πυρ. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με το Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και ή υψίστου πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η συνεχής επίκληση του Ιησού με πόθων γεμάτων γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία να γεμίζει η καρδιά από χαρά και γαλήνη, πράγμα που προέρχεται από την απόλυτη προσοχή, δηλαδή την ύψη. Αίτιος όμως της απόλυτης καθαρότητος της καρδιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ο αίτιος και δημιουργός όλων των καλών. «Εγώ Θεός ποιών ειρήνην», λέει. Όταν ευεργετείται η ψυχή και γλυκαίνεται από τον Ιησού με αγαλίαση και αγάπη, ανταποκρίνεται εξομολογητικά στον ευεργέτη, ευχαριστώντας και επικαλουμένη με ευχάριστη διάθεση τον ειρηνευτή της, που τον βλέπει νοητά μέσα της να καταλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Όποιος κάνει την ταπεινοφροσύνη σύντροφο της ζωής του είναι ήπιος, καταδεκτικός. Έχει θεία συγκίνηση στην καρδιά του και είναι από όλους πιο συμπονετικός. Είναι ακόμα γαλήνιος, γελαστός και καλόβολος, αμέριμνος, άγρυπνος και ακούραστος. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια? Απαλλαγμένος από τα πάθη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των ψαλμών. Όταν ταπεινωθήκαμε, μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας. Από τους εχθρούς μας και από τα πάθη και από ό,τι μας μολύνει. Άγιος Ιωάννης ο Συναϊτής.

Να μη συγχαίεις τον άνθρωπο με τις αμαρτίες τις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα σταθούμε στην σημερινή εκπομπή σε όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την πυρπόληση της Σμύρνης, καθώς και σε όλες αυτές τις βιοπραγίες που διεπράχθησαν εις βάρος των αμάχων χριστιανών. Επίσης, θα αναφερθούμε και σε χαρακτηριστικές μαρτυρίες ξένων παρατηρητών, αλλά και προσφύγων, οι οποίοι είδαν και κατέγραψαν τα γεγονότα αυτά από κοντά. Καλεσμένη η Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, η κυρία Ελισάβετ Κοντογιώργη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Κοντογιώργη.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Κοντογιώργη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, ποια ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στην πυρπόληση της Σμύρνης, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα όλες αυτές τις βιοπραγίες κατά των αμάχων χριστιανών?
1: Οι λόγοι για τους οποίους έγινε η πυρπόληση της Σμύρνης και ακολούθησαν βιοπραγίες και η βίαιη έξοδος του πληθυσμού έχει τις απαρχές της στην διάλυση της αυτοκρατορίας από τους ανταγωνιζόμενους εθνικισμούς στην περιοχή και στην επικράτηση της λογικής του έθνους κράτους, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος όφιλε να περιλαμβάνει στην επικράτειά του πληθυσμούς οι οποίοι δεν θα ανήκανε σε διαφορετικές εθνότητες, αλλά θα ήταν ομοιογενείς. Η εθνικιστική ιδεολογία των Νεοτούρκων ήδη από το 1914 είχε προκαλέσει βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών τόσο στα παράλια της Δυτικής Ιωνίας όσο και στην Ανατολική Θράκη, αλλά επίσης και υποχρεωτικούς εκπατρισμούς και πορείες προς το εσωτερικό της Ανατολίας. Εκδηλώθηκε πολύ πιο βία απέναντι στους Αρμένιους, αλλά και οι ελληνικοί χριστιανικοί πληθυσμοί πήρωσαν το τίμημα. Μετά την απόφαση των συμμάχων το 1919 για την απόφαση του ελληνικού στρατού, να επιτρέψουν την απόφαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα και ειδικά η συνθήκη των Σευρών, με την οποία δημιουργήθηκε η Ελλάδα των 5 θαλασσών και των 2 Ηπείρων, δημιούργησε αυτό που οι Τούρκοι ιστορικοί ονομάζουν Σεύρες σύνδρομο, δηλαδή ήταν αυτός ο λόγος, η διάλυση της αυτοκρατορίας από τους νικητές του Μεγάλου Πολέμου και τους συμμάχους, που δημιούργησε την ιστορική ανάγκη για το τουρκικό έθνος να αντισταθεί με ηγέτη τον Κεμάλ Ατατούρκ σε αυτήν την διάλυση, και τότε στράφηκε με ξεχωριστή μανία εναντίον του ελληνισμού, της Μικρασίας και της Θράκης. Μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922 και την υποχώρηση του ελληνικού στρατού προς τα δυτικά παράλια, προς διάφορες κατευθύνσεις, ώστε να επιβιβαστεί στα πλοία και να περάσει στην Ελλάδα, δυστυχώς ο ελληνικός στρατός προέβηκε σε βιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, του άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού, και σε πολλές περιπτώσεις έκαψε χωριά και αναφέρονται και βιαιότητες κατά των αμάχων και πυρπολήσεις σε ταμιά όπου είχαν προσφύγει γυναικόπαιδα. Αυτό έθρεψε την μανία και το μίσος των Τούρκων κατά των Ελλήνων και τελικά οδήγησε στη φυσική εξόντωση και τον ξεριζωμό του υπόλοιπου ελληνικού πληθυσμού από την πατρική του γη.
0: Τι ακριβώς, ποια ήταν τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την παραμονή της Πυρπολίσεως αλλά και την ημέρα εκείνη, κυρία Κοντογιώργη? Γιατί είχαν ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, βιοπραγίες κατά των αμάχων χριστιανών.
1: Κοιτάξτε, ο Μουσταφά Αλ-Κεμάλ έφτασε στη Σμύρνη στις 10 Σεπτεμβρίου και συνεδρίασε με τον Νουρεντίν, τον νέο διοικητή. Εφαρμόστηκε αμέσως ένα σχέδιο μετακίνησης, βίες μετακίνησης, deportation, όπως λέγεται, των Αρμενίων. Και οι Τούρκοι στρατιώτες απέκλεισαν την αρμένικη συνοικία και ξεκίνησαν ένα συστηματικό κυνηγητό. Έβγαζαν με τη βία τους κατοίκους από τα σπίτια τους και βίαζαν γυναίκες. Πολλοί χριστιανοί τότε πυρπολήθηκαν και γυναίκες και παιδιά περισυλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν στο εσωτερικό. Τις ημέρες εκείνες, δηλαδή 10 και 11 του μηνός, σύμφωνα με μαρτυρίες, εκατοντάδες Αρμένοι δολοφονήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και κάποιοι καήκαν ζωντανοί. Τις επόμενες ημέρες οι Τούρκοι στράφηκαν και κατά του ελληνικού στοιχείου της πόλης. Άρχισαν επίσης να τους απομακρύνουν από τα σπίτια τους και να συνέλαβαν όλους τους Έλληνες άνδρες, τους οποίους έστειλαν αργότερα στα καταναγκαστικά έργα στο εσωτερικό της χώρας. Όλοι ενήλικοι άνδρες από 18 έως 45 χρονών αλλά και παραπάνω. Στις 10 Σεπτεμβρίου μάλιστα έβγαλαν και τους ασθενείς από το ελληνικό νοσοκομείο σύμφωνα με μια μαρτυρία, αφήνοντάς τους στο δρόμο και λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να φροντίσουν τον εαυτό τους. Το πιάτικο συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες. Η φωτιά ξέσπασε στις Μύρνες στις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες φωτιές μπήκαν δηλαδή 4 μέρες μετά την είσοδο των Τούρκων στην πόλη. Εμφανίστηκαν εστίες σε διάφορα σημεία στην αρμένικη συνοικία αρχικά. Οι φωτιές αυτές προκάλεσαν το πανικό στον κόσμο, στους χριστιανούς, οι οποίοι έτρεξαν προς την προβλήτα και εκένωσαν όλα τα κελάρια της εκκλησίας και τα κτίρια των δυτικών ιδρυμάτων στα οποία είχαν καταφύγει, ζητώντας εκεί περιμένοντας στην προβλήτα τα πλοία τα οποία πίστευαν ότι θα τους βοηθήσουν να φύγουν από την πόλη. Η φωτιά στις 4 το μεσημέρι είχε ξαπλωθεί παντού. Ένας τρομερός άνεμος τη μετέφερε προς την προκυμαία, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο πανικό σε όλους όσους είχαν μεταφερθεί εκεί και ποδοπατούνταν. Μέχρι το απόγευμα η προκυμαία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Εκτός από τον άνεμο, τις φωτιές και τις ιαχές του πλήθους και το θόρυβο από τα κτίρια που καταστρέφονταν και κατέρεαν, ακουγόντουσαν και πυροβολισμοί και εκρήξεις από βόμβες στην περιοχή που καιγόταν. Ο Άρθουρ Μάξουελ από το Iron Duke δήλωσε ότι είδε Τούρκους στρατιώτες να καίουν στην προκυμαία πρόσφυγες χρησιμοποιώντας κουβάδες με υγρά, ενώ άλλοι πετούσαν κυροζίνη και σεφάρκες με πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φύγουν. Σε κάποια άλλα μέρη οι Τούρκοι εμπόδιζαν τους χριστιανούς να φτάσουν στην προκυμαία. Είχαν μπλοκάρει τους βόρειους και νότιους δρόμους της πόλης και πολλοί παγιδεύτηκαν. Κάποιοι από τους χριστιανούς έπεσαν στο νερό για να σωθούν. Οι περισσότεροι είχαν πετρώσει από το φόβο τους. Το πώς και από ποιους ξεκίνησε η φωτιά δεν είναι σαφές, παρόλο που σήμερα οι περισσότερες μαρτυρίες και οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων που θα διαβάσουμε στη συνέχεια, ναι, ναι, επιβεβαιώνουν ότι ήταν μια σκόπιμη και σχεδιασμένη ενέργεια των Τούρκων. Πάντως, Τούρκοι, Αρμένοι και Χριστιανοί κατηγορούν ένας τον άλλον. Οι μαρτυρίες των πυροσβεστών και ανώτερων αξιωματούχων επίσης αντιφάσκουν. Ωστόσο, ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο είναι ότι οι τουρκικές συνοικίες παρέμεναν ανέπαφες από τη φωτιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην αρμενική και ελληνική συνοικία και σε τμήμα της περιοχής όπου ήταν η Λεβαντίνη.
0: Κυρία Κοντογιώργη, πώς είδαν και πώς κατέγραψαν οι ξένοι παρατηρητές αλλά και οι πρόσφυγες τα γεγονότα εκείνων των ημερών? Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιοι ήταν και μπροστά σε όλα αυτά τα γεγονότα. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων αυτών, κυρία Κοντογιώργη.
1: Ναι. Ίσως η πιο χαρακτηριστική και πιο γνωστή μαρτυρία είναι αυτή του Αμερικανού προξένου George Horton, ο οποίος θα γράφει τα εξής. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Κατάρα της Μικράς Ασίας». Η τελευταία θέα της δύσμυρης πόλης, τη Χαραυγή εκείνη που μπήκε η φωτιά, ήταν τεράστια σύννεφα που ολοένα μεγάλωναν και κατέβαιναν προς το λιμάνι, μια στενή λωρίδα παραλίας κατηλημένη από μια μεγάλη μάζα ανθρώπων. Ένα πλήθος που ολοένα μεγάλωνα, έχοντας πίσω του τη φωτιά και μπροστά του τη θάλασσα, και ένας ισχυρότατος στόλος διαστημαχικών πολεμικών πλοίων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν δύο αμερικάνικα αντιτορπιλικά εγκυροφολημένα σε μικρή απόσταση από την προκυμαία που παρακολουθούσαν. Πραγματικά στη Σμύρνη τίποτε δεν έλειψε από σχετικά με τη θηριωδία, την ακολασία, τη σκληρότητα και όλη τη μανία του ανθρώπινου πάθους, το οποίο εξαιτίας της ολοκληρωτικής αναπτύξεως του κατεβάζει το ανθρώπινο γένος σε επίπεδο χαμηλότερο και από το πιο σκληρό και φρικτό επίπεδο του κτίνους. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του διαβολικού αυτού δράματος οι Τούρκοι λίστευαν και βίαζαν. Ακόμα και ο βιασμός μπορεί να κατανοηθεί σαν ένα ορμέφητο της φύσεως, ακαταγόνιστο ίσως, όταν τα πάθη εξαπλώνονται άγρια μέσα σε ένα λαό χαμηλής νοοτροπίας και κατώτερου πολιτισμού, αλλά επανειλημμένος βιασμός γυναικών και κοριτσιών δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε σε θρησκευτική μανία ούτε σε κτηνώδη πάθη. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες οι οποίες δεν είναι τόσο συγκλονιστικές όπως αυτή που σας διάβασα. Ο Μπρίστολ, ο Μαρκ Μπρίστολ, ο οποίος ήταν ναύαρχος του Αμερικανικού στόλου, περιγράφει έτσι πιο ήπια τις σκηνές, χωρίς βεβαίως να αρνείται και αυτό στην βιαιότητα και τους βιασμούς που υπήρχαν. Υπάρχουν πλέον μαρτυρίες από πολλούς ξένους παρατηρητές, δεν είναι δυνατόν να τις αναφέρουμε όλες για την οικονομία του, για οικονομία χρόνου, αλλά σε αρχεία και γερμανικά και αρχεία που έχουμε από πάστορες που ήταν εκεί και από μέλη των ιεραποστολικών οργανώσεων μιλούν για ένα κορυφαίο γεγονός που χαρακτηριζόταν από σφαγές, λαιλασία, βιασμούς και κάθε είδους βιαιότητα. Ακόμη πιο συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων, τις οποίες έχει καταγράψει και διασώσει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και έχουν εκδοθεί στο πολύτιμο έργο της Εξόδου. Θα σας διαβάσω τη μαρτυρία του Παναγιώτη Μαρσέλου, ο οποίος ήταν στρατιώτης και γράφει τα εξής. Όταν μπήκαν τα τουρκικά στρατεύματα μέσα στη Σμύρνη και άρχισαν και σκοτώναν και λαιλατούσαν, στα ταμπάχανα επαρουσιάστηκε μια πυρκαγιά. Έτρεξαν οι αντιλίες να τη σβήσουν, αλλά δυστυχώς αντί να τη σβήσουν την άναβαν περισσότερο. Έριχναν πετρέλαια και βενζίνες. Η φωτιά προχωρούσε. Ο κόσμος που ήταν χωμένος μέσα στα σπίτια εξαναγκάστηκε και βγήκε στους δρόμους και τραβήξαν όλοι στην παραλία. Στο λεγόμενο κορδόνι συγκεντρώθηκε όλος ο πληθυσμός. Και εκεί έφταξε η φωτιά. Από τη μια μεριά και την άλλη του δρόμου είχαν βάλει φωτιές. Όταν έφταξε η φωτιά και εκεί, ο κόσμος προσπαθούσε να βγει όξω από την πόλη, πηγαίνοντας τη φρουρά κοντά. Οι φρουροί τους σκοτώναν και δεν τους άφηναν να σπάσουν τη ζώνη, να βγουν όξω και να φύγουν από εκεί. Από την άλλη μεριά ήταν η φωτιά, δεν μπορούσαν να περάσουν, να φύγουν. Τότε όσοι ξέραν μπάνιο πέφτουν στη θάλασσα. Αν τους βλέπαν οι Τούρκοι, τους σκότωναν μέσα εκεί. Αν δεν τους βλέπαν, έφταναν στα συμμαχικά πολεμικά καράβια που ήταν αραγμένα και υποστήριζαν τους Έλληνες. Τους άφηναν και σκαρφαλώναν πάνω στα καράβια και μόλις μπαίναν μέσα τους ξανάριχναν στη θάλασσα. Άλλοι πνιγόντουσαν και άλλοι έβγαιναν πάλι όξω. Οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί καθόντουσαν στα καφενεία και γλεντούσαν. Κάποια στιγμή έσπασε η ζώνη και άφησαν τον κόσμο να βγει προς τα έξω. Μετά από 2-3 ημέρες ήρθε μια διαταγή να κατέβουν στην παραλία για να φύγουν. Η σφαγή συνέχιζε. Δίναν, παίρναν ρούχα, παπούτσια. Αφήναν τον κόσμο που δεν εσκότωναν γδυτό. Πολλές μαρτυρίες, δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε όλες. Αυτό το απόσπασμα από μία από τις μαρτυρίες είναι χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι σε πολλές από τις μαρτυρίες των προσφύγων αναφέρεται ότι οι βιοπραγίες διαπράχθηκαν κυρίως από τους τσέτες, ενώ οι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού κράτησαν μια πιο ψύχρεμη στάση.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογιώργη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Κοντογιώργη, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ακροατής μας αναφέρει ότι η καταστροφή που έγινε στη Μικρά Ασία οφείλεται στις βιοπραγίες, είπατε μάλλον διαφωνεί μαζί σας σε αυτό που είπατε, ότι η καταστροφή που έγινε στη Μικρά Ασία οφείλεται στις βιοπραγίες του ελληνικού στρατού. Αυτό είναι, λέει, λάθος. Οι βιοπραγίες ήταν εκτός του σχεδίου της Ελλάδος, ενώ οι σφαγές των Τούρκων ήταν σχεδιασμένες κεντρικά και με τη βοήθεια των Γερμανών. Το σχόλιο σας θα ήθελα, παρακαλώ, και να απαντήσουμε στον ακροατή.
1: Η μικρασιατική καταστροφή οφείλονταν στις βιοπραγίες. Το αντίθετο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι η εθνικιστική πολιτική των Νεοτούρκων, και το ανέφερα, είχε εκδηλωθεί από το 2014, ήταν κεντρικά σχεδιασμένη, ναι, και υποβοηθήθηκε από τον Λίμαν Φον Σάντερς. Τα έχω και εγώ γράψει. Έγινε μάλλον μία παρανόηση. Αυτό το οποίο είπα ήταν ότι το μίσος και η βιαιότητα με την οποία στράφηκαν οι τσέτες οφείλονταν στο γεγονός ότι ήθελαν και ήταν αποφασισμένοι να απαλλαγούν με κάθε τρόπο από τους χριστιανούς, και τροφοδοτήθηκε και από βιαιοπραγίες που διέπραξαν οι στρατιώτες και όχι ο ελληνικός στρατός με κεντρική καθοδήγηση κατά την υποχώρηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι. Και κυρία Κοντογιώργη, στο σημείο αυτό, τι θα λέγατε να σταθούμε στον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, που είναι συνυφασμένος με την πυρπόληση της Σμύρνης?
1: Ναι, ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ήταν ένα από τα χιλιάδες, από τα πρώτα θύματα και τα χιλιάδες θύματα της καταστροφής της Σμύρνη. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο νέος στρατιωτικός κυβερνήτης, ο Νουρεντίν Πασάς, τον κάλεσε σε συνάντηση. Ο επίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος δεν είχε δεχτεί να εγκαταλείψει το ποίμνιό του όταν αναχώρησε από τη Σμύρνη λίγες μέρες νωρίτερα ο Αριστίδης Τυριάδης, πήγε να συναντήσει τον κυβερνήτη. Αναφέρεται ότι ο Νουρεντίν Πασάς τον προσέβαλε, τον ατίμασε, και έφτισε το χέρι του επισκόπου και κατόπιν τον παρέδωσε στο πλήθος, το οποίο με τη σειρά του έκοψε τη γενιάδα του, του έβγαλε τα μάτια και του έκοψε τα αυτιά, τη μύτη και τα χέρια, και τον έσυρε στους δρόμους. Ο Σμύρνης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους ιεράρχες οι οποίοι είχαν μεταβληθεί σε φορείς του εθνικισμού και προωθούσαν τις επιδιώξεις του ελληνικού κράτους. Η δράση του στην Δράμα και κατά του πανσλαβισμού τότε είναι γνωστή. Ωστόσο, στην Μικρά Ασία ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όλα όσα είχαν προηγηθεί, ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι ελληνικοί πληθυσμοί, καθόρισαν τις πολιτικές επιλογές του και τη δράση του, που την υπαγόρευε βέβαια ο ελληνικός εθνικισμός στη συγκεκριμένη συγκυρία. Ο Άγιος Χρυσόστομος μαρτύρησε ακριβώς για αυτή την εθνική του δράση, επειδή συμβόλιζε την τάξη της Εκκλησίας με τις επιδιώξεις του ελληνικού κράτους, και γι' αυτόν τον λόγο απέναντί του στράφηκε με τόση μανία το πλήθος, γιατί ήθελαν παράλληλα με την καταστροφή και την απαλλαγή τους από το χριστιανικό στοιχείο και τον αφανισμό της Εκκλησίας από τη Μικρά Ασία, ο οποίος έγινε βέβαια υπό συνθήκες ιδιαίτερα βίες και τραγικές, γιατί μαζί με τον Χρυσόστομο και πολλοί άλλοι ιεράρχες πληρώσαμε μαρτυρικό θάνατο την στάση τους και το, και το σχήμα τους και την στάση που είχαν κρατήσει. Όποιος υποστήριζε τους χριστιανούς και ήταν με το μέρος των εθνικών, των ελληνικών εθνικών επιδίωξεων, θεωρήθηκε προδότης και έπρεπε να αφανιστεί.
0: Και στην περίπτωση...
1: Να αναφέρω ότι το 1993, τον Ιούνιο του 1993, η Ελληνική Εκκλησία με συνοδική πράξη κατέταξε τον Μητροπολίτη της Μύρνης Χρυσόστομο Καλαφάτη και του μαζί με αυτόν και τον Γρηγόριο Κιδωνίων, τον Αυρόσιο Μοσχονησίων, τον Προκόπιο Εικονίου και τον Ευθύμιο Ζήλωνα και άλλους κληρικούς και λαϊκούς που μαρτύρησαν στην χωρία των Αγίων και Μαρτύρων.
0: Και για τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, έχουμε πολλές καταγραφές, κυρία Κοντογιώργη. Υπάρχουν καταγραφές για τον μαρτυρικό θάνατο.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Από περιηγητές, από παρατηρητές, ξένους, αλλά και από πρόσφυγες επίσης, όπως αναφέραμε και πριν. Στο σημείο όμως αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε

0: κατεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Κοντογιώργη, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ουδέτερη στάση των συμμάχων σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν με την πυρπόληση της Σμύρνης,
1: ναι,
0: και με τον μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου Σμύρνης και όλες αυτές τις βιοπραγίες που διεπράχθησαν κατά των αμάχων χριστιανών.
1: Την στάση των συμμάχων μπορούμε να την κατανοήσουμε,
0: ναι,
1: εάν λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις που είχαν προηγηθεί και που είχαν προκαλέσει και μέσα στην τριπλή συμμαχία κάποια προβλήματα. Η στάση των Γάλλων, παραδείγματος χάρη, μετά την συμφωνία Φραγκλίν-Μπουγιόν που είχε υπογραφεί το 1921, με την οποία η Γαλλία παραχώρησε και υλικό και στο στρατό του Κεμάλ και αποσύρθηκε, είχε δείξει φανερά ότι δεν ήθελε να αναμειχθεί καθόλου στην σύγκρουση των Ελλήνων, ναι, με τους Τούρκους κατά την συνέχιση του πολέμου και την επέκταση του ελληνικού στρατού στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Από την άλλη, η ήττα του ελληνικού στρατού και η άτακτη υποχώρησή του είχε καταστήσει φανερό στους συμμάχους ότι ο Κεμάλ είχε επικρατήσει και θέλανε να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για να προωθήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Ήθελαν οπωσδήποτε να επιλύσουν τα ζητήματα που τους ενδιαφέραν περισσότερο, να αποκλείσουν μια περαιτέρω συνεργασία του Κεμάλ με την Σοβιετική Ένωση, με την οποία επίσης είχε φιλικές σχέσεις και από την οποία είχε προμηθευτεί και όπλα, και δεν θέλανε σε καμία περίπτωση να αφήσουν στη Σοβιετική Ένωση να έχει έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή. Έτσι, πιστεύω ότι η διαταγή που έδωσαν ήταν ακριβώς για να αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο να κατανοήσουν όλοι και κυρίως ο Κεμάλ ότι ήταν διατεθειμένοι πλέον να τον αναγνωρίσουν και να προχωρήσουν στην τη διαδικασία της ανακοχής, της ειρήνευσης και των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή μιας συνθήκης στην οποία θα επέλυαν τα προβλήματα τους. Τους Άγγλους τους ενδιαφέραν τα πετρέλαια της Μοσούλης, η Γαλλία είχε τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή της Κιλικίας και της Συρίας, και αυτά ήθελαν να προωθήσουν.
0: Κυρία Κοντογιώργη, γιατί θεωρείτε η καταστροφή της Σμύρνης σε ιστορική τομή?
1: Οι λόγοι είναι πολλοί. Η καταστροφή της Σμύρνης και η αναχώρηση του πληθυσμού μέσα σε μια προθεσμία 20 ημερών που επέφεραν οι Τούρκοι μετά από όλες αυτές τις βιαιότητες που διαπράχθησαν και συνεχίστηκαν όλες τις μέρες που ο πληθυσμός είτε μεταφερόταν στο εσωτερικό της χώρας και στο δρόμο εξακολουθούσαν να βιάζουν γυναίκες, παιδιά και να σκοτώνουν. Ήταν κορυφαίο γεγονός. Ο Τσόρτσιλ το περιέγραψε ως μια προσεκτικά σχεδιασμένη και μεθοδικά εκτελεσμένη θηριωδία. Και αν και δεν αναφέρει αριθμούς για όσους απεβίωσαν, γιατί παραδείγματος χάρη υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι όσοι αυτή την περίοδο αναχώρησαν και ήταν 4.000 μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό, οι περισσότεροι πέθαναν και μόνο 700 μπόρεσαν να φτάσουν 2 μήνες μετά στο Καΐζερι και από εκεί να σωθούν.

0: Λοιπόν, ο Τσόρτσιλ αναφέρει ότι η καταστροφή της Μύρνης μόνο με λίγα παρόμοια φαινόμενα στην ιστορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα μπορούσε να παρομοιαστεί. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό είναι ακριβώς ότι παρόλο που καταδικάστηκε αυτή η θηριωδία, η εκτελεσμένη μεθοδικά θηριωδία, γρήγορα στα γεγονότα που επακολούθησαν συνέβησαν πολύ ριζικές μεταβολές. Πριν να προχωρήσουμε όμως αυτό, νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι για τον Ελληνισμό, κυρίως για τους Έλληνες, αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός, μια ιστορική τομή, διότι ακριβώς σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας του ελληνικού πληθυσμού στην περιοχή της Μικράς Ασίας, όπου έζησε και δημιούργησε και μεγαλούργησε επί αιώνες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον όρο Μικρασιατική καταστροφή, διότι περικλείει ακριβώς αυτήν την διάψευση και της μεγάλης ιδέας, η οποία εκεί κάηκε μαζί στις τάχτες της Σμύρνης μαζί με την πόλη και την απαρχή μιας νέας κατάστασης για τον Ελληνισμό, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα προσέφυγε στα νησιά της Ελλάδας και σε όλα τα λιμάνια και τις πόλεις, και τον ακολούθησε μετά τη συνθήκη των Μουδανιών και ο πληθυσμός όλος της Ανατολικής Θράκης, και δημιουργήθηκαν πια νέοι όροι και νέες ανάγκες που έπρεπε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος για να ανασυγκροτηθεί και να διαδραματίσει τον ρόλο του στην περιοχή των Βαλκανίων.
1: Και φεύγοντας από τη Σμύρνη κατευθύνθηκαν στα κοντινά νησιά.
0: Ναι.
1: Για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, κυρία Κοντογιώργη, γιατί και τα νησιά αυτά είχαν φτώχεια, για παράδειγμα, κάποια από αυτά τα νησιά.
0: Τους μετέφεραν από εκεί και για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκαν και αμερικανικά και αγγλικά και ιταλικά πλοία, καθώς και ελληνικά βέβαια, διότι το κόστος μεταφοράς και ήταν τεράστιο επίσης, και η Ελλάδα δεν μπορούσε να το καλύψει, έβγαινε από μια δεκαετία πολέμων και τα οικονομικά της ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό που είχε όμως που συνιστά επίσης μία τομή είναι για το ότι με την εξέλιξη των γεγονότων που οδήγησαν στην Σύμβαση για την Υποχρεωτική Ανταλλαγή των Πληθυσμών που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου στις 30 Ιανουαρίου του 1923 στη Λοζάνη και συμπεριελήφθη μετά στην συνθήκη της Λοζάνης, ήταν ότι εγκαταλείφθηκε από τις φιλελεύθερες δυτικές δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στην υπογραφή, το σύστημα που είχε υιοθετηθεί στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι το 1919 και κυρίως παραβιάστηκε η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών που είχε κρατήσει εκεί. Γιατί με την ανταλλαγή των πληθυσμών, την υποχρεωτική για πρώτη φορά ανταλλαγή των πληθυσμών, που και αυτή καταδικάστηκε από τον Lord Curzon, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, ως μια κακή μπατ και vicious, δηλαδή αποτρόπαια λύση, για την οποία ο κόσμος θα πλήρωνε ένα μεγάλο τίμημα για εκατοντάδες χρόνια, Έγινε αποδεκτή σαν λύση για την ειρήνευση στην περιοχή και τη σταθεροποίηση της διεθνούς τάξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βία των εθνικιστών για αναγκαστική έξοδος για πρώτη φορά οδήγησε, ας πούμε, στην υποχρεωτική μετακίνηση, σε αυτό το που ονομάστηκε και unmixing of people, δηλαδή ξεμπέρδεμα των πληθυσμών που μέχρι τότε ζούσαν, συμβιούσαν μέσα στην αυτοκρατορία, σε μία λύση για την ειρήνη. Έτσι δημιουργήθηκε, ας πούμε, και μια νέα ιδεολογική και πρακτική μέθοδος που υιοθετήθηκε αργότερα για την επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών. Η συνθήκη της Λοζάνης άφησε έτσι μια κληρονομιά βαριά για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Εφαρμόστηκε αργότερα ήδη από μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τη μετακίνηση των Γερμανών από τις ανατολικές χώρες μεταξύ της Ινδίας και το Πακιστάν και στην Αφρική σε πολλές περιοχές.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογιώργη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Κοντογιώργη, πού βοηθάει η ιστορική γνώση των γεγονότων αυτών τον άνθρωπο γενικότερα και ανεξαρτήτου ηλικίας?
1: Η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε και η πυρπόληση της Μύρνης υπήρξε ένα τραύμα, ένα συλλογικό τραύμα. Δεν είναι ένα τραύμα που έμεινε μόνο και σφράγισε τη ζωή και την μνήμη των ίδιων των προσφύγων, κυρίως των προσφύγων της πρώτης γενιάς, αλλά έγινε ένα συλλογικό τραύμα για όλους τους Έλληνες. Η αναψηλάφιση τέτοιων γεγονότων είναι πολύ σημαντική. Είναι αφενός απαραίτητο να γίνεται αυτό που λέμε διαχείριση του τραύματος και προσπάθεια να κατανοήσουμε τις αιτίες που το προκάλεσαν. Αιτίες που είναι δύσκολο να φανούν. Από την άλλη, η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σημαντική, γιατί οι ιστορικοί γράφουν και γράφουμε για να ξεκινώντας από ένα παρόν και κοιτώντας και προς το μέλλον. Εκτός από ένα είδος ηθικής αποκατάστασης για τα θύματα, τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα που προκάλεσε αυτό το γεγονός, και υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο. Η αναφορά στα γεγονότα και οι μαρτυρίες, και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την μαρτυρία ενός άλλου αναλυτή, του Ρέντελ, και να επανέλθω στο θέμα που έθεσε και κάποιος από τους
0: ακροατές μας. Ναι.
1: Σημείωσε ο Ρέντελ λοιπόν ότι οι αιματοχυσίες και όλες οι βιοπραγίες που διαπράσαν στη Σμύρνη μπορούσαν, λέει, να θεωρηθούν ως αντίπεινα για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν από τον ελληνικό στρατό, από τους στρατιώτες, κατά την άτακτη υποχώρησή του. Αν και αυτό συνέβη, δεν μπορεί να δικαιολογήσει με κανέναν τρόπο την τουρκική συμπεριφορά στη Σμύρνη. Εξάλλου, οι Τούρκοι σφαγίαζαν, βίαζαν και λαιλατούσαν την περιουσία των χριστιανών για δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, διότι η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και και των Ποντίων, θα λέγαμε, και την εθνοκάθαρση, αν δεν δεχτούμε για όλους τον όρο γενοκτονία, που έχει αναγνωριστεί βέβαια και από την Ελληνική Βουλή, αλλά κάποιοι έχουν αντιρρήσεις, ότι αυτό πρέπει να αναγνωριστεί, και πρέπει να αναγνωριστεί γιατί παρόμοια φαινόμενα, ειδικά σήμερα που υπάρχει ένα άλλο διεθνές πλαίσιο, που υπάρχουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, που υπάρχουν διεθνείς συνθήκες για την προστασία αμάχων πληθυσμών που τότε δεν υπήρχαν, έτσι, δεν μπορεί να επιτρέψει την επανάληψη παρόμοιων γεγονότων. Η γνώση λοιπόν και η αναφορά σε αυτά τα γεγονότα δεν είναι για να τροφοδοτεί μια ρητορική μίσους μεταξύ των λαών. Αυτό θα πρέπει να είναι αποφευκταίο. Οι διαφορές πρέπει να λύνονται με ειρηνικούς τρόπους, με διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο των διεθνών συνθήκων που υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού μπορεί να οδηγήσουν ακριβώς τέτοιου είδους ακραίες εθνικιστικές φωνές και συμπεριφορές, και πώς μπορούν να απειλήσουν και σήμερα την ειρήνη και τη ζωή των ανθρώπων. Βλέπουμε, ζούμε σε μια εποχή που εξελίσσεται ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και εκεί υπάρχουν και δικαιολογούνται βιοπραγίες που φαίνεται να έχουν συμβεί και τις παρακολουθούμε στην τηλεόραση, για λόγους εθνικιστικούς. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε τι τι φοβερές συνέπειες μπορεί να έχει και πού μπορεί να οδηγήσει και σε τι καταστροφή, κυρίως για τους πληθυσμούς και για τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των λαών και των κρατών.
0: Είναι πολύ σημαντικές οι επισημάνσεις σας, κυρία Κοντογιώργη. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα γεγονότα και να τα έχουμε πάντοτε στην μνήμη μας, κυρία Κοντογιώργη. Είναι, εξάλλου είναι και γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαγραφούν από την ανθρώπινη μνήμη.
1: Όχι, και ούτε πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να διαγραφούν τα γεγονότα αυτά, ακριβώς για τους λόγους που είπαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Διότι η αναφορά ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα είναι που μας επιτρέπει να δούμε με ποιον τρόπο η αναφορά, δηλαδή, σε τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατά των πληθυσμών, μας επιτρέπει να δούμε τι συνέβη και να δούμε επίσης με ποιον τρόπο αυτό δεν θα επαναληφθεί. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για την αναφορά. Η δικαίωση των θυμάτων, η δική αποκατάσταση της αλήθειας και οι προσπάθειες προς η καταδίκη αυτών των γεγονότων και η αναγνώριση τους από αυτούς που τα διέπραξαν και φυσικά η αποτροπή στο μέλλον.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα έχουν σε τέτοιο βαθμό αυτήν την βιαιότητα και την φρίκη. Δηλαδή όποιος διαβάζει τις μαρτυρίες της εξόδου κυκλοφόρησαν αρκετοί τόμοι και με κάποια εφημερίδα, δεν θυμάμαι να την αναφέρω, μπορεί να διαβάσει και ακριβώς το διαβάζει και συγκλονίζεται. Δεν είναι ότι ο θάνατος ήταν το αποτέλεσμα, είναι ότι ο θάνατος αυτός ήταν μαρτυρικός, ήταν το πιο σκληρό πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μαρτυρία που αναφέρει μια κοπέλα που έτρεχε κάπου να βρει νερό και είδε μια άλλη καθισμένη και τη ζητούσε, και μετά συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα αυτή που δεν είχε ακόμη ξεψυχήσει είχε ένα ξύλο που έβγαινε από το στόμα της, το οποίο της το είχαν περάσει μετά το βιασμό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος νους, ότι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην συνειδητοποιήσουμε αυτή την φρικαλαιότητα και σε τι οδηγεί, και έχουμε χρέος να δούμε αυτό που και ο Λεβινάς, ο φιλόσοφος, μετά τη γενακτονία έχει θέσει, ας πούμε, ως αίτημα για τη σχέση μας με τον άλλο, ότι όταν βλέπουμε τον άλλον απέναντί μας έχουμε ήδη αρχίσει και του οφείλουμε μια ηθική υποχρέωση.
0: Και το είχαμε συζητήσει και πριν από την εκπομπή αυτό, κυρία Κοντογιώργη, ότι πραγματικά οι μαρτυρίες είναι, βγάζουν πραγματικά όλο αυτό τον θρήνο και τον οδυρμό και όλη αυτή την φρικαλιότητα που διεπράχθηκε στις περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτές, κυρία Κοντογιώργη.
1: Ναι, και θέλω να επισημάνω επίσης πως οι άνθρωποι αυτοί τα έζησαν, αλλά για χρόνια δεν μιλούσαν γι' αυτά. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί και με... Δηλαδή, όλοι όσοι έζησαν αυτά και ήρθαν εδώ και προσπάθησαν να ριζώσουν και να ξαναρχίσουν μια ζωή εδώ, δεν είχαν απαλλαγή από το τραύμα και από όλες αυτές τις εμπειρίες. Προσπάθησαν να κάνουν μια καινούργια αρχή και άρχισαν να μιλάνε για αυτά αρκετά χρόνια μετά. Ωστόσο, οι μαρτυρίες τους δεν... απλών ανθρώπων, έτσι, αυτές οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε με τους συνεργάτες του το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και αποτελούν ένα μνημείο της ιστορίας εκείνης της περίοδου είναι αδιαφυσβήτητες, γιατί δεν υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει πρόθεση, φαίνεται από τον τρόπο της αφήγησης αυτών των
0: ακριβώς.
1: Να αλλοιωθούν τα γεγονότα. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες που μιλάνε για συμπεριφορά, για βιαιότητα. Υπάρχουν άλλες που μπορεί να μιλάνε για καλές σχέσεις που είχαν με τους Τούρκους ή για κάποιους οι οποίοι μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που συνέβαινε βοήθησαν. Αυτές ήταν οι ελάχιστες βέβαια εξαιρέσεις, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι οι μαρτυρίες που έχουμε δεν μπορούν να αμφισβητούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχει τόσο σημασία αυτή η διαμάχη ποιος έβαλε τη φωτιά, που και αυτή από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι ήταν σχεδιασμένη. Δεν είναι δυνατόν τόσοι πολλοί να μιλάνε ότι βλέπανε να ρίχνουν βενζίνες, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να τη σβήσουν τη φωτιά κλπ. Ότι μόνο από τον άνεμο εξαπλώθηκε. Διότι παράλληλα συνέβαιναν και όλα τα άλλα γεγονότα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το θέμα δεν είναι να πούμε, παρόλο που σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι ήταν κεντρικά σχεδιασμένοι, όπως και αυτή που σας ανέφερε, Ρέντερ και όλοι. Και πολλές άλλες. Δεν είναι αυτό. Είναι να δούμε ακριβώς.
0: Ναι, να τελειώνουμε, ναι, να ολοκληρώσουμε.
1: Και
0: ναι.
1: Πού οδήγησε αυτό.
0: Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ελισάβετ Κοντογιώργη. Η πυρπόληση της Σμύρνης, ο θρήνος και ο οδυρμός στην παραλία της. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.